0: Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Τι σου λέγα χθες?
1: Εκεί, δουλεύει. Ωραία. Λοιπόν, τι σου λέγα χθες, Βασίλη Γερασίμου, και πάλι καλημέρα. Τι σου έλεγα? Θα χάσω Ολυμπιακός.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω δύο πράγματα για να μπω αμέσως μετά στα πολιτικά. Το ένα είναι το εξής, ότι δεν πρέπει ο φύλαθρος κόσμος, τα εκατομμύρια του Ολυμπιακού φύλαθροι, να βιάζονται. Χρειάζεται υπομονή. Μια ομάδα δεν χτίζεται έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη και όταν αλλάζει χέρια προπονητικά. Όταν αλλάζει προπονητή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αλωνώνε Ευαγγέλιο που έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη. Εμείς τώρα να πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά θέματα. Έκανε ένα σχόλιο πριν από λίγο στο TikTok και πήρα πολλές απαντήσεις, μηνύματα. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, εγώ μίλησα για τη δημοκρατία με αφορμή όλα αυτά που έρχονται. Και γιατί το λέω έτσι με αυτό το στόμφο ότι έρχονται? Γιατί όπως έλεγα και στο Βασίλειο Γερασίμου πριν από λίγο, δεν θα υπάρχει έκπληξη αν θα έρθει και στη χώρα μας η ακροδεξιά. Και γιατί αυτό? Διότι είδαμε πρόσφατα στις εκλογές της Γερμανίας, εκείνου του κρατηδίου, εκεί θριάμβευσε η ακροδεξιά. Και βέβαια είδαμε ότι και βλέπουμε ακόμα ότι η Μαρί Λεπέν ανεβαίνει και ανεβαίνει επικίνδυνα και θα είναι εκείνη η πρόεδρος της Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, όπως λένε τα μηνύματα που έρχονται από τη Γαλλία. Οι επόμενες εκλογές, οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα γίνουν ταυτόχρονα με τις ελληνικές εκλογές το 2027. Τώρα, κάποιοι άκουσαν αυτή την ώρα ότι στην Ιταλία κυβερνούν καλύτερα, αν θέλετε, η Μελόνι και ο Σαλβίνι, ακροδεξιά, και τα δύο άτομα αυτά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά, Βασίλη Γερασίμου, είναι πρώτο πυλών. Άρα λοιπόν, κάνοντας ένα σχόλιο για την δημοκρατία, ότι όλα τα προβλήματα που να έχει και όλες τις όχι καλές λύσεις που δίνει πολλές φορές είναι καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Όμως έχει κανόνες. Πώς να το κάνουμε? Η δημοκρατία πρέπει και έχει κανόνες. Πρέπει να λειτουργούν αυτοί οι κανόνες. Βλέπουμε τους πολιτικούς, ιδιαίτερα το ζήσαμε και το ζούμε ακόμα στη Βουλή, να βρίζει ο ένας τον άλλον. Να βρίζονται, όχι αστεία. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος εγώ, κυρία Κωνσταντοπούλου? Όχι, δεν κάνω λάθος. Ο ένας να βρει τον άλλο. Τέτοια δημοκρατία θέλουμε? Τέτοια δημοκρατία θέλουμε? Επιστροφή των μπακαλάκιδων? Θέλουμε κάποιους γνωστούς αγνώστους να καίνε την Αθήνα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα σχόλια, οι απαντήσεις που μου δώσατε δεν ευσταθούν γύρω από το πώς και τι ζητούμε, αν θέλετε, από μια δημοκρατία. Εγώ σας είπα και έγραψα για την δημοκρατία και τι πρέπει να προσέξουμε. Ότι έχει κανόνες και είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο καθεστώς. Θέλω ακόμα να πω το εξής, προσέξτε το. Ορισμένοι μου γράφετε για ΟΠΕΚΕΠΕ, για, ξέρω εγώ, ορισμένα στοιχεία. Εγώ δεν μίλησα ποτέ ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για Νέα Δημοκρατία, ούτε για τίποτα. Εγώ μίλησα, επαναλαμβάνω, για την δημοκρατία. Τώρα, από την πλευρά αυτή νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Είναι η δημοκρατία καλύτερο καθεστώς από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά, έχει κανόνες. Και αν δεν σεβαστούμε όλοι, αν δεν σεβαστείτε αυτούς τους κανόνες, τότε αλίμονο. Για να πάμε και στα άλλα θέματα που άπτονται της πρώτης σελίδας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται από σήμερα σε προσκύνημα στη Νίκαια, στην αγαπημένη του εκκλησία, το ιστορός του Γιώργου Μαζονάκη. Και κάποιοι λένε ότι δεν πρόλαβε να πει ένα τραγούδι ένα τραγούδι από τα καλύτερα. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Μου είπε ένας, τον φάγανε. Εντάξει, τον φάγανε. Για να δούμε τι θα βγει και με τη δικαιοσύνη. Αύριο θα πάνε στον... οι δύο γιατροί θα πάνε να απολογηθούν στην ανακρίβεια. Να δούμε τι θα πούνε. Πάντως ο Μαζονάκης αγαπήθηκε όσο ο λίγων και πριν, αλλά και ιδιαίτερα τώρα μετά το θάνατό του, από όλους τους Έλληνες. Έφερε λοιπόν ο Τάκης Μπουγάς τη μουσική «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο». Τώρα το τραγούδισε, έτσι δεν είμαστε λίγο.
2: Πολύ,
0: ναι. Αρχικά δεν ήθελε καθόλου, λέει, να πει αυτό το τραγούδι, λένε οι πληροφορίες που έχουμε, ενώ ο δίσκος περιλάμβανε και το «Θέλω να γυρίσω στο παλιά». Πολύ μ' άρεσε το τραγούδι, «Θέλω να γυρίσω στο παλιά». Και βεβαίως και το «Ένα κενό». Πάντως ήταν, αν θυμάμαι καλά, και το είπα και χθες, ένας τραγουδιστής που έλεγε όλα τα είδη των τραγουδιών με τη χαρισματική εκείνη φωνή που είχε. Δηλαδή ο τρόπος της φωνής του τέριαζε σε όλα τα είδη των τραγουδιών. Να σας πω ακόμα ότι δεν ξέρω, αλλά είχε προγραμματίσει να δώσει κάποιες συναυλίες ο Γιώργος και Θεσσαλονίκη και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και στην Αθήνα. Τέλος πάντων, κάποιο τραγούδι δεν θα μπορούσε όχι να το πει, δεν πρόλαβε, δεν πρόκαμε να το πει ο άνθρωπος το τραγούδι. Και βεβαίως είναι ένα το παραμύθι να σου πω, εγώ δεν ξέρω να αγαπώ για ένα βράδυ, ξεκαθαρίζω από την αρχή, δεν θέλω μέσα στην ψυχή άλλο σκοτάδι. Τα λέω όλα αυτά στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όλα τα άλλα έχουν εξαντληθεί, το πώς έγινε, το τι είπαν οι γιατροί, τα λάθη που έκαναν, ότι εργαζόταν για 42 λεπτά το μηχάνημα, το ειδικό εκείνο μηχάνημα στο ιατρικό αυτό κέντρο, δεν είναι κέντρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ειδικό μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και εργαζόταν για 42 λεπτά και το λέει το ίδιο το μηχάνημα, δηλαδή έβγαλαν από μέσα τις ώρες λειτουργίας του και είδαν ότι από τις 2 η ώρα μέχρι και τις 3 παρά εργαζόταν κανονικά με τον Μαζονάκη εκεί τον άνθρωπο να ξεψυχάει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η δικαιοσύνη έχει αναλάβει πλέον το λόγο, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς απλά λέμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς συμβαίνουν.

0: ξέρω τι Βασίλη, έχουμε μπάλα σήμερα.
1: Έχουμε, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες. Νομίζω παίζει 7 η ώρα η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Πού?
1: Δίποτε.
0: Ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω είναι εύκολο για την ΑΕΚ. Δεν είναι. Πάντα. Η μπάλα είναι στρογγυλή.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και με καπρίτσιο. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Και είναι με καπρίτσιο, έχει υπόψη. Ε. Άμα θέλει τα δικά της να κάνει, δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο το δικό της. Αυτό να το ξέρει. Φίλες και φίλοι, έβλεπα χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάτω εκεί, στο νησιά. Στα τρία νησιά, στη Ρο. Και τον χάρηκα, για να είμαι ειλικρινής. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κόσμος ήταν δίπλα του, ευχαριστήθηκε που είδε τον Πρωθυπουργό. Σε αντίθεση βέβαια, ναι, σε αντίθεση βέβαια με τους Τούρκους, οι οποίοι είπαν ότι δεν έπρεπε να πάει, έπρεπε να τους ρωτήσουμε. Τι λέτε κύριοι, έπρεπε να σας ρωτήσουμε για να, αν θα έρθει ο Πρωθυπουργός στο νησάκι. Δεν κατάλαβα. Αν θα πάει στα τρία αυτά νησάκια εκεί, πώς είναι δυνατόν να ρωτήσουμε τους Τούρκους. Αλλά είπαν ότι καλώς να έρθει για να ακούει, για να μας ακούσει, να ακούει δηλαδή τις φωνές. Εκείνο που έχω να πω εγώ, ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν θα πρέπει κάτι να γίνει, να πάρουν κάποιες απαντήσεις οι Τούρκοι. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να ορθώνουν το ανάστημά τους και να λένε οτιδήποτε. Πάντως, σε κάσο Κάρπαθο και γύρω από τα νησιά, η Ελλάδα, όπως έλεγε και η εφημερίδα Τα Νέα χθες, απαγορεύει τις πτήσεις ντρόνους. Και βεβαίως να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με όλα αυτά. Είναι κάποιες νότες που έξεδωσε η Αθήνα με διάρκεια έως και τις 31 Οκτωβρίου. Ενεργοποιείται βέβαια το πρωτοφανές δίκτυο των απαγορευμένων περιοχών. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι την εποχή που έπρεπε να φτάσουμε στα 12 μίλια δεν το κάναμε. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς. Να πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να τρέχουμε με την ίδια ταχύτητα για να την προλαβαίνουμε. Είναι γεγονός ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο πληθωρισμός, όχι βέβαια, αλλά είναι ο τουρισμός. Ο πληθωρισμός, μιας και τον έφερα, έχει ανέβει και αυτό το μήνα. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Να πούμε ότι το 37% των 15χρονων Ελλήνων μαθητών κατατάσσονται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας στην κατανόηση ενός κειμένου. Είναι κάποιες πληροφορίες που έρχονται και βεβαίως κάτι που πρέπει να το λέμε διαρκώς. 470.000 στρέμματα κάηκαν συνολικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έως και το τέλος του Αυγούστου. Κούς Βασίλη, 470.000 στρέμματα. Το 37% της συνολικής δασικής επιφάνειας της Αττικής έχουν γίνει στάχτη. Τα ακούτε? Το 37% της δασικής επιφάνειας εδώ στην Αττική έχει γίνει δυστυχώς στάχτη, το 37%. Τώρα, 18.500.000 είναι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα κατά το πρώτο οκτάμινο της χρονιάς. Να πούμε ότι έχουμε μία άνοδο στον τουρισμό γύρω στο 10%, 9,2 είναι από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και 1.200.000 ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν επηρεάζονται από και έχουν διαταραχές ψυχικής υγείας. Το ακούσατε? 1.200.000 άτομα έχουμε που επηρεάζονται παγκοσμίως από διαταραχές ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βέβαια, της Διεθνούς Μελέτης για την Παγκόσμια Επιβάρυνση Νοσημάτων. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί είναι η επικαιρότητα τέτοια που πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει. Μιλάγα προηγουμένως για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι στο 3,2 ο ετήσιος στην Ελλάδα για τον Αύγουστο. Μιλάμε του 2026, σύμφωνα βέβαια με το επικυρωμένο πάντοτε στοιχείο που έρχεται από την Ερστάτ. Είναι επικυρωποιημένα τα στοιχεία αυτά. Και 3,4 ήταν ο εναρμονισμένος πληθωρισμός μάλλον στην Ελλάδα για τον Αύγουστο, σύμφωνα πάντοτε με την τελική εκτίμηση του Eurostat. 3,4, 3,2, δηλαδή έχει ανέβει, Βασίλη, η διαφορά στο 2 περίπου. Για πάμε, Βασίλη, πάμε.

0: Και κάτι ακόμα, μιας και ξεκινήσαμε με τον τουρισμό, πρέπει να σας πω ότι στα 14 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο, βάσει βέβαια των συγκεκριμένων στοιχείων που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. 14 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια είναι τα ευρώ που ήρθαν στη χώρα μας, σύμφωνα βέβαια πάντοτε με τα στοιχεία που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως παρά τον όγκο αυτών των εσόδων, η μέση ημερήσια δαπάνη ανατάξιδιώτη υποχώρησε κατά 2,8%, και αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ορισμένοι έρχονται εδώ, δεν πάνε να φάνε στα εστιατόρια, πηγαίνουν και παίρνουν φαγητό, αν θέλετε. Μάλλον όχι, παίρνουν πράγματα και ετοιμάζουν το φαγητό τους μόνοι τους. Πάνε στα σούπερ μάρκετ και παίρνουν τα υλικά για να ετοιμάζουν το φαγητό μόνοι τους. Έτσι έχει η κατάσταση, τουλάχιστον σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που, επαναλαμβάνω, βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Τώρα, δεν ξέρω φίλες και φίλοι, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολλά. Εννοώ η επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, όπως έλεγα, και που μας έχει όλους σε στάση αναμονής. Γιατί μια επικαιρότητα έρχεται, φεύγει, έρχεται άλλη, και εμείς δεν την προλαβαίνουμε την επικαιρότητα αυτή, αλλή μόνο μας. Τώρα, η Μαρία Καριστιανού στέλνει πρόσκληση και στους αντιεμβολιαστές. Σε μένα? Όχι, δεν πήρα πρόσκληση. Εγώ πήρα εσύ?
1: Όχι.
0: Α, καλά. Μετά την παρουσία της κυρίας Καριστιανού στη ΔΕΘ, έχει αρχίσει να παίρνει μορφή το πρόγραμμα της Ελπίδας. Και μια από τις προτάσεις που υποψιάζει το Κοσμάκης είναι ότι θα προκαλέσει συζήτηση είναι αυτή για την κατάργηση του ακαταδίωκτου για τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Εκεί φαίνεται ότι προσανατολίζεται η κυρία Καριστιανού, η οποία βέβαια ως γιατρός ήταν μέλος της Εμβολιαστικής Επιτροπής, για να τα λέμε όλα, κύριε Βασίλη Γερασίμου.

Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα για όλη την επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται με τους πολέμους οι οποίοι συνεχίζουν και να δούμε τι να δίνουν όχι μόνο και η μία πλευρά και η άλλη, αλλά με εντατικό ρυθμό μπορώ να πω. Και βέβαια όλα αυτά τα απόνερα φτάνουν και θα φτάνουν συνέχεια στη χώρα μας. Και από εκεί και μετά ο Βασίλης Γερασίμου μου λέει η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει και έρχεται και χειμώνας, Βασίλη, πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και μετά έναν τεράστιο πρόλογο που κάναμε, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, είμαστε εδώ για την συνέχεια της εκπομπής. Για τη συνέχεια της εκπομπής έχω καλέσει και όπως ξέρετε δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, γιατί πάντοτε όλα τα Σαββατοκύριακα είναι δίπλα στην εκπομπή, έχει αναλάβει την εκπομπή και κρίνει όπως εκείνος πιστεύει, νομίζω ότι και ως ιστορικός λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε εσάς και στον κύριο Γερασίμου και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η πρόσκληση, καταρχάς η εκπομπή είναι δική σας. Αυτό το έχουμε πει.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, δεν είναι καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα αυτή η στρατηγία μου και θα πρέπει κάποια στιγμή όταν θα έρθετε στην Αθήνα, τώρα είστε ακόμα στα εξοχάς που λένε. Λοιπόν, να έρχεστε και εδώ ένα Σάββατο, μια Κυριακή, εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Ευχαριστώ και σας το έχω πει ότι θα έρθω από εκεί.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα χθες, στρατηγέ μου, τον Πρωθυπουργό κάτω εκεί στα νησάκια μας και έβλεπα τον κόσμο να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή είναι σαν να πήραν θάρρος ή όχι.
1: Είναι τουλάχιστον συμβολική η παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού εκεί και έδωσε το μήνυμα και σε κάποιες άλλες πλευρές ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας ξεκινούν ή τουλάχιστον δεν τελειώνουν όπως κάποιοι λένε εκεί στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας, δηλαδή στο σύμπλεγμα της νήσου Μεγίστης, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Σωστό, τα τρία νησάκια αυτά, ναι.
1: Διότι αποτελείται από ορισμένα νησάκια, όπως και εμείς τονίσαμε και σε άλλες εκπομπές, ένα εκ των οποίων είναι και το Κοστελόριζο, δηλαδή η νήσος Μεγίστη. Συμβολική, αν όχι ιστορικού χαρακτήρα, μπορεί να τυπωθεί ότι αποτέλεσε και η παρουσία του κύριου Πρωθυπουργού στο νησάκι Ρο.
0: Βέβαια, όπου... βέβαια. Συγκινητικό ήταν. Κατά Στεφάνου εκεί και λοιπά, ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Και η παρουσία εκεί κοντά στις ένοπλες δυνάμεις, στα επιτηρητικά φυλάκια, τα δικά μας, στην περιοχή εκεί, όπου τονίζεται εμφανώς και η δική μας παρουσία, αλλά και σε άλλες δυνάμεις του στρατεύματος που βρέθηκαν εκεί, των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όπως είναι...
0: Νομίζω σήμερα είναι και μια ιστορική επέτειος εκεί, δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Σήμερα ακριβώς είναι μια ιστορική επέτειος, η απελευθέρωση την οποία λέγαμε χθες της νήσου του συμπλέγματος
0: του συμπλέγματος, ναι, ναι.
1: Το 1943 με την συμβολή ή αν θέλετε με την παρουσία εκεί.
0: Και για να είμαστε και πιο ακριβείς, στρατηγέ μου, εσείς ιστορικός είστε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι η 83η επέτειος.
1: Ακριβώς.
0: Διαβάζω Μπελεγράτη εγώ χαστιά από τα βιβλία του και από τα περιοδικά του. Τα οποία δεν μου το έχει φέρει ακόμα, ορισμένα βέβαια.
1: Σας έχω φέρει, δεν σας έχω φέρει τα τελευταία. Η παρουσία μου εκεί έρχεται μαζί με την...
0: Ακριβώς, με την ύλη.
1: Ακριβώς. Λέγαμε λοιπόν ότι 83 χρόνια πριν το αντιτορπιλικό κουντουριό της απέστειλε άγημα στην περιοχή και απελευθέρωσε λίγο πιο νωρίς από ό,τι απολευθερώθηκε και η υπόλοιπη χώρα μας, υπόψη ότι η υπόλοιπη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, παρακαλώ, απελευθερώθηκαν ή ήρθαν ξανά στη μητέρα πατρίδα το έτος 1945, ενώ ο ελληνικός κορμός είχε απελευθερωθεί το 1944.
0: Σωστό, πολύ σωστό τώρα. Τώρα για να μου πείτε, ποιο είναι το μήνυμα που εστάλει στην Τουρκία με την άφιξη και την εκεί παραμονή και σήμερα νομίζω θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός για τις γιορταστικές αυτές εκδηλώσεις.
1: Η χώρα μας δεν κάνει πίσω, κύριε Κοντονή, όπως τονίσετε αρμοδίως εχθές και δίκαια από τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή τουλάχιστον δεν απεμπολεί κυριαρχία και κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να συζητήσει τέτοια θέματα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων πλην της μοναδικής, παρακαλώ, διαφοράς που έχουμε με τους απέναντι, δηλαδή την οριοθέτηση της ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα πάντοτε με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο των θαλασσών, τη συνθήκη του Μοντέγκου Μπέι του 1982. Και παρακαλώ, την νησιωτική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πάντοτε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι. Τώρα, διάβαζα χθες τον τύπο και ιδιαίτερα στα νέα, θα το είδατε και εσείς, στρατηγέ μου, ότι σε Κάσο, στην Κάρπαθο και σε γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόνους. Και είναι ένα μπαράζ, λέει, από Νόταμ που εξέδωσε η Αθήνα με διάρκεια έως και τις 31 του Οκτωβρίου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κύριε Κοντονή, είναι θέματα τα οποία αφορούν πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και ειδικότερα θέματα που...
0: Μήπως θα καταρρύπτονται αν δούμε κανένα ντρόν, θα καταρρύπτεται, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, εσείς στρατηγός τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ή αυτό σημαίνει κάτι άλλο άμα πέσει κάποιο?
1: Επί του παρόντος δεν έχουμε έτερες πληροφορίες, κύριε Κοντονή, και δεν θα ήταν δυνατόν να
0: σωστό,
1: έχουμε.
0: Σωστό.
1: Είναι θέματα τα οποία άπτονται της ασφαλείας των περιοχών εκεί και τουλάχιστον συμμόρφωσης προς τα δεδομένα τα οποία αφορούν την ασφάλεια της χώρας και των περιοχών στις οποίες ήδη αναφερθήκατε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας προφανώς. Και πολύ σωστά το βγήκε αυτό το απαγορευτικό, έτσι. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, αλλά τι σημαίνει η επαφή που είχε ο Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν? Έρχονται οι εργασίες να γίνουν, είναι έτοιμες? Μιλώ για το καλώδιο και μιλώ για τις επαφές Άγκυρα με Τελαβίβ. Ξέρω εγώ, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κλιμακώνουν την Αθήνα, η οποία ανησυχεί σε κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται αν υπάρξει μια, όχι σύραξη, απλώς ένα φούντομα από δηλώσεις.
1: Μία από τις συζητήσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας ότι έγινε μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και του Πρωθυπουργού της χώρας μας ήταν βεβαίως και η συνέχιση ή τουλάχιστον η έναρξη των εργασιών ελέγχου του βυθού και του υδάτινου στοιχείου

0: κρυφτεί, όπως λένε αρμόδιες πηγές υψηλά ισταμένων στη χώρα μας, και αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα. Υπόψη ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες με τις οποίες θα ελεγχθεί και ο βυθός και ο τρόπος διασύνδεσης, και στη συνέχεια θα προβούμε στις αναγκαίες εργασίες πόντισης του συγκεκριμένου καλωδίου ανάλογα στη ρότα που θα καθορίσουν οι συγκεκριμένες δράσεις, δηλαδή η έλεγχη του υδάτινου στοιχείου αλλά και του βυθού της περιοχής για την οποία αναφερόμαστε. Υπόψη ότι εκεί τα βάθη δεν είναι μικρά.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλα.
0: Ανάμεσα στην Κύπρο και στη χώρα μας σε κάποιες περιοχές είναι αρκετά βαθύς εκεί το πέλαγος, το αρχιπέλαγος, αλλά και η Μεσόγειος θάλασσα σε ορισμένες πλευρές.
1: Αυτό είναι εμποδίζει το στοιχείο της βύθισης του καλωδίου, όχι?
0: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν τεχνικές και διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη δράση, για τις συγκεκριμένες ενέργειες, και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα αυτά τα σημεία. Αλλά πρέπει να ερευνηθεί ο τρόπος και η ρότα στην οποία επάνω θα πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο πριν ξεκινήσει η πόντισή του.
1: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά, δηλαδή ακόμα δεν είμαστε, το βυθίσαμε το καλώδιο και τελείωσε.
0: Όχι, με το τέλος, με το πέρας των όποιων ελέγχων θα ξεκινήσει και η πόντιση. Έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία, η οποία στον παρόμοιο
1: γνωρίζει
0: και άλλη, και άλλη φορά είναι εξαιρετική στη συγκεκριμένη ενέργεια, στη συγκεκριμένη δράση και στις ποντίσεις γενικώς καλωδίων, και έχει και παλαιότερες ανάλογες δράσεις στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω γιατί αυτή η αντίδραση όμως, με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάποιες απαντήσεις, αλλά γιατί η αντίδραση τέτοια της Τουρκίας ως προς το θέμα αυτό?
0: Σε καμία περίπτωση, κύριε Κοντονή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η πόντιση ενός συγκεκριμένου καλωδίου ή άλλων καλωδίων, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώσει κάποιος τα γειτονικά κράτη, πολύ δε περισσότερο όταν αυτό αφορά δική μας ενδυνάμει ΑΟΣ, δυνητική ΑΟΣ, ή τουλάχιστον δική μας ΑΟΣ, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και της Αιγύπτου. Επομένως, ή αν πρέπει για την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, δεν έχουμε να αναφέρουμε κάπου ή τουλάχιστον να ενημερώσουμε κάποιον, όπως παραδείγματος χάρη τη γείτονα, για το συγκεκριμένο θέμα, και σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει η χώρα μας να προβεί σε κάτι ανάλογο.
1: Και γιατί να το κάνει άλλο στη στρατηγία μου, δεν έχει υποχρεώσει καμία, έτσι?
0: Σύμφωνα,
1: δεν είναι
0: με το διεθνές δίκαιο δεν έχει καμία υποχρέωση. Ούτε αυτό είναι πρακτική η οποία ακολουθεί.
1: Και μάλιστα το θαλάσσιο δίκαιο, όπως λέγατε για χθες, δεν έχει υπογράψει η Τουρκία σε κάποια σημεία.
0: Ναι, αλλά το διεθνές δίκαιο και το συγκεκριμένο το δίκαιο των θαλασσών, την Ούγκλος του 1982, έχει καταστεί εθνικό δίκαιο εφαρμοστέο από όλα τα κράτη της γης, επομένως και από τη γείτονα.
1: Ναι. Για να πάμε τώρα στους δύο πολέμους. Δεν ξέρω, αλλά κάτι συμβαίνει εδώ. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ζελένσκι, το ακολουθούσαν κάποια drones, δεν ξέρω, μου το είπατε και χθες, αλλά αυτό σημαίνει κάτι? Δηλαδή έχουμε κάτι διαφοροποίηση του πολέμου?
0: Ο πόλεμος, κύριε Κοντομή, έχει διαφοροποιηθεί ως προς το επιχειρησιακό του περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: δραστικά από εκείνους που ήδη γνωρίζαμε στο σχεδόν πρόσφατο παρελθόν και το πολύ απότατο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν ακολουθεί τις διαδικασίες και τους τρόπους ή τις δράσεις που ακολουθούσαμε το 1940, παραδείγματος χάρη.
1: Α, και
0: τους πρόσφατους σχετικά πολέμους, παραδείγματος χάρη η μεγάλη επιχείρηση Desert Storm, δηλαδή η καταιγίδα της ερήμου, και η αντίστοιχη Iraqi Freedom του 2002, των Αμερικανών πάντοτε, με ένα σύνολο κρατών να συμπράττουν στη συγκεκριμένη περιοχή, και δει στην περιοχή του Κουβέιτ, του Ιράκ και στην Αραβική Χερσόνησο ιδιαίτερα. Αυτό ακριβώς γίνεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη η χρήση τεχνολογίας αιχμής, αλλά και τεχνολογίας η οποία

0: απαντάται ή έχει ακολουθεί στο πλαίσιο της καινοτομίας το επιχειρησιακό περιβάλλον του πολέμου από πλευράς και Ουκρανών αλλά και ιδιαίτερος και των Ρώσων. Επομένως, αυτό που ήδη εφαρμόστηκε κατά κόρον με την εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος ή χρήση τέτοιων συστημάτων, δηλαδή μη επανδρομένων αεροσκαφών, έχει ήδη μπει στο σχέδιο, στο σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή δράση και των Ρώσων τη βοηθεία σε κάποια στιγμή των Ιρανών. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: τα περίφημα Shahed 136 μετατράπηκαν σε Γεράν από τους Ρώσους και εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο σε φθηνό αεροπορικό μη επανδρομένο δυναμικό και χρησιμοποιούνται κατά κορομία από αυτές τις περιπτώσεις είτε για πλέγματα είτε για πληροφορίες, είδε το φως της δημοσιότητας όπως προηγουμένως αναφέρατε.
1: Τώρα το ζητούμενο είναι το εξής, ότι αυτοί τσακώνονται και εμείς εδώ θερμενόμαστε, είμαστε ξέρω εγώ με πυρετό.
0: Μιλάτε για τη διακίνηση του γκρίζου και μαύρου
1: γκρίζου και ιδιαίτερος
0: και ιδιαίτερος τα αποθέματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κασπίας ευρύτερα, δεν είναι μόνο ρωσικά, είναι και από άλλες χώρες. Ευτυχώς η χώρα μας, κύριε Κοντονή, διαθέτει επί του παρόντος, επί του βάλλοντος, διαθέτει και από μια σειρά ετών τον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος διακινεί ή τουλάχιστον φέρνει προς την περιοχή μας και δει προς την Ευρώπη, στη συνεχίζει προς την Ιταλία, αζέρικο φυσικό αέριο και τουλάχιστον συμπληρώνει τα αποθέματα τα οποία είναι αναγκαία για την χώρα. Θα μου πείτε αυτός ο αγωγός και μόνο φτάνει? Όχι, θα σας έλεγα, πρέπει να διακινηθεί και άλλος γκρίζος και μαύρος χρυσός.
1: Αναζητούνται, λέει, διάδρομοι, στρατηγέ μου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς,
1: πλέον καινούργοι.
0: Και οι φυσικοί διάδρομοι και οι διάδρομοι οι οποίοι χαράσονται από τα pipelines, δηλαδή τους αγωγούς καυσίμων γενικά, είτε είναι αυτοί αερίου είτε είναι πετρελαίου, οι οποίοι έρχονται προς την Ευρώπη ή διακινούν αντίστοιχες ποσότητες υδρογονανθράκων, γκρίζου και μαύρου χρυσού, προς την Ευρώπη, πολύ δε περισσότερο όταν αυτοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν στενά όπως το στενό του Ορμούς, choke points τα λέμε στην επιχειρησιακή μας τακτική, δηλαδή σημεία τα οποία απαραίτητα κάποιος πρέπει να περάσει, περιοχές τις οποίες απαραίτητα πρέπει να περάσει, και εδώ έχει μπει δραστικά αυτό που λέγαμε και χθες και το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμ, δηλαδή το στενό το οποίο εισάγει τα πλοία ή τουλάχιστον βρίσκεται στην είσοδο της Ερυθράς θαλάσσης από τη μεριά του Ινδικού ωκεανού και από τη μεριά της Αραβικής θάλασσας. Εκεί έχουμε τις εξελίξεις με την αστραπία ενέργεια των Χούτης, η οποία έγινε τις προηγούμενες δύο ημέρες. Κατέλαβαν μια πολύ μεγάλη περιοχή, παραλιακή περιοχή, κατά βάση παιδινή, στην οποία εκεί ευρίσκονταν τα κυβερνητικά στρατεύματα, ελέγχοντας την νότια πρόσβαση στην περιοχή της Ιεμένης και επομένως και την είσοδο πλοίων ή άλλων μέσων από την περιοχή που είπαμε, Αραβική θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό, προς την Ερυθρά θάλασσα και δίπλα στην Ευρώπη. Είναι βασική αρτηρία θαλάσσια.
1: Βέβαια.
0: Αρτηρία.
1: Άρα είναι ένα μήνυμα αυτό που έχουν στείλει όλοι αυτοί.
0: Προσπαθεί το Ιράν, όπως καταλαβαίνετε κύριε Κοντονή, να ελέγξει πρόσωπα, καταστάσεις και πράγματα και
1: αυτό
0: να επηρεάσει τη διεθνή αγορά καυσίμων, έχοντας ως στρατηγικό στόχο πάντοτε τις εξελίξεις στη Δύση και δι' στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Ελέγχοντας έστω και έμεσα μέσω του Χούτη στο Ιράν το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ και πολύ περισσότερο τα δύο νησάκια που ήδη κατέλαβαν εχθές στη νότια πλευρά της Ερυθράς Θαλάσσης, κατά μεσής του Διάβλου, και το νησί Πέριμ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς ή πολύ κοντά εκεί που είναι τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ, καταλαβαίνετε ότι ελέγχουν ακόμα περισσότερο και μάλιστα ευθέως απειλούν πλέον τους διαδρόμους που χρησιμοποιούσε, τους θαλάσσιους διαδρόμους που χρησιμοποιούσε και η Σαουδική Αραβία για την είσοδο ή έξοδο πετρελαιοφόρων από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον Ινδικό ωκεανό και στην Αποανατολή.
1: Ναι. Στα δικιά μου, κύριε Παναγράτη, μου κάνει εντύπωση το εξής. Το έχετε μιλήσει, έχουμε μιλήσει και γι' αυτό και το έχω διαβάσει και στα γραπτά σας. Μου κάνει εντύπωση ότι είμαστε στον πέμπτο χρόνο του πολέμου. Ενός αδυσόπιτου πολέμου, θα έλεγα εγώ, γιατί και από τις δύο πλευρές έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές. Δεν είναι μικρό πράγμα. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Εδώ λένε ότι ναι, μεν μπήκαν ότι για ολιγοήμερο πόλεμο, δεν ξέρω πώς θα βγουν μετά από πέντε χρόνια.
0: Αν και γίνονται, κύριες, κάποιες συζητήσεις, έστω και σε μυστικό επίπεδο, όπως είδαμε πρόσφατα, στη Μόσχα έσπευσε επιτροπή που απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ για συζητήσεις, μεταξύ των οποίων και το Ουκρανικό. Όπως το είπατε, ο πόλεμος του πεδίου της μάχης συνεχίζει να είναι αδυσόπιτος, ένθεν κακήθεν, χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο έδαφος. Υπάρχουν και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και έλεγχος εδαφών από πλευράς Ρώσων σε πολύ μεγάλο τμήμα εντός της Ουκρανικής επικράτειας και ιδίως στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Από εκεί και μετά, στο καθεαυτό πεδίο της μάχης, υπάρχει, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας, κύριε Κοντονή, αυτό που ονομάζουμε ζώνη θανάτου, ένα μήκος εντός του πεδίου της μάχης που χωρίζει τους δύο αντιπάλους, εντός των οποίων χρησιμοποιούνται κατά κόρον και ταχύτατα μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας, FPVs, τα οποία πλήττουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη είτε θωρακισμένα οχήματα, είτε εξυγκεντρώσεις προσωπικού, είτε κάθε τι άλλο επιχειρησιακό στοιχείο, και δεν επιτρέπουν τους μεγάλους ελιγμούς, επιχειρησιακούς ελιγμούς στο πεδίο της μάχης που βλέπαμε στους παλαιότερους πολέμους. Αυτά πλέον έχουν αποτελέσει επί του παρόντος.
1: Άρα είναι ένας νέος πόλεμος με νέα ήθη και έθιμα.
0: Ακριβώς. Και το οποίο δεν επιτρέπει, όπως είπαμε, την χρήση μεγάλων συγκεντρώσεων, οι οποίες θα εξελίσσονται και σε ελιγμούς ή, αν θέλετε, διασπάσεις του μετόπου. Από εκεί πέρα έχει και συνεχίζεται και από τους δύο αντιπάλους, συνεχίζονται τα στρατιωτικά πλήγματα σε βάθος, στρατηγικού πάντοτε χαρακτήρα, από την πλευρά της Ουκρανίας για να πλήξουν τα οικονομικά στοιχεία και δει τα στοιχεία που αναφέρονται στον ανεφοδιασμό του ρωσικού παράγοντα με υδρογονάνθρακες ή την παραγωγή υδρογονάνθρακων, και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας. Σε 3.000 χιλιόμετρα στην περιοχή της Σιβηρίας είδαμε τέτοια πλήγματα, ενώ οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά χτυπούν κατά κόρον στόχους και αυτοί ενεργειακούς, αλλά και άλλους οι οποίοι βρίσκονται και στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, οι οποίες είναι βασικές ή θεωρούνται βασικές για την λειτουργία της Ουκρανικής κυβέρνησης.
1: Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Βλέπετε να τελειώνουν και οι δύο, με το μάτι ενός στρατηγού δεν θέλω να κάνετε προβλέψεις.
0: Ναι, θα σας έλεγα, κύριε Κοντονή, ότι πιθανώς να βρισκόμαστε και σε αυτό το επίπεδο, αφού σε κάποια στιγμή ο πρόεδρος Πούτιν στη σύνοδο των BRICS που διεξάγεται αυτές τις ημέρες, πες και προχθές, στην Ινδία, με επικεφαλής την Ινδία. BRICS σημαίνει το γιώτα των BRICS σημαίνει Ινδία, δηλαδή Ινδία, στην οποία παρακαλώ συμμετείχε και το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος Πούτιν ανέφερε το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανεκτεί ή δεν θα δεχτεί δυτικά στρατεύματα στην περιοχή της Ουκρανίας, δηλαδή εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Θυμίζω ότι σε παλαιότερα σχέδια τερματισμού του πολέμου είχαν δει το φως της δημοσιότητας η παρουσία δυτικών τμήματων των ενόπλων δυνάμεων από την Μεγάλη Βρετανία, από την Γαλλία και από άλλες δυτικές χώρες, οι οποίες θα διασφάλιζαν την ειρήνη μετά την υπογραφή της συνθήκης της εκεκυρίας, αν θέλετε, της συνθήκης τελειωματισμού του πολέμου. Θυμίζω ότι εκεί είχε δει το φως της δημοσιότητας ένα σχέδιο το οποίο αναφερόταν ότι θα υπάρξει εκεί στις εμπόλεμες περιοχές μια περιοχή η οποία θα είναι η buffer zone, καινή περιοχή, δεν θα υπάρξουν εκεί στρατεύματα, θα μετακινηθούν ακόμα και οι δυνάμεις που βρίσκονται εκεί και ιδιαίτερα τα βαρέα όπλα εκατέρωθεν. Αυτό βέβαια μας το θύμισε ο κύριος Πούτιν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί παρέμβαση του δυτικού παράγοντα, των δυτικών κρατών εντός...
1: Εννοούσε τον ΝΑΤΟ προφανώς.
0: Ακριβώς. Θεωρεί ότι εκεί είναι εμπλοκή, θα...
1: Κόκκινη γραμμή για αυτόν.
0: Και του ΝΑΤΟ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν το δέχεται η Ρωσία. Τούτων δοθέντων φαίνεται ότι έστω και σε υποκρυπτόμενο επίπεδο, δηλαδή σε μυστικό επίπεδο, διεξάγονται κάποιες συμφωνίες και τουλάχιστον μπορούμε να ακροαστούμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι γίνονται και συνομιλίες και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό ακριβώς που μόλις αναφέρατε, δηλαδή τον τρόπο τερματισμού του πολέμου επιτέλους στην περιοχή της Ουκρανίας.
1: Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα, όπως κάθε φορά άλλωστε. Και να σας παρακαλέσω να μιλήσουμε μήπως αυτό το Σάββατο ή την Κυριακή. Μου έρθετε εδώ.
0: Κύριε Κοντονή, το λέω και δημοσίως. Δυστυχώς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πρέπει να κάνω ένα καθήκον στην διαδέρπον μου πατρίδα. Για να σπεύσω σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητα. Απαιτεί την παρουσία μου. Και δυστυχώς δεν είναι καθήκον το οποίο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αναβάλλεται.
1: Εντάξει, τότε θα τα πούμε.
0: Θα σας τα αναφέρω κατ' ιδίαν.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ, κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Κύριε Βέλεγκρατη. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε την εκπομπή, τη δική σας εκπομπή, που κάθε Σαββατοκύριακο
1: 6-9
0: είναι εδώ, ναι. Και για τη δική σας ενημέρωση. Είναι εδώ λοιπόν με όλους τους καλεσμένους, εκλεκτούς κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο, κάθε Σαββατοκύριακο. Άλλωστε μπορώ να πω ότι στην περίοδο που έδειξε είχαμε πάνω από 3.000 άτομα καλεσμένους μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου. Δεν είναι μικρή δουλειά. Δεν είναι μικρή δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι εμείς είμαστε εδώ για εσάς και εσείς βοηθάτε την εκπομπή αυτή να ανεβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Έχετε πει ότι η εκπομπή αυτή έχει το δικό της όραμα, είναι η δική σας εκπομπή και έχετε πει ότι έχει ονοματεπώνυμο. Γι' αυτά και ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα πολύ. Τώρα, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον άβαρχο, τον κύριο Εγκολφόπουλο, με τον δημοσιογράφο, τον Γιώργο Τοψίλια, με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τη γιατρό, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, και φυσικά με τον Αλέξη Μητρόπλο, αλλά και με άλλους καλεσμένους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα όμως θα σας αφήσουμε σε πολύ ωραία μουσική, να πάρετε μια ανάσα, και εμείς σε λίγο μαζί με τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο εδώ για την δική σας ενημέρωση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας έλεγα πριν από λίγο, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Άβαρχο, τον άνθρωπο της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπλο, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Τα λέω γρήγορα γιατί ξέρω ότι έχει ανεγγυμένες υποχρεώσεις, θα τον δείτε σε λίγο στην τηλεόραση. Ο κύριος Εγκολφόπλος λοιπόν είναι εδώ κοντά μας και θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας όσο προλάβουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ναύαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντούνη, καλημέρα σας.
0: Είμαι λίγο στενοχωρημένος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Άντε, μόλις είπαμε δόξα στον Θεό, πάλι βόηθα Παναγία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Ποιος καταλαβαίνει κανείς, εγώ έκανα ένα σχόλιο εκεί.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Να κάνει υπομονή ο κόσμος, αλλά δέχτηκα πολλά πειρά από τον κόσμο.
1: Υπομονή ο κόσμος, τι να κάνει υπομονή ο κόσμος. Ήταν εμφάνιση αυτή εχθές σας.
0: Τέλος πάντων. Για να δούμε, για να δούμε. Θα αλλάξει, κάτι θα αλλάξει.
1: Τέτοια αξία και τα λοιπά.
0: Κάτι θα αλλάξει. Δεν ξέρω, πάντως ήταν εκτός κλίματος όλοι οι ποδοσφαιριστές. Όλοι, όλοι. Όλοι.
1: Μα πώς δεν θα είναι, αλλάζουν προπονητή μέσα σε μια εβδομάδα και πάει ο άλλος τώρα καινούριος άνθρωπος, ας πούμε, και τα λοιπά. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με τη Λίμπαρα.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλά
0: δεν ξέρω. Εντάξει, ήθελε αλλαγή.
1: Αν το εξηγήσει κάποιος, ας μας το εξηγήσει.
0: Θα μπορούσε όμως αυτή η αλλαγή, για να κλείσουμε αυτό, την παρένθεση αυτή, κύριε Ναυαρχέ, κύριε Εγκολφόπλε, θα μπορούσε αυτό να γίνει στο διάστημα που η εθνική μας ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Τρεις εβδομάδες ήταν. Τρεις εβδομάδες.
1: Σε δύο εβδομάδες. Έτσι θα γινόταν σε δύο εβδομάδες.
0: Έτσι.
1: Τι θα άλλαζε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Αλλά ποιος ξέρει τώρα, οι εισηγήσεις είναι διαφορετικές από τις δικές μας.
1: Σε αυτός δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα, ας μην κάνουμε κριτική.
0: Όχι ακόμα.
1: Πάντα ξέρουμε ότι ο πρόεδρος και όλοι βοηθάνε την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κάτι.
0: Μα ο άνθρωπος έχει διαθέσει τόσα εκατομμύρια. Είναι δυνατόν. Πήρε 16 εκατομμύρια τον παίχτη αυτόν.
1: Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν πάμε να είμαστε στενοχωρημένοι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όχι από το ότι χάσαμε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, τι είπα να πει αυτό.
1: Στην ομάδα είμαστε στενοχωρημένοι.
0: Έτσι. Ο Όφη ήταν καλός, ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια. Πώς το κάνουμε.
1: Λοιπόν. Ο Όφη έπαιξε μια πάρα πολύ ωραία. Είχε μια ομάδα η οποία είχε συνοχή. Τέλειος. Και μπράβο τους και συγχαρητήρια.
0: Με κλειστά τα μάτια βρισκόντουσαν οι παίχτες του. Με κλειστά τα μάτια.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά. Ο κ. Κόντους έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Είναι βέβαιο αυτό.
1: Και έχει φανεί από τα αποτελέσματα που είχε σε τόσους αγώνες με πολύ σοβαρές.
0: Και στον Παναθηναϊκό έκανε καλή δουλειά. Γιατί όχι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε. Καλή δουλειά έχει κάνει όμως και ο Μητσοτάκης από ό,τι βλέπω και στον τύπο σήμερα εκεί στο Καστελόριζο. Ποιο είναι το μήνυμα που εστάλει από εκεί?
1: Κοίταξε, να δικτάξτε κύριε Κοντονή. Οι Τούρκοι λέγανε μέχρι τώρα ότι όταν μιλάνε από το ΚΑΣ τους ακούνε στο Καστελόριζο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πήρε και ο Πρωθυπουργός, πήγε εκεί, μιλάει για να τον ακούνε πλέον ζωντανά οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Για να τα ακούνε από πρώτο χέρι, δεν χρειάζεται να τους τα λένε τα μέσα.
0: Ναι, λένε όμως οι Τούρκοι το εξής.
1: Ακούνε απευθείας από πρώτο χέρι τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να τους λέει αυτά που πρέπει να ακούσουν, εντάξει.
0: Ναι, λένε όμως οι Τούρκοι ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα. Ίσως λέει μας ακούσει καλύτερα.
1: Μα κοιτάξτε, σαφέστατα για τους Τούρκους προκαλεί, διότι ο κόσμος τον ακούει ζωντανά τη φωνή του από το Καστελόριζο, την ακούει απέναντι. Αυτό δεν είναι πρόκληση? Γιατί όταν πάνε οι Τούρκοι και μιλάνε εκεί δεν τους ακούει κανένας από εδώ, γιατί δεν έχουν σημασία σε αυτά που λένε, λόγω του ότι είναι σοβαρά αυτά που λένε, ας πούμε. Εντάξει.
0: Έτσι, έτσι, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι.
0: Και σήμερα είναι μια ιστορική.
1: Προκαλεί, γιατί λέει πράγματα τα οποία οι Τούρκοι δεν θέλουν να τα ακούνε. Οι Τούρκοι, και όχι οι Τούρκοι πολίτες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν φταίνουν οι άνθρωποι τίποτα. Η τουρκική ηγεσία και όλοι αυτοί εκεί που βγαίνουν και λένε αυτές, ναι, όλα, ναι, όλα αυτά τα περίεργα που λένε.
0: Και σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τα νησιά εκεί, έτσι, τη μεγίστη, δοθέντως ότι είναι η 83η επέτειος, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη.
1: Βεβαίως, απόλυτο σωστά, και γι' αυτό άλλωστε πήγε ο Πρωθυπουργός, αφού είχαν την ωραία ιδέα, ας πούμε, και λέγανε ότι τους ακούνε οι δικοί μας. Δεν ξέρω αν κανένας τους ακούει, γιατί εγώ έχω πάει τόσες φορές στο Καστελόριζο. Δεν νομίζω ότι κανένας δίνει σημασία εκεί στο τι λένε οι Τούρκοι απέναντι. Ούτε και κολυμπώντας τους έχω δει να πηγαίνουν, που έλεγε ο άλλος, ο ανεκδίκητος εκεί, πρώην υπουργός άμυνας. Ναι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καταρχάς δεν ξέρουν
1: κολύμπι.
0: Τώρα πήγε
1: ο Πρωθυπουργός για να τους πει ότι ξέρετε, εδώ είμαι ρε παιδιά, ακούστε. Τον ακούσαν οι άνθρωποι και επειδή τον ακούσανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι, αλλά πάθανε και άλλη πλάκα εχθές, έτσι.
0: Ποια, διότι, για να ακούσω.
1: Για να καταλάβετε πόσο εδώ τα παπαγαλάκια της ελληνικής προπαγάνδας υπέρ της Τουρκίας, εχθές ανακοινώθηκε από το State Department επισήμως η συνέχιση άρσης του εμπάργκο προς την Κύπρο που και τις δίνουν επιπλέον όπλα. Και βεβαίως έχουν σκυλιάσει και εκεί. Αυτά είναι τα λέω για να τα ακούνε όλοι αυτά τα, όλοι αυτοί οι προπαγανδιστές υπέρ της Τουρκίας εδώ στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι μορφωμένοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι γυμνασίου και κάνουν και ανάλυση διεθνών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, συγκρίσεις στρατιωτικές και όλα αυτά, ναι, τα ωραία, ναι. Τα μάθανε από το γυμνάσιο αυτοί όλοι αυτά και βεβαίως μπράβο τους. Τα λέω αυτά γιατί ήδη οι ωραίες κουβέντες και οι ωραίες λέξεις του κυρίου του πρόεδρου Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν έχουν διαγραφεί εντός διαστήματος 3 μηνών. Και βεβαίως και το μεγάλο θέμα που τους έχει εκνευρίσει πολύ είναι ότι οι Αμερικανοί ακριβώς 2,5 μήνες μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ ανακάλυψαν δεύτερη τράπεζα η οποία σπάει το εμπάργκο. Και πού το σπάει το εμπάργκο? Το σπάει σε, και δίνει λεφτά στους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Γιατί είναι εκνευρισμένοι? Διότι πρώτον αποκαλύφθη άλλη μία απατεωνιά που κάνουν εις βάρος της Δύσης, ναι, εις βάρος των Αμερικανών, την οποία τώρα δεν πρόκειται να τους συγχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα σας θυμίσω ότι...
0: Εγώ να θυμίσω στον κόσμο ότι τα λέγατε αυτά, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, τα έλεγα βεβαίως και τώρα, και θα συνεχίσω να τα λέω και θα λέω ότι είναι τόσο... Νομίζανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τους σώσει από αυτά που έρχονται. Έρχονται πολύ επώδυνες καταστάσεις για την Τουρκία.
0: Και άλλες.
1: Τις ξέρουνε και αντιδρούνε με τον τρόπο που αντιδρούνε. Γι' αυτό πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, για να τους πει: παιδιά, εδώ είμαστε, ας πούμε, και ξέρετε, θα, ίσως στο μέλλον μας ακούτε και λίγο καλύτερα, ας πούμε, εντάξει, γιατί θα βάλουμε καλύτερα συστήματα ηχητικά να μας ακούτε πιο καλά, ας πούμε, εντάξει. Αυτά λοιπόν συμβαίνουνε, αλλά το θέμα είναι ότι μετά από 2,5 μήνες ανακαλύφθηκε δεύτερη τράπεζα η οποία έδινε λεφτά στους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν.
0: Κατάλαβα.
1: Για να φτιάνουν πυράβλους οι οποίοι σκοτώνουν Αμερικανούς στρατιώτες. Δεν μου λέτε, θα πάει ο πρόεδρος Τραμπ τώρα να τους
0: όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Με τίποτα, μα τι λέμε τώρα, είμαστε καλά. Δηλαδή βλέπετε ότι από τη μια μεριά να γίνονται οι βρωμιές και από την άλλη να παρουσιάμαστε με το πνεύμα της αθώας περιστεράς, ας πούμε, εντάξει, εμείς που είμαστε υπέρ της ειρήνης. Κοπτόντουσαν για την Σαουδαραβία ότι θα πάνε να τους βοηθήσουν, τώρα ενεργούν υπεύθυνα, λέει, είναι υπεύθυνοι άνθρωποι.
0: Τώρα είναι υπεύθυνοι.
1: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν, ναι, υπέρ της Σαουδαραβίας στον πόλεμο με τους Χούτης, εντάξει.
0: Εδώ έχουμε εξελίξεις, δεν είναι.
1: Καταλαβαίνετε τι ακούμε σε αυτή τη χώρα από τα...
0: Παπαγαλάκια τα είπατε εσείς, τα είπατε.
1: Προπαγάνδα της τουρκικής εθνοφυλακής. Εντάξει, αυτά.
0: Πάντως με τους Χούτης έχουμε. Να βαρχέ μου, κύριε Κοροφόπουλο, Γιάννη μου, έχουμε εξελίξεις με τους Χούτης, έτσι δεν είναι?
1: Τι έχουμε?
0: Εξελίξεις, λέω.
1: Με ποιο? Δεν σας άκουσα, κύριε Κοντονή.
0: Με τους Χούτης που είπατε προηγουμένως έχουμε εξελίξεις.
1: Με τους Χούτης, ναι. Η Σαουδαραβία έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Ζήτησε τη βοήθεια των Αμερικανών, οι οποίοι τους λέει μέχρι το σημείο που θα στείλω συμβούλους κτλ. Και βεβαίως. Πού εστράφει πάλι η Σαουδαραβία? Στην Ελλάδα. Να μην φύγουν οι πάτριοι από εκεί. Αλλά η μεγάλη συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία θα ήταν ένας για όλους και όλοι για έναν, οι πρώτοι που την κοπανίσαν ήταν οι Τούρκοι. Οι πρώτοι που την κοπανίσαν. Δούλανε τώρα υπεύθυνα. Α, τώρα αυτά ήταν αστεία και εδώ τα παρουσιάζανε εις βάρος μας και τα λοιπά και τι θα γίνει και στη Σαουδαραβία που κάνουμε. Ρε, που ξέρουνε, απόφοιτοι γυμνασίου είναι, που ξέρουνε τι λένε, ας πούμε. Καταλαβαίνετε ποιοι ενημερώνουν τον ελληνικό λαό.
0: Το θέμα είναι ότι κάποιοι παλαιότεροι που ενημέρωναν τον ελληνικό λαό βρίσκονται πλέον στη σύνταξη, η συνταξιοδοτούμενη.
1: Δεν υπάρχει η παλιά φρουρά όπως ήταν η δική σας και τα λοιπά, που και γι' αυτό βγαίνω και στην εκπομπή σας και τα...
0: Γιατί σας ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχει σοβαρότης, υπάρχει ευπρέπεια, υπάρχει...
0: Δεν δίναμε, Γιάννη μου, δεν δίναμε καμία είδηση, γιατί ήταν διασταυρωμένη. Και από εκεί και από εδώ και πάνω και κάτω. Πώς το κάνουμε?
1: Τσεκαλισμένη από όλες τις πλευρές, είναι δυνατόν να τη βγάζατε εσείς, ας πούμε?
0: Εγώ ποτέ.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι.
0: Και εδώ υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό, θα το πω τώρα έτσι εντάχει να το ξέρετε. Κάποτε ήμουν εγώ στην ΕΡΤ και από την άλλη πλευρά ο Μακαρίτης ο Τράγκας.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, ήταν έτοιμο θάνατος ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, και βγαίνει ο Γιώργος ο Τράγκας, ήταν 7 και 20 ώρα. Και λέει δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και λοιπά, δεν θέλω να πω το όνομα. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ έλεγα το ανακοινωθέν που είχε το νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 7.30 όμως εξέπνευσε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνω και λέω εγώ ότι έχασε τη ζωή του και λοιπά, έχασε τη μάχη. Και τι βγαίνει και λέει ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Όπως πρώτος είπα...
1: Εντάξει, εντάξει, κοιτάξτε τώρα αυτά, εντάξει.
0: Ήταν ζωντανός ο άνθρωπος.
1: Στο μέσο ανταγωνισμό γίνονται, αλλά ναι. Το θέμα είναι, το ποιος είπε, είπατε μια σωστή είδηση. Εδώ το θέμα είναι, δεν λένε σωστές ειδήσεις.
0: Ναι, μα θέλω να πω ότι η σωστή είδηση είναι να κάνουμε... Ναι, σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Με συγχωρείτε, τρομάζουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν φταίει τίποτα.
0: Και τον τρομάζουν και, εν πάση περιπτώσει, τον κάνουν να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, να τρέχει να βρει καταφύγιο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό και έφερα το παράδειγμα αυτό στον Ναυαρχέ μου. Για ποιο λόγο? Διότι, ναι, μεν είπαμε τη σωστή είδηση, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι την είπαμε πρώτοι εμείς.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει είναι η ενημέρωση του κόσμου. Εντάξει. Λοιπόν, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν βγαίνω και μιλάω, δεν έχω καμία. Είναι ανιδιοτελής η δική μου η προσφορά προς την πατρίδα, όπως προσέφερα και τόσα χρόνια, 40 χρόνια αυτό κάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκνευρίζομαι όταν ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα να βγαίνουν και να λένε, να παπαγαλίζουν και να λένε ό,τι ακούνε από την Τουρκία. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Και να μην είναι και σωστά αυτά.
1: Μα
0: να είναι παραπλανητικά,
1: δεν είναι,
0: όπως το λέτε.
1: Δεν είναι, μα κοιτάξτε, η προπαγάνδα δεν είναι ποτέ σωστή.
0: Έτσι.
1: Η προπαγάνδα είναι, ο ορισμός της λέει, είναι η τέχνη που δεν σέβεται την αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν, ότι έχετε ήδη φτάσει στον προορισμό σας.
1: Ναι.
0: Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω λοιπόν.
1: Και
0: θα
1: εγώ,
0: μιλήσουμε.
1: Κύριε Ναύαρχε,
0: κύριε Γκορφόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς. Θα σας δούμε. Στο Άξιον είναι, έτσι δεν είναι?
1: Την πατέρα στο Άξιον 24.
0: Ωραία. Θα σας δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Κοντέ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Θα συνομιλήσω αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, με ένα καλό μου φίλο, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ψήλια, έναν άνθρωπο γνώστη της πολιτικής ζωής του τόπου και όχι μόνο, τον οποίο καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέρω ότι σε βρίσκω σε στιγμές αγωνίας για τις εκπομπές σου κτλ.
1: Δεν έχω καμία αγωνία για τις εκπομπές, με μια χαρά. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω, οπότε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε θα καθίσεις σπίτι να δεις και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Πάτε καλά.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα φέτος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει καλή ομάδα, ναι, έχει καλή ομάδα.
1: Έχει καλή ομάδα φέτος.
0: Καλή αιώνα, όπως και η ΑΕΚ, έτσι και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι, και δεν την είδα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν το κρύβω.
0: Μα γι' αυτό και σου λέω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ενώ τώρα φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Φέτος είδα, βλέπω ωραία πράγματα. Και χθες νομίζω πήρε κι άλλο παίχτη.
0: Ναι, ναι, ναι, πήραν ένα, το ένα, ναι,
1: πρέπει να πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι, έναν παίχτη ο οποίος θα παίξει σήμερα, από ό,τι λένε, γιατί είναι έτοιμος. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι.
1: Μπορεί ένα παίχτη να έρχεται τη μια μέρα και να παίζει.
0: Εδώ βάλανε ένα προπονητή στον Ολυμπιακό σε ώρες να κάνει κουμάντο σε μια ομάδα η οποία έπρεπε να κάνει. Πώς να πω, να τη δει στην αρχή, να δει τους παίχτες, να τους γνωρίζει. Και έχασε ο Ολυμπιακός ένα 0, το ξέρεις αυτό. Το είδες.
1: Το ξέρω, το έβλεπα εκεί χθες το βράδυ που μου το γράφαν διάφοροι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να σου πω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έγραψε ότι πάει καλά, έκανε καλή ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Και μου γράφει ένας από κάτι συνάδελφος αυτός ότι πάει καλά το Πασόκ όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά εγώ λόγω στον Ολυμπιακό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Καλό, καλό ήταν.
1: Μετά για... που το είδα, το κοροϊδεύουν.
0: Έλα, βρήκα. Εντάξει, να μου.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι νιώθω ότι ήταν καλός το βράδυ.
0: Σωστό. Να σου πω κάτι. Το ποδόσφαιρο με την πολιτική είναι το ίδιο πράγμα εκεί υπόψη. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Αμυντικό το ένα, επιθετικό το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλοι πονάνε στη μεσαία γραμμή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έγινε. Ο Νίκος είπε μια κουβέντα πάνω και μου έκανε εντύπωση. Μιλάω για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε ότι θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους. Άλλαξε τον τόνο. Τι σημαίνει, Γιώργο, αυτό?
1: Φαντάζομαι ότι το είπε ότι. Ότι να είναι, για, να είναι μια χώρα που να είναι ικανοποιημένη όλοι οι Έλληνες. Έτσι το ερμηνεύω εγώ τώρα.
0: Και πρέπει να είναι σωστή η ερμηνεία σου.
1: Τι άλλο να εννοώ.
0: Σωστή,
1: να...
0: γιατί εντάξει, το είπε όμως όμορφα. Εμένα μου άρεσε αυτό. Θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους.
1: Ναι, ναι, εννοεί να μην φεύγει, να μην φεύγουν. Έτσι φαντάζομαι τώρα.
0: Ναι, ναι, να μην φεύγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά, ναι.
1: Εννοείται να μην φεύγει ο κόσμος μετανάστες, κυρίως τα νέα παιδιά.
0: Ναι, φτάνουμε προς το,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, φτάνουμε προς το τέλος της ΕΕ.
1: Να φέρουμε μετανάστες, να είμαστε πολλοί, ας πούμε. Έτσι,
0: σωστά. Φτάνουμε προς το τέλος της έκθεσης, Γιώργο μου. Οι αρχηγοί άνοιξαν τα χαρτιά τους ή τα άνοιξαν μισά.
1: Μοιράσανε λεφτά.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Εμείς κρατάμε πάντως το πιο μικρό καλάθι που υπάρχει.
1: Μοιράσανε λεφτά, η αλήθεια είναι μοιράσανε λεφτά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπεις τα τελευταία χρόνια, θα δώσω, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάς αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το αργότερο με τις
0: 25
1: ήταν εκλογές.
0: Ναι. Ναι, ήταν εκλογική η έκθεση η φετινή.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να δίνει. Το θέμα είναι να έχουν βάση αυτά που λένε και να. Να μην λένε να μην μπουν αέρα.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Πάντως έχει υπόψη ότι ο λαός δεν πιστεύει πια. Και είναι τα θάτα παλιά. Έχουν έτσι, περάσει ακριβώς. Ανεπιστρεπτή. Τελειώσαν αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Τώρα για να μου πεις κάτι.
1: Είδαμε. Κύριε Γιώργο, μετά τη 15η ετία των μνημονίων, είναι λογικό να μην πιστεύει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνει.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι, βέβαια.
1: Πήγε στα βράχια. Έτσι δεν πήγε στα βράχια από μένα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα πήγε από τις φορές.

0: Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία με τους ακροδεξιούς. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Ναι, Γιώργο, δεν είναι ακριβώς ακροδεξί, είναι νεοναζί.
0: Α, ναι, εντάξει, είναι ναζί. Ωραία, να πάμε όμως στη Γαλλία, που και εκεί έχουμε ακροδεξιό στοιχείο, το οποίο έχει ανέβει και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με τη Λεπέν σε εκλογές που έρχονται.
1: Θα βγει.
0: Θα βγει η Λεπέν.
1: Θα βγει και δεν είναι και. Θα βγει. Και θα βγει και είδε ότι στι δημοσκοπήσει δεν είναι 34. Και όλοι οι άλλοι είναι ένα άλλο ο 20, πρέπει να είναι κεντρό αυτό. Ξεχνά το όνομά του και όλοι οι άλλοι είναι στο 10-12.
0: Ναι.
1: Στο κάτω βέβαια.
0: Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι είχε αντίπαλο. Στο δεύτερο γύρο είδα κάτι δηλώσει χθες όπως το λέγαμε τον κύριο αυτόν τον πρόεδρο που ήταν πριν από τον Μακρόν, ο Λάντο, ο οποίος λέει πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για το δεύτερο γύρο. Ο οποίος δεν έχει τολμήσει να ανακοινώσει ότι ήταν υποψήφιος, αλλά περιμένει να δει πώς θα πάνε οι άλλοι. Λέει, για να
0: το ανακοινώσει. Μου θυμίζει κάποιον εδώ στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα να σα ρωτήσω όμως, έχουμε και στην Ιταλία και εκεί είναι το ακροδεξιό στοιχείο, η κυρία Μελώνη και.
1: Την απειλή λέει κάποιος από τα ακροδεξιά εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είδες πως είναι καθώς πρέπει. Τότε που βγήκε λέγανε όπου πότε θα γίνει, είδες ότι η Μελώνη είναι.
0: Είναι εξαιρετική, ναι. Είναι ο Σαλβίνη, πώς λέγεται αυτός.
1: Ναι, τους μάθατε τους Σαλβίνη. Είναι κάτι άλλο, λέει πιο ακροδεξιό.
0: Τι θέλω να πω με λίγα με τούτα τα λόγια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο ένας να βρίζει τον άλλον μες στη Βουλή, να αρπάζονται, μόνο ξύλο δεν έχουν παίξει ακόμα, και να έρχεται, ξέρω εγώ, εδώ αλλάζουν τα στοιχεία, αλλάζουν τα δεδομένα, η Ευρώπη πλέον πάει ακροδεξιά, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δεν το βλέπουμε αυτό, ότι πρέπει η δημοκρατία να κρατηθεί και με τα λάθη της και με οποιοδήποτε άλλο είναι καλύτερο από ό,τι άλλο πολίτευμα. Πώς να το κάνουμε? Γιατί όμως θέλουν και εδώ ακροδεξιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Το Κασιδιάρη δεν το είδες? Ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα.
0: Βέβαια το ανακοίνωσε. Τώρα που θα βγει λέει θα κάνει κόμμα.
1: Θα κάνει κόμμα. Οπότε τρέμε Λατινοπούλου, Βελόπουλε και τα λοιπά. Προφανώς τρέμε και Σαμάρα, έτσι, θα κόψει από εκεί.
0: Το θέμα είναι
1: θα
0: ότι...
1: Θα από εκεί. Γιατί ο Κασιδιάρης θα παλέψει να μπει. Υπάρχει ένα στοιχείο εκεί 2-3% που
0: δεν αλλάζει, ναι, δεν αλλάζει. Είναι έτσι εκεί. Έχουν...
1: Θα παλέψει να μπει ο Κασιδιάρης. Δηλαδή είχαν ψηφίσει και ζωή αυτοί, είχαν ψηφίσει διαφόρους.
0: Διαφόρους,
1: ναι. Είναι. Θα έχουμε εξελίξει εκεί. Και κάτι θα γίνει.
0: Γι' αυτό και το θίγω αυτό, για να ακούσω την άποψή σου, και είναι πολύ σωστή η άποψή σου. Αυτά τα κόμματα, μάλλον ο κόσμος που ανήκει σε τέτοια κόμματα, ψήφισαν άλλους.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουν. Τώρα δεν ξέρω, εσύ τι βλέπεις να γίνεται, διότι εδώ διαβάζω κάποιες δημοσκοπίες, διαβάζω κάποιες αναλύσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Εδώ οι άλλοι είναι...
1: Ναι, αυτά δεν γίνεται. Αυτά ούτε στο όνειρό δεν το πει, δεν έχει αυτοδυναμία. Κοιτάξτε τώρα, δεν έχουμε, Γιώργο μου, δεν έχουμε ακόμη δημοσκοπήσεις τελειωμένες με την έννοια ότι βγήκαν όλες. Τώρα μέχρι στιγμής έχουμε δύο δημοσκοπήσεις. Είναι καταρχήν την interview του φίλου μου του Βασιλιάδη, μετά βγήκε η GPO στο Star την περασμένη εβδομάδα. Τη δίνει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι.
0: Πάντως συνδρήθηκε και μία νέα δίνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30, τη δώσαν και δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντά στο 30,
0: ναι, ναι.
1: Την εκτίμηση.
0: Πάντως βγαίνει και μία νέα δημοσκοπική εταιρεία, Γιώργο, το ξέρεις, έτσι. Του Νίκου, είναι... του. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Ποια λες?
0: Μία νέα δημοσκοπική εταιρεία ανακοινώθηκε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Ενώ συναδέλφου.
1: Η Δημοκρατία τη δίνει κοντά στο 30, οι δύο που βγήκαν δεν έχουν κοντά στο 30. Και αυτό δίνει ελπίδες στο Μητσοτάκη για να πάρει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Είναι δεδομένο πια ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Εκτός αν κάνει κάποιος την έκπληξη.
0: Α, ναι.
1: με την έννοια να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, βέβαια, έτσι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη.
0: Γιατί δεν θες.
1: Ο Ανδρουλάκης, όπως είπαμε, ήταν καλός. Υποσχέθηκε πολλά. Είπε πολλά. Είχε κόσμο και είχε και δύο μεταγραφές. Τον Άβαρχο Αποστολάκη και τον πρώην βουλευτή.
0: Η μεταγραφή του Αποστολάκη είναι πολύ καλή. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Και ήταν και ο. Πώς το λέμε τον άλλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Κέρκυρας που ήταν υπαρχηγός του Κασελάκη και αυτός πήγε τώρα με το ΠΑΣΟΚ.
0: Κατάλαβα.
1: Ένας δικηγόρος στο μυαλό

0: Δεν δουλεύει πριν.
1: Δεν πειράζει, ναι, ξέρει ο κόσμος.
0: Και αυτός ήταν με τον Κασελάκη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός ήταν εκεί. Τώρα, και μάλιστα είπανε, συμπαθούν πολύ τον Ανδρουλάκη και ήρθαμε εδώ στο Πασόκ.
1: Ναι. Πάντως η εταιρεία που σου έλεγα προηγουμένως είναι του Νίκου του Στέφου, μωρέ.
0: Α, και δημοσκοπή είχαμε εταιρεία, ο Νίκος δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι, έκανε μια εταιρεία, το ανακοίνωσε ο άνθρωπος κλπ.
0: Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να πάει καλά.
1: Το θέμα,
0: είναι λοιπόν ότι εκεί λοιπόν θα συγκρουστεί ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας αγωνιά μη χάσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω να ελπίζει ότι θα ανέβει, γιατί θα κάνει ματάρα ο Τσίπρας με τα μέτρα που ανακοίνωσε τώρα
1: στη ΔΕΘ. Στη
0: Θεσσαλονίκη. Και ναι, με αυτόν τον φίλο από την Πάτρα που είπε θα φορολογήσουμε τις τρίδες. Και με τον Φραντίσκο Κουτιντάκη προχτές το βράδυ, τον επικεφαλής του οικονομικού του επιτελείου, που είπε ότι τα μέτρα που υπόσχονται εκεί σε νοσοκομειακούς, γιατρούς κλπ. Θα κοστίσουν 7,5 δις το χρόνο, ενώ ο Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη 7,5 δις στην τετραετία. Χθες πήγανε να το μαζέψουν, η κυβέρνηση βέβαια το έπιασε.
1: Βέβαια. Να σου πω, εδώ ακόμα και με τον Γιώργο, το Σιακαντάρ, είδες τι έγινε.
0: Άλλο και πάλι.
1: Ναι, δεν το ξέρω, λέει, ποιος είναι ο κύριος.
0: Φοβερό
1: είναι. Είναι δυνατόν.
0: Ο Σιακαντάρης του έγραψε το πρόγραμμα και ο Σιακαντάρης δεν είναι στο κόμμα, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι
0: στέλεχος του κόμματος.
1: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Απίστευτα πράγματα δηλαδή είναι αυτά.
1: Δεν ξέρω, αλλά ο κόσμος πώς τους εμπιστεύεται αυτούς όλους. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Ξέρω εγώ. Τώρα μιλάνε δύο δημοσιογράφοι. Εσύ και εγώ. Πώς τους εμπιστεύεται
0: αυτούς. Ο κόσμος. Μπορεί να κρίνεις τώρα πώς έρθει το κόσμο, ρε Γιώργο. Τώρα. Κοίταξε, εδώ πήγαινε η χώρα στα βράχια το 2015 και ο κόσμος χόρευε στο Σύνταγμα. Τώρα συζητάμε. Υπάρχει λογική στον κόσμο.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει.
0: Μπορεί να συζητά τώρα. Γιατί. Δεν είναι, μην προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα με βάση τη λογική. Εδώ ο άλλος ήταν ένας κορυφαίος καλλιτέχνης εκεί με αυτά και πήγε και τον έφαγε άλλη μέσα σε ένα γιατρείο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ρε παιδί μου, τι έγινε. Αυτό είναι
0: συζητάμε,
1: πρωτοφανές,
0: δηλαδή.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές δηλαδή.
0: Εντάξει, να βρει λογική στον κόσμο τώρα. Τι συζητάμε, δηλαδή τώρα να είσαι κάτω, να έχεις τόσους θαυμαστές, να είσαι, να έχεις λεφτά, να και πάει άλλη και σου. Σε καθάρισε μέσα σε 20 λεπτά.
1: Σε 25 λεπτά.
0: Δεν έβγαλε φόρε, μα έγινε λογοσύνη. Εντάξει, αλλά όλα δείχνουν αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Μα προ τα εκεί πηγαίνει το θέμα. Το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ, ότι είμαστε ένας λαός που λίγο πολύ δεν μας ενδιαφέρει τίποτα παρά ο εαυτός μας.
0: Έτσι ακριβώς. Ο εαυτός μας και ό,τι έχουμε στο κεφάλι μας.
1: Δεν βλέπεις εδώ, λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ θα κυβερνήσω μόνος μου, λέει ο ένας. Το ίδιο και ο άλλος. Ο λαός δεν είναι διαφορετικά. Εσύ πώς το λες αυτό?
0: Γιώργο, θα σου πω κάτι, για να μου επιτρέψεις. Το καλοκαίρι αξιώθηκα και πήγα στην Ιαπωνία.
1: Το ξέρω, είδα φωτογραφίες και μπράβο.
0: Σε μια χώρα που εντυπωσιάζεσαι. Σε μια χώρα που λειτουργούν όλα ρολόι. Όταν λέμε όλα ρολόι, κυριολεκτό. Το είπα και την άλλη φορά που είχα την τιμή να με ξαναβγάλεις. Σε αυτή τη χώρα δεν έχουν καλάθους αχρήστων, καλάθους σκουπιδιών στους δρόμους. Δεν τρώει ο κόσμος, δεν καπνίζει, δεν έχει που να πατάξει σκουπίδι.
1: Γιώργο,
0: έκανε
1: εντύπωση το εξής. Έπαιζε η Εθνική Ιαπωνίας. Και όταν τελείωσε το παιχνίδι, οι Ιάπωνες φύλαθλοι δεν έφυγαν, αλλά κάθισαν στην κερκίδα και μάζεψαν όλα τα χαρτιά που είχαν αφήσει. Όλα.
0: Βλέπεις. Λοιπόν,
1: ενώ εμείς εδώ τι αφήνουμε, ό,τι θέλουμε.
0: Έλα εντάξει.
1: Μα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά έτσι είμαστε όμως. Αυτό που μου είπες τώρα, θυμάμαι και εγώ που είναι τα σκουπίδια. Είναι φοβερό, από είτε εγώ μια μέρα στην Ιαπωνία. Πήρα δύο καφέδες σε κάτι Starbucks και... μόλις σου σύμπιαμε και με την γυναίκα μου και την κόρη μου, μετά δεν είχα τι να κάνω τα ποτήρια.
1: Έλατε.
0: Δεν είχαμε κάνει τίποτα κίνητρο, λέει, πρέπει να τα πάρεις μαζί σου, λέω.
1: Ναι.
0: Που βρεις καλάδι στο σπίτι σου μέχρι το βράδυ, να τα πετάξεις.
1: Πω.
0: Ναι, γιατί εκείνοι πίνουν το καφέ εκεί που το παίρνουν, ή τρώνε, ό,τι τρώνε εκεί που το παίρνουν και το πετάνε με το όπου και που. Έχει καλάδια βέβαια και έτσι. Αυτό σημαίνει η χώρα σοβαρή και οργανωμένη.
1: Οργάνωση, ακριβώς, με νόμους που τηρούνται. Πες μου εδώ ποιος νόμος τηρείται και για πες μου. Τρεις μέρες μόνο. Τηρείται ο νόμος και την τέταρτη μέρα χαλαρώνουν όλοι. Όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα με τα πατίνια. Υπάρχει νόμος για τα παθήνια. Μέχρι κάτω από 17 ετών δεν επιτρέπεται. Και κάθε μέρα
1: έχουμε δυστυχήματα.
0: Υπάρχει και ένα σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου από τα παθήνια.
1: Δυστυχήματα.
0: Δυστυχήματα, έτσι. Και εσύ που είσαι ειδικός θα ξέρεις αυτά. Δυστυχήματα. Έτσι, γιατί τα παιδιά δεν πειθαρχούν, γιατί οι γονείς δεν τα προστατεύουν, γιατί για πολλά και διάφορα. Έτσι ακριβώς, λοιπόν.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία. Έτσι. Το θέμα είναι... και να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Για πες μου τι έγινε. Υπήρξε μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο στην Τουρκία. Ότι εδώ είναι η Ελλάδα.
0: Λογικά,
1: και μας ακούτε.
0: Δεν το είπε με λόγια, το έκανε πράξη.
1: Πράξη, σωστά. Γιατί εκείνοι είπαν ότι κακώς πάει ο Πρωθυπουργός, λέει, στο Καστελόριζο της Ελλάδος. Λένε οι Τούρκοι, αλλά καλά που πάει για να μας ακούσει κιόλας. Τώρα έστειλε τη δική του φωνή ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα. Γιατί όταν πάει ο Πρωθυπουργός είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Έστειλε μήνυμα. Το θέμα βέβαια, το μήνυμα το έστειλε μάλλον προς το εσωτερικό ή προς το εξωτερικό.
1: Λες.
0: Γιατί. Εντάξει, το έστειλε και στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν οι Τούρκοι από μηνύματα τέτοιου είδους. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι θα μας εμποδίσουν πάλι, Γιώργο, με το καλώδιο.
1: Λες.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, είναι τι θα γίνει με το καλώδιο. Και αν τελικά εμείς θα προχωρήσουμε με αυτή την εταιρεία τη γαλλική, ή αν θα κάνουμε πάλι πίσω. Αν δηλαδή εκεί...
1: Άμα κάνουμε πίσω, τότε είναι το θέμα, πώς να πει κανείς, φόβου. Δεν ξέρω.
0: Φόβου. Τώρα εντάξει, φόβου. Δεν μπορείς να πας να συγκρουστείς τώρα, ξέρω εγώ. Δεν φτάσουμε εκεί. Και τώρα τα άλλα τώρα που κάθε μέρα τσαμπονάνε οι Τούρκοι και κάνουν δηλώσεις και προκαλούν, το κάνουν γιατί βλέπουν ότι προχωράει η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ για το, και γενικότερα, αλλά για αυτόν τον περιβόητο θόλο του Αχιλλέα.
1: Η ασπίδα.
0: Γιατί θέλουν μια Ελλάδα γυμνή οι Τούρκοι για να κάνουν ό,τι νομίζουν. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν με τον θόλο του Αχιλλέα. Πιστεύω ότι ήταν μια στρατηγική κίνηση της Ελλάδας και αν αυτό το πράγμα προχωρήσει η χώρα θα θωρακιστεί. Γιατί
1: νομίζω, ναι.
0: Ζήσαμε με τους πολέμους στο Ισραήλ, είδε τι γινόταν με αυτό το θόλο χτύπα, γιατί δεν πέραγε, περνάγανε, αλλά τέλος πάντων κατά 90% δεν πέραγε τίποτα μέσα στο Ισραήλ.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, μακάρι να προχωρήσει αυτό και να γίνει.
1: Και μακάρι να τελειώσουν και οι δύο πόλεμοι που είναι ανοιχτοί. Μην ξεχνάς, 5 χρόνια είναι ο ένας στην Ουκρανία. Και ο άλλος είναι κλεφτοπόλεμος πια. Έχει γίνει κλεφτοπόλεμος που δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και ακάθιστος που έχουν πάει στο Θεό και απορώ γιατί. Ενώ τώρα δεν γίνεται πόλεμος ουσιαστικά, η βενζίνη δεν μαζεύεται πια. Έχει φτάσει στα ύψη, δεν ξέρω να το παρακολουθείς καθόλου.
1: Βέβαια, πώς να το παρακολουθώ. Μπορεί να μην έχω αυτοκίνητο εγώ, έχουν τα παιδιά μου.
0: Να πας να βάλεις βενζίνη. Και μην ξεχνάς μπροστά μας, έχουμε και χειμώνα. Έτσι. Έβλεπα προχθές που
1: πετρέλαιο, ναι. Πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση θα πουλιέται στο 1,80, 1,90-1,80. Το αέριο λέει έχει πάρει 40% απάνω. Έχετε δύσκολο χειμώνα. Μην νομίζεις ότι τα πράγματα είναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνα και έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Και τράβε κυρίες για την Τουφεκές βέβαια, θα συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά δεν είναι όμως το άλλο, διάβαζα τώρα λίγο το είδα, οι Χούθοι λέει καταλάβανε όλα τα κρίσιμα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ναι, όμως υπάρχει και ένα άλλο, ότι ανακάλυψαν οι Αμερικανοί μια νέα τράπεζα από την οποία οι Τούρκοι χρηματοδοτούσαν τους αντάρτες.
0: Α, λες εσύ, εγώ σου είπα για τους Χούθιες, τους Τούρκους.
1: Α, δεν άκουσα καλά.
0: Αλλά και αυτό το είδα και εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα...
0: Που ξεπλένανε τα λεφτά του...
1: Ναι.
0: Τα λεφτά του το φρούρου της Επανάστασης. Προφανώς και τους Χούθιες.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τους Αμερικανούς. Δεν θα κάνουν πίσω πια με το θέμα των 35 και πώς το λένε εκεί τα αεροπλάνα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Είναι η πολιτική τρέχει...
0: Δεν θα κάνουν πίσω. Μακάρι να μην κάνουν πίσω.
1: Δεν θα κάνουν πίσω οι Αμερικανοί.
0: Μακάρι γιατί... να μην κάνουν πίσω.
1: Ναι.
0: Μα,
1: ναι.
0: Όχι μακάρι να μην κάνουν πίσω. Μακάρι να μην τα δώσουν, αυτό εννοώ.
1: Δεν θα τα δώσουν.
0: Δεν θα τα δώσουν.
1: Δεν θα τα δώσουν γιατί, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα είναι έτσι δομημένα που δεν μπορούν να δοθούν από τον Αμερικανό πρόεδρο παρά μόνο από το Κογκρέσο. Οπότε καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως είπες πολλά και ωραία, είπαμε και οι δυο μας. Και σε ευχαριστώ. Να σου πω την άλλη εβδομάδα μπορώ να σε έχω κοντά μου. Μπορώ να σε έχω κοντά μου την εβδομάδα.
0: Δύσκολο και δουλεύω.
1: Α, εργάζεσαι.
0: Δύσκολο.
1: Α, μία εβδομάδα είσαι έτσι, μία αλλιώς.
0: Ναι, ναι, μία εβδομάδα μέσα, μία εβδομάδα έξω.
1: Θα τα πούμε
0: και...
1: τηλεφωνικά και όταν δεν δουλεύεις μία άλλη εβδομάδα θα σε δω. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Γιώργο Ψηλέ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, Γιώργο.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ο πόλεμος ή μάλλον οι δύο πόλεμοι συνεχίζονται και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για εμάς, και εννοώ για τα πετρολοειδή. Οι τιμές ανεβαίνουν και δυστυχώς έρχεται και χειμώνας. Και μάλιστα από σήμερα ξεκινάει ο χειμώνας, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Βέβαια δεν θα πέσει η θερμοκρασία αυτόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρόεδρος για μένα των Βενιζοπολών, είναι ήδη κοντά μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου που είστε κοντά μας πρωί πρωί σήμερα. Τι γίνεται, το πετρέλαιο θα φτάσει στα 2 ευρώ, εννοώ θέρμανσης.
1: Το θέρμανσης εννοείται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θα ξεκινούσε σήμερα, που μετά από ένα μήνα ξεκινάει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, αλλά αν θα ξεκινούσε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν πάνω από το 1,90, ίσως και 1,92, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Τώρα, σε ένα μήνα ακόμα που έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να δούμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι τάσεις είναι αυξητικές. Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση έχουμε αυξήσεις τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Και πέραν τούτου θα σας πω ότι εκτός από τις αυξήσεις αυτές που έχουμε, έχουμε και αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες δεν λένε να υποχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Έκανε μια υποχώρηση εχθές, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν αύριο ανοίξουν ξανά οι αγορές θα το δούμε πάλι ακριβότερα από τις Παρασκευής. Και έτσι δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι όσο αφορά το θέμα αποκλεισμάτων.
0: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει, Γιώργο μου? Ο πόλεμος, ναι μεν είναι κλεφτοπόλεμος, αλλά...
1: Ναι, όσο κρατεί αυτό και όσο δεν μπορούν να περάσουν οι ποσότητες αυτές που πρέπει να περάσουν και έχει ανάγκες το κάθε κράτος να βάλει μέσα στις δεξαμενές του τις ποσότητες για να μπορέσει να έχει και την επάρκεια, αλλά και πέρα τούτου να πετύχει και μια καλύτερη τιμή, γιατί κανείς δεν μπορεί να κλείσει συμβόλαια τριμήνου σε αυτό το ύψος των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Κανένα δηληστήριο, καμία χώρα δεν μπορεί να κλείσει τιμές πάνω σε αυτό. Είναι πολύ υψηλές.
0: Σωστό.
1: Θα κλείσει. Γι' αυτό παίρνει ποσότητες μικρές. Και οι μικρές ποσότητες και λόγω της δυσκολίας της διέλευσης είναι ακριβότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα πάρεις, άλλο να πάρεις 10 καραβιές ή 15 καραβιές αργό πετρέλαιο και να το βάλεις στη χώρα σου μέσα για να το δηλύσεις, και άλλο να παίρνεις ένα καράβι για να, κι αν περάσει και με τον κίνδυνο.
0: Και αν περάσει, όπως το λέτε.
1: Τι ασφάλιστρα κινδύνου αυξημένα έχει, ξέρετε, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τα ασφάλιστρα κινδύνου. Είναι και η χρονοκαθυστέρηση, γιατί δεν είναι εύκολο να περάσει όποτε θέλεις, δεν είναι εύκολο να έρθει όποτε το θέλεις. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τη τιμή του και του δηλισμένου προϊόντος, εννοώ.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Είναι και ένα χρηματιστηριακό προϊόν και στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Και πιθανότατα όσοι ποντάρουν και στο χρηματιστήριο του πετρελαίου να έχουν και υπερκέρδη.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Για φανταστείτε όμως ένα γονιό να έχει από τη μία πλευρά την τσάντα του μαθητή που είναι πανάκριβη, από την άλλη πλευρά να πάει να βάλει βενζίνη η οποία και εκείνη είναι πανάκριβη. Το φαντάζεστε αυτό, κύριε Ασμάτογλου? Ναι, Γιώργο μου.
1: Κύριε Κοντονή, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβρη μήνα, η ελληνική οικογένεια και ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας εκτινάζεται.
0: Ό,τι και αν έχει ως περίσσευμα το τρώει, αυτό θέλετε να πείτε? Ως περίσσευμα. Που δεν υπάρχει κιόλας.
1: Στο μισό μήνα τελειώνει η διάθεση του χρήματος από τις ανάγκες που έχει. Αλλά με αυτές οι υψηλά τιμές και τις ανάγκες αυτή την περίοδο, τόσο όπως είπατε στα σχολικά αφενός, αφετέρου οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν πολύ. Και γιατί το λέω? Γιατί πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τις προδόσεις του εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς. Έμφυα, όλα αυτά που θα έρθουν και έρχονται είναι πολύ επιβαρυντικά. Ποιος λοιπόν θα πάει να πληρώσει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα εκεί που βρίσκεται η κιλοβατόρα ή...
0: Ναι, αλλά τι να κάνει, θα μπουντιάσει, θα βάλει κουβέρτα, θα μου πείτε. Είναι δυνατόν να έρθουμε στην κουβέρτα?
1: Γι' αυτό λέμε ότι το καταναλωτικό αγαθό αυτό, το οποίο παρέχει θέρμανση, θα πρέπει η κυβέρνηση να το προσφέρει στους πολίτες με κάποιες επιδοτήσεις και άλλα. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν φτάσει να έχει το πετρέλαιο 2 ευρώ με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο τον ειδικό φόρο, το μειωμένο, όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σαν επιδότηση. Σαν επιδότηση. Θα πάει από το 2 ευρώ στο 1,70. Όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και λέω λοιπόν, και από το 1,90, να το πούμε έτσι, στο 1,60. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιδοτήσει και αυτό καθεαυτό το πετρέλαιο.
0: Σωστά. Το πετρέλαιο
1: κάτι
0: σήμερα...
1: κάτι το οποίο δεν θα το αντέξει η οικονομία, πιστεύω. Δεν θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να το κάνει.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε Ασματόπουλε, σήμερα το πετρέλαιο κίνησης πόσο έγινε, στα 2?
1: Εξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Α, ναι. 2,10. Επειδή εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, δεν ασχολούμαι. Ασχολούνται τα παιδιά μου, οι κόρες μου.
1: Και είναι στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σαν μέση πανελλαδική τιμή, η οποία βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτική, γιατί η νησιωτική Ελλάδα και η ηπειρωτική Ελλάδα
0: είναι πιο ακριβά. Ναι.
1: Είναι πολύ παραπάνω. Έτσι. Στην νησιωτική Ελλάδα αγγίζει τα 2,5 ευρώ όσο και η βενζίνη.
0: Εδώ στην Εθνική Οδό πωλείται τόσο ακριβά.
1: Στα Αθήνα, Θεσσαλονίκη έρχεται να αγγίξει τα 2,10. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Είναι στο 2,070, 2,080. Πάει να ξεπεράσει το 2 και 10 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν έχουμε αυξήσει αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Πολλό δε μάλλον η νησιωτική Ελλάδα και οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος. Εκεί οι ψαράδες καίνε πετρελαιάκι τέτοιο, με 2,5 ευρώ το λίτρο. Τι ψάρια να βγάλουν.
0: Τι ψάρια και πώς να τα πουλήσουν τα ψάρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, τραγική μεν, αλλά είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι αλυσίδα όλα.
0: Ναι, είναι αλυσίδα όπως το λέτε.
1: Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει στα καταναλωτικά αγαθά, στα είδη πρώτης ανάγκης. Το παραγόμενο κόστος, το παραγωγικό κόστος.
0: Τι πρέπει να γίνει, Γιώργο μου, για όλα αυτά. Προϊόντα. Τι πρέπει να γίνει, από την πείρα που έχεις τόσα χρόνια. Τι πρέπει να κάνουν για αυτό το θέμα, οι κυβερνώντες ή κάθε κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έρθουν πίσω όλα. Δηλαδή. Αυτά οι στόχοι των προϋπολογισμών, οι στόχοι της παραγωγικότητας της ανάκαμψης, οι στόχοι, όλους τους στόχους που έχουν βάλει, οι οποίοι θα ήταν εν καιρό, θα το πω, ειρήνης ας πούμε, γιατί είναι ένας πόλεμος όλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αν λοιπόν θα ήταν εν καιρό, θα είχαν αυτούς που έχουν βάλει αυτούς τους στόχους και σου λέει ότι θα έχω θετικό πρόσημο τον επόμενο χρόνο. Δεν γίνεται. Όλα αυτά θα πρέπει να πάνε πίσω. Και όλες οι υποχρεώσεις αυτές οι οποίες υποχρεούνται τα κράτη προς τους δανειστές, αν θέλετε, να επιστρέψουν, αυτά θα πρέπει να πάρουν μια παράταση. Πώς έχουν γίνει με τα δάνεια, με τους ιδιώτες και το ιδιωτικό χρέος κτλ. Όλα αυτά τι γίνανε, δεν αναθεωρηθήκανε.
0: Σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακούει κανείς.
1: Θα αναγκαστεί η Ευρώπη θα αναγκαστούν τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει να βρεθούν και να αποφασίσουν μια άλλη οικονομική πολιτική. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, Γιώργο μου, η κάθε χώρα έχει και το δικό της χαβά που έλεγε, μάλλον συγχωρεμένη, κύριε Αρμονιά.
1: Σωστό. Και αν δεν γίνει γρήγορα. Εντάξει, θα κλονιστούν οι οικονομίες κρατών και θα πάμε σε κατάσταση οικονομικού αποκλεισμού.
0: Πάντως τα πετρελαιοδή είναι το α και το ω και φέρνουν τις ανόδου και τις καθόδου των τιμών σε όλα τα άλλα τα προϊόντα. Αυτό είναι γεγονός.
1: Όλα τα ενεργειακά προϊόντα, κύριε Κοτονή, μήπως δεν είναι το φυσικό αέριο, δεν ακολουθεί το
0: φυσικό αέριο. Όλα. Το ρεύμα, τα πάντα, όλα αυτά.
1: Το ρεύμα, το ίδιο πράγμα είναι. Χρηματιστήριο.
0: Και βέβαια μου θυμίζει αυτό, Γιώργο μου, κύριε Σματόγλου, το εξής, ότι θα το έχει ζήσει κι εσύ. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Άσχετα
1: από το σπίτι μέχρι το. Γιατί 20 ευρώ βάζει και βλέπει ότι δεν κουνιέται η βελόνα του.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Πάει από το σπίτι του στο βενζινάδικο, τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν κουνιέται η βελόνα του τώρα. Τι 20 ευρώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει τρελαθεί ο κόσμο. Σου λέει έβαζα 50 ευρώ, 60 και το γέμιζα και τώρα θέλω 100. Πού πάω.
0: Και όταν θες να πας και ταξί.
1: Αρχίζουμε και κοιτιόμαστε δηλαδή με τον πελάτη, τον καταναλωτή. Αρχίζει και απόρριζε δηλαδή, λες τι έγινε αυτό το πράγμα εδώ πέρα πήρε 100 ευρώ. Ένα αυτοκινητάκι, μια σταλιά πήρε 100 ευρώ κι όμως.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κάποιοι επιτίδη της ομάδας της δικής σας εκεί, που λες 100 ευρώ και σου βάζει 50.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το έχω πει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Μπράβο, εκεί θέλω να πάω. Δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Δυστυχώς βλέπω κάποιες τιμές. Πραγματικά καλά που μου πέταξες τώρα την πάσα αυτή, και Γιώργο, και σου λέω ότι βλέπω κάποιες τιμές οι οποίες είναι σε επίπεδα πάλι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν μπορεί αυτό το πρατήριο να μην κερδίζει. Δεν μπορεί να μην η εταιρεία του που το πουλάει να μην κερδίζει όταν το αγοράζει από το δηληστήριο, γιατί ο πρατηριούχος δεν το παίρνει από το δηληστήριο, το παίρνει από την εταιρεία εμπορίου.
0: Άρα κάτι γίνεται,
1: όπως το λες. Έδωσα 100 και μου βάλαν 80.
0: Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από όλους αυτούς τους επιτίδιους?
1: Και βέβαια υπάρχει, και βέβαια σε εμάς στο δικό μας χώρο υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, διότι προσελκύεται ο πελάτης και εν προκειμένου με στην κατάσταση που βρισκόμαστε, κοιτάζει να βρει το φθηνότερο. Και πάει και πέφτει και το πληρώνει ακριβότερο με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτή είναι αλήθεια, δυστυχώς. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς όμως χρειάζεται πολιτική βούληση να το τελειώσει το. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και δεν θα παίζουμε τώρα. Δεν θα παίζουμε. Το έχουμε πει, χιλιάδες φορές. Και μέσα από την εκπομπή σου το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μας ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή. Γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε στο φινάλε.
0: Σωστός.
1: Δεν είστε καταναλωτή.
0: Και τη βενζίνη.
1: Κάτω οφείλει τον καταναλωτή να τον προστατεύσει.
0: Ναι, και τη βενζίνη τη δική σα είστε καταναλωτέ και εσεί την πληρώνετε. Άσχετα αν την έχετε πληρώσει, πώς να πω.
1: Χοντρικά. Το κέρδο του πρατηριούχου, το πραγματικό κέρδο του έτοιμου πρατηριούχου είναι πολύ μικρό.
0: Πολύ μικρό. Ναι. Αυτές είναι αλήθειες.
1: Αυτές είναι εξαιρέσεις πλέον. Δηλαδή έγινε ένα ξεκαθάρισμα το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν έφτασε στο 100%.
0: Το θέμα είναι ότι και εσείς ως συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να βοηθήσετε και εσείς πρέπει να ελέγξετε τα πάντα, γιατί είδες τι έγινε με το Μαζονάκι.
1: Τα συνδικαλιστικά όργανα.
0: Έτσι.
1: Τα συνδικαλιστικά όργανα.
0: Και το λέω αυτό για να σου δώσω καταλάβεις, ναι, ότι χάθηκε μια ζωή σωστά, επειδή κάποιοι συνδικαλιστές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Λέμε τώρα.
1: Ναι, εμείς λοιπόν τις προτάσεις μας τις είχαμε κάνει χρόνια τώρα. Τις κάνουμε και τις έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα και τις κάνουμε και συνεχίζουμε και τις κάνουμε. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα δουλεύουν σωστά. Με τις προτάσεις τους και τις. Το θέμα είναι να υπάρχουν ευήκοα ότα για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως, ακούει κανείς και εδώ και στην Ευρώπη.
1: Η Βουλή των Υπουργείων, στο κάθε κλάδο, θα πρέπει να είναι, να έχουν πείρα και να γνωρίζουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρεις ένα σύμβουλο ο οποίος να είναι γιατρός και να ξέρει για καύσιμα, δεν γίνεται.
0: Ναι, συμβαίνουν και τέτοια.
1: Οι υπουργοί έχουν και τέτοιους συμβούλους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν.
0: Μάλιστα. Και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Ναι, σωστό.
1: Γι' αυτό είμαστε συνεχώς σε προτάσεις και προτάσεις και προτάσεις.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ακούει κανείς.
1: Και όταν βγαίνει ένα νομοθέτημα θα πρέπει πρωτίστως να καλούνται οι φορείς και να ακούγονται.
0: Αλλά μείναμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Άκουσες τίποτα εσύ για όλα αυτά?
1: Παροχές.
0: Εντάξει.
1: Ποιες παροχές τώρα?
0: Παροχές, τα αυτά τα μεγάλα.
1: Ποιες παροχές τώρα? Σε πού να πάμε τώρα? Στο χθεσινό ή του προηγούμενου Σαββάτου?
0: Μία από τα αυτά και τα ίδια δεν ήταν όλα?
1: Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό.
0: Λόγω μου, επειδή εγώ τα έχω μάθει να τα λέω όλα.
1: Ο χρόνος εκπομπής δεν θα μας πάρει.
0: Ακριβώς. Και επειδή έχω μάθει εγώ να τα λέω όλα, Γιώργο μου, και εσύ το ξέρεις, δεν χαμπαριάζω από αυτά εγώ.
1: Το ξέρω και γι' αυτό σε αγαπώ και σε εκτιμώ, γιατί πάντοτε τα έλεγες με την αλήθεια, με την γλώσσα της αλήθειας.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Ο ένας βρίζει τον άλλον και μετά μιλάμε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Το να βρεις τον άλλον από τον άλλον δημοκρατία αυτή. Τέτοια δημοκρατία θέλουμε?
1: Εντάξει, ναι, είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή και ειδικότερα στο δικό μας το χώρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Γιατί μην ξεχνάς ότι η πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τον ελλαδικό χώρο αυτή η επιχείρηση η οποία απασχολεί 10 άτομα και κάτω. Αυτή είναι η πολύ μικρή επιχείρηση. Η μεσαία επιχείρηση, ή αν θέλεις η μικρομεσαία επιχείρηση, η μεσαία επιχείρηση είναι από 50 άτομα και κάτω. αυτές οι επιχειρήσεις διακατέχουν το 85% του ελλαδικού χώρου στο επιχειρήν. Το 85%. Άρα λοιπόν τι απασχόληση έχει και τι κύκλο εργασιών έχει. Και θα σου πω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή η οποία έχει τη φοροδοτική ικανότητα. Δυστυχώς όμως, δεν έχει βοηθηθεί. Δεν έχει βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Και αυτή είναι, όπως το λένε όλοι και το παραδέχονται, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
0: Όχι μόνο, είναι το α και το ω της οικονομίας.
1: Πούντο. Πού είναι η ανταπόκριση.
0: Πουθενά.
1: Έτσι.
0: Πουθενά. Πουθενά γιατί, διότι ξέρεις, ας θα τα βρει ο Ασμάτογλου, θα τα βρει ο Κοντονή. Από πού.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι εδώ που βρισκόμαστε. Μην βλέπουμε τον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών λόγω των αυξήσεων των τιμών είναι μεγάλος. Το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος και βάζει στα ταμεία του, βεβαίως λόγω του υψηλού της τιμής των προϊόντων είναι μεγαλύτερο και έχει έσοδα, αλλά παραδέχεται το κράτος, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει λιγότερα έσοδα. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί όγκου, επί λίτρου. Άρα ο όγκος που πωλείται, οι πωλήσεις λίτρων δηλαδή, είναι λιγότερες από την προηγούμενη χρονιά.
0: Σωστό.
1: Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ύφεση.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν λόγω του υψηλού της τιμής υπάρχει κύκλος εργασιών μεγαλύτερος, τζίρος μεγαλύτερος, ο οποίος αυτός δεν είναι εποφελία του εμπόρου ή της σύσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το κράτος. Έχει ωφέλεια το κράτος από το ΦΠΑ λόγω του μεγαλύτερου τζίρου.
0: Ναι.
1: Όμως ο πολιτής, ο επιτιδευματίας, ο έμπορος, τα κομμάτια που πουλάει είναι λιγότερα. Είτε αυτό λέγεται λίτρα βενζίνης, είτε αυτό λέγεται ένδυση, είτε ό,τι
0: η πόλης,
1: λέγεται.
0: Ναι, σωστό. Απόλυτα δίκιο. Γιώργο μου, θα μου έρθει το Σάββατο εδώ να μιλήσουμε για όλα αυτά.
1: Ευχαρίστω, Γιώργο μου.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε την εβδομάδα αυτή για την ώρα αφιξής εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: Γιώργο Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Armyland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
12: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Και είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, καθηγητή εκεί τέτοια ώρα, 8.30, να έχω μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή τον πρώτο των πρώτων, ο πρώτος εργατολόγος της χώρας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο εργατικό δίκαιο, ο καλός μου φίλος ο Αλέξο Μητρόπλος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλή ραδιοφωνική χρονιά. Καλή
0: σας ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα
1: καλές
0: πολύ.
1: Ειδήσεις, να λέτε. Καλές ειδήσεις να μας λέτε για το καθημερινό τον απλό κόσμο με τα πολλά προβλήματα κύριε Κοντονή.
0: Δυστυχώς πολλά
1: σας
0: τα προβλήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά και τα προβλήματα του κόσμου, του κοσμάκι είναι πάρα πολλά και δυστυχώς οι πολιτικοί μας στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν τα θα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Μάλιστα. Εδώ είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα ακούσαν οι ακροατές μας. Είχαμε το τετρακοσάρικο το οποίο
0: θα δοθείτε, θα δοθεί.
1: Διάβρινε ο κύριος Πρωθυπουργός, το δίνει σε περισσότερους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
0: Ναι. Αλλά
1: και
0: για τους συνταξιούχους, οι κάτω των 65, κύριε καθηγητά.
1: Όλοι οι ψηλοσυνταξιούχοι, δυστυχώς με αυτή τη ρύθμιση, αποκλείονται οι πιο φτωχοί των συνταξιούχων.
0: Σωστό, που είναι κάτω των 65 ετών, δεν λέτε αυτό.
1: Αυτή το 400 που θα δοθεί τον Νοεμβρίο,
0: ναι,
1: για το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός και σωστά διεύρυνε τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, δεν θα ισχύουν πια περιουσιακά κριτήρια, αλλά έχει επιμένει ο κύριος Πρωθυπουργός να ισχύσει ο ηλικιακός κόφτης. Δηλαδή, όποιος είναι κάτω του 65, εκτός από δύο εξαιρέσεις, να μην το πάρει. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ενώ ένας συνταξιούχος με 2.000 και 2.500 και 3.500 σύνταξη, ανεξαρτήτως ύψους της περιουσίας του, θα το πάρει, διότι κατήργησε η κυβέρνηση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το ύψος της σύνταξης, όποια σύνταξη για να έχει κάποιος την πάρει. Αυτός όμως που είναι κάτω των 65 ετών και έχει μικρή σύνταξη και 500 και 600 και 700 ευρώ δεν θα το πάρει. Και είναι το επίδομα. Και εδώ είναι μια μεγάλη αδικία που πρέπει να διορθωθεί κύριε Κοντονή.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάνετε αγώνα γι' αυτό και γράφετε και τα λέτε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το ζητούμενο είναι ακούει κανείς.
1: Ακούω. Όπως και με τις χείρες, το πολεμήσαμε, το πολεμήσατε και σε εσάς οφείλεται αυτή η επιτυχία. Αλλά και εδώ η κυβέρνηση, ενώ είπε καμία σύνταξη χειρίας, εφ' εξής. Δεν θα μειώνεται κάτω από το 70%. Και εδώ η κυβέρνηση έβαλε κόφτη.
0: Και εδώ κόφτη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέει θα ισχύει μόνο για τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ενώ οι χείρες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου θα συνεχίζουν να έχουν στο 35% τη σύνταξη, ενώ όλες οι άλλες μετά τον νόμο θα παίρνουν φόρους ζωής στο 70%. Άρα θα παίρνουν διπλάσια σύνταξη. Και εδώ είναι δύο ταχύτητες. Η μία χείρα που είναι μετά το Μάιο του 2016 θα έχει φόρους ζωής στο 70% τη σύνταξη του αείμνηστου συζύγου. Η χείρα πρώτου νόμου Κατρούγκαλου αντί για 70% θα παίρνει 35%. Ναι. Αν είναι στο δημόσιο και το 35% αν είναι στην ιδιωτικό τομέα.
0: Άδικο.
1: Και κάνουμε αγώνα. Ενώ καταφέραμε για αυτές του νόμου Κατρούγκαλου να μην κόβονται πια στο δίνεκες εφόρου ζωής, εδώ η κυβέρνηση πάλι κύριε Κοντονή έβαλε κόφτη και είναι άδικο κύριε Κοντονή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, τι λέμε τώρα. Τι λέτε, είναι δυνατόν. Και μπράβο σας που αγωνίζεστε για αυτά όλα.
1: Και αδυνατίζει τα δύο μέτρα της κυβέρνησης που είναι σε θετική κατεύθυνση. Εμείς είμαστε δίκαιοι και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας. Θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό είναι σωστό. Το να πάρει κάποιος τον 400. Κατήργησε τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν να καταργήσει και τον κόφτη. Όποιος έχει πάρει σύνταξη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος να βγει στα 63, στα 62, στα 63, τα 64, γιατί λέει να είναι 65 απαραίτητα. Δεν είναι σωστό, είναι άδικο κύριε Κοντονή.
0: Έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα ένα άρθρο σας πριν από λίγες μέρες, μου φαίνεται 3-4 μέρες, που λέτε ότι υπάρχει έκρηξη απολύσεων για την μερική απασχόληση τον Ιούλιο του 2026.
1: Για το 2026, για τον Ιούλιο, ενώ τον Ιούλιο προσλαμβάνουν οι εργοδότες,
0: ναι,
1: κρατάνε τους εργαζόμενους. Για πρώτη φορά ο Ιούλιος έδειξε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Και κυρίως 52 στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν ήταν πλήρους απασχόλησης, αλλά ήταν μερικής απασχόλησης. Άρα λοιπόν είναι πήρια η νίκη σε εισαγωγικά της κυβέρνησης που λέει μείωσα την ανέργεια, μειώνει, αλλά έχουμε έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι χαμηλού μισθού και μερικής απασχόλησης, κύριε Κοντονή. Δεν μειώνουμε την επιτυχία της κυβέρνησης ότι πράγματι η ανεργία έχει περιοριστεί, αλλά οι νέες θέσεις που δημιουργούνται δεν είναι καλοαμοιβόμενες, είναι μερικώς απασχολούμενες.
2: Ναι. Κύριε καθηγητά, στείλετε μια επιστολή ανοιχτή μάλλον στον Πρωθυπουργό, και επειδή έχω πάρα πολλού, είδατε ότι σας παρακολουθεί ο κόσμος, και επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα πάνω σε αυτό, έγινε κάτι με την επιστολή αυτή, πήρατε κάποια απάντηση?
1: Ζητήσαμε να καταργηθεί ο νόμος.
2: Ναι, του Κατρούγκαλου.
1: Η κυβέρνηση φαίνεται βολεύεται να εφαρμόζει τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Περιμένουμε, νομίζω μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε και από αυτού κάτι. Εμείς ζητάμε και ως Επιστημονική Ένωση, αλλά και ως κίνημα συνταξιούχων και βεβαίως και το κόμμα των συνταξιούχων, του οποίου είμαι νομικός σύμβουλος μόνο, ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, που είναι ο χειρότερος νόμος στην Ευρώπη. Ο χειρότερος ασφαλιστικός νόμος στην Ευρώπη. Και περιμένω τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να απολογηθεί, να ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει εγγράφος. Να ζητήσει συγγνώμη γιατί έφερε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο και στερεί πολλά δικαιώματα από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Είναι ο χειρότερος νόμος στην ιστορία της Ευρώπης.
2: Και εκείνος περηφανεύεται γι' αυτό. Και το ξέρετε καλά.
1: Είναι ντροπή του, αν είναι. Δεν τον έχω ακούσει να περηφανεύεται, αλλά είναι ντροπή του.
2: Εντάξει, όταν αναφέρεται πάνω σε αυτό, είναι σαν να καμαρώνει.
1: Είναι ντροπή του που ακόμη δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τον αθλειοδέστερο ασφαλιστικό νόμο της Ευρώπης.
2: Μάλιστα, πώς βλέπετε την κατάσταση, είστε πολιτικός, έχετε άποψη? Χαιρόμουν ιδιαίτερα τότε να σας βλέπω πάνω στην έδρα ως αντιπρόεδρος, γιατί ξέρετε να μιλάτε και να βάζετε τον κάθε ένα στη θέση του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εδώ? Έχουμε δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία με αυτές τις ύλες, κύριε καθηγητά.
1: Θα έχουμε μεγάλη ρευστότητα, θα έρθει τώρα και το κόμμα Σαμαρά, έχουμε μεγάλη ρευστότητα, έχουμε και τον Ερντογάν που έχει ξεσαλώσει. Χρειάζεται προσοχή. Ο λαός βεβαίως έχει πολλά προβλήματα. Την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, την αγοραστική δύναμη που έχει κατρακυλήσει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να συνοηθεί το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό για το καλό της πατρίδας και των πολιτών. Αλλά βλέπω μεγάλη ένταση, όξυνση στην αντιπαράθεση, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και διαφοροποιήσεις.
2: Αυτό
1: αναμένουμε εμείς.
2: Όπως το λέτε, ακριβώς έτσι είναι.
1: Αναμένουμε εμείς οι πολίτες να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε τα θέματα. Τα κοινωνικά θέματα μας συγκινούν και βέβαια σε αυτά ασχολούμαι. Με αυτά ασχολούμεθα. Αλλά θεωρώ με λυπή η ένταση και η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και αυτό μας στενοχωρεί. Όπως την πλειονοψηφία του κόσμου, κύριε Κοντονή.
2: Κύριε Μητρόπουλε, έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κόσμος στενοχωριέται γι' αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη, ή μάλλον στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ακροδεξιά στοιχεία.
1: Έχουμε και αυτό το νέο φαινόμενο. Η Γερμανία φαίνεται ότι πια περνάει σε νέα φάση, όπου οι ακραίοι έρχονται, η ακραία δεξιά έρχεται στο προσκήνιο, το ίδιο και στη Γαλλία. Αν οι δύο αυτές χώρες, που είναι οι ατμομηχανές της Ευρώπης, εάν περάσουν σε χέρια ακραίων δεξιών, αντιλαμβάνεστε τώρα και το μέλλον της Ευρώπης.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα είναι ευίωνο και αισιόδοξο, κύριε Κοντονιού.
2: Κύριε Μητρόπουλε, είπατε πολλά και σπουδαία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη
1: χρονιά. Πάντα στη διάθεσή
2: σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Τιμή μου για μένα.
1: Εμένα τιμή. Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο, κύριε Κοντονιού, αγαπητέ Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη μου, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: ιδιαίτερη, γιατί θα συνομιλήσω με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, θεραπευτικής επιδημιολογίας, λέω τον τίτλο της, και προληπτικής ιατρικής στη θεραπευτική κλινική. Το είπα καλά, κυρία Ψαρωτοπούλου? Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, να είστε καλά. Σας πήρα σήμερα για να μιλήσουμε για το φαινόμενο της πλασμαφαίρεσης. Πότε γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις? Γιατί ο καθένας νομίζει ότι με το να κάνει αυτό υγιής ανανεώνει τα κύτταρά του για την αντιγύραση, δηλαδή. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Σωστά. Σταδιακά τώρα για να αντιμετωπίσουμε την γύρανση, για να φέρουμε την ευεξία, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και διάφορες άλλες είτε μη επεμβατικές είτε επεμβατικές μέθοδοι, που κάποιες από αυτές εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους.
0: Σωστό.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μία από τις περιπτώσεις που εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους. Δεν είναι δηλαδή η χρήση αυτή του μηχανήματος ούτε σε έξω νοσοκομιακό χώρο, ούτε χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε πάνω απ' όλα χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή, για να συστήσουμε σε ένα άτομο να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, θα πρέπει να μας έρθει με μία διάγνωση κάποιου σοβαρού νοσήματος που υπάρχουν.
0: Άρα δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα και σε έναν υγιέστατο άνθρωπο.
1: Το οποίο ανήκει στην αιματολογική σφαίρα, αυτοάνοσα, νευρολογικής, νευρολογικής φύσης, τα οποία είναι λίγα, είναι σοβαρά και ανάμεσα στην φαρέτα τη θεραπευτική που έχει η σύγχρονη επιστήμη σήμερα, χρησιμοποιεί και την πλασμαφαίρεση. Οτιδήποτε άλλο, δηλαδή να βλέπουμε τον ασθενή κουρασμένο, να βλέπουμε τον ασθενή όχι καλά, τον αισθάνεται ο ασθενής άσχημα, τον αισθάνεται ο ασθενής ότι έχει γεράσει. Όλα αυτά όχι μόνο δεν είναι ενδείξεις για να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μηχάνημα, αλλά ενέχει αυτό το μηχάνημα πολλαπλούς κινδύνους, που βεβαίως είναι και για τους ασθενείς κίνδυνοι, αλλά στους ασθενείς τα θετικά που προσδοκάμε και παίρνουμε είναι πολύ περισσότερα από ότι οι επιπλοκές κάποιες που μπορεί να έχει, που επειδή γίνονται κιόλας σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον, οι επιπλοκές αυτές αντιμετωπίζονται εύκολα.
0: Σωστό.
1: Και εσύ, ας πούμε, οι επιπλοκές όταν μπαίνεις και παίρνεις το αίμα και κάνεις στην ουσία μια εξωσωματική κυκλοφορία, μπορεί να είναι ευνίδια δόση της πίεσης, αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να είναι ηλεκτρολυτικές διαταραχές όταν κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Αιμορραγία ή αλλεργικές διαταραχές. Επομένως, είναι σοβαρές διαταραχές που ενέχουν κίνδυνο μέχρι και απώλεια ζωής του ατόμου, που χρειάζονται έπειρους γιατρούς, αιματολόγους, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Συνήθως υπάρχει ομάδα, δεν παρακολουθεί
0: Σωστή.
1: Μόνο ένας γιατρός. Υπάρχει ο γιατρός και δύο γιατροί, υπάρχει ο νοσηλευτής, υπάρχει το μόνιτορ, μπορεί να χρειαστείς να κάνεις το ενδιάμεσο και κάποια εξέταση ηλεκτρολυτικών διαταραχών, μπορεί να πρέπει να μετράς συνέχεια την αρτηριακή πίεση του ατόμου. Είναι δηλαδή μία σύνθετη διαδικασία που τη χρησιμοποιούμε μεν, αλλά με ειδικούς λόγους και ειδικό προσωπικό.
0: Κυρία καθηγήτρια, κυρία Ψαρωτοπούλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε μια ειδικότητα που είναι παθολόγος και όλα αυτά που διάβασα προηγουμένως. Εδώ υπάρχει γιατρός που να μην έχει ειδικότητα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Οι γιατροί που δεν έχουν ειδικότητα, δηλαδή που μόλις έχουν τελειώσει την ιατρική σχολή, παίρνουν μεν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή μπορούν να ανοίξουν γιατροί ως μη ειδικοί παθολόγοι. Από εκεί και πέρα όμως, ενώ έχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην ουσία δεν μπορούν να πούνε ότι εξειδικεύονται σε κάτι.
0: Σωστό. Άρα δεν έχουν τίποτα. Αυτό εννοώ.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης, η χρήση όρων μη δόκιμων για την κλασική ιατρική θα πρέπει το κοινό να την αναγνωρίζει, όλος ο κόσμος γύρω μας να αναγνωρίζει ότι αυτές οι λέξεις που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί δεν είναι δόκιμε

0: για την καθημερινή ιατρική και να προσέχει
1: ενθουσιάζεται από κάποια, ναι.
0: Οποιοδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση, ακόμα και αν πρόκειται όταν μιλάμε για πρόληψη στην ουσία κάποιων νοσημάτων. Ευτυχώς στη σύγχρονη εποχή έχουμε και το διαδίκτυο. Οπότε είναι σημαντικό καμιά φορά να κάνουμε δίπλο τσεκάρισμα όταν μας λέει κάποιος κάτι, και βεβαίως καλό είναι να πηγαίνουμε και σε κάποιο γιατρό άλλον αν πρόκειται για κάποιο θέμα υγείας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μας λέει κάποιος.
1: Μα μια τέτοια σοβαρή ασθένεια.
0: Είναι κλασική ιατρική που έχουν γίνει μελέτες,
1: σωστό.
0: Γίνει αξιολογήσεις. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το χρησιμοποίησαν και πήγαν καλά. Όλο αυτό, ξέρετε, είναι ένα αρχικό στάδιο βέβαια όλης αυτής της διαδικασίας που λέμε ευεξία και wellness. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα βήματά μας σε τέτοιο χώρο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Ψαλοπούλου. Τώρα είναι δυνατόν μία πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ένα ιατρείο και όχι στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό, δεν ξέρω πού αλλού υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Σωστά.
1: Με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα για ένα άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ, κυρία Ψαλτοπούλου. Γεια σας. Λοιπόν. Φτάνουμε προς το τέλος, φτάνοντας μάλλον προς το τέλος. Βασίλη, να θυμίσουμε την μπάλα που έχεις σήμερα, σε παρακαλώ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, εκεί έχεις το πρόγραμμά σου. Έχουμε την ΑΕΚ στις 7 η ώρα, δεν κάνω λάθος, αυτό το ξέρω γιατί με έχεις ζαλίσει να μου το θυμίζεις διαρκώς.
2: Καλαμάτα Βόλος στις 6.
1: Α.
2: Καλαμάτα Βόλος 6, Τρίπολη ΑΕΚ 7, Κηφισιά Λεβαδιακός 9, Φάο Κάλης 9. Αυτά.
1: Η Καλαμάτα που παίζει.
2: Νομίζω παίζει.
1: Έπαιζε πάντα στην Τρίπολη, αλλά τώρα επειδή όμως είναι γηπεδούχος η ομάδα, θα παίξει. Ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε μπάλα αρκετή. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω και εσάς και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη. Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέμε όλοι, δεν αγαπάει κανείς, κανένα να δεν αγαπάει τον εαυτό του. Εμείς λοιπόν σας περιμένουμε λέγοντας, για το άλλο Σαββατοκύριακο μιλάω, σας περιμένουμε λέγοντας να περάσετε μια χαρούμενη εβδομάδα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι αγροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9. Και... ναι, θα περιμένω λίγο για να το πούμε ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά, official, θα λέγαμε και επίσημα. Θα τα πούμε όλα για την ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε πράγματα και για ποδοσφαιρική και για μπάσκετ. Ειδικότερα σήμερα είμαστε στον απόϊχο μιας βραδιάς εντυπωσιακής, θα λέγαμε, με μια νίκη που δεν περίμενε κάποιος, με μια νίκη έκπληξη μάλλον. Ήταν σίγουρο ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη και για τους Πειραιώτες, ωστόσο είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ένα παιχνίδι δύσκολο και τελείως διαφορετικό να καταλήγει στο διπλό. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Έχουμε και αρκετά παιχνίδια στη Super League σήμερα. Έχουμε ένα derby στο εξωτερικό. Θα τα συζητήσουμε όλα παρέα. Οπότε εφοδιαστείτε με καφέδες, χυμούς, σοκολάτες, ό,τι εσείς επιθυμείτε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας για πρωινό. Πάρτε για ένα κολατσιό πάντα. Το χοντρούλης εδώ πέρα σαν εμένα πρέπει να... Θα το πει το για το φαγητό. Τι να κάνουμε τώρα. Και ελάτε να τα πούμε παρέα. Πάμε λοιπόν τώρα να αναφέρουμε πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα πάντα και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο κλασικός, το Viber του σταθμού. Να αναφέρουμε το νούμερο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα λέμε παρέα. Τώρα ο δεύτερος, τον οποίο έχουμε γενιάσει εδώ και λίγο καιρό, περιμένω τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, George IW. Μπορείτε και εκεί να στείλετε και να τα πούμε όλα παρέα. Και οι δύο τρόποι είναι δωρεάν. Δεν πληρώνετε δηλαδή ευρώ. Ούτε ένα σέντ. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Το αφεντικό τρελάθηκε, ξεπουλάμε. Θα λέγαμε.

Φυσικά δεν είμαστε μόνο στον απόϊχο μιας νίκης, της νίκης μάλλον του Όφη. Είμαστε στον απόϊχο του Μίλτου Τεντόγλου. Κλασικά, ο ίδιος μια ζωή πατάει και σηκώνεται και φτάνει και εγώ δεν ξέρω πού. Εγώ έχω πει, αυτό το παιδί καμιά ώρα θα πατήσει τη βαλβίδα και θα περάσει πάνω από το σκάμα. Θα προσγειωθεί πάλι στο ταρτάν.

Όπως είπαμε λοιπόν, είμαστε λίγο στον απόϊχο. Εντάξει, για τον Μίλτο Τεντόγλου δεν θα τα αναλύσουμε πάρα πολύ, γιατί αυτά θα τα αναλάβει ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα είναι στο 11-1. Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο του μεγάλου διπλού. Του Όφι, του μεγάλου διπλού του Όφι, με τον γκολ του Κόντρο στο 66, ο Όφι πήρε αυτό που ήθελε, πήρε μάλλον κάτι το οποίο μπορεί και να μην το είχε προγραμματίσει, από την άποψη ότι δεν πας στο Καραϊσκάκι με στόχο και, δεν πας στο Καραϊσκάκι και λες πάω να νικήσω. Παρόλα αυτά, το παιχνίδι φάνηκε πως Όφι ήξερε τι ήθελε, ήξερε τι ήθελε, ήξερε πώς να το πάρει, ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει.

Ενώ μάλιστα σε κάποια στιγμή, και όχι μία φορά, έγινε νομίζω δύο φορές, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι, ο κόσμος αντέδρασε με την κακή απόδοση των Πειραιωτών, σε σημείο ότι ξεκίνησε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό φυσικά λέει πάρα πολλά, κυρίως για το ότι ο κόσμος δεν στηρίζει καθόλου την απόφαση την οποία πήρε η διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν νομίζω κάποιος από τον κόσμο του Ολυμπιακού να σκέφτεται ότι φταίει ο προπονητής ο καινούριος των Πειραιωτών, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Γιατί ο νέος coach του Ολυμπιακού μόλις βρίσκεται στην ομάδα, μόλις, να το πω, δύο ημέρες. Έχει κάνει ζήτημα να έχει κάνει δύο προπονήσεις ο άνθρωπος. Είναι λογικό να μην, να μην έχει καταφέρει να περάσει ούτε την οτροπία του, ούτε την φιλοσοφία του για το παιχνίδι, ούτε την τακτική του, τα πάντα. Όλα αυτά που θέλει να περάσει. Σίγουρα βέβαια αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση της ομάδας του Ολυμπιακού. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα η αγωνιστική του Ολυμπιακού σίγουρα δεν ήταν ικανοποιητική. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη από ό,τι φαίνεται η διοίκηση είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος φώναζε το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι σκέφτονταν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πιθανότητα να βάλουν στόχο κυρίως στη διοίκηση. Νομίζω από δέξη του συνθήματος θέλαν να είναι η διοίκηση, όχι ο νέος προπονητής προφανώς, ο οποίος μάλιστα δήλωσε και κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος, είμαι το ίδιο θυμωμένος με τον κόσμο. Αυτό είχε αναφέρει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την απόδοση του Ολυμπιακού.

Και για όσους τώρα στέλνετε μηνύματα, μου έχετε στείλει μάλλον μηνύματα στο Facebook, φίλος μου ο Γιάννης, Γιώργο, η κατάσταση στον Ολυμπιακό πότε βλέπεις να αλλάζει? Φίλε μου καλέ, η κατάσταση στον Ολυμπιακό, για να περάσει μάλλον ο προπονητής στη φιλοσοφία του στον Ολυμπιακό και στην ομάδα, θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό. Θα χρειαστεί μάλλον καιρό, θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα, κυρίως γιατί μπορεί να θέλει να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από τον Χωσελίου Μεντιλίμπαρ. Βέβαια, ο τρόπος παιχνιδιού τους δεν απέχει πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θετικό για τον ίδιο τον Αλγκουαθίλ. Το θέμα είναι τις λεπτομέρειες που διαφέρουν από το στυλ του Μεντιλίμπαρ, πώς θα μπορέσει να τις περάσει. Φυσικά να ενημερώσουμε ότι θα συζητήσουμε τα του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως με τον Κώστα Σαμοθράκη πιο μετά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στην ισοπαλία. Είχαμε μια ισοπαλία σχετικά επεισοδιακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Με τον Ηρακλή να έχει διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Τον Ντούσαν Κέρκες να κάνει δηλώσεις με αιχμές κατά του Βάλτερ Ματσάρη.

Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα σημερινά ωραία παιχνίδια. Γιατί έχουμε ωραία κατάσταση σήμερα. Έχουμε 5 παιχνίδια Super League. Ξεκινάμε από το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο. Στις 6 η ώρα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Βόλο.

Στις 6 ώρα είναι ο αγώνας αυτός. Λοιπόν, στις 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος. Πάμε τώρα στο μάτς των 7. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτού του αγώνα τα τσαναμέτρησες, αυτές θα τα συζητήσουμε τόσο άλλους με τον Μάριο Ματσάνκο πιο μετά, σε πολύ λίγο. Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 η ώρα, την ίδια ώρα φυσικά, έχει και ντέρμπι. ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε το κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Και στις 9.30 το ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής. Ντέρμπι κορυφής εντός αγωγικών. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στην αναμέτρηση. Δεν θεωρείται ντέρμπι, αλλά ωστόσο είναι παιχνίδι που κρίνει την κορυφή της Super League, την κορυφή της βαθμολογίας, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Στους 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3 στα 3. Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Πανετολικό μέσα στην εβδομάδα με την νίκη επί της Κηφισιάς. Μια νίκη αρκετά, μια νίκη θα μπορούσαμε να πούμε ζόρικη, γιατί η Κηφισιά ήταν πολύ, και πολύ ανταγωνιστική.

0: Στο μεταξύ,
1: η Καλαμάτα, όπως είπαμε, παίζει με το Βόλο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά. Έχει συμβεί και αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα.

Ενώ στο μπάσκετ είχαμε νίκες. Τόσο είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο και έκανε το 2-2 στο τουρνουά της Ρόδου. Και ο ΠΑΟΚ νίκησε 89-77 την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία. Παράλληλα, και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, συγκεκριμένα είχαμε αυτή την ενημέρωση από χθες ότι το Super Cup της Euroleague εν τέλει γίνεται κανονικά στο Αμπου Ντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στην Etihad Arena, με τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν να έχουν πάρει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, για την ασφάλειά τους. Θυμίζουμε, οι ομάδες που θα αγωνιστούν είναι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC. Πάμε σε break και επανερχόμαστε με μπόλικη συζήτηση και ρεπορτάζ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanish ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τώρα, η Σπαρτάξου Μπότιτσα δεν θα αντιμετωπίσει μόνο τον Παναθηναϊκό, γιατί σήμερα θα την αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Θα συνεχίσουμε για λίγο με τον μπάσκετ, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα στις 8, Action 24 το μεταδίδει το παιχνίδι, να ξέρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάξου Μπότιτσα για το τουρνουά της Ρόδου.

0: Νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε σεφτέ στα ρεπορτάζ, να συζητήσουμε τα πάντα για το παιχνίδι της ΑΕΚ κυρίως, που ξεκινάει πιο πριν από τα υπόλοιπα των μεγάλων. Οπότε, Μάριος Ματσάνκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εννοείται. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Ένα παιχνίδι λοιπόν για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, το οποίο σίγουρα εντάξει, εύκολο δεν το λες. Και φυσικά νομίζω η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει υποψιασμένη στο σημερινό παιχνίδι, 7 η ώρα, η σέδρα του αγώνα. Είναι μια έξοδος παγίδα για την Ένωση, κόντρα στους Αρκάδες, οι οποίοι είναι στα σχοινιά, δεν έχουν και αυτή τη χαρά της νίκης. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ ψάχνει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη, γιατί όπως αναφέραμε και χθες, μέχρι στιγμής μετράει ένα χαμένο Super Cup στο Παγκρίτιο, μια ισοπαλία στη Σόφια κόντρα στη Λεύσκη και μια ισοπαλία για πεταμένους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν το σημερινό παιχνίδι είναι μονόδρομος για να έρθει το διπλό. Το θετικό είναι, αν πάρουμε την παράδοση, και μακάρι αυτή η παράδοση να συνεχιστεί, είναι ότι έχει 10 τελευταίες επισκέψεις στην Αρκαδία, παραμένει αίτητη με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τα 9 παιχνίδια τους είναι για το πρωτάθλημα και το άλλο για το κύπελο. Να δούμε και τι πλάνο έχει ο Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό παιχνίδι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία ρεπορτάζ, αυτό που βγαίνει, τις τελευταίες πληροφορίες, είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγή. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις βέβαια, όπως ανέφερα και χθες, ίσως δούμε 2-3 αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, ελέω της απουσίας του Στρακώσα λόγω τραυματισμού. Ρώτα μου, Κουντή, Ρέλβα, Σπίλιος, η τετράδα στην άμυνα. Ο Μάγερ στο δεξί φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής, αριστερά διεκδικούν τη θέση Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Στα χαφ ο Μαρίν είναι ο σίγουρος, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα σπίτι του. Και ο παρτενέρ του θα είναι μεταξύ Βιτάλης και Κάιρινεν. Και στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς, Βάργκα είναι η σίγουρη. Ο Ζήνη διεκδικεί και εκεί θέση. Να δούμε. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Τέταρτος ο Κουκούλας. Στο βάρο ο κύριος Παπαδόπουλος. Και λέω και τους διαιτητές, γιατί αυτό που είδα χθες στο παιχνίδι με το, του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, το τράβαγα τα μαλλιά μου. Τον γκολ που ακυρώθηκε, εννοώ. Πώς καταφέραν να ακυρώσουν αυτό τον γκολ, μόνο οι ίδιοι ξέρουν.
0: Η αλήθεια είναι, να ξέρεις, δεν το έχω δει ακόμα το γκολ. Προβλέπω ότι θα μου πέσουν και εμένα τα μαλλιά.
1: Ναι, τώρα όταν η μπάλα είναι στον αέρα και θέλεις ως επιθετικός να σηκωθείς για να πάρεις την κεφαλιά και την ίδια στιγμή μπλέκονται τα πόδια σου με τον αμυντικό του τατρομή του, δεν μπορεί να κάνεις ταυτόχρονα δύο κινήσεις. Δηλαδή είναι λίγο τρελό. Και όμως αυτό το γκολ ακυρώθηκε, γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις από πλευρά Ηρακλή, κάνοντας λόγο για ληστεία της χρονιάς. Τα είπε και ο κ. Μονεβασιώτης. Εντάξει, το θέμα μας δεν είναι ο Ηρακλής, το θέμα μας είναι οι διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Καλό το VAR έχει σώσει αρκετές περιπτώσεις τους διαιτητές, πάρα πολλές θα έλεγα, αλλά και οι διαιτητές θα πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν αποφάσεις και να βγαίνουν μπροστά και να μην δίνουν τόση σημασία στο VAR. Αυτό δηλαδή το γκολ δεν έπρεπε να ακυρωθεί και όμως ακυρώθηκε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω την αίσθηση, και αυτό το έχω διαπιστώσει κυρίως στα παιχνίδια, πριν χρόνια βέβαια, όπου δεν υπήρχε VAR. Θέλω να πω ότι είχε μπει στα πρωταθλήματα, είχε μπει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, κάποια παιχνίδια στα οποία δεν υπήρχε VAR.
1: Ναι,
0: ότι οι διαιτητές έχουν συνηθίσει το VAR και έχουν εντός εισαγωγικών κακομάθει.
1: Όταν δεν υπήρχε VAR, βλέπαμε πραγματικά τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Τώρα που υπάρχει VAR, σίγουρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ο τρόπος αντιμετώπισης των σφυριγμάτων, είτε λέγεται πέναλτι, είτε λέγεται φάουλ, είτε το οτιδήποτε. Όμως θα πρέπει και οι διαιτητές να παίρνουν αποφάσεις. Δηλαδή γι' αυτό πηγαίνουν και στα σεμινάρια, γι' αυτό πηγαίνουν και στις χώρες διαιτησίας. Το χθεσινό γκολ, δέστο, πραγματικά δέστο, Γιώργο, αν βρεις χρόνο, δεν ακυρώνεται. Δεν ακυρώνεται. Δηλαδή, εγώ βάζω στη θέση του Ηρακλή κάποια άλλη ομάδα. Θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Πραγματικά. Μάριε, να γυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι. Έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την επίθεση κυρίως, για την επιθετική της γραμμή. Αν ο Ζήνη πούμε ότι μπαίνει στην ενδεκάδα τσάκ, σε ποιανού τη θέση βλέπεις?

0: Απλά σε όλα αυτά τα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται τους δύο πιο έμπειρους επιθετικούς. Εγώ στη θέση του Νίκολιτς, αν άφηνα κάποιον εκτός και τον έβαζα στη συνέχεια, θα ήταν ο Γιώβιτς. Όμως είναι αυτό που είπα, ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έξα κατέβει με την ίδια δεκάδα που αγωνιζόταν κόντρα στη Λάτσκ, δηλαδή χωρίς αλλαγές. Με Μαρίν Βιτάλη στα χαφ, με Κοϊτά αριστερά και Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια για την Ένωση, την ερχόμενη Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο, την επόμενη Κυριακή με τον Βόλο, όπου κλείνει αυτός ο πρώτος μίνι γύρος, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και διακοπή των τριών εβδομάδων στο πρωτάθλημα.
1: Θα μου επιτρέψεις βέβαια να αναφέρω ότι επειδή η ΑΕΚ το επόμενο της παιχνίδι μετά την Τρίπολη είναι εντός έδρας με τον Πανσεραϊκό για το Κύπελλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και την πολυτέλεια να μην κάνει rotation σήμερα, έτσι.
0: Ναι, έχει την πολυτέλεια να μην κάνει rotation, εννοείται. Βέβαια όμως και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό είναι σημαντικό, όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για τους βαθμούς, αλλά και για τα γκολ. Γιατί είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, ότι χρειάζεται όσα περισσότερα γκολ μπορεί στο κύπελο, στη league phase του κυπέλου, για να μπορέσει να πλασαριστεί σε μια πάρα πολύ καλή θέση και ο επόμενος αντίπαλος να είναι πιο, στο πούμε, πιο βατός, πιο εύκολος. Ήδη υπάρχουν εκεί δύο μικροί στο κύπελο, άρα χάνεις δύο πιο βασικούς ποδοσφαιριστές. Να δούμε πώς σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί το κακό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δεν είμαστε στις προπονήσεις, οι προπονήσεις είναι κλειστές, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και εμείς μαθαίνουμε αριστερά, δεξιά, ρωτάμε. Αλλά η λογική λέει, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές. Εγώ κρατάω πάντα επιφυλάξεις. Γιατί μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς, που είναι και απρόβλητος.
1: Η αλήθεια είναι τάχει αυτά. Ο Σέρβος δηλαδή μπορεί να κάνει την έκπληξη από το πουθενά.
0: Ακριβώς. Το θετικό είναι πάντως ότι εν ώψη του σημερινού αγώνα ο κόσμος υποδέχθηκε χθες την ΑΕΚ στην Βιτίνα Αρκαδίας, δηλαδή μια μέρα πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο παδί της Ένωσης αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές, δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα, ζήτησαν την νίκη στην Τρίπολη και όπως είναι λογικό η ΑΕΚ θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς. Πολύ όμορφο κλίμα, διψάει ο κόσμος της περιφέρειας, θα βρεθούν 1.400 επίσημα φίλοι της ΑΕΚ στο πέταλο της θύρας 4, να δούμε αν μπορέσουν και κάποιοι να βρουν εισιτήρια ανεπίσημα, εννοώ στις υπόλοιπες θύρες, δηλαδή στη θύρα 3 για την ακρίβεια, γιατί η θύρα 2 είναι στους ανθρώπους του Αστέρα, η θύρα 1 είναι κλειστή λόγω εργασιών, άρα η θύρα 3 μετά απομένει, που είναι στα VIP, είναι η θύρα που είναι πίσω από τους δύο πάγκους. Πάντως θα έχει αρκετό κόσμο η ΑΕΚ, θα προσπαθήσει ο κόσμος να βοηθήσει την Ένωση, τον Δικέφαλο, να πάρει το τρίποντο και μακάρι όλα να κυλήσουν ομαλά, γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και το δεύτερο συνεχόμενο στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, δηλαδή η ισοπαλία στο Βόλο, χθες ήταν με τον Όφη, άρα της δίνεται ακόμα μια ευκαιρία, ένα επιπλέον κίνητρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί σίγουρα νομίζω όλες οι ομάδες το κοιτάνε αυτό. Προσπαθούν να μην χάσουν ή να μπορέσουν να νικήσουν τις ομάδες οι οποίες παίρνουν αποτέλεσμα από τους ανταγωνιστές τους στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ακριβώς. Και έχουμε δει και ότι ο Όφη είναι η ομάδα που κάνει αρκετές ζημιές. Το έχει αποδείξει, δουλεύει με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο. Άρα λοιπόν, και ειδικά η ΑΕΚ την έχει πληρώσει και δύο φορές κοντά στον Όφη. Φέτος με το χαμένο Super Cup, πέρσι με τον αποκλεισμό από το κύπελο. Άρα λοιπόν της δίνεται δυνατότητα να φύγει με το διπλό από την Αρκαδία, να επιστρέψει στη βάση της και μετά να στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό.
1: Βλέπεις να γίνονται πολλές αλλαγές, έτσι, με τον Πανσεραϊκό κυρίως. Το λέω γιατί, εντάξει, το παιχνίδι του κυπέλου είναι, γι' αυτό το λέω.
0: Με τον Πανσεραϊκό θα γίνουν αλλαγές, είναι λογικό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο Χλιεντεκάδα, αλλά θα γίνουν περισσότερες σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Ήδη είπαμε ότι δύο μικροί, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004, αναγκαστικά βάσει κανονισμών, παίρνουν φανέλα βασικού και αγωνίζονται. Άρα λοιπόν θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης σε εκείνο το παιχνίδι και σε άλλες αλλαγές. Τώρα ποιες θα είναι αυτές, το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ας φύγει το παιχνίδι σήμερα με νίκη για την ΑΕΚ, να μην υπάρχει τραυματισμός, ήδη μετράμε ένα αυτόν

0: 400. Γι' αυτό και ο Μπρινιόλι κάθεται κάτω από τα δοκάρια και θα πάει μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτά. Δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει ηρεμία, πίστη για τη νίκη. Έχει πει στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη τι πρέπει να κάνουν. Έχει γίνει και ανάλυση του Αστέρα αρκετές μέρες πριν. Αρκετές φορές έχει δείξει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ελπίζω να τα τηρήσουν, να πάνε βάση πλάνου και σχεδίου και να φύγει η ΑΕΚ με το διπλό από το Θεόδωρος Κολοκοντρώνης.
1: Η ερώτηση με την οποία θέλω να κλείσουμε τώρα είναι ότι μιλήσαμε για αλλαγές ότι θα γίνουν στο κύπελο. Ωραία. Βλέπεις να γίνεται αλλαγή τερματοφύλακα. Το λέω γιατί ο Μπρινιόλι είναι και σχετικά φρέσκος τώρα στην εστία της ΑΕΚ.
0: Ναι, κοίταξε, δεν νομίζω να γίνει αλλαγή τερματοφύλακα. Δεν βλέπω τον Μπαλαμόντι δηλαδή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να παίρνει τη θέση του Μπρινιόλι. Δίνεται δυνατότητα στον Μπρινιόλι να συνεχίσει σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή ξεκίνησε κόντρα στη ΛΑΣΚ, σήμερα με τον Αστέρα Τρίπολη, στην Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό και στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο την επόμενη Κυριακή, μέχρι να επιστρέψει ο Στρακώσα. Επιστροφή του υπολογίζεται στη διακοπή του πρωταθλήματος. Την ακριβή ημερομηνία δεν την γνωρίζουμε, ανάλογα πώς θα πάει το χέρι του, γιατί θυμίζω έχει υποστεί ράγισμα στο δεξιό καρπό του χεριού του. Άρα λοιπόν ο Μπρινιόλι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Του δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να πάει σε ρίση αυτά τα παιχνίδια.
1: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, μετά το παιχνίδι. Μακάρι να έχει θετικό αποτέλεσμα, ενώ νίκη για την ΑΕΚ, να φτάσει τους 10 βαθμούς και να πάει μια άλλη ψυχολογία στα επόμενα παιχνίδια.
1: Και φυσικά για το φιλοθέαμον κοινό, νομίζω να δούμε και ωραίο θέαμα. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Μακάρι να δούμε ωραίο θέμα και μακάρι η ΑΕΚ να μπει όπως μπαίνει στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας με γρήγορο γκολ, έτσι ώστε να ανοιχτεί και ο αντίπαλος και να δούμε περισσότερα τέρματα.
1: Ωραία. Μάριε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλή Κυριακή σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τα ζητήσαμε όλα για την αναμέτρηση της Ένωσης σήμερα στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.

Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει τι γίνεται, Γιώργο, στο μπασκετικό Ολυμπιακό με το τριάρι. Κώστα μου, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Η υπόθεση αυτή θα τραβήξει αρκετά. Τι να κάνουμε τώρα. Στην τελική, πώς να σου το πω τώρα, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα τριάρι σαν τον Κόλσον, με όλο το σεβασμό και την αγάπη μας στον Κόλσον, θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Πάει για κάτι πιο ποιοτικό, πιο πάνω, πιο λαμπερό, να το πω.

Για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, ο Ολυμπιακός είχε κλείσει από το καλοκαίρι δύο παίχτες, έναν στο 3, έναν στο 4. Δεν θα τους αναφέρω τώρα. Μόλις τελειώσει η υπόθεση του τριαριού, θα έρθουμε με το παρασκήνιο των δύο παιχτών και το που κατέληξαν. Γιατί δεν κατέληξαν στον Ολυμπιακό. Ο Ντζάι ήταν μια περίπτωση. Τον αύριο και Ελλάδα θα δυσκολευτούμε φέτος με τον συγκεκριμένο. Ο Ντζάι ήταν μια περίπτωση η οποία προέκυψε. Δεν ήταν από την αρχή στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Άλλον είχε σαν στόχο ο Ολυμπιακός, δεν του δόθηκε ευκαιρία να τον υπογράψει. Ο παίχτης ο οποίος είχε κλείσει με προσύμφωνο, είχε συμφωνήσει μάλλον με ένα προσύμφωνο, το οποίο όμως δεν σημαίνει τίποτα, κατέληξε αλλού. Το προσύμφωνο στο μπάσκετ δεν σημαίνει τίποτα, παιδιά, να ξέρουμε τι λέμε. Το ίδιο και για τη θέση 3, έτσι. Στην περίπτωση, στη θέση 4, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με έναν παίχτη, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τον μεγάλο του στόχο. Και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει τον Ντζάι. Ο Ντζάι ήταν μια περίπτωση εξαιρετική, η οποία, μάλλον μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, εγώ θα πω, που προέκυψε, εντάξει, ελέω και του οικονομικού στραπάτσου εντός αγωγικών που έχει φάει η Βιλερμπάν. Προέκυψε ευκαιρία, ο Ολυμπιακός την άρπαξε και τον ανακοίνωσε.

Στη θέση 3 έγινε ακριβώς το ίδιο, φίλε Κώστα. Στη θέση 3. Είχε συμφωνήσει με έναν παίκτη, ο οποίος εν τέλει κατέληξε αλλού. Γιατί κάποιον άλλον έχει από πάνω. Θα τα πούμε τα ονόματα μόλις τελειώσει το σύριαλ της θέσης 3.

Στο μεταξύ να θυμίσω για την Ευρωλίγκα ότι παιδιά στις 5 Οκτωβρίου υπάρχει και συνάντηση όλων των μελών της EuroLeague. Στις όχθες της λίμνης Κόμο θα γίνει αυτή η συνάντηση, η οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρή, εγώ θα πω. Θα έχουμε περισσότερα σύντομα, μετά από αυτή τη συνάντηση μάλλον θα γνωρίζουμε ακριβώς το τι μέλη γενέστε με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί μπαίνει και το NBA σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνει και το NBA στο παιχνίδι. Θα τα πούμε λεπτομερώς μετά από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε ενημερωθεί κι εμείς πιο σωστά.

Στο μεταξύ φιλικά δίνει και ο Ολυμπιακός. Φιλικό δίνει και ο Ολυμπιακός σήμερα με την απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ ο Άρης σήμερα επίσης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Συγκεκριμένα ο Άρης 4 παρατέταρτο παίζει με τον Ερυθρό, με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Ολυμπιακός στις 6 παίζει με τη Μακάμπι. Με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Αλφα. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Αλφα. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Αλφα. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έκλεψε την παράσταση για ακόμη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8.35 θριάμβευσε στο World Athens Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική σεζόν. Ο δύσχρυσος Ολυμπιονίκης στο άλμα Ισμίκος θα λάβει χρηματικό έπαθλο 150.000 δολαρίων. Ο Όφη πραγματοποίησε σπουδαία έκπληξη. Επικράτησε 1-0 στο Γιώργος Καρισκάκης του Ολυμπιακού, κάτι που είχε να συμβεί τελευταία φορά πριν 36 χρόνια. Τότε είχε νικήσει, όταν είχε νικήσει με 5-4. Χρυσό σκόρ για τους κριτικούς, ο Κέναν Κόντρο στο 66. Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τι να πω για αυτά τα παιδιά, τεράστια νίκη με αυταπάρνηση και θάρρος, ανέφερε ο τεχνικός των νικητών Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος. Είμαι το ίδιο θυμωμένος με τον κόσμο, δήλωσε ο νέος προπονητής των Ερυθρολεύκων, η Μανώλα Λγκουαθίλ.

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Στο 21 ο Τσιλούλης άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, με τον Ρος να βρίσκει με θαυμάσια κάθε την παλιά στον Πέδρο Μαρτίνες, ο οποίος σοφάρισε για το 1-1 των γηπεδούχων στο 73. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η οψιόν αγοράς του Ανάς Σαλάχ Εντίν, που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα για το δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελλάδα Sports. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι οι Τσάπρας και Ντέζερς που εντάχθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα σκέφτεται να καλέσει την Εθνική Ιταλίας ο ομοσπονδιακός τεχνικός της γαλάζιας ομάδας Ρομπέρτο Μαντσίνι.

0: Θέση στο αρχικό σχήμα Τσάκ διεκδικούν οι Κάιριν Ενζίνη και Γκατσίνοβιτς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Σαχτάρ Ντόνετσκ Ντάριος Ρνά εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Οι νέες μεταγραφές του ΠΑΟΚ Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκητς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας του Αλέσιο Λύση για το σημερινό ντέρμπι στην Τούμπα με τον Άρη. Στη νέα μεσημβρία το παρόν έδωσε και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Ιβάν Σαββίδης, που μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το 30χρονο Σιμών Μπατζά για να ολοκληρώσετε το δανεισμό του στους ασπρόμαυρους από την Αλ Τζαζίρα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στο κλασικό της Θεσσαλονίκης. Όλη μας η σκέψη και η ενέργεια μετά την ΑΕΚ ήταν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις και στα καλά αποτελέσματα. Στην Τούμπα θα πρέπει να δώσουμε το 100%, δήλωσε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 31 ετών Εξτρέμ Μπρούμα για να υπογράψει ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στον Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Ο Βόλος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και αποκτά τον 36χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό Ρεμί Καμπελά. Μια ιστορική και άκρως εμφατική επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πραγματοποίησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού χάντμπολ πήρε ένα σπουδαίο διπλό πρόκρισης μέσα στο Κόσοβο απέναντι στην Μπέσα Φάμγκας, της οποίας και επιβλήθηκε 29-22. Από βάθρο σε βάθρο και από χρυσό μετάλλιο σε νέο χρυσό μετάλλιο. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση της κορυφής στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντα της Ιταλίας, η Ελισάβετ Τελτσίδου το πέτυχε ξανά. Αυτή τη φορά η κορυφαία Ελληνίδα Τζουντόκα και 7η Ολυμπιονίκη στο Τόκιο κατέκτησε τη Βουδαπέστη. Με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, εκτροχίασε όποια αντίπαλο βρήκε στο δρόμο της και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των 70 κιλών στο Hungary Grand Slam 2026. Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ελλάδα στο ομαδικό αγώνισμα των Αμαζόνων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπίδησης Εμποδίων που διεξάγεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και το Ήπος Κλαμπ. Οι τέσσερις Αμαζόνες Καθερίνα Ντουμπόντελ, Κάς Ντελαχάρ, Ντέμι Ιγκλέση, Ντρίνκα Ντελασαλούς, Μαριάννα Μαρινοπούλου, Κόπερ Ντεκαριάν και Αργυρό Παπαγεωργίου με τον Χάρμονι συγκέντρωσαν στους δύο γύρους 16 βαθμούς ποινής και πήραν το πρώτο χρυσό για την Ελλάδα. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague στην Etihad Arena του Αμπουντάμπι το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 77-59 της Σπαρτάκ Τσουμπότιτσα και έκανε το 2-2 στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 89-77 της Αρμάνι Μιλάνο σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη επί Ιταλικού εδάφους. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Η Εθνική Ελλάδος... συστήθηκε με υπέροχο γκολ στον Αποέλ ο Μπακασέτας στο 1-1 κατά της Ανόρθωσης στην Κύπρο. Η μαχητική χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη έβαλε δύσκολα εκτός έδρας στην Τσέλσι και απέσπασε ισοπαλία 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Άστον Βίλα, Νόρτιγχαμ Φόρεστ 1-2, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3, Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ 2-2, Τότεναμ Έβερτον 0-0 και Σάντερλαντ Άρσεναλ 0-2. Η Real Madrid συνέπτρεψε 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο για την πέμπτη στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Σαταντέρ Αλαβές 2-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 1-1. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 3-0 για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga της Paderborn. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3. Freiburg Gladbach 5-0. Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Werder Bremen 1-1. Λάτσιο και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Τζένοα Φροζινόνε 1-1 και Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Παρίευση και Λιόν έμειναν στο 0-0 για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Στρασβούργο Μονακό 1-1, Λοριάν Τουλούς 2-2, Οσέρ Νις 1-0 και Χαύρι Ανζέ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό, για την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα.
1: Ένα
0: πολύ περίεργο παιχνίδι χθες. Έφερε αποδοκιμασίες και έφερε και αποθέωση εν τέλει του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι. Τι περίεργο παιχνίδι. Αναμενόμενο ήταν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει να ανέβει ένα βουνό. Εγώ αυτό διαπιστώνω τώρα. Αλλά το χειρότερο απ' όλα για μένα είναι ο διχασμός, ο οποίος μπορεί να είναι καταστροφικός και ο πιο σκληρός αντίπαλος του Ολυμπιακού για τη συνέχεια, αν κάποιοι δεν βάλουν μυαλό. Ο διχασμός δεν έχει κανόνες. Έχει μόνο καταστροφή. Αυτό είναι νόμος. Έτσι. Εγώ στα 42 μου χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ, έχω περάσει κι άλλες. Και 9 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και πολλές δύσκολες στιγμές, και προς το τέλος δεκαετίας του 70 και προς το τέλος δεκαετίας του 80 και την εποχή που ο Κόκαλης ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, αλλά αυτό το πράγμα το χθεσινό δεν το έχω ξαναζήσει. Το ότι φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ ήταν μεγάλο λάθος. Πολύ απλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, σεβαστή, αλλά στη χρονική στιγμή που αποφάσισαν αυτοί που αποφάσισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, ενώ η ομάδα είχε δεχτεί γκολ και θα έκανε μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να ισοφαρίσει ή να γυρίσει το παιχνίδι, ήταν άθλιο για μένα. Άθλιο με όλη τη σημασία της λέξης. Και απλά δίνουν δικαιώματα στους άλλους να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν. Αυτό βλέπω εγώ. Δυσανασχετούν, αποδοκιμάζουν, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι δεν βοηθάνε κανένα με αυτό το πράγμα. Ήταν μια αθλειότητα αυτό που έγινε. Πολύ απλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Άλλωστε και ο Μαρινέκης το έχει παραδεχθεί, ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Αλλά το να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει φύγει, έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Υπάρχουν 17 ξένοι νέοι παίκτες, οι οποίοι δεν ξέρουν πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και τι κατάλαβαν. Εντάξει, μεγάλο το κατόρθωμα ήταν. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Για μένα, ναι, όλα ξεκινάνε από τις εκπομπές επικοινωνίας στα ραδιόφωνα. Για κάποιους γελίους, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και πάνε μετά στο καφενείο. Και λένε, κοίτα, εγώ τα έλεγα, εγώ τα είχα πει. Γιατί αυτό κάνουν. Αυτό έχουν καταφέρει και αυτό προσπαθούν να καταφέρουν. Και έχουν καταφέρει να διχάσουν τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, γιατί είναι λίγοι αυτοί. Μην βλέπεις τώρα, αυτοί οι 10 ή οι 50 παρασύρουν και κάποιους άλλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα βγουν και σήμερα κάποια γελία υποκείμενα και θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Εγώ τα έλεγα και αυτά και ο Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ και αυτό. Αυτό γίνεται στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι καταστροφικό.
0: Πάντως, Κώστα, νομίζω η αποθέωση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί εντάξει, τον αποθέωσαν επί της ουσίας, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, δεν είχε αποδείχτη το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας, τους παίχτες εννοώ, ούτε τον προπονητή.
1: Ναι. Ό,τι και αποδέκτη να είχε, είτε προς τον Μαρινάκη, είτε προς την ομάδα, είτε προς τους παίχτες, είτε οτιδήποτε, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, πώς θα αισθάνεται ο νέος προπονητής που είναι δύο μέρες στο Ρέντι και έφτιαξε μια δεκάδα για να μπει στο γήπεδο? Προφανώς και είναι λάθος η αλλαγή που έγινε στη χρονική στιγμή αυτή. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ότι φωνάζει ρυθμικά το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ποιο βοήθησε, τι εξυπηρετούσε? Για να καταλάβω. Εξυπηρετούσε κανέναν? Τι ήθελαν? Αποφάσισαν, αφού έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, να φάει και ένα δεύτερο ή να τελειώσει το μάτσο έτσι διπλό και να το ευχαριστηθούν και να δικαιωθούν. Και θα πάνε σήμερα το πρωί στο καπενείο και θα λένε, είπατε που σας τα έλεγα εγώ, τα ξέρω. Αυτοί όλοι οι δικοί, οι οποίοι δεν περνάνε ούτε έξω από το Καραϊσκάκι, περισσότεροι. Αυτό συμβαίνει στον Ολυμπιακό.
0: Το ερώτημα είναι τώρα, ναι, τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εν όψη τουλάχιστον για Αγγελόνια, γιατί έχει και ευρωπαϊκό μάτσα αυτή την εβδομάδα.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν στον Ολυμπιακό είναι να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν, να περάσουν αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Αγγελόνια την Τετάρτη και την ερχόμενη Κυριακή με το Λεβαδιακό. Και μετά υπάρχει μια διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Αν και δεν θα βοηθήσει αυτό τελικά, γιατί έχει 13-14 διεθνείς Ολυμπιακούς, θα φύγουν οι περισσότεροι. Οπότε πάλι ο προπονητής δεν θα μπορέσει να δουλέψει όπως θέλει. Εγώ δεν ξέρω, βλέπω δύσκολη την επόμενη μέρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Πώς θα μπορέσει ο προπονητής. Και καταρχάς η ψυχολογία υπάρχει. Γιατί τους παίκτες έχω δει, είδα μια φωτογραφία που όταν έχει δεχτεί τον κόλλο Ολυμπιακός από τον Όφη, ο Πυρόλα και κάποιοι άλλοι πιάνουν το κεφάλι τους. Με απόγνωση ο Ρέτσος. Δείγμα της ψυχολογικής κατάστασης που ήταν οι παίκτες. Και αντί κάποιοι να βοηθήσουν, να στηρίξουν, άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του Μεντιλίμπορ. Μεγάλο κατόρθωμα. Μιλάμε ότι ήταν τρομερό. Δεν μπορείς να φαντάσεις. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς μπορεί, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δεν μπορώ να την προβλέψω. Εγώ ήμουν προετοιμασμένος. Γι' αυτό και δεν πήγα στο γήπεδο χθες. Γιατί ήξερα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις από κάποιους λάκες, για ανεγκέφαλους, οι οποίοι το παίζουν Ολυμπιακάρες. Όταν λέω Ολυμπιακάρες μερικές φορές και παρεξηγούνται κάτι, κάποιοι, ξέρω τι λέω. Το λέω πολύ καλά, όπως το είχε πει και ο Νταϊφάς. Πιο συγχωρεμένος ο Νίκος ο Γουλάνδρης, πιο συγχωρεμένος ο Νταϊφάς. Τους Ολυμπιακάρες να φοβάσει. Αυτοί οι Ολυμπιακάρες λοιπόν εχθές έδωσαν ρεσιτάλ. Και κατέστρεψαν τον Ολυμπιακό γιατί γνώρισε μια ήττα η οποία είναι οδυνηρή για τη συνέχεια. Έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, έχουν δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, χρονικό σημείο, έτσι όπως αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, ήταν ό,τι χειρότερο. Αυτά τα ολίγα.
0: Ωραία, δεν ξέρω πραγματικά τι θα σκεφτεί τώρα ο Αλγκουαθίλ, σίγουρα για να αλλάξει εν ώψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού.
1: Ναι, σίγουρα δεν βέβαια. Δεν πρέπει να επηρεαστεί. Ο προπονητής είναι έμπειρος. Θα κάτσουν να βάλουν κάτω τα πράγματα και να δουν πώς μπορεί να αισιώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό ότι δεν είναι εύκολο. Και κυρίως γιατί δεν υπάρχει η ψυχολογία. Η ψυχολογία δεν υπήρχε στον Ολυμπιακό εδώ και μήνες, έτσι, δεν είναι τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε να βάλει γκολ 7 μήνες, 1-0 κέρδισε. Τα μάτια που τα πήρε 1-0. Δηλαδή δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο της ψυχολογίας, ότι όλα πάνε στραβά. Αλλά εχθές παραστράβωσε το πράγμα.
0: Για την ακρίβεια, αυτό επειδή το διάβασα χθες, η ήττα αυτή του Ολυμπιακού από τον Όφη είναι η πρώτη από ομάδα εκτός του Big Five στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 9 χρόνια.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν είναι σχετικό.
1: Πριν πόσα?
0: 9 χρόνια περίπου. Το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος που έχει χάσει ο Ολυμπιακός από ομάδα εκτός του Big Four.
1: Από τον Όφη πάντως, έχει να χάσει από την περίοδο που είχε κέρδισε ο Ολυμπιακός 4-0 και το 92-91 εποχή τέταρη, κέρδισε ο Ολυμπιακός 4-0 και έχασε 5-4 από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Ήταν η περίοδος 91, ναι το 91 ήτανε, όχι, πιο πριν από το 91. Εκεί 89-90 ήταν, έπαιζε ο τέταρη τότε, από τότε νομίζω είχε να χάσει. Και με αυτό το εντυπωσιακό κέρδισε 4-0, το θυμάμαι, και τελικά είχα 5-4 το τέλος.
0: Πάντως, αυτό που σου αναφέρω, Κώστα, είναι ότι η τελευταία ήταν το Ολυμπιακό από ομάδα εκτός του Big Four στο πρωτάθλημα, πριν από τη χθεσινή, ήταν τη σεζόν 17-18 το 1-0 του Ατρομήτου στο Καραϊσκάκης.
1: Ναι, οκ. Να ξεκινήσουμε μια ήττα από το Εγάλαιο, θυμάμαι, 0-1, πιο πριν. Επί εποχής Κόκαλη. Τέλος πάντων, μην ψάχνουμε.
0: Είναι εντάξει, αυτά είναι σχετικά. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
1: Κάποια στιγμή θα χάσεις. Όταν βγάζεις και αυτή την εικόνα, θα χάσεις. Δεν πάει να είναι ο Πειραϊκός. Χωρίς να θέλω να μειώσω το σύλλογο του Πειραιά. Όταν βγάζεις αυτή την εικόνα, όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα, εντάξει, το ξέρουμε. Δεν είναι ανάγκη να μας το υπενθυμίζουν κάποιοι ότι έχουν γίνει λάθη. Άλλωστε και ο ίδιος ο Μαρινέκης το παραδέχτηκε. Προσπάθησε να το διορθώσει αργά μεν, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταστρέψουμε όλα επειδή έχουν γίνει λάθη. Γιατί τα λάθη συνεχίζονται έτσι, πολύ απλά. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Δηλαδή, τι κατάφεραν να πούμε να φοράζουν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Και εγώ τον αγαπάω τον Μεντιλίμπαρ. Και τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να αρχίσω να φωνάζω Μεντιλίμπαρ που ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ από τον Όφη και πάει να χάσει το μάτς. Τι θα καταφέρω. Είδαμε τι κατάφερα. Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Εγώ θα πω βέβαια έτσι ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο να καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει κάνει λάθη, είναι να καταλαβαίνει και ποια λάθη έχει κάνει, προκειμένου να ξέρει και πώς να τα δει και πώς μπορεί να τα διορθώσει. Έτσι.
1: Αυτό είναι
0: μια τελείως άλλη ιστορία βέβαια. Θα μου πεις το πάω αλλού.
1: Αν είναι άλλη ιστορία, θα το αποφασίσω στον Ολυμπιακό. Πώς μπορεί να το διορθώσει.
0: Ακριβώς.
1: Θα το αποφασίσουμε ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Θα δουν τι έχει γίνει. Δεν μπορεί τώρα αρχές Σεπτεμβρίου να λέμε ότι τελείωσε η χρονιά. Προφανώς και οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλές. Εννοείται. Έτσι, δεν ξέρω, γιατί απλούστατα δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Αλλά όμως είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάμε. Έτσι. Υπάρχει ακόμα μπροστά μία χρονιά. Τι θα γίνει, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να προβλέψω. Ίσως είναι η μοναδική φορά, ας πούμε, στη ζωή μου που δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω: οκ, περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Ούτε αισιόδοξο είμαι, αλλά ούτε και θα τα καταστρέψω όλα. Θα πάρω φορά και όποιον πάρει ο χάρος, όπως θέλουν να κάνουν ορισμένοι. Αυτά. Ξέρω ότι δεν αρέσουν σε κάποιους, δεν με απασχολεί καθόλου τι λένε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να αρέσουν όλα σε όλους. Τι θα κάνουμε.
1: Ναι, όχι, ξέρω εγώ τι λέω τώρα, Γιουργάκη, άστα. Ξέρω τι λέω. Τι άλλο, αυτά.
0: Αυτά για την ώρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον εν όψη και του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Γιατί αυτά νομίζω εκεί θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Και την Τρίτη έχει συνεντευχθεί ο προπονητής, ο οποίος εχθές άφησε ένα περιθώριο, μήπως γίνει κάποια μεταγραφή, τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Μήπως ο Ολυμπιακός ψάξει για κάποιο παίκτη έστω και την τελευταία στιγμή. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εγώ έλεγα μέχρι τώρα ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει center forward, δεν ψάχνει παίκτη. Αλλά τώρα με τον νέο προπονητή και με την κατάσταση που επικρατεί, αφήνω ένα παράθυρο. Μήπως γίνει κάποια κίνηση. Γιατί ο Μαρινέκης σίγουρα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Το θέμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή τέτοια ώρα τέτοια λόγια, έτσι, τι μπορείς να βρεις και να μπορείς να κάνεις μια προσθήκη η οποία θα είναι για το πρωτάθλημα, έτσι βέβαια εννοείται, δεν θα είναι για την Ευρώπη. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσουμε να μαζέψουμε και να διορθωθεί στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτά
0: ωραία.
1: Γιατί...
0: ωραία.
1: Καλή Κώστα, συνέχεια, γούρι μου.
0: Θα τα πούμε ξανά ούτως ή άλλως. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα νέα του Ολυμπιακού. Βλέπω και αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ηλίας λέει: κύριε Σαμοθράκη, χθες ήμουν στο γήπεδο και το Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε από αυτούς που έγραψαν πριν τρεις μέρες για την ανακοίνωση για τον Μέντι και δεν ήταν 30-40, αλλά όλο το πέταλο. Καλημέρα. Η φίλη μας η Αποστολία έχει στείλει ένα μήνυμα. Από Θεσσαλονίκη η Αποστολία, περήφανη Γαβρίνα. Μπράβο Σαμοθράκη, πες τα καμάρι μου, πες την αλήθεια. Εχθές πληγώθηκα πολύ, πρώτη φορά ένιωσα τόσο χάλια, αλλά είμαι περήφανη Γαβρίνα, τώρα μας χρειάζεται η ομάδα.

Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα για ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και μετά θα πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με μπόλικη κουβέντα.

0: Στο μεταξύ γίνεται χαμός, πάμε break και επανερχόμαστε.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
4: Υπερηφάνεια.
3: Ανθρωπιά.
4: Τόλμη.
3: Πολιτισμό.
4: Ιστορία.
3: Φιλοξενία.
4: Παράδοση.
3: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έχει στείλει ένα μήνυμα και θα το διαβάσω τώρα. Και θέλω και να το απαντήσω, γιατί συμφωνώ με αυτό που έχει γράψει. Γιώργο, καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τι περίμεναν ορισμένοι, να αγγίξει ο νέος προπονητής με ένα μαγικό ραβδί τους παίχτες και να γίνουν διαφορετικοί από ό,τι ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Θέλουν χρόνο αυτά τα πράγματα, θα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Κοίταξε να δεις, Λευτέρη, η αλήθεια είναι μία. Το να κοουτσάρεις μια ομάδα και να περάσεις τη φιλοσοφία σου παίρνει χρόνο. Αυτό που το έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, το timing της αποχώρησης του Μεντιλίμπαρ, της λύσης μάλλον της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, ήταν λάθος. Από την άποψη ότι θα ήταν να το πω ποδοσφαιρικά φυσιολογικό, να αποχωρήσει αφού, αν δεχτούμε ότι πρέπει να αποχωρήσω με τη Λίμπαρ, να αποχωρήσει πιο πριν. Πιο πριν, έτσι ώστε ο καινούριος να έχει χρόνο να δουλέψει και να κάνει κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα η συνθήκη στην οποία ήρθε ο στην οποία πήγε ο Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό είναι ότι τον φέρνεις και του λες, φίλε, ανέλαβε, σε δύο μέρες παίζεις. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε αυτό, φαντάζομαι. Το λέγαμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη πριν το παιχνίδι, ότι σίγουρα ο Αλγκουαθίλ δεν είναι ο μάγος με το ραβδί να χτυπήσει μία τους παίχτες με το ραβδί και να μετατραπεί ο Ολυμπιακός σε Μπαρτσελώνα. Έτσι.

Αυτό που πρέπει φυσικά να αναφέρουμε, φίλοι ακροατές, είναι ότι έγινε ο χαμός στην Κρήτη. Με πολύ κόσμο να πηγαίνει στο αεροδρόμιο προκειμένου να αποθεώσει τους παίχτες του Χρήστου Κόντι. Τα ξημερώματα μάλιστα που έφτασε η ομάδα του Όφη στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το βρήκε να θυμίζει Παγκρίτιο, να θυμίζει γιατί κουλέ. Σίγουρα δεν ήταν το αεροδρόμιο που ξέρουν οι κριτικοί τα ξημερώματα, με λίγο κόσμο ξέρω που πετάει, που έχει πτήσεις. Κατακλείστηκε κανονικότατα το αεροδρόμιο της Κρήτης από φίλους του Όφη. Όφη που επέστρεψε στις νίκες λοιπόν, κάνοντας απίστευτη εμφάνιση χθες. Ήξερε τι ήθελε να πάρει από το παιχνίδι και το πήρε, και πώς να το πάρει ήξερε, γι' αυτό και το πήρε. Το σίγουρο είναι ότι είναι ίσως το καλύτερο ψυχολογικό μπουστάρισμα που μπορούσε να έχει κριτική ομάδα εν ώψη της πρεμιέρας της στη League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε στην ποδοσφαιροκουβέντα μας, την κλασική. Γιατί έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Εδώ που είμαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αμάξι Φόρμουλα 4 και μάλιστα θα ρωτήσω τους υπευθύνους κιόλας να με βοηθήσουν εδώ να μου πούνε τι ακριβώς είναι αυτό και πού ο κύριος. Έλα κοντά μας. Για πες μας αυτό που βλέπουμε τώρα τι ακριβώς είναι.
2: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 4 το οποίο το έχει εντάξει στο στόλο της η νέα πίστα Card 27. Γραφούμε, μιλάμε στο τηλέφωνο.
1: Όχι, ζωντανά μιλάμε.
2: Ζωντανά. Η οποία πίστα βρίσκεται στο Λάκωμα, είναι μία από τις μεγαλύτερες πίστες των Βαλκανίων, ψοποιημένη από την FIA.
1: Κάθε πότε γίνει διαγώνος αυτή.
2: Όποτε προκύπτει, δεν είναι συγκεκριμένα τώρα.
1: Α.
2: Γενικά αυτή η πίστα φιλοξενεί παγκόσμιους ελληνικούς εκδηλώσεις για καρτ. Τι άλλο θέλετε. Συγκεκριμένως η Φόρμουλα 4 διαθέτει 1,4 χιλιάς κινητήρα 180 άλογα. Το βάρος του είναι γύρω στα 450 κιλά.
1: Ωραία.
2: Το οποίο σημαίνει 0% 3,3 και τελικές γύρω στα 250.
1: Να μιλήσουμε και λίγο γενικά για την έκθεση που ολοκληρώνεται σήμερα. Πώς έχει πάει, για πέστε μας εσείς που είστε από μέσα.
2: Η έκθεση φέτος, νομίζω πως και πέρσι, πήγε πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Τα περίπτερα τα ψήφισα και εγώ. Κάποια είχαν και λίγο ενδιαφέρον, κάποια όχι τόσο.
1: Είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Ναι,
1: και για την Ελλάδα κατά επέκταση.
2: Ναι. Η Ιαπωνία ευχαριστούμε που μας ψήφισε.
1: Ναι, σωστό. Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο.
0: Ναι, Μάνο.

0: Συναυλία, κάποια στιγμή έτρεξε κιόλας, αλλά εντάξει, όλα πήγανε καλά, δεν κράτησε πολύ.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κάτι είδα, κάτι βιντεάκια είδα από τη συναυλία.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλοί κόσμος από τη 200.000 άνθρωποι.
1: Κοίτα, αν ήμουν, αν ήταν βράδυ, μπορεί να σκεφτόμουν να βάλω κανένα ποτό.
0: Σωστό, σωστό. Έτσι είναι. Τώρα, πάμε να δούμε και τι γεγονότα γίνανε.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν, να πούμε πάλι τα ευχάριστα. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Σοκαρίς θα δώσει το παρόν στο Βέλγιο στο παιχνίδι της πρώην του ομάδας της Χένκ. Θα συνοδεύεται από τη μητέρα του την Ειρήνη, δεν ξέρω αν θα πάει και ο πατέρας του. Εντάξει, θα αποδεωθεί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να είναι καλά το παιδί. Θα γυρίσει μετά στο Ντόρτμουντ, εκεί θα υποβληθεί σε νέες ενδελεχείς και αυτές οι εξετάσεις, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί ξανά τέτοιο περιστατικό, γιατί είχε παρουσιαστεί και σε έναν 17χρονο της ΚΑΠΑ-19, όπως ξέρουμε όλοι, ίδιο περιστατικό ακριβώς, κατέρευσε και εκείνο το παιδί. Ελπίζουμε να είναι τυχαία απλώς, να μην υπάρχει κάτι άλλο. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει ρίστηκε με επιτυχία και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, φτάθει αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, να περάσει περίπου ένα μήνα να χαλαρώσει μετά την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στο Μόναχο από τον σπουδαίο καθηγητή της Μπάγερ Μονάχου, και μετά σιγά σιγά θα μπει και αυτό στον ρυθμό για να επιστρέψει το 27 γύρω στον Μάρτιο-Απρίλιο στην αγωνιστική δράση. Μετά πάμε στην προσεχή αντίπαλο τώρα του Ολυμπιακού τη Δετάρτη, που θα την υποδεχτεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης στη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια χθες έχασε το γήπεδο της 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας.
1: Δύο στους δύο δηλαδή θα παίξουν ερχόμενοι από ήττα. Και οι
0: ναι,
1: δύο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αντιθέτως η αντίπαλος την Πέμπτη στο Europa League και αυτή η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη, του κυπελούχου Ελλάδος, του σούπερ τροπέου, γιατί έχει πάρει και το σούπερ κύπελο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, Όφη είναι υπερπροταλητής ουσιαστικά. Νίκησε 2-1 την Στουτγκάρντη σε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι με δύο γκολ του Άνταμ Χλόζεκ, που θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από τους αμυντικούς και γενικά όλη τον οργανισμό που ακούει στο όνομα Όφη, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίδιο την γερμανική ομάδα.
1: Θεωρείς, Μάνο, ότι έχει πιθανότητες ο Όφη να διεκδικήσει κάτι απέναντι στην Χόφενχάιμ, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, έτσι?
0: Σίγουρα. Σίγουρα, εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου είναι πολύ ανώτερο από το ελληνικό, αλλά σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών, όπως έχουμε δει, τα πάντα μπορούν να συμβούν, και ο δυνατός Όφη, όπως έχει παρουσιαστεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, είναι ομάδα που, όσο και αν αντιμετωπίζει πολλές φορές θεωρητικά πάντα μεγαλύτερα ονόματα, βλέπουμε ότι στην πράξη, όπως είδαμε και χθες το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, κατάφερε να υπερισχύσει 1-0, κάτι που το είχε πράξει τελευταία φορά 27 Μαΐου του 90, αν θυμάμαι καλώς, όπου τότε, ενώ έχανε μέχρι το 54-0 με γκολ του Ντέταρη, του Μητρόπουλου, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο, τελικά από εκεί και πέρα κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να υπερισχύσει με 5-4. Δηλαδή απίστευτο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό το αγαπάμε, αυτό το υπηρετούμε. Και γι' αυτό είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο.
1: Και να συμπληρώσω επίσης ότι ανάγκασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα εντός Καραϊσκάκη από ομάδα εκτός του Big Four μετά από 9 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός τελευταία φορά που έχασε το Καραϊσκάκη από ομάδα εκτός του Big Four για το πρωτάθλημα ήτανε τη σεζόν 17-18 από τον Ατρόμητο.
0: Ατρόμητο Αθηνών 1-0,
1: Και συμπτωματικά νομίζω ήταν και ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Τάκη Λεμονή. Σε νέα θητεία βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Πάγκο.
0: Λεμονής, πιστός υπηρέτης του οργανισμού που ακούει στον Ολυμπιακό. Παλιό δεξί εξτρέμ, στον Αττικό... και μετά έπαιξε στον Ολυμπιακό, έκανε σπουδαία καριέρα και μετά μετεξελίχθηκε σε ένα σημαντικό προπονητή. Βεβαίως. Τώρα, πάμε να δούμε στην Ισπανία. Είχαμε την εντυπωσιακή νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου για μια ακόμη φορά ο Ζωσέ Μουρίνιο αποθέωσε τον Κιλιάν Εμπαπέ, που πέτυχε και δύο γκολ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι μια σημαντική επιτυχία για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στοχεύει με τον Ντιομαντέ, που χθες πραγματοποίησε και τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των λευκών της Ισπανίας, να παίξει σε ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο Βαγικάνο, που επιπερίσσει σε 4-1 η Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, η Real Madrid, η οποία φέτος έχει στόχο να διεκδικήσει.

0: για το πρωτάθλημα στην Ισπανία, αλλά πολύ περισσότερο το μεγαλύτερο τρόπαιο αυτό με τα αυτιά, το Champions League, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο Μετροπολιτάνο, το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Κανονικά ο τελικός αυτός ήταν να γίνει στο Camp Nou, αλλά επειδή ακόμη το γήπεδο της Μπαρτσελόνα δεν είναι 100% έτοιμο, έχει πάρει παράταση και δεν αποκλείεται. Τις αποφάσεις θα πάρει από αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που θα συνεδριάσει εδώ, καθότι συμπίπτουν και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα γίνουν βέβαια διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις εδώ. Θα πάρουν μέρος 60 παιδιά στην πλατεία Αριστοτέλους από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει και ένα μικρό τουρνουά φεστιβάλ παιχνιδιού με αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Καρεμπέ, ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ, ο Ασάνοβιτς, η Δήμητρα Παντελιάδου, γιατί θα είναι και γυναίκες. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι η συνέχεια, ας το πούμε, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που είναι ένα παγκόσμιο event που το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, φύλαθος και μη. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι το εντυπωσιακό. Εδώ η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει, όχι μόνο σήμερα που ολοκληρώνεται η γιορτή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει και μέχρι Τετάρτη να περνάει όμορφες, θαυμαστές στιγμές, και βεβαίως όλος ο φίλος πλανήτης θα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του εδώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τους τελικούς που θα αποφασίσει η UEFA για 28-29 σε Champions League, Europa League, Conference League και άνδρων και γυναικών, ό,τι διοργάνωση υπάρχει, θα αποφασίσει επίσης το επίμαχο θέμα που είναι ποιον θα υποστηρίξει για τις προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 27, 18 Μαρτίου για την ακρίβεια, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, γιατί υπάρχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτή η έντονη διαμάχη ανάμεσα στην UEFA και την FIFA, την παγκόσμια αρχή του ποδοσφαίρου, μετά τα άσχημα γεγονότα που γίνανε στο 23ο παγκόσμιο κύπελο, όχι καθ' αυτό, γιατί το παγκόσμιο κύπελο είχε μια τεράστια μεγάλη επιτυχία, αλλά με τα γεγονότα, την επέμβαση του πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, και που άλλαξε την απόφαση η FIFA, και έτσι ο Μπαλογκούν δεν τιμωρήθηκε και έπαιξε κανονικά αντίον του Βελγίου, αλλά βεβαίως και εναντίον της πρότασης που πήγε να περάσει ο Τζιάνι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, στην υπόθεση της πρότασης του να πουλήσει το 20% των μετοχών του παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι, κάτι που δεν το ήξερε κανένας και πήγε να το εμφανίσει μόνο στο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και αυτό είναι γεγονός, το έχει προκαλέσει μεγάλος άλλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης ξεκινάει η δικαστική διαμάχη σύντομα ανάμεσα στην UEFA και τον πρόεδρο της UEFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, όπου ο Τζόσουα Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει για να υπερασπιστεί τον Ιφαντίνο σε έναν από τους κορυφαίους δικηγόρους των ΗΠΑ, τον Άλεξ Σπύρο. Ελληνικό όνομα δείχνει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Έτσι είναι. Γιατί η αγωγή αυτή έχει 60 σελίδες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δικαστική διαμάχη στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ.
1: Θα χρειαστεί υπομονή, νομίζω, από όλες τις μεριές.
0: Η συμμαχία που υπάρχει ανάμεσα στην UEFA, την ΚΟΚΑΚΑΦ, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, που προείσταται ο Βίκτορ Μονταλιάνη, αλλά και στην Ασιατική Συνομοσπονδία που πρόεδρος είναι ο Μοχάμεντ Αλ Καλαφή, ότι θα πάνε μαζί οι τρεις αυτοί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Αφρικανική Συνομοσπονδία, γιατί πρόσφατα στο αρχηγείο της FIFA στη Ζυρίχη είχαν πάει ένας προς ένας όλοι οι πρόεδροι των Αφρικανικών χωρών και είχαν πάμπολες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τζιάνι Φαντίνο. Δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Βεβαίως ο πρόεδρος της ΚΑΦ, δηλαδή της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, ο κ. Μοτσέπ, είχε πει ότι τα πάντα θα κρυφθούν στις εκλογές. Τώρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.
1: 54 εθνικές ομάδες δεν είναι στην Αφρική? Νομίζω 54 είναι.
0: Ναι, συνολικά είναι 211, ο οποίος πάρει 110 ψήφους έχει κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι, αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι, παρά το γεγονός ότι ο Τζιάνι Φαντίνο ανακοίνωσε θα ξαναθέσει υποψηφιότητα, είναι τόσες έντονες οι πιέσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί και ένα σκάνδαλο το οποίο έλεγε ότι όσο ήταν κάποια στιγμή γενικός γραμματέας της UEFA, γιατί είχε περάσει και από εκεί πριν γίνει πρόεδρος της FIFA, είχε κάποιες τρυφερές στιγμές με μια γραμματέα την οποία στη συνέχεια την έκανε και διευθύντρια μιας επιτροπής, την βοήθησε να πάρει και το μεταπτυχιακό της και μετά, επειδή ήταν μεγάλες οι πιέσεις από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο, τον Μισελ Πλατινί, αναγκάστηκε να δώσει και αποζημίωση στην κοπέλα και να πάει να συνεχίσει αλλού τη σταδιοδρομία της.
1: Είχε και αυτά, είχε και αυτές τις, τις στιγμές ο αγαπητός ο Τζιάννη Φαντίνο.
0: Βεβαίως. Τώρα, από εκεί και πέρα είπαμε στην Αγγλία χτες, παρέμεινε αίτητη η Χαλ, έφερε 2-2 στο Stamford Bridge απέναντι στην Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο, του νέου τους προπονητή. Ήταν η πρώτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο που ο Κωνσταντής ο Τζολάκης δέχθηκε γκολ.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έχασε η ομάδα του.
0: Παρ' όλα αυτά βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι ο Μουτζαγκίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Έτσι, τον κράτησε τον πάγκο ο προπονητής της αγγλικής ομάδας Χαλ. Ο Πάνος ο Κατσέρης την Λοριάντα πήγε πάρα πολύ καλά στο 2-2 αντίον του Λούζ. Ήταν ο πρωτεργάτης των δύο τερμάτων που πέτυχε η ομάδα του απέναντι στην Τουλούζ, 2-2 το παιχνίδι. Γενικά, εντάξει, βλέπουμε μια άνοδο τώρα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ΝΟΑ, τον αριστερό πιστοφύλακα που παίζει ήδη στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος, που δεν ξέρουμε μπορεί να προβιβαστεί και στην Εθνική Αδρών.
1: Έχουμε... Δείχνει καλή απόδοση κι αυτός.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε την τουρκική Τσορούν, η οποία συνέδρεψε 6-1 εκτός στην Καραγκουμρούκ στην Τουρκία. Και το τέταρτο γκολ το πέτυχε ο Αλέξανδρος Κιζερίδης, που είχε μετακινηθεί φέτος το καλοκαίρι από τη Χάρτς στην τουρκική ομάδα.
1: Και μάλιστα ο Κιζερίδης είχε κάνει και εξαιρετική σεζόν πέρσι με τη Χάρτς,
0: ναι,
1: που στο τσάκ δεν πήρανε πρωτάθλημα.
0: Κέρδισε και το πρωτάθλημα, ναι, υπερίσχυσε τελικά η Σέλτικ. Περιμένουμε να δούμε τώρα από εβδομάδα, ίσως μετά και τα σημερινά παιχνίδια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να καλέσει. Γιατί σίγουρα στους ξένους ποδοσφαιριστές, τους ξένους εισαγωγικά Έλληνες που αγωνίζουν στο εξωτερικό, τις προσκλήσεις. Γιατί και από Δευτέρα πιστεύω θα στείλει τις προσκλήσεις, θα τις ανακοινώσει και για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός ελληνικών συνόρων. Γιατί ξεκινάνε τα παιχνίδια του Nations League, θα έχει μια διακοπή τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, περίπου 25 μέρες. Είναι το νέο σύστημα αυτό που έχει εφαρμόσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και το ενστερνίστηκε και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έχει να δώσει δύο εκτός έδρας καταρχήν παιχνίδια απέναντι στην Σερβία στο Ράικο Μίτη στο Βελιγράδι και μετά στο Άουγκμπουργκ απέναντι στη Γερμανία του Κλοπ και μετά θα υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη την Γερμανία και την Ολλανδία.
1: Μάνο, πριν κλείσουμε, γιατί δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος, να αναφέρουμε κάτι για να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι πριν από λίγο βρέθηκε, προσγειώθηκε μάλλον στη Θεσσαλονίκη ο Αρμίντο Μπρούμα για διαλογαριασμό του Άρη, ο Εξτρέμ.
0: Ο Πορτογάλος Εξτρέμ που
1: ακριβώς.
0: Και στον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Ναι. Ο οποίος υπογράφει ως ελεύθερος, έτσι.
0: Ναι, από την Μπενφίκα, βέβαια.
1: Για ένα συν ένα χρόνο το συμβόλαιό του που θα υπογράψει. Ακριβώς. Αναμένουμε λοιπόν τα ιατρικά του και τις ανακοινώσεις από την ομάδα
0: ακριβώς.
1: Του Μιχάλη Γρηγοριού. Ο Άρης σήμερα έχει και κλάσικο.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε, σήμερα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, έτσι.
1: Το κλάσικο της Θεσσαλονίκης.
0: Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Όπου χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και ιδιοκτήτης ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάει στη Νέα Μεσημβρία, μίλησε με τον Ιταλό προπονητή Λύση και τους ποδοσφαιριστές και καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, και ο ΠΑΟΚ είναι υπό ανασυγκρότηση με τον νέο προπονητή. Ο Άρης είναι, προσπαθεί με τον Γρηγορίου να κάνει το καλύτερο βήμα φέτος. Θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο αφύρωπο παιχνίδι σήμερα το βράδυ στην Τούμπα.
1: Ακριβώς. Μάνο, να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου τηλεφωνική στην εκπομπή.
0: Καλή
1: θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και μέσα στη μέρα πιθανότητα.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια. Μποτάκια 15 και 90. Σε αυτό σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 9 η ώρα. Μένετε συντονισμένοι γιατί αναλαμβάνει ο Νίκος Κατσάτσος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να γελάτε και να χαμογελάτε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Έκλεψε την παράσταση για ακόμη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8:35 θριάμβευσε στο World Athletics Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική του σεζόν. Ο δύσχρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα Ισμίκος θα λάβει χρηματικό έπαθλο στα $150,000. Ο Όφη πραγματοποίησε σπουδαία έκπληξη και επικράτησε 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης του Ολυμπιακού, κάτι που είχε συμβεί τελευταία φορά πριν 36 χρόνια, όταν είχε νικήσει με 5-4. Χρυσό σκόρ για τους κριτικούς ο Κέναν Κόντρο στο 66. Οι φίλοι των Πειραιωτών εξέφρασαν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τι να πω για αυτά τα παιδιά, τεράστια νίκη με αυταπάρνηση και θάρρος ανέφερε ο τεχνικός των νικητών Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος, είμαι το ίδιο θυμωμένος με τον κόσμο, δήλωσε ο νέος προπονητής των Ερυθρολεύκων, η Μανόλα Αλγκουαθίλ. Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, οι Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Στο 21 ο Τσιλούλης άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και στο 73 ο Ρος βρήκε με θαυμάσια κάθε την παλιά τον Πέδρο Μαρκέζ, ο οποίος σοφάρισε σε 1-1. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η οψιόν αγοράς του Ανάς Σαλάχ Εντίν, που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα για το δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιντερβέτα εν Ελλάδα Sports. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουμπ είναι οι Τσάπρας και Ντέζερς που εντάχθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Τον Βιθέντε Νταμπόρδα σκέφτεται να καλέσει την Εθνική Ιταλίας ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σκουάντρα Ατζούρα, Ρομπέρτο Μαντσίνι. Θέση στο αρχικό σχήμα Τσάικ διεκδικούν οι Κάιριν Εντζίνη και Γκατσίνοβιτς στην σημερινή αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Σακτάρ Ντόνετσκ Ντάριος Ρνά εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Οι νέες μεταγραφές του ΠΑΟΚ Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκη συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας του Αλέσιο Λύση για το σημερινό ντέρμπι στην Τούμπα εναντίον του Άρη. Στην νέα μεσημβρία το παρόν έδωσε και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Ιβάν Σαβίδης, που μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 30χρονο Σιμών Μπαντζά για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στους ασπρόμαυρους από την Αλ Τζαζίρα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31 ετών Εξτρέμ Μπρούμα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Άρη. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στο Σκοτσέζο Στόπερ και τη Rangers. Ο Βόλος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και αποκτά τον 36χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό Ρεμί Καμπελά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 77-59 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και έκανε το 2-2 στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Νέα φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 89-77 της Αρμάνι Μιλάνο σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη επί Ιταλικού εδάφους. Μια ιστορική και άκρως εμφατική επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πραγματοποίησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού χάντμπολ πήρε ένα σπουδαίο διπλό πρόκριση μέσα στο Κόσοβο απέναντι στην Μπέσα Φάμγκας, της οποίας και επιβλήθηκε 29-22. Από βάθρο σε βάθρο και από χρυσό μετάλλιο σε νέο χρυσό μετάλλιο. Μόλις 2 εβδομάδες μετά την κατάκτηση της κορυφής στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταράντα της Ιταλίας, η Ελισάβετ Τελτσίδου το πέτυχε ξανά. Αυτή τη φορά η κορυφαία Ελληνίδα Τζουντόκα και 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο κατέκτησε τη Βουδαπέστη. Με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εκτροχίας, όποια αντίπαλο βρέθηκε. Χρυσό μετάλλιο για την εθνική Ελλάδα στο ομαδικό αγώνισμα των Αμαζόνων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπίθησης Εμποδίων που διεξάγεται από χθες στην Θεσσαλονίκη και το Ήπος Κλαμπ. Οι 4 Αμαζόνες, Κατερίνα Ντέμι Ιγκλέση, Μαριάννα Μαρινοπούλου και Αργυρό Παπαγεωργίου, συγκέντρωσαν στους 2 γύρους 16 βαθμούς ποινής και πήραν το πρώτο χρυσό για την Ελλάδα. για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Ανδρών συστήθηκε με υπέροχο γκολ στον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπακασέτας με την ομάδα του να επικρατεί, να λύγει 1-1 με την ανόρθωση στην Κύπρο. Η μαχητική χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη έβαλε δύσκολα εκτός έδρας στην Τσέλσι και απέσπασε ισοπαλία 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3, Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ 2-2, Τότεναμ Έβερτον 0-0 και Σάντερλαντ Άρσεναλ 0-2. Η Ρεάλ Μαδρίτη συνέτριψε 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο για την πέμπτη στροφή της Λα Λίγκα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Σαντάντερ Αλαβές 2-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 1-1. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 3-0 για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga απέναντι στην Πάντερμπορν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurt 1-3, Freiburg Gladbach 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Werder Bremen 1-1. Λάτσιο και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τζένοα Φροζινόνε 1-1 και Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Παρί FC και Λιόν έμειναν στο 0-0 για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Στρασβούργο Μονακό 1-1, Λοριάν Τουλούς 2-2, Οσέρνης 1-0 και Χαύρι Αντζέ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου προς τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Για δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας. Από τις 11 έως και τη 1. Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο αργά, 11 και 14 είναι τώρα, αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο τον οποίο έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να μιλήσουμε για τον αγώνα της Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Που εχθές είχα κάνει το λάθος και είχα πει ότι γίνεται στην Νάπολη. Στη Μόντενα γίνονται οι αγώνες της Ελλάδας. Στην Νάπολη είχε γίνει το εναρκτήριο παιχνίδι με τη Σουηδία. Το παιχνίδι Ιταλία-Σουηδία, το εναρκτήριο παιχνίδι. Που ήταν και τρομερή ατμόσφαιρα. Τρομερή ατμόσφαιρα. Και γενικά ήταν και ωραίο το σκηνικό όπως το είχαν δημιουργήσει, γιατί ήταν στην κεντρική πλατεία της Νάπολη, είχαν στήσει κερκίδες, νομίζω 5.182 είχε φτάσει το κοντέρ στους φιλάθλους και παρακολούθησαν βόλεϊ. Εντάξει, τώρα για τιμές δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πλήρωσαν κάτι για να πάνε σε αυτές τις κερκίδες. Μπορεί να ήταν η εξαίρεση και να έχει γίνει όπως γίνεται κάθε φορά στο Σύνταγμα που διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Όχι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Λάθος. Όχι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών και Γυναικών. Να το πω σωστά, έτσι. Γιατί καθόμουν και έβλεπα με τη γιαγιά μου, να πούμε. Έβλεπα Beach Volley με τη γιαγιά μου το καλοκαίρι. Αλλά εντάξει, είδαμε ωραία παιχνίδια. Τότε με τη γιαγιά μου. Τέλος πάντων. Αυτό όμως όλα ανήκουν στο καλοκαίρι. Ο Γιάννης Μικάπα στέλνει μήνυμα, το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Και δεν πρόλαβα καν να πω το Viber, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, όσοι το θυμούνται στέλνουν και καλά κάνουνε. 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943 είναι το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιάννης Μικάπα λοιπόν στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου φίλε Νίκο Κατσάτσο. Εύχομαι καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά φίλε Γιάννη. Ανταποδίδω τις ευχές σου. Στις ανταποδίδω. Έχουμε να πούμε για τον πολύ καλό αγώνα της εθνικής μας ομάδας εναντίον της Ιταλίας στη δεύτερη αγωνιστική του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, που ο αγώνας αυτός έγινε στη Μόντενα. Έχουμε να πούμε ίσως για τον πιο όμορφο αγώνα μήκους της χρονιάς. Μακράν. Μίλτος Τεντόγλου, Μπόζινταρ Σαραμπόϊκοφ διεκδίκησαν την πρώτη θέση στο Ultimate Championship, καθώς θυμίζουμε, επειδή το έχω παρατηρήσει στις περισσότερες ιστοσελίδες να γράφουν χρυσό, ασημένιο, χάλκινο και τέτοια. Δεν υπάρχει στο Ultimate Championship χρυσό, ασημένιο, χάλκινο, δεν υπάρχουν μετάλλια. Υπάρχει το τρόπαιο του Ultimate Champion, δηλαδή του νικητή των Finals του Στίβου, και χρηματικά έπαθλα. Έχουμε να πούμε για τένις, γιατί εχθές είχαμε τον τελικό στις γυναίκες στο US Open γυναικών με την επικράτηση της Ριμπάκινα 2-1 εναντίον της Σαμπαλένκα. Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια, πολύ πιο προς το τέλος μάλλον θα μιλήσουμε για τένις, θα μιλήσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά, παιδιά, έχουμε και τους άντρες σήμερα. Σάσα Σβέρεφ εναντίον Μπεν Σέλτον. Όχι, δεν είναι ο ημιτελικός του US Open. Είναι ο τελικός, γιατί ο Μπεν Σέλτον απέκλεισε τον Κάρλος Αλκαράθο, που προερχόταν από τραυματισμό στα προημιτελικά. Θα έχουμε ίσως έναν από τους πιο ενδιαφέρον αγώνες που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Γιατί ο Σβέρεφ θα διεκδικήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και δεύτερο φετινό, αλλά και ο Σέλτον θα διεκδικήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του μέσα στην πατρίδα του. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι θα έχει μεγάλη στήριξη.
από το κοινό. Τέλος πάντων, έχουμε πράγματα να πούμε, έχουμε διάφορα. Έχουμε διάφορα να πούμε. Την άλλη εβδομάδα που θα έχει ολοκληρωθεί και ο Στίβος, γιατί σήμερα θα έχουμε και την τελευταία μέρα των Ultimate Championships, θα κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση την άλλη εβδομάδα για το, τι έγινε φέτος στον ελληνικό Στίβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάποιον καλεσμένο, γιατί θα το πάμε χαλαρά, ήρεμα, αλλά εννοείται πως την επόμενη εβδομάδα κάτι θα έχουμε. Κάτι θα έχουμε. Και την άλλη εβδομάδα επίσης θα έχουμε γεμάτη εκπομπή, γιατί θα έχουμε τον καλεσμένο, θα έχουμε την ανασκόπηση από τον Στίβο, θα έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ να μιλήσουμε στους άντρες, αλλά, παιδιά, μισό λεπτό να βγω από το, ωραία, τέλεια, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League. Στο πόλο ανδρών. Έχει κληρωθεί σε όμιλο με την Γιαντράν, με τη Γιαντράν Σπλίτ και την Χόνβεντ από την Ουγγαρία. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο είναι από τις 19 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σήμερα είναι 13. Θα έχουμε αγώνες προκριματικών στο Champions League του Πόλου Ανδρών. Θα έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για τους αγώνες του Παναθηναϊκού, το ρόστερ το οποίο θα κατεβάσει. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Δημήτρη Μάζη, που έχει θέσει στόχο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τρυφυγιού, όπου έχει θέσει στόχο την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων, των προκριματικών ομίλων. Εννοείται πως θα γίνει συνέντευξη, εννοείται πως θα γίνει και κλήρωση, ενώ όχι συνέντευξη, κλήρωση όταν θα υπάρχουν και οι κανονικοί όμιλοι.

Όπως πάντα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με Στίβο. Θα ξεκινήσουμε με Στίβο γιατί είχαμε την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου. Είχαμε όμως διακρίσεις και σε τζούντο και σε υπασία. Έχουμε διάφορα όμως πραγματάκια να πούμε.

Απλά να πούμε για όσους έχουν μπει σήμερα, τι είναι τα Ultimate Championships. Αυτό θα το πω για μια τελευταία φορά. Έχω εξηγήσει και χθες τι είναι τα Ultimate Championships. Θα εξηγήσω και σε αυτούς που έχουν μπει σήμερα, τι είναι τα Ultimate Championships. Ουσιαστικά η World Athletics, η οποία είναι η παγκόσμια συνομοσπονδία στίβου, αποφάσισε την ένταξη του Ultimate Championship, που το Ultimate Championship, για όσους παρακολουθούν τένις, είναι σαν να λέμε τα ATP Finals, WTA Finals, που γίνονται κάθε τέλος της χρονιάς. Τι εννοώ? Οι νικητές των μεγάλων γεγονότων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι στο τένις οι τέσσερις νικητές Grand Slam, έτσι είναι λοιπόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τρεις νικητές των προηγούμενων μεγάλων διοργανώσεων, δηλαδή του Diamond League του 2026, για το Ultimate Championship πιάνει όλο τον κόσμο, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Έτσι λοιπόν, και πώς προκρίνονται και οι υπόλοιποι αθλητές στα finals του τένις? Μέσω ranking. Έτσι ακριβώς γίνεται και στα Ultimate Championships, ότι οι υπόλοιποι αθλητές που συμμετέχουν είναι μέσω ranking. Αυτοί που έχουν πάρει, αυτοί που έχουν διακριθεί σε αυτά που είπα προηγουμένως, Diamond League, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτοί παίρνουν απευθείας πρόκριση. Όπως και απευθείας πρόκριση παίρνουν και στο τένις αυτοί που κατακτάνε τα Grand Slam. Και τέλος πάντων, αυτά τα λεγόμενα finals του στίβου έχουν γίνει για να βγαίνει ο απόλυτος πρωταθλητής κάθε χρονιάς. Τουλάχιστον αυτό είναι το αρχικό format. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το δούμε του χρόνου ή αν θα το ξαναδούμε το 2028 αυτό. Ή το 2029. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα μάθουμε στην πορεία. Σε αυτή την διοργάνωση δεν υπάρχει ούτε χρυσό, δεν υπάρχει χρυσό μετάλλιο, ασημένιο μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο. Υπάρχει το τρόπαιο του πρωταθλητή για την πρώτη θέση, για τον νικητή των 28 αγωνισμάτων, των οποίων έχουμε στα Ultimate Championships. Και υπάρχουν χρηματικά έπαθλα. Η πρώτη θέση, ο αθλητής που θα τερματίσει την πρώτη θέση θα λάβει χρηματικό έπαθλο $150,000, ο δεύτερος $75,000 και ο τρίτος $40,000. Δηλαδή, ο Εμμανουήλ Καραλίσο, που την Παρασκευή βγήκε δεύτερος στο Άλμα Επικοντό με τρομερή επίδοση στα 6-15, πήρε χρηματικό έπαθλο €75,000. Εννοείται πως και οι υπόλοιποι αθλητές που συμμετέχουν παίρνουν ένα χρηματικό ποσό. Και συνολικά η World Athletics δίνει χρηματικό έπαθλο συνολικά στην διοργάνωση $10 εκατομμύρια, που είναι ρεκόρ για τα δεδομένα του Παγκοσμίου Στίβου. Δεν έχει ξαναδοθεί τόσο μεγάλο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του Στίβου. Ποτέ. Ούτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:26. Θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Μίλτο Τεντόγλου, και όχι μόνο. Μείνετε στη θέση σας. Απαντήστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Πήραμε το καφεδάκι μας, πήραμε το νεράκι μας και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής και επίσημα. Στο προηγούμενο μισάωρο έκατσα και έκανα ένα μενού για το τι πρόκειται να δούμε στην σημερινή εκπομπή. Και τώρα αρχίζουμε. Προφανώς και θα αρχίσουμε με Στίβο λόγω της συμμετοχής του Μίλτου Τεντόγλου στον αγώνα του Μίκους στο World Athletics Ultimate Championship 2026 που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας σε τρία ώρα απογευματινά προγράμματα, όπου στο χθεσινό απογευματινό πρόγραμμα είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου, τον δεύτερο Έλληνα που συμμετέχει στα Ultimate Championships για το 2026 και αυτό που μπορούμε να πούμε, αυτό που είδαμε χθες δεν είναι μόνο ότι είδαμε μια τρομερή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου, μια ακόμα τρομερή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου. Αξίζει να σημειωθεί και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, στα Ultimate Championships υπάρχουν και διαφορές και στους κανονισμούς, δηλαδή στους κανονικούς αγώνες ο κάθε αθλητής έχει 6 άλματα, έχει 6 προσπάθειες. Λοιπόν, μόνο 4 στο Ultimate Championship και μάλιστα οι 4 προσπάθειες αυτοί που θα έχουν το δικαίωμα για 4 προσπάθειες, τουλάχιστον στο άλμα εις μήκος, θα είναι οι πρώτοι 4 της κατάταξης του αγώνα μέχρι την τρίτη προσπάθεια. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Επειδή είχαμε 8 αθλητές που συμμετείχανε, όλοι οι αθλητές έκαναν από όλοι 3 προσπάθειες. Ωραία. Κράτησε το αυτό. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν 3 προσπάθειες, καθώς στις 2 τελευταίες θέσεις που ήταν ο Λούκα Μπόσκοβιτς και ο Ζανγκ Μινγκ Κουν, με τον Ζανγκ, τον πρωταθλητή Ασίας, ο οποίος έκανε καλύτερο άλμα στα 7.67, αλλά είχε άκυρη δεύτερη προσπάθεια και δεν έκανε τρίτη προσπάθεια, όπως και ο Λούκα Μπόσκοβιτς που είχε άκυρη δεύτερη προσπάθεια, αλλά είχε κάνει 7.66 το πρώτο άλμα, δεν έκαναν τρίτη προσπάθεια, επέλεξαν να μην κάνουν τρίτη προσπάθεια. Και έχουμε τώρα Ζέρσον Μπάλντε και Τέι Τζέι Γκέιλ από την Τζαμάικα. Ο Γκέιλ από τον Μπάλντε από την Πορτογαλία. Με τον Μπάλντε και τον Γκέιλ να είναι οι δύο από τους 3 αθλητές που είχαν έγκυρες όλες τις προσπάθειές τους, καθώς είχαμε αρκετές άκυρες προσπάθειες, αρκετά άκυρα άλματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπου ο Γκέιλ ήταν στην πέμπτη θέση με καλύτερο άλμα στα 7.90 και στα 7.85 ο Γέρσον Μπάλντε ήταν πέμπτος. Στα μάτς δεν μπόρεσαν να προκριθούν και να έχουν το δικαίωμα για τέταρτη προσπάθεια. Ο Ανβάρ Ανβάροφ όμως από το Ουσμπεκιστάν με καλύτερο άλμα στα 7.94 που τον κατέταξε στην τέταρτη θέση, είχε το δικαίωμα για τέταρτη προσπάθεια. Έτσι λειτουργεί λίγο το Ultimate Championship. Είναι περίπλοκο? Ναι. Είναι κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό? Εννοείται. Το θέμα είναι, πέτυχε? Όταν τελειώσει και η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρόγραμμα, και θα δω και άλλη μια φορά και τα αγωνίσματα, θα κάτσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Να δούμε αν πέτυχε ή δεν πέτυχε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία του αγώνα. Έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος από την αρχή ξεκινάει, βάζει τον πύχη ψηλά και κάνει καλύτερο άλμα στα 8.16. Πρώτη προσπάθεια. Να πούμε ότι μόνο 3 αθλητές κατάφεραν να περάσουν τα 8 μέτρα. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον για την τρίτη θέση
τον Σίμον Χάμερ από την Ελβετία, ο οποίος κατάφερε να κάνει το επικό. Με μία έγκυρη προσπάθεια να κατακτήσει την τρίτη θέση και να πάρει χρηματικό έπαθλο στο σπίτι του 40.000 δολαριάκια. Καθώς είχε τρεις άκυρες προσπάθειες, η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη προσπάθεια ήταν άκυρη, η δεύτερη όμως τον έστειλε στα 8 μέτρα και 7 εκατοστά, τον Σάιμον Χάμερ. Και θυμάμαι μια εκπομπή, είναι αρκετές φορές που το έχω θίξει αυτό με τον Ηράκλη, τον Θανασόπουλο, ότι σε αυτά τα αθλήματα, στον Στίβο και γενικά, είναι τη στιγμή, δηλαδή είναι μια στιγμή αρκεί. Στα άλματα, στις ρήψεις, μια στιγμή αρκεί.

Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Είχαμε φιλοξενήσει στην γραμμή εκκίνησης, στις πρώτες εκπομπές της γραμμής εκκίνησης. Τότε ήταν για συμπλήρωση προγραμμάτων λόγω καλοκαιριού. Τώρα πλέον είναι κάτι καθορισμένο πλέον. Και καθιερωμένο, να το πω πιο σωστά. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον Γιώργο Πομάσκη, τον προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου και ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας στα άλματα. Και είχε κάνει το σχόλιο του για τον Μπόζιντερ Σαραμπόικοφ, όπου τον είχε χαρακτηρίσει ως το νούμερο ένα αντίπαλο του Μίλτου. Όχι τον Φουρλάνη, ούτε τον Λεσκάι. Τον Μπόζιντερ Σαραμπόικοφ. Αυτόν χαρακτήρισε. Και δικαιώθηκε χθες ο Γιώργος Πομάσκη. Γιατί δικαιώθηκε χθες? Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει με αυτούς τους δύο. Γιατί είπαμε τους υπόλοιπους αθλητές της βαθμολογίας. Θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους δύο που φτάσανε μέχρι τέλους. Ξεκινάει λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου που κάνει ένα πολύ καλό άλμα στα 8-16 και παίρνει την πρώτη θέση. Με τον Σαραμπόικοφ, το Βούλγαρο, να απαντάει με ένα πολύ ωραίο 8-0-9. Στα 8 μέτρα και 9 εκατοστά. Στο δεύτερο άλμα όμως, για τον Μίλτο Τεντόγλου, έφτασε εκεί που δεν φτάνεται ο Έλληνας άλτης. Καθώς κατάφερε να φτάσει τα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Το πρώτο του άλμα ήταν 8-16. Το δεύτερο 8-35. Θυμίζουμε, έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με 8-44. Και πραγματικά ο αγώνας για τον Μίλτο συνέχισε και με τον καλύτερο τρόπο, θα πούμε στη συνέχεια, καθώς ο Σαραμπόικοφ στο δεύτερο του άλμα δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο από τα 8-0-9, καθώς έφτασε στα 7 μέτρα και 92 εκατοστά. Ωστόσο, στην τρίτη προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμα και μάλιστα με κόντρα άνεμο. Με κόντρα άνεμο, 8-27. Κατάφερε να κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου στην τρίτη προσπάθεια. Και 8-17 ο Μπόζιντερ Σαραμπόικοφ στην τρίτη του προσπάθεια. Τώρα πάμε στο νούμερο 4. Εκεί όπου δεν κάνουν προσπάθειες πολλοί αθλητές. Ο Ανβάροφ κάνει άκυρη προσπάθεια. Σίμον Εχάμερ, άκυρη προσπάθεια επίσης. Ο Ουσμπέκος μένει στα 7-94, ο Ελβετός μένει στα 8-07. Μίλτος Τεντόγλου πάει για ένα μεγάλο άλμα. Πάει για ένα μεγάλο άλμα ο Μίλτος. Άκυρο. Πατάει στο βατήρα, άκυρο το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στην τέταρτη του προσπάθεια. Και έχουμε τον Μπόζιντερ Σαραμπόικοφ, αυτό το υπερταλέντο του παγκοσμίου στίβου και ίσως αυτή τη στιγμή ένας από τους καλύτερους αθλητές της Βουλγαρίας, από τους καλύτερους. Αν βάλουμε όλα τα σπόρ, είναι από τους καλύτερους. Εντάξει, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τον Βεζένκοφ του μπάσκετ. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις αυτόν. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Στην κατηγορία του είναι νούμερο 1. Ο Σαραμπόικοφ. Είναι ο μοναδικός άλτης που κάνει έγκυρο άλμα. Δεν πατάει βατήρα. Κάνει άλμα έγκυρο. Και πού κατέληξε το άλμα του? Γιατί ήταν πραγματικά ένα τεράστιο άλμα και μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα μας είχε κοπεί ανάσα όσο το βλέπαμε. Έφτασε στα 8 μέτρα και 34 εκατοστά. Την ώρα που ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε στα 8 και 35. Ο Σαραμπόικοφ για ένα εκατοστό έχασε την πρώτη θέση και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Και ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε έστω και στο νήμα να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Τον έκανε με πολύ ωραίο τρόπο, αλλά θα ήταν ακόμα πιο ωραίο αν ο Σαραμπόικοφ έκανε ένα άλμα που ήταν πολύ πιο κάτω.
από αυτό. Γιατί

για ένα εκατοστό. Είχαμε ντέρμπι κανονικό. Δικαιώθηκε αυτό που, λέγει, που είχε πει ο Γιώργος Πομάσκη στην εκπομπή μας. Δικαιώθηκε. Και νομίζω ότι όταν πια κλείσει ο κύκλος του Τεντόγλου, που δεν έχει κλείσει ακόμα. Πέρσι κάποιοι τον λέγανε τελειωμένο, κακή σεζόν και λέγανε διάφορα, πώς το λένε, απαξιωτές, κάτι καφενεία γενικά. Και δεν μιλάω δημοσιογράφος, εγώ λέω γενικά, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, από πάρα πολλά άτομα, από όλα τα επαγγέλματα, που βλέπουν Στίβο να λένε πάει ο Μίλτος, τελείωσε πέρσι. Και φέτος έχει επιστρέψει πιο δυνατός, πιο διψασμένος και πιο πορωμένος από ποτέ. Θέλω να πω και άλλη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω αυτή την άλλη λέξη. Γιατί πρέπει να κρατήσω και ένα επίπεδο, έχουμε και το εσουρούμι μας κάνει κάτι. Οπότε θα μείνουμε σε αυτές τις τρεις λέξεις που ανέφερα προηγουμένως. Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με αυτή τη νίκη ολοκλήρωσε μια πολύ όμορφη χρονιά για τον ίδιο, καθώς ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, 8-66, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο, το οποίο έγινε. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τέταρτη συνεχόμενη φορά, 2018, 2022, 2024, 2026. Βερολίνο, Βουδαπέστη, Ρώμη, Μπέρμιγχαμ.

Και με αυτόν τον τρόπο, έστω και στο νήμα, έστω και με άγχος, έστω και στο παρατρίχα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε, πέρα από το τρόπαιο του Ultimate Champion, κατάφερε να εξασφαλίσει και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Ο Σαραμπόικοφ, απ' την άλλη, θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 75.000 δολαρίων. Οπότε είναι και οι δύο win-win. Είναι και οι δύο win-win. Αλλά εντάξει, πιστεύω από τη νέα σεζόν, γιατί είχαμε και φέτος και τον Φουρλάνη τραυματία, Σαραμπόικοφ και Τεντόγλου θα έχουμε πολύ μεγάλες μάχες την επόμενη σεζόν. Που είναι το 2027, είναι και χρονιά η οποία είναι και η αρχή των ορίων για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει στην Κίνα. Μισό λεπτό, πού θα γίνει το παγκόσμιο? Γιατί έχω κολλήσει. Έχω την εντύπωση ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ανοιχτού στίβου, θα γίνει στην Κίνα. Για κάποιο λόγο. Θα το δούμε τώρα. Ναι, θα γίνει στην Κίνα, θα παραμείνει στην Ασία το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, θα γίνει στο Πεκίνο και μάλιστα έχει προγραμματιστεί για το δεκαήμερο 10 με 19 Σεπτεμβρίου του 2027, όπου σε αυτή τη διοργάνωση πιστεύω θα δούμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Τεντόγλου και Σαραμπόικοφ. Θα δούμε μεγάλη μάχη. Τα συγχαρητήριά μας στο Μίλτο μας. Τα συγχαρητήριά μας σε αυτόν τον υπεραθλητή, ο οποίος θα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τι εστί το όνομα Τεντόγλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και κάποια άλλα αγωνίσματα τα οποία έλαβαν χώρα χθες στην Βουδαπέστη, όπου μάλιστα χθες είχαμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, εννέα τελικούς. Είχαμε 9 τελικούς. Από τους άντρες είχαμε στα 100 μέτρα, στα 400 και στα 400 μέτρα στο sprint και το άλμα εις μήκος. Ενώ στις γυναίκες είχαμε 100 μέτρα στο sprint, 400 μέτρα sprint, 800 μέτρα, πώς το λένε, 800 μέτρα, 1500 μέτρα, άλμα επικοντό, και ακοντισμός.

Και πάμε να δούμε λίγο ποιοι κατέκτησαν το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Θα πάμε με τα 100 μέτρα, όπου ο Kenny Bednarek, ο οποίος προκρίθηκε στα 100 μέτρα μέσω ranking, γιατί ο συγκεκριμένος sprinter είναι σπεσιαλίστας κυρίως στα 100 μέτρα, κατάφερε να κατακτήσει το Ultimate Championship στα 100 μέτρα, τερματίζοντας σε 9.85, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση. Στη δεύτερη θέση ο Μπλικ Σεβίλ, τερματίζοντας σε 9.90, και ο Ρόνι Μπέικερ σε 9.93, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Δύο Αμερικανούς και έναν Τζαμαϊκανό στο βάθρο, όπου μάλιστα είχαμε και την συμμετοχή του Λέτσλι Τεμπόγκο, ο οποίος Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα δεν κατάφερε να βρεθεί σε κάποια από τις τρεις θέσεις και να λάβει χρηματικό έπαθλο. Και πάμε τώρα και στα 400 μέτρα sprint. 400 μέτρα sprint που ήταν το δεύτερο και τελευταίο αγώνι μας στους άντρες μετά το Armais Mikos που κάναμε την ανάλυση μας προηγουμένως. Έχουμε τον Colin, τον Kevin Tashipi, ο οποίος από την Μποτσουάνα αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά, και το λέω χήμα γιατί είναι μόλις 22 χρονών, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται ο καλύτερος αθλητής του αγωνίσματός του. Καλύτερος αθλητής του αγωνίσματός του, καθώς κατάφερε να πετύχει εθνικό ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 43 δευτερόλεπτα και 39 εκατοστά. Δεύτερη θέση ο Ράι Μπέντζαμιν από την Αμερική, 44-15. Αυτός ήταν ο χρόνος στον οποίο τερμάτισε την κούρσα του ο Αμερικανός, σε 44-15. Και ο Τζερέιμ Ρίτσαρντς από το Trinidad και τον Μπάγκο, σε 44-23. Δεν είχε αντίπαλο ο σπρίντερ από την Μποτσουάνα και νομίζω θα τον δούμε για πολύ πολύ μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Είναι μόλις 22 χρονών. Ξαναλέω ότι είναι μόλις 22 χρονών. Αξίζει να αναφερθεί κάτι τέτοιο. Γεννημένος το Φεβρουάριο του 2004, παρακαλώ. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ok. Γιατί έχω γεννηθεί ίσως την επόμενη χρονιά, το 2005. Αλλά ναι,

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στις γυναίκες και μετά θα, θα το γυρίσουμε στο βόλεϊ. Όπου στις γυναίκες έχουμε, θα ξεκινήσουμε τα 100 μέτρα γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε διάλειμμα. Θα ξεκινήσουμε με τα αθλήματα βασικά, με τα αγωνίσματα του sprint. Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν κατάφερε να κάνει την καλύτερη επίδοση της χρονιάς, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 10.62. Στη δεύτερη θέση των 100 μέτρων η Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία 10.74 και η Σακάρι Ρίτσαρτσον τερμάτισε σε 10.76 στην τρίτη θέση. Στα 400 μέτρα η Μαριλέιδη Παουλίνο από την Δομινικανή Δημοκρατία τερμάτισε σε 49 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά και κατέκτησε τον τίτλο του Ultimate Championship και τα 150.000 δολάρια. Τα 75.000 δολάρια πήγανε στην δεύτερη Νορβηγή, Χενριέτε Γιάγκερ, 49.28 η απόδοσή της. Και η Νικίσα Πράις από την Τζαμάικα τερμάτισε 49.56 και κατέλαβε την τρίτη θέση. Πάμε λίγο και στα 800 μέτρα γιατί είχαμε και αγώνα στα 800 μέτρα που σας αναφέραμε, με την Αντρέι Ουέρο από την Ελβετία, τερμάτισε σε 1 λεπτό 56 δευτερόλεπτα 26 εκατοστά και κατέκτησε το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Η Κίλι Χόντγκινσον στη δεύτερη θέση, 1 λεπτό 56 δευτερόλεπτα και 74 εκατοστά και η Φέμκε Μπρέντες Μπολ, η Φέμκε Μπολ όπως την έχουμε μάθει, τερμάτισε σε 1 57 54. Αυτά ήταν τα δρομικά αγωνίσματα τα οποία είχαμε, γιατί είχαμε και επικοντό, είχαμε και ακόντιο. Πάμε να πούμε μια γρήγορη το επικοντό, εκεί όπου είχαμε και, εκεί είχαμε και καλύτερη ατομική επίδοση για δύο αθλήτρες, την Σάντι Μόρις όπου πέρασε τα 4.90 και κατέκτησε με την πρώτη προσπάθεια τα 150.000 δολάρια στην πρώτη θέση. Δεύτερη συμπατριώτησά της από την Αμερική, η Χάνα Μολ, όπου πέρασε τα 4.90 αλλά είχε χειρότερες προσπάθειες από την Σάντι Μόρις, και η Ατζέλικα Μόζερ, η οποία επίσης πέτυχε καλύτερη ατομική επίδοση περνώντας τα 4.85. Λοιπόν, διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, απαγγελίας Γιώργου Ιωάννου και επιστρέφουμε. Έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
12: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι για το δικέφαλο του Βορρά. Ισχυρή υποψηφιότητα για την 11η των κιτρίνων θέτουν οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Απογοήτευση επικράτησε τον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφι. Είμαι το ίδιο εθυμωμένος όπως και οι οπαδοί, το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός κοντράρονται στο ΟΑΚΑ με στόχο την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Super League. Διαθέσιμη ξανά για τους πράσινους, Τσάπρας και Ντέζερς. Εκτός για τους αγρινιώτες, Ισμυρλής και Γαλιάτσος. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τηλεοπτικά από το Sky. Εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Κάιρινεν, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Εκτός οι Παπαδόπουλος, Δελιγιανίδης και Ριέρα για τους Αρκάδες. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31χρονος Extreme Μπρούμα για να υπογράψει τον Άρη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους Κίτρινους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του Όφη στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί των Κρητικών κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προκειμένου να αποθεώσουν το σύνολο των κυπελούχων και υπερπροταθλητών Ελλάδος. Η Καλαμάτα υποδέχεται το Βόλο στις 6 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 10 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τις υπηρεσίες των τραυματιών Ουρτάδο, Λεσουσέ και Κάτσικα και Πιέρ Γκαμπριέλ θα στερηθεί ο προπονητής των Θεσσαλών Κώστας Μπράτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Κηφισιά και Λεβαδιακός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στη Λεωφόρο για την τέταρτη στροφή της Super League. Με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εκτός ο Λιάγκας, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης για τους βιωτούς. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 1. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα για το τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά. Μετάδοση και των δύο αγώνων από το Sky. Η μαχητική χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη έβαλε δύσκολα εκτός έδρας στην Τσέλσι και απέσπασε ισοπαλία 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Aston Villa Nottingham Forest 1-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Brentford 2-2, Tottenham Everton 0-0 και Sunderland Arsenal 0-2. Η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο για την πέμπτη στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Σαντάντερ Αλαβές 2-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2 και Αθλέτικ Μπιλβάο Έλτσε 1-1. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 3-0 της Πάντερμπορν για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3, Freiburg Gladbach 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Werder Bremen 1-1. Λάτσιο και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τζένοα Φροζινόνε 1-1 και Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Παρίευση και Λιόν έμειναν στο 0-0 για την τέταρτη στροφή της Λιγκάν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Στρασβούργο Μονακό 1-1, Λοριάν Τουλούς 2-2, Οσέρ Νις 1-0 και Χαύρι Αντζέ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και πάλι για ακόμα μία φορά. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 13ης Σεπτεμβρίου 2026, όπου έχουμε να πούμε... Για τι είχαμε να πούμε, είπαμε για το επικοντό. Οπότε μας μένει να ολοκληρώσουμε τον Στίβο, να κάνουμε την αναφορά μας στο ακόντιο. Και μετά θα το γυρίσουμε. Θα το γυρίσουμε και θα πάμε στο βόλεϊ. Γιατί έχουμε και εκεί δράση και θα σας πω και, θα σας πω και πότε είναι και ο επόμενος αγώνας εθνικής ομάδας. Α, πίνουμε και το νεράκι μας έτσι λίγο να δροσιστούμε, να πάει καλά και η μέρα. Γιατί, γιατί το νερό είναι αναγκαίο. Τέρμα αναγκαίο όμως. Οπότε ναι, λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Χαρούκα Κιταγκούτσι ήταν η μεγάλη νικήτρια των 150.000 δολαρίων. Η νικήτρια του αγώνα στα Ultimate, στο Ultimate Championship, η οποία κατάφερε να, με καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερη ύψη, καλύτερη βολή, να το πω πιο σωστά, στα 68 μέτρα και 92 εκατοστά, να κατακτήσει την πρώτη θέση. Σχετικά... Δεν μπορεί να πει κάποιος με άνεση ότι το έκανε, γιατί η Γιάν Ζιγί από την Κίνα, που εν τέλει κατετάγει δεύτερη, έκανε πολύ καλύτερη προσπάθεια από την Ιαπωνέζα. Καθώς στην πρώτη της βολή, γιατί με την πρώτη βολή του πάω τώρα, στην πρώτη της βολή η Ζιγί κατάφερε να ρίξει το ακόντιο στα 68 μέτρα και 5 εκατοστά. Και ήταν αυτή στην πρώτη θέση. Μέχρι που έκανε το 68-92 η Χαρούκα Κιταγκούτσι και κατέκτησε αυτή την πρώτη θέση. Έπειτα από δύο άκυρες. Η Γιάν Ζιγί, αξίζει να σημειωθεί ότι έκανε και μια δεύτερη βολή στα 63-95 και έπειτα αποσύρθηκε από τον αγώνα. Η Φλόρ Ρουίζ από την Κολομβία κατετάγει στην τρίτη θέση και κατέλαβε και θα λάβει 40.000 δολάρια χρηματικό έπαθλο με καλύτερη βολή στα 64-84. Θυμίζω ότι κάθε αθλήτρια και κάθε αθλητής σε αυτά τα αγωνίσματα έχει τρεις προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτοι τέσσερις έχουν και ακόμα μία. Η Φλόρ Ρουίζ, επειδή ήταν στις πρώτες τέσσερις θέσεις της κατάταξης, κατάφερε να εξασφαλίσει αυτή την τέταρτη προσπάθεια που της έδωσε και την τρίτη θέση, 64-84. Για την ιστορία, η Mackenzie Little από την Αυστραλία κατέλαβε την τέταρτη θέση με καλύτερη βολή στα 63-37.

Και τώρα ήρθε η ώρα που θα πάμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, εκεί όπου είχαμε και την εθνική μας ομάδα, η οποία για δεύτερη αγωνιστική αντιμετώπισε την Ιταλία, που πραγματικά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη, γιατί πραγματικά η προσπάθεια την οποία έκαναν, άσχετα αν η Ελλάδα ιτήθηκε 3-0, η προσπάθεια η οποία έγινε ήταν τεράστια, ήταν τεράστια και μάλιστα μπορούσε και να κοντράρει, όχι μπορούσε να κοντράρει, μπορούσε να αλλάξει όλο το σενάριο του αγώνα. Για να φανταστείτε λίγο, τα πρώτα δύο ήταν ακριβώς ίδια εικόνα. Ήταν ακριβώς ίδια εικόνα, λάθη και από τις δύο ομάδες, ισορροπημένες επιθέσεις, μία σου και μία μου στους πόντους και είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα και στα δύο σετ. Με την Ελλάδα να λυγίζει στο τέλος και να χάνει αυτά τα σετ 25-23. Τα πρώτα δύο σετ, η Ιταλία προηγήθηκε 2-0 στα σετ και πραγματικά κρίμα, γιατί η Ελλάδα μόνο και μόνο από την εικόνα που έβγαλε χθες στον αγωνιστικό χώρο της Μόντενα μπορούσε άνετα όμως να πάρει κάποιο σετ. Ωραία. Και δεν είναι το θέμα θα μπορούσε απλά να πάρει κάποιο σετ. Άμα έπαιρνε η Ελλάδα κάποιο σετ, θα μπορούσε να αλλάξει όλη η εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή ήταν κοντά στο να πάρει δύο σετ. Αν έπαιρνε αυτά τα δύο σετ η Ελλάδα θα είχε εξασφαλίσει ένα πόντο. Ένα πόντο θα είχε εξασφαλίσει που θα είναι πολύτιμος αυτός ο πόντος για την συνέχεια στον όμιλό μας. Την ώρα που έχουμε μια γρήγορη παρένθεση, την ώρα που έχουμε και ανακοίνωση από την ΑΕΚ, καθώς ο δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση της Άγχελα Τάγλε από το Περού, η οποία αγωνίζεται στη θέση της ακραίας, είναι και διεθνής με την Εθνική Περού και υπογράφει για έναν χρόνο με την Ένωση στο τμήμα βόλεϊ γυναικών. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Η εικόνα ήταν ακριβώς ίδια, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν ακριβώς ίδια. Δηλαδή αν κάτσουμε να δούμε και τα στατιστικά, πάλι στο ίδιο μονοπάτι είναι τα στατιστικά και από τις δύο ομάδες. Γιατί το λέω αυτό, θα σας πω σε λίγο. Εντάξει, στο δεύτερο σετ η Ιταλία πήρε μπρος, έμαθε από τα λάθη της, τα ελαχιστοποίησε, οδήγησε την Ελλάδα σε αρκετά λάθη καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου σετ, στις υποδοχές, στις επιθέσεις και κατάφερε να επικρατήσει 25-16 στο τρίτο σετ και να κάνει το 3-0 και γενικά να πάρει τους 3 βαθμούς της αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από την Ελλάδα είναι αυτό το θετικό πρόσωπο, η μαχητικότητα η οποία έδειξε, οι πολύ καλές εμφανίσεις των παικτών μας, που τώρα θα πούμε και τα στατιστικά, και αυτός ο αγώνας πιστεύω θα είναι ένας πολύ ωραίος οδηγός για τους επόμενους αγώνες τους οποίους έχουμε. Σε λίγο θα πάμε και στο πρόγραμμα για το τι αγώνες έχει η Εθνική Ελλάδος μέχρι το τέλος των ομίλων και πότε θα γίνουν, είναι σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τα στατιστικά. Θα ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξανδρος Ράπτης, ο οποίος κατάφερε να πετύχει 12 πόντους. Βουλκίδης, ο Θοδωρής Βουλκίδης πέτυχε 4 πόντους. 9 πόντους πέτυχε ο Δημήτρης Μούχλιας. 6 πόντους ο Θανάσης Πρωτοψάλτης. Και ο Λάμπρος Πιτακούδης 3 πόντους. Ενώ είχαμε και την συμμετοχή των υπόλοιπων Ελλήνων παικτών, όπου αυτοί που αγωνίστηκαν σήμερα ήταν ο Άρης ο Χανδρινός, ο Σταύρος ο Κασαμπαλής, ο Σπύρος ο Χανδρινός, τα δύο αδέρφια, ο Βαϊόπουλος και ο Σταύρος ο Μούχλιας, ο αδερφός του Δημήτρη Μούχλια. Γενικά, πολύ αδελφοκατάσταση στην Εθνική Ελλάδος στο βόλεϊ γυναικών. Αδελφοκατάσταση. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό. Ελπίζω να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Φαντάζομαι καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Τέλος πάντων,
Αυτά είναι τα στατιστικά της ομάδας του Κώστα Χριστοφιδέλη. Και πάμε τώρα στην Εθνική Ιταλία. Στην Εθνική Ιταλία, όπου είχαμε τον Λάβια, ο οποίος είχε πετύχει 15 πόντους, και τον Ρωμάνο, ο οποίος πέτυχε 14. Και είχαμε 6 πόντους από τον Πόρο, 2 πόντους από τον Μάτι, 7 πόντους από τον Σαγκουινιέτη, 4 πόντους από τον Τζιανέλη και 5 πόντους από τον Γαλάση. Όχι Γαλάτσι, Γαλάση. Έτσι λέγεται ο πετοσφαιριστής της Ιταλίας. Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Σλοβενία, η πολύ δυνατή Σλοβενία. Αύριο 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στις 10 το βράδυ. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα μέχρι τέλους. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα μέχρι τέλους της εθνικής μας ομάδας. Όπως είπαμε, 14 Σεπτεμβρίου, Σλοβενία-Ελλάδα. Ημέρα Δευτέρα, στις 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος το βράδυ. Ελλάδα-Σουηδία, 15 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη στις 5. Και Σλοβακία-Ελλάδα, στις 17 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, επίσης στις 5. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Δεν αλλάζει κάποια τηλεοπτική στέγη. Και αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα, επειδή η Σλοβενία είναι πάρα πολύ καλή, θυμίζουμε, Σλοβενία και Ιταλία στο Πανευρωπαϊκό του 2023, το τελευταίο Πανευρωπαϊκό το οποίο είχε γίνει, κατάφεραν να φτάσουν και οι δύο αμφότερες μέχρι τα ημιτελικά οι δύο χώρες, και η Ιταλία και η Σλοβενία. Οπότε, τι πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έδειξε με την Ιταλία να το δείξει με τη Σλοβενία, μπας και μπορέσει, γιατί θα είναι βέβαια πολύ δύσκολο, μπας και μπορέσει να καταφέρει να πάρει έναν πόντο, δηλαδή να κερδίσει δύο σετ από την Σλοβενία, και στους αγώνες με την Σουηδία και την Σλοβακία, που είναι δύο χώρες που είναι στα μέτρα μας, να μπορέσει να πάρει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δύο νίκες. Άντε μία, αρκεί να βοηθήσουν και οι ισοβαθμίες, αρκεί να έχουμε και την εύνοια στις ισοβαθμίες, για να μπορέσει η Ελλάδα να προκριθεί στην επόμενη φάση. Μπορέσει η Ελλάδα δηλαδή να περάσει στους 16 της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε λίγο γενικά και το τι παίζει στους υπόλοιπους ομίλους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, που διεξάγεται σε Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Φινλανδία.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον όμιλο της εθνικής μας, να δούμε λίγο την βαθμολογία έπειτα από δύο αγώνες. Η Ιταλία είναι στην πρώτη θέση με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 3-0 σετ και οι δύο νίκες. Η πρώτη ήταν με την Σουηδία, η δεύτερη με την εθνική μας ομάδα. Δεύτερη θέση η Τσεχία, επίσης δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 3-1 εναντίον της Ελλάδας και 3-2 εναντίον της Σουηδίας. Αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία είναι με 6 πόντους στην κορυφή της βαθμολογίας και στη δεύτερη θέση είναι η Τσεχία με 5 πόντους, καθώς θυμίζουμε ότι όταν το παιχνίδι πηγαίνει σε tie break, δηλαδή σε πέμπτο σετ, οι δύο ομάδες μοιράζονται από έναν βαθμό αυτόματα. Στην τρίτη θέση είναι η Σλοβενία, η οποία δεν έχει παίξει ακόμα τον αγώνα με την Σουηδία για την δεύτερη αγώνα, δεύτερη αγωνιστική, πώς να το πω. Δεν έχει παίξει ακόμα τον δεύτερο της αγώνα στην διοργάνωση, που θα αντιμετωπίσει την Σουηδία σήμερα το μεσημέρι στις 3. Στις 5 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει η Σλοβενία την Σουηδία, οπότε όλα καλά. Στην τέταρτη θέση είναι η Σουηδία, η οποία με τα δύο σετ τα οποία πήρε εναντίον της Τσεχίας, καθώς στήθηκε 3-2 η Σουηδία, κατάφερε να εξασφαλίσει έναν πόντο και να βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Κάτι το οποίο ευνοεί τους Σουηδούς. Γενικά κάθε πόντος τον οποίο παίρνει μια ομάδα από το tie break ευνοεί την εν λόγω ομάδα στην βαθμολογία. Στην πέμπτη θέση είναι η εθνική μας με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, με την Ελλάδα να έχει καταφέρει να πάρει ένα σετ. Αυτό με το τρίτο σετ εναντίον της Τσεχίας στην πρώτη αγωνιστική, στον αγώνα της Παρασκευής. Και η Σλοβακία, η οποία δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, θα αγωνιστεί εναντίον της Τσεχίας η Σλοβακία αύριο στις 5 το απόγευμα. Είναι ο αγώνας της Τσεχίας και εμάς είναι στις 10 το βράδυ. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει και πάμε να δούμε λίγο και τις βαθμολογίες των άλλων ομίλων. Στο δεύτερο όμιλο, η Ουκρανία 3 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες, 3 καθαρές νίκες σε 9 πόντους, 2 καθαρές νίκες η Πολωνία, δεν έχει παίξει ακόμα βέβαια, τρίτο παιχνίδι. Έχει 2 νίκες, 6 πόντους. 2 νίκες, 6 πόντους έχει και η Βουλγαρία, η οποία επίσης έχει καθαρές νίκες. Και από 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες έχει το Ισραήλ, τα Σκόπια και η Πορτογαλία. Το Ισραήλ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πάρει και ένα σετ καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των τριών αγωνιστικών, όπου θα γίνει και σήμερα η τρίτη αγωνιστική. Και είναι στην τέταρτη θέση, οπότε ευνοείται στην ισοβαθμία. Τρίτος όμιλος, Φινλανδία 2-2, 5 πόντους στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση το Βέλγιο με μία νίκη και μία ήττα. Μία νίκη η Σερβία στην τρίτη θέση, δεν έχει παίξει δεύτερο παιχνίδι. Τέταρτη θέση η Δανία με μία νίκη, μία ήττα. Μία ήττα η Εστονία στην πέμπτη θέση και 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες η Ολλανδία στην τελευταία θέση. Σερβία και Εστονία δεν έχουν παίξει ακόμα τα δεύτερα τους παιχνίδια στους ομίλους. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τη βαθμολογία των ομίλων, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο πρέπει να πάμε, και θα επανέλθουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που θα το αφιερώσουμε στο τένις, όπου έχουμε πράγματα για να πούμε και εκεί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου είναι η Γερμανία, 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 1 νίκη με tie break εναντίον της Ρουμανίας και 8 πόντους. Στη δεύτερη θέση η Γαλλία, 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δεν έχει παίξει ακόμα τον τρίτο της παιχνίδι στον όμιλο, 6 πόντους. Η Ρουμανία, 3 αγώνες, 1 νίκη, 2 ήττες. Μία νίκη, δύο ήττες στην τρίτη θέση. Τέταρτη θέση, μία νίκη, μία ήττα η Λετωνία, η οποία Λετωνία επικράτησε 3-1 της Ρουμανίας. Στην πέμπτη θέση η Ελβετία μαζί με την Τουρκία, όπου έχουν 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες και έχουν κερδίσει ένα σετ και οι δύο και έχουν χάσει, και έχουν χάσει 6 σετ. Αυτά τα ολίγα για τους ομίλους. Τελειώσαμε και το κομμάτι του βόλεϊ. κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμο.
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
16: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πήραμε τις ανάσες μας και ήρθε η ώρα για το τελευταίο κομμάτι της γραμμής εκκίνησης. Μίλησαμε για Στίβο, μίλησαμε για το βόλεϊ, είπαμε το πρόγραμμα της Εθνικής. Θα κάνουμε λίγο μια-δυο αναφορές σε κάποια νέα από άλλα σπορ και έπειτα από αυτό θα μιλήσουμε για τένις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις αναφορές, καθώς έχουμε την

Και να ξεκινήσουμε με το handball. Στο handball, το οποίο είχαμε την έναρξη τη σεζόν. Εντάξει, όχι στην Ελλάδα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δύο αγώνες από το European Cup. Καθώς είχαμε τους. Είχαμε προκριματικούς στο European Cup. Με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Με τον Ιωνικό, Νέας Φιλαδέλφεια, στον Πολυνίκη του ελληνικού πρωταθλήματος, να επικρατεί της Μπέσα Φάμγκας από την Γιτσές. Τι είναι ρε παιδιά, άκουσα αυτάρνισμα απ' έξω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε της Μπέσα Φάμγκας 29-22. Είστε εντάξει? Όλοι εντάξει, είστε εντάξει? Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλα καλά λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ήταν ένα αυτάρνισμα, τέλος καλό, όλα καλά, όλα ανθυρά. Συνεχίζουμε. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε στο Κόσοβο της Μπέσα Φάμγκας, της πρωταθλήτριας Κοσόβου, 29-22 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του EHF European Cup. European Handball Federation είναι τα αρχικά της EHF, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ανώτερος. Υπάρχει μια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες και τις ομάδες του Κωσόβου και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν απειλήθηκε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και επικράτησε 29-22 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μιχάλη τον Ρούσο, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει 10 γκολ. Ήταν ο πρώτος σκορέρ της ομάδας και ο μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μιχάλης Ρούσος με τα 10 γκολ. Πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά της ομάδας της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τον Βασιλείου να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ο οποίος πέτυχε 6 γκολ. Ο Λαδάκης σημείωσε 4 γκολ. Καραμπουρνιώτης από 3 γκολ. Θέμης Ηλιόπουλος 2 γκολ. Και από 1 γκολ Ιρακάκος, Αθανασιάδης, Αραπακόπουλος και Γιώγιος. Αυτοί ήταν οι σκόρερ και πώς το λένε, τα στατιστικά της ομάδας του κύριου Δημήτρη Παπακώστα στο πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν, όπου είναι και η έναρξη της φετινής σεζόν για το handball. Εδώ ξεχνάμε αυτό.

Και απλά να πούμε για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας ότι αγωνίζεται, ότι να δούμε λίγο και πότε είναι και ο επόμενος αγώνας, καθώς θα έχει και ενδιαφέρον για τον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα γίνει σε μια εβδομάδα. Και λογικά θα γίνει στην Ελλάδα, θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι προγραμματισμένος για τις 4 η ώρα. Αν όλα πάνε καλά, θα γίνει στο κλειστό Ζαχαρίας Αλεξάνδρου της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθώς θυμίζουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας αγωνιζόταν στο κλειστό του Καματερού. Πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Γιατί κατάφερε να επικρατήσει και αυτός με σχετική άνεση της Ντουντελάντζ από το Λουξεμβούργο, 33-28, και κατάφερε να κάνει και αυτός το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται σήμερα το δεύτερο παιχνίδι, και οι δύο αγώνες γίνονται στο Λουξεμβούργο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ στον επόμενο αγώνα θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Δεν θα γίνει ο αγώνας στην Θεσσαλονίκη, θα γίνει στο Λουξεμβούργο, αλλά θα είναι τυπικά γηπεδούχος.

όπου είχαμε εξαιρετική εμφάνιση από πολλούς αθλητές. Είχαμε τον Ελευθεριάδη που ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 6 τέρματα. Ο Τζορτζίνης σημείωσε 5 γκολ. Ο Σεχάτα, ο Κυριακίδης και ο Σίνα από 4. Ο Μπόσνιακ σκόραρε 3 φορές. Από 2 φορές σκόραραν η Φεράς, Μπάτζιος και Γιασίν. Και ένα γκολ σημείωσε ο Τεμελκόφσκι. Αυτή είναι τα στατιστικά από τους παίκτες των Ασπρόμαυρων, με τον κύριο Ανανιάδη, τον Μπάμπη Ανανιάδη, ο οποίος θυμίζουμε έχει κατακτήσει και το κύπελλο Ελλάδος της σεζόν 2021-22 με τον ΑΣΕΧ Πηλέας, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη η ομάδα της Πηλέας και επικράτησε τη ΣΑΕΚ 21-20 στον τελικό. Και έτσι ξεκινάμε με το 2-2 στον σεζόν για το handball. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε και σήμερα τους αγώνες και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα πούμε πολλά διάφορα για τις επόμενες μέρες για τους ευρωπαϊκούς αγώνες στο handball. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Εδώ είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για να τους δούμε. Εγώ το θεωρώ άδικο, πολύ άδικο, να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Αλλά ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί όπως και δίποτε. Να πούμε τα συγχαρητήριά μας στην Ελισάβετ Ελτσίδου, η οποία με 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 70 κιλών στο Grand Prix Judo Ουγγαρίας για το 2026, ενώ είχαμε και ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε η εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπασίας στο αγώνισμα των Αμαζόνων, το οποίο Βαλκανικό Πρωτάθλημα διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη στο Ήπος Κλαμπ. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τένις. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τένις. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι το οποίο θα δούμε σήμερα στο Eurosport και το παιχνίδι το οποίο είχαμε δει εχθές στο... πώς το λένε... στον τελικό των γυναικών ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα, με την Ρωσοκαζάκα, γιατί από τη Ρωσία είναι η Ριμπάκινα, αλλά έχει ρίζες από το Καζακστάν. Νομίζω η μητέρα είναι από το Καζακστάν και όταν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με τον πόλεμο του 2022, αναγκάστηκε να αλλάξει την χώρα την οποία εκπροσωπεί και από την Ρωσία να πάει στο Καζακστάν, δηλαδή από την χώρα την οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, να πάει στο Καζακστάν να εκπροσωπήσει ουσιαστικά να εκπροσωπήσει την χώρα των Καζάκων, όπου έδωσε και μεγάλη χαρά στους Ρώσους και τους Καζάκους, καθώς κατέκτησε επικρατώντας 2-1 της Αρίνα Σαμπαλένκα το τελευταίο Grand Slam της σεζόν, το Αμερικανικό Open, σε έναν αγώνα διαφήμιση, θα πω εγώ, έναν αγώνα διαφήμιση. Μπορεί στο τέλος, όπου η Ριμπάκινα να επικράτησε 6-2 σετ, να εκμεταλλεύτηκε την κούραση, την εξάντληση της Σαμπαλένκα και την έλλειψη δυνάμεων της Λευκορωσίδας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ριμπάκινα δεν ήταν καλύτερη, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καλύτερη, καθώς, άμα κάτσουμε να διαβάσουμε τα στατιστικά, θα δούμε ότι έχουμε 5 πόντους, ότι έχουμε 12 άσους της Ριμπάκινα, 6 της Σαμπαλένκα. Πόντι πρώτου σερβίσου 85% η Ριμπάκινα, η Σαμπαλένκα 69%. 59% πόντι δεύτερου σερβίσου για την Ριμπάκινα, 50% για την Λευκορωσίδα. Εντάξει, σωσμένα αυτά τα break point που σώθηκαν, είναι καλύτερη Σαμπαλένκα σε αυτόν τον τομέα. Πρώτη επιστροφή, δεύτερη επιστροφή,

breakpoint ήταν καλύτερη. Η Ριμπάκινα, όσον αφορά τους πόντους, στα winners 36-32 ήταν από τις πιο ωριακές μάχες στο Grand Slam, στο τελικό του Grand Slam. Κερδισμένη πόντι κοντά στο φιλέ 77%, 71% πόντι με σερβίς, πόντι χωρίς σερβίς 39%, 53% σύνολο κερδισμένων πόντων και τελευταία 10 πόντι 7-3 η Ριμπάκινα εναντίον της Σαμπαλένκα. Τώρα όσον αφορά τη Σαμπαλένκα, είχε 32 winners, ατομικά λάθη 35, ενώ είχε η Ριμπάκινα 24. 67% κερδισμένη πόντι κοντά στο φιλέ, 61% πόντι με σερβίς, πόντι χωρίς σερβίς 29%, 47% στο σύνολο κερδισμένων πόντων και match points που σώθηκαν μόλις ένα για την Σαμπαλένκα, 0 για την Ριμπάκινα. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε με την Ριμπάκινα να παίρνει το προβάδισμα, καθώς επικράτησε 4-6-4 στο πρώτο σετ, έπειτα από ένα σετ για γερά νεύρα. Νομίζω όμως το δεύτερο σετ ήταν όλα τα λεφτά, καθώς τα είχε όλα. Είχε ανατροπές, είχε τη μία ανατροπή μετά την άλλη, είχε πολλούς πόντους, εντάξει, είχε πολλούς πόντους, πολλά saves, πάρα πολλά saves στο δεύτερο σετ. Το πήρε η Σαμπαλένκα με 7-5, καθώς έσωσε break point η Ριμπάκινα για να μπορέσει να κάνει το 5-5 και έτσι η Σαμπαλένκα να απαντήσει σε 6-5 και εν συνεχεία σε 7-5, που το 7-5 το πήρε με advantage. Ωστόσο, η Ριμπάκινα δεν το βάλε κάτω, με την Έλληνα να κατακτά τον τρίτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της, με την Ριμπάκινα να, όπου ευνηδιάστηκε καθώς η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 1-0, αλλά με τι τρόπο προηγήθηκε 1-0, προηγήθηκε έπειτα από χαμένη ευκαιρία για break point, χαμένη ευκαιρία. Και η βασικά δεν ήταν χαμένη ευκαιρία μόνο, ήταν τέσσερις χαμένες ευκαιρίες η Σαμπαλένκα και μία χαμένη ευκαιρία η Ριμπάκινα για να κάνει το 1-0. Εν τέλει το έκανε η Λευκορωσίδα, η οποία έκανε το 1-0 και εν συνεχεία, άντε μετά τρέχα να πιάσει την Ριμπάκινα, ισοφάρισε 1-1, 2-1, 3-1 και μάλιστα είχε και τους περισσότερους άσους στο τελευταίο σετ η Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Είχε 5 άσους από τους 12 τους οποίους είχε συνολικά στην αναμέτρηση. Η Σαμπαλένκα μείωσε σε 3-2 προσωρινά στο 40-30 και μετά όμως ήταν παράσταση για μια τενίστρια η οποία ήταν η Ριμπάκινα, η οποία έκανε 4-2, 5-2 και 6-2 συνεχόμενα. Αυτή είχε όλες τις ευκαιρίες για να πάρει τους πόντους. Δεν άφησε κανένα περιφέρειο στην Σαμπαλένκα και με και η Ριμπάκινα έδωσε τα συγχαρητήρια στην Λευκορωσίδα, αλλά εννοείται πως πανηγύρισε τον τρίτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους άντρες. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, έχουμε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Σβέρεφ και Σέλτον, όπου χθες κάτσαμε και αναλύσαμε την πορεία τους για το πώς έφτασαν μέχρι τον τελικό. Πάμε να δούμε λίγο όμως την προϊστορία τους, καθώς δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ο ένας τον άλλον σε Grand Slam. Έχουν αντιμετωπίσει 5 φορές ο ένας τον άλλον σε προηγούμενες διοργανώσεις, σε προηγούμενα τουρνουά, σε προηγούμενα events, με τον Σβέρεφ να χάνει μόλις ένα σετ από τον Μπεν Σέλτον. Την πρώτη φορά που αντιμετώπισε ο Σβέρεφ τον Σέλτον και μάλιστα έχασε το πρώτο σετ το οποίο παίξανε
ποτέ μεταξύ τους. Ο Μπεν Σέλτον, το μοναδικό σετ το οποίο κέρδισε εναντίον του Σάσα Σβέρεφ, ήταν το πρώτο σετ το οποίο στον αγώνα τον οποίο παίξανε για πρώτη φορά ως αντίπαλοι στο Open του Σινσινάτη του 2024, με τον Γερμανό να επικρατεί 2-1 του Αμερικανού. Μετά έχουμε 2025, που το 2025 είχαν παίξει αντίπαλοι σε 4 τουρνουά. Είχαν παίξει αντίπαλοι σε 3 τουρνουά, αλλά και στα finals. Είχαν παίξει και στο finals. Δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ένας τον άλλον σε Grand Slam, αλλά παίξαν ως αντίπαλοι στα finals, καθώς είχαν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο, Σβέρεφ και Σέλτον, όπου αποκλείστηκε ο Σβέρεφ, άσχετα αν επικράτησε 2-0 του Μπεν Σέλτον, 6-3-7-6 στα ATP Finals του Τωρίνο το 2025. Αντιμετώπισαν ξανά ο ένας τον άλλο το Open του Σινσινάτη, με τον Σβέρεφ να επικρατεί 2-0 σετ, και ήταν και άλλες δύο νίκες με 2-0 σετ στο Open της Στουτγκάρδης και στο Open του Μονάχου. Αυτή είναι η προϊστορία του Σάσα Σβέρεφ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 9 η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα το βράδυ Ελλάδος, και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από το Eurosport, κυρίες και κύριοι, το Eurosport που έχει τα δικαιώματα των τριών εκ των τεσσάρων Grand Slam, έχει τα δικαιώματα του Roland Garros, έχει τα δικαιώματα του Αυστραλιανού Open και του Αμερικανικού Open. Το Wimbledon είναι στην Nova. Είναι το μοναδικό Grand Slam που δεν δείχνει το Eurosport. Γι' αυτό λέγεται κιόλας, και όχι άδικα, το σπίτι του τένις. Θα είναι κάτι διαφορετικό, θα δούμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Και το γουστάρο που βλέπουμε κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, μεταξύ μας είναι ωραίο να βλέπουμε μονομαχίες μέχρι άκρων ανάμεσα σε Σίνερ, Αλκαράθ, και άμα μπορούμε, και άμα τύχει και προκριθεί ο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει μεγαλώσει, δυστυχώς έχει μεγαλώσει και αυτός. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές είναι που το βαριόμαστε να βλέπουμε συνέχεια έναν τελικό ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ. Οπότε να δούμε τι θα δούμε. Αν πρέπει να δώσω εγώ κάποια πρόβλεψη, πιστεύω ότι το τελικός θα λήξει 3-1 σετ υπέρ του Σάσα Σβέρεφ και θα σηκώσει το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς και δεύτερο Grand Slam της καριέρας του. Και με το τένις ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης της Κυριακής, 13ης Σεπτεμβρίου 2026, σαν σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την δολοφονία του κατ' εμέ μεγαλύτερου ράπερ όλου του πλανήτη, του Τούπακ Σακούρ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την γραμμή εκκίνησης την επόμενη εβδομάδα, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 11 έως τη 1. Θα είμαστε κοντά μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν να μιλήσουμε για τα άλλα σπορ πλην του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Ακολουθεί Δήμος Τσαπαγιάρης, ο οποίος θα ανοίξει και γραμμές. Μείνετε συντονισμένοι. Αλλά πριν τον Δήμο Τσαπαγιάρη έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οπότε θα δώσουμε μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα το απαγγείλει. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκητς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι για το δικέφαλο του Βορρά. Ισχυρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα των κιτρίνων θέτουν οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Απογοήτευση επικράτησε στον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη. Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως και οι οπαδοί, το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός κοντράρονται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ με στόχο την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Super League. Διαθέσιμη ξανά για τους πράσινους Τσάπρας και Ντέζερς. Εκτός για τους αγρινιώτες της Μυρλής και Γαλιάτσος. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Sky. Εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Κάιριν, Ενζίνη και Γκατσίνοβιτς. Εκτός Παπαδόπουλος, Δελγιανίδης και Ριέρα για τους Αρκάδες. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική γάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31χρονος εξτρέμ Μπρούμα για να υπογράψει τον Άρη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους κίτρινους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του Όφη στους ποδοσφαιριστές του Χριστού Κόντι μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί των Κρητικών κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προκειμένου να αποθεώσουν το σύνολο των κυπελούχων και υπερπροταθλητών Ελλάδος. Η Καλαμάτα υποδέχεται το Βόλο στις 6 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Με 10 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τις υπηρεσίες των τραυματιών Ουρτάδο, Λεουσέ, Κάτσικα και Πιέρ Γκαμπριέλ θα στερηθεί ο προπονητής των Θεσσαλών Κώστας Μπράτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Κηφισιά και Λεβαδιακός διασταυρώνουν ταξίφι τους στη Λεωφόρο για την τέταρτη στροφή της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εκτός ο Λιάγκας για τους Βιωτούς, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 1. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσας για το τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά. Μετάδοση και των δύο αγώνων από το Sky. Ώρα ντέρμπι στην Premier League. Manchester United και Manchester City κοντράρονται στις 6.30 στο Old Trafford στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4. Η Levante υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα στις 5 και 4 στο Estadi Ciudad de Valencia για την πέμπτη στροφή της La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 3, Θέλτα Μάλαγα. Στις 7.30, Χετάφε Ντερπορτίβο Λα Κορούνια και στις 10, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος Elversberg φιλοξενεί στις 6.30 την πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου στο World Stadion Kaiserlinde για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην άλλη αναμέτρηση, στις 4.30 η Λιψία κοντράρεται με το Αμβούργο. Η Νάπολη αντιμετωπίζει στις 7 την Μπολόνια στο στάδιο Diego Armando Maradona για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Λέτσε Μόντσα και στις 10 παρατέταρτο Σασουόλο Γιουβέντους. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης Paris Saint-Germain κοντράρεται στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Brest για την τέταρτη στροφή της Ligue 1.
στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Λίλ Τουρουά και στις 6 και 4 Λεμάν Λανς. Τιτανομαχία και στη Σκωτία με τη Rangers να υποδέχεται στις 2 την Celtic για τα προημιτελικά του League Cup. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ και σήμερα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου ειδικότερα και να πούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και είναι η μεσημεριανή εκπομπή λίγο πριν από τους αγώνες. Λίγο πριν τη σέντρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είχαμε χτες μια εκπομπή βραδινή μετά τα μεσάνυχτα. Ανταλλάχτηκαν πολλές απόψεις. Είχαμε και εκνευρισμούς, είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Λίγο αν λέγεται έτσι, ξεφύγαμε και εμείς, ξέφυγαν και κάποιοι ακροατές. Εν πάση περιπτώσει, λάθη και υπερβολές πάντα γίνονται. Όταν υπάρχει εκνευρισμός, όταν υπάρχει στεναχώρια, όταν υπάρχει κάτι που ενοχλεί, πάντα θα γίνονται. Είμαστε όμως εδώ σήμερα πιο ήρεμοι, πιο νυφάλιοι, πιο οργανωμένοι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Ολυμπιακός εχθές είχε μια κακή βραδιά, είχε ένα αποτέλεσμα που σήκωσε πολλές διαμαρτυρίες από τους εννοείται οργανωμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είναι ήδη οι φιλάθλοι που πριν κάνα δύο μέρες έβγαλαν ανακοίνωση εναντίον σχεδόν του Μπεντιλίμπαρ, σαν να έδιναν εντολές στον Μπεντιλίμπαρ ή στη διοίκηση να τον απομακρύνει. Και είναι οι ίδιοι που εχθές εν χορό τραγούδαγαν το όνομα του Μπεντιλίμπαρ. Είναι πράγματα αυτά άσχημα να γίνονται στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί όταν οι οργανωμένοι μπορούν και επιβάλλουν τις απόψεις τους, κάτι λάθος κάνει η διοίκηση. Εκτός και η διοίκηση χρησιμοποιεί τους οργανωμένους για να κάνει τη δουλειά της. Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει, διότι χτες αναρωτήθηκα εγώ πως ο νέος προπονητής που κατά γενική ομολογία κατέβασε μια ομάδα σχεδόν ίδια με αυτή που κατέβαζε ο Μπεντιλίμπαρ στο χορτάρι, ποιος ήταν αυτός ο οποίος του πρότεινε, του υπέδειξε, τον συμβούλεψε να ξεκινήσουν κάποιοι παίχτες τον αγώνα. Οι νεότερες πληροφορίες μου λένε ότι τις πληροφορίες στον νέο προπονητή τις έδωσε ο κύριος Κορδόν. Αν αληθεύει αυτό το πράγμα, του Κορδόν η δουλειά δεν είναι να δίνει στον εκάστοτε προπονητή, ακόμα και αν είναι καινούριος, ποιοι παίχτες πρέπει να παίξουν ή δεν πρέπει να παίξουν, ή γενικώς να προτείνει παίχτες που θα παίξουν στη βασική δεκάδα. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό για μένα τραγικός ο κατά τα άλλα αγαπητός και ψυχάρα ο Ρέτσος. Τραγικός. Χτες πήγε να κάνει πάλι το δεύτερο λάθος, πάλι να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το παιδί. Είναι σε ένα κακό φεγγάρι. Είναι πολύ κακό φεγγάρι. Είναι πάρα πολύ κακός, πάρα πολύ κακός τους τελευταίους μήνες ο Τσικίνιο. Επιλέχθηκε χτες να παίξει αρχικά εξτρέμ. Χτες ήταν πάρα πολύ κακός, μέτριος προς κακός, ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης που φώναζαν κάποιοι γιατί δεν παίζει ο Φορτούνης. Ξεκίνησε ο αγώνας με το νέο παλικάρι αυτό, τον Γκονζάλες, ως σεντερφόρ και πέρασε σαν αλλαγή ο Γιάρεμτσου. Δεν ξέρω γιατί και πώς επανήλθε ο Γιάρεμτσουκ μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. θεωρώ ότι θα μπορούσε σε έναν τέτοιο αγώνα, η γνώμη μου, η άποψή μου, χωρίς να επιβάλλω σε κανέναν τίποτα, είναι... Είναι... Ακουγόμαστε?
1: Ναι, εγώ ακούω.
0: Εγώ δεν ακούω. Δεν ξέρω γιατί να ακούω. Τώρα ακούω.
1: Πάλι εντάξει.
0: Ναι, τώρα. Η άποψή μου είναι ότι ο Γιάννετσουκ είναι ένα φορ πολύ δυναμικό, φορ περιοχής, που θα μπορούσε αντί τον μικρό τον Γκονζάλες να ξεκινήσει αυτός και με πιο φρέσκα πνευμόνια στο δεύτερο ημίχρονο να έμπαινε ο μικρός. Μου κάνει επίσης εντύπωση η κακή απόδοση του Πουέρτας. Ο Πουέρτας δεν είναι ένας παίκτης που κάνει 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια. Σχεδόν στήχησε 25 εκατομμύρια και σε αυτόν επενδύει ο Ολυμπιακός το μέλλον στο χώρο του κέντρου. Ήταν πάρα πολύ κακός εχθές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός, βλέποντας εχθές τον Αθανασίου π.χ., γιατί να επιλέξει έναν αριστερό, να μην τον επιλέξει σαν δεύτερο, έστω δεύτερο αριστερό εξτρέμ. Παρότι ο Αθανασίου εχθές ήταν προκλητικός κατά την άποψή μου στους πανηγυρισμούς στον γκολ που έβαλε ο Όφη. Προέρχονταν βέβαια από δική του assist τον γκολ, αλλά όταν είσαι παίκτης μιας ομάδας δανεικός και παίζεις δανεικός, δεν λέω θα παίξεις την καλύτερη μπάλα, αλλά
1: πρέπει
0: να κρατήσεις τους τύπους και δεν μπορείς να πανηγυρίζεις με αυτόν τον τρόπο. Ο Αθανασίου έκανε σοβαρό λάθος να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο τον γκολ, που δικαιούται να το πανηγυρίσει, αλλά η συνήθεια λέει ότι παίκτες, δηλαδή είναι σαν τον παίκτη του Όφη τώρα, τον πώς τον λένε, τον Σεντερφόρ, τον...
1: Ναι.
0: Ο Φούντας, τον άλλον του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ, να παίξει Όφη Παναθηναϊκός, να βάλει γκολ ο Αϊτόρ, που ήταν αγαπητός μέσα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και να πάει να το πανηγυρίζει. Και ειδικότερα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στο ΆΚΑ. Πάση περιπτώσει, οι παίχτες έτσι νομίζουν, έτσι πράττουν. Έτσι τους κόβει το μυαλό. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιλογές το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ άσχημες των παιχτών που θα ερχόντουσαν. Έγιναν κακές, πολύ κακές επιλογές. Έφυγαν παίκτες ή ήρθαν παίκτες που δεν έπρεπε να φύγουν ή δεν έπρεπε να έρθουν. Και στη συνέχεια το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό όλο και απομειώνεται. Τι συμβαίνει? Δεν είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός με τέτοια υποδομή στους μικρούς να μην έχει Έλληνες στην ομάδα. Εγώ δεν λέω να παίζουν, να είναι Έλληνες στην ομάδα. Δηλαδή δεν θα είχε θέση, δεν είχαν θέση 2-3 Έλληνες ακόμη στον Ολυμπιακό, ή δεν βρέθηκαν? Αλίμονο, τα λεφτά που χαλάστηκαν για να γίνουν μεταγραφές κάποιων ξένων αμφιβόλου αξίας θα μπορούσαν να διατεθούν σε κάποιους Έλληνες καλύτεροι. Εγώ, ας μην πάρει μικρούς όπως είχε Μπακούλας και λοιπούς μικρούς, ας πάρει κάποιους πιο καλούς σε ποιότητα. Δεν είχε θέση αυτός ο Φούντας, εδώ και είναι ο δεύτερος χρόνος που παίζει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν κίνησε την περιέργεια κάποιον να προτείνουν έναν Έλληνα ακόμα. Κατεβαίνει ο Όφη με 8 Έλληνες. Είναι δυνατόν ο Όφη να κατεβαίνει με 8 Έλληνες να σου παίρνει τον αγώνα και εσύ να ψάχνεις να βρεις μεταγραφές? Είναι δυνατόν? Δεν είναι, δηλαδή γίνονται λάθη σοβαρά. Δεν θέτω εγώ ευθύνες ούτε στον πρόεδρο ούτε στους ηθήνοντες. Εγώ θέτω ερωτήματα. Ποιοι είναι αυτοί που εισηγούνται αυτό το σχεδιασμό. Ποιοι είναι αυτοί, όπως έθεσα το ερώτημα, ποιος ήταν αυτός που έδωσε μέσα σε εισαγωγικά χαρτάκι στον καινούργιο προπονητή. Έμαθα, και αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου καλώς, ότι το χαρτάκι μέσα σε εισαγωγικά το έδωσε ο Κορδόν. Μα ο Κορδόν, αν μπορούσε να δώσει χαρτάκι, θα ήταν προπονητής. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω και λάθος η πληροφορία μου, αλλά συνήθως οι πληροφορίες μου δεν είναι λαθεμένες, γιατί προέρχονται από άτομα που είναι γύρω από τη διοίκηση. Έχουμε τηλέφωνο?
2: Δεν έχουμε τηλέφωνο. Απλά ήθελα να κάνω μία ερώτηση,
0: ναι,
2: αν μπορώ να σου την κάνω.
0: Ναι, να μου πεις.
2: Λοιπόν, θεωρείς σωστή την απομάκρυνση, τη μεσοβδόμαδη απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ, ώστε να έρθει ένας καινούριος προπονητής Πέμπτη και να έχουμε αγώνα Σάββατο?
0: Όχι, όχι. Εγώ θα θεωρούσα σωστή την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ στην αρχή της περίοδου, πρωτού ξεκινήσει η προετοιμασία. Είχε δώσει δείγματα εδώ και καιρό ο κατά τα άλλα σεβαστός κύριος Μεντιλίμπαρ, ότι για κάποιο λόγο η ομάδα δεν ανταποκρινόταν στο πνεύμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα καθαρά επιθετική. Δεν είναι μια ομάδα ούτε να αμήνεται, ούτε στο 1-0, ούτε στο 0-0. Είναι μια ομάδα επιθετική. Έχει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό, όταν το βλέπεις, δεν μπορεί να πηγαίνεις το Δεκέμβριο να ανανεώνεις το συμβόλαιο του κυρίου Μεντιλίμπαρ, επειδή σου πήρε ένα κόφερες, και από την άλλη, στο μήνα μέσα, τον προηγούμενο το μήνα αρχές αυτού νου, του Σεπτέμβρη, να δηλώνεις τη στήριξή σου στον προπονητή. Δηλώνεις τη στήριξη. Με ποια δικαιολογητικά δηλώνεις τη στήριξη στον προπονητή? Να τον στηρίξεις δηλαδή επειδή η ομάδα εδώ και 1,5 χρόνο δεν παίζει καλά? Δεν βάζω μομφή εγώ στον... ούτε στον πρόεδρο, ούτε στον προπονητή. Αλλά κάποιοι πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό, να κάθονται κάτω και να βλέπουν τι παράγει η ομάδα, ο άνθρωπος που διευθύνει αυτή την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Κάνει τις απαραίτητες κινήσεις η ομάδα αυτή να λειτουργεί σωστά μέσα στο γήπεδο? Κάνει τις σωστές αλλαγές? Στείνει καλά αρχικά την ομάδα? Όταν στραβώσει, τι κάνει? Αυτά μετριούνται σε έναν προπονητή. Ο προπονητής δεν είναι αυτός που παίρνει 11 παίκτες, τους βάζει και τους κάνει. Οι 11 παίκτες τύπου Μπέλιχα, Ρονάλντο και τα λοιπά, Μέση και τα λοιπά, δεν χρειάζονται καν προπονητή. Και όμως βλέπετε ότι στις ομάδες που είναι, οι προπονητές είναι πάνω ράφι. Άρα λοιπόν ο προπονητής παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο το πλάνο που θα δώσει για να παίξει η ομάδα. Δεν είναι, ο προπονητής δεν είναι γυμναστής. Ο προπονητής δεν έχει την ευθύνη της εκγύμνασης. Ο προπονητής πρέπει να διδάσκει τις φάσεις και να διδάσκει το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα. Βλέπετε τον τελευταίο καιρό η ομάδα να έχει κάνει ένα πλάνο για τις στημένες φάσεις? Πόσα γκολ από στημένες φάσεις έχει φάει, του έχουν βάλει του Ολυμπιακού? Εχθές ο κατά τα άλλα καλός Ορτέγκα, πού ήταν στο γκολ? Το είδατε πόσο έξω ήταν? Πού ήταν το αριστερό το μπακ για να κλείσει, ή το αριστερό σέντερ μπακ για να κλείσει τον παίκτη, να μην έχει πεδίο να σουτάρει? Πού ήταν? Πού, δηλαδή, η άμυνα, όταν έχεις αυτή την άμυνα, με αυτή την άμυνα δεν πας πουθενά. Οι αγώνες κερδίζονται με καλή άμυνα. Ακούω. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, κάναμε ένα πρόλογο. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σήμα του σταθμού, θα είμαστε πάλι εδώ με τα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε.
3: 4,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε. Έχουμε ακροατή τώρα, έχουμε.
7: Έχουμε.
0: Ωραία, ωραία, πάμε. Πάμε, σας ακούμε.
8: Γεια σας, Κώστας λέγομαι.
0: Γεια σου Κώστα.
8: Σας άκουγα χθες βράδυ. Καταρχήν τον έχετε να περιόρισε στο σεβασμό μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν ο πόνος ενός οπαδού να σας κάνει να προσβάλλει έναν παραγωγό. Μπορώ να σας πω ότι είστε εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ δυνατό μυαλό και δεν μπορώ να καταλάβω και τους Ολυμπιακούς πως σε μία μέρα θέλουν να αλλάξει μια κατάσταση, ξέρω εγώ, ενός έτους. Δεν έχουν καθόλου υπομονή, χειρότερη και από εμάς τους Παναθηναϊκούς, δηλαδή που εμείς έχουμε και 16 χρόνια να αναμονή. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δηλαδή και ειδικά αυτό το παιδί που είναι κατά τα άλλα που δεν μου αρέσει να κρίνω έτσι και δημόσια, αλλά αυτό το παιδί που διαφωνήσατε χτες, ενώ είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ, πολύ πρακτικός έτσι, έχει αυτή την απεριόριστη λίστα έτσι, με την ομάδα, δηλαδή να επιβάλλει ότι την άποψή του ότι αυτός μόνο υπερασπίζει τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός πρέπει να νικάει και ο Ολυμπιακός... Ενώ είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα και μερικοί παραθυναϊκοί επίσης που βγαίνουν στο σταθμό και λένε ανάλογες ιστορίες πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό γιατί και προσβάλλουν τους άλλους και γίνονται και ήδη νομίζω ελαφρώς ρεζίλοι γιατί μετά δεν γίνεται ποτέ όπως θα λένε.
0: Κοίταξε, συμβαίνει το εξής. Οι παθιασμένοι καλά κάνουν και τα λένε. Το θέμα είναι οι οργανωμένοι. Εγώ είμαι κατά των οργανωμένων. Εγώ αν είχα ένα προεδρικό θόχο χειρότερος από τον Ντέμι Νικολαίδη ή από τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη. Εγώ δεν θα επέτρεπα οργανωμένους και δεν θα έκανα θύρες οργανωμένων. Αυτό με τις θύρες των οργανωμένων δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή οι 3, οι 4, οι 5, οι 6 και οι 7 ξέρω εγώ να είναι λέει η θύρα στο Καραϊσκάκι των οργανωμένων ή η 13, η 11, 12, 13 δεν ξέρω ποια είναι στο Ολυμπιακό στάδιο ή η 21. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή χωρίζουμε τους φιλάθλους σε οργανωμένους και μη οργανωμένους. Μάλιστα. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, εσύ αποδέχεσαι να αυτόν τον ρατσισμό. Αυτοί είναι οργανωμένοι και οι άλλοι δεν είναι. Αυτοί που δεν είναι οργανωμένοι, δυστυχώς.
8: Δεν μου αρέσει αυτό το bullying που κάνουν, δηλαδή.
0: Αυτοί τρώνε το bullying. Οι οργανωμένοι. Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι παλιά στα επίσημα του Καραϊσκάκη, δηλαδή στη θύρα 33, 32, 31 και 30 ή στις σουίτες και οι οργανωμένοι, οι μάγκες οι οργανωμένοι να ανοίγουν τα βεγγαλικά ή με τα χρώματα από ναυτικές φωτοβολίδες και τα λοιπά και να κάθεσαι εκεί. Είτε έχεις πρόβλημα τα καπνογόνα, είτε έχεις πρόβλημα, είτε δεν έχεις
8: να
0: ρουφάς όλα αυτά. Γιατί να πηγαίνει λοιπόν ένας και να πληρώνει 3, 4, 5, 10, 15, 18 χιλιάδες το χρόνο να κάθεται στο κέντρο του γηπέδου και κάποιοι οργανωμένοι δήθεν οι οποίοι σήμερα
8: αυτοί σκοτώσανε τον αστυφύλακα τον ανθρωπάκο που πήγε να κάνει δουλειά του να βγάλει 9 εκατοστάρικα το μήνα.
0: Ναι,
8: εγώ
0: δεν θα μπω και τόσο βαθιά, θα μπω σε απλά πράγματα. Και να τους ανέχεσαι και όταν φεύγουν, ξέρετε, εγώ έκανα το λάθος κάποια φορά να πάω να δω το κομμάτι αυτό στο Καραϊσκάκι. Όταν φεύγουν τα καθίσματα είναι τόσο ελεϊνά και βρώμικα από τα καπνογόνα, από τα βεγγαλικά που ανάβουν, από ό,τι κάνουν, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να καθίσεις. Ήμουν πάρα πολύ σύμφωνος ακόμα και τότε που ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης, τα έβαλε με τη θύρα 13. Όχι ότι ήταν η θύρα 13, οποιαδήποτε θύρα, ήμουν μαζί του και είμαι μαζί του. Όπως ήμουν με τον Ντέμι Νικολαίδη, όπως θα είμαι με τον οποιονδήποτε που θα σταματήσει αυτό το ρατσισμό, γιατί είναι ρατσισμός οργανωμένοι και μη οργανωμένοι. Και τα επεισόδια δεν τα κάνουν αυτοί που δεν είναι οργανωμένοι. Τα επεισόδια τα κάνουν αυτοί που λένε ότι είναι οργανωμένοι, αν δείτε. Αλλά όταν βλέπεις διοικήσεις που τρέχουν... Όταν βλέπω διοικήσεις και τρέχουν από πίσω από τους οργανωμένους για να τους βγάλουν και πληρώνουν τις εγγυήσεις για να τους βγάλουν.
8: Όταν δίνουν τσάμπα εισιτήρια.
0: Δίνουν τσάμπα εισιτήρια. Επειδή εγώ ζούσα στο Δήμο του Ζωγράφου για πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούμαι εκεί, η θύρα 13 του Δήμου Ζωγράφου ζούσε από τα λεφτά που έδινε η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Και τα έπαιρναν κάποιοι οι οποίοι στη συνέχεια κατέβηκαν και υποψήφιοι χρυσαυγίτες οι οποίοι εκδηλώθηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους έχουμε οργανωμένους. Αν δείτε.
8: Κύριε Δήμο, με συγχωρείτε, τιμάτε την οικογένειά σας. Δηλαδή το ήχος σας και η ποιότητά σας είναι τρομερή. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον καλύτερο από εσάς στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ, αγαπητέ μου φίλε. Είμαι κατά των οργανωμένων και το λέω ανοιχτά. Κατά των οργανωμένων. Πρέπει οι διοικήσεις των ομάδων να αφήσουν ελεύθερα τα εισιτήρια παντού.
8: Είναι πελατάκιδες όμως
0: και αυτοί. Και όταν οι οργανωμένοι στις εξέδρες κάνουν. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όταν κάνουν στις εξέδρες δεν επεμβαίνουν. Γιατί εχθές στο γήπεδο, στο παραένα, αποφεύθηκαν επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Που δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας να τα πει. Γιουχάιζαν, άρχισαν να γιουχάρουν οι οργανωμένοι ουσιαστικά την ομάδα φωνάζοντας με τη Λίμπαρ και να απαξιώνουν με την πρώτη έναν προπονητή που ήρθε τρεις μέρες.
8: Ακόμα
0: δεν ήρθε ο άνθρωπος, ακόμα δεν ξέρει πώς γράφεται η λέξη Ολυμπιακός. Και γιουχάρανε φωνάζοντας το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και τσιμπάνε.
8: Το
0: κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι ξεκινώντας οι οργανωμένοι αυτό το πράγμα, από την πλευρά των οργανωμένων, τσιμπάνε και οι μη οργανωμένοι και φώναζαν. Δεν ήξεραν γιατί φωνάζουν το. Εγώ ρωτάω έναν από αυτούς που φώναζε το όνομα του με τη Λίμπαρ. Για ποιο λόγο φώναζε, για να γυρίσω με τη Λίμπαρ?
8: Ή
0: να την πεις στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του συλλόγου, ή να πεις ότι ο Ιμανόλ δεν σου κάνει. Γιατί γιουχάριζες?
8: Ο Ιμανόλ πότε το δεν
0: είναι. Όχι, γιατί γιουχάριζε. Τρεις λόγοι υπάρχουν. Ή για να γυρίσει με τη Λίμπαρ, ή να την πεις στον πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη, ή να απαξιώσεις τον καινούργιο προπονητή. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Άμα θες να γιουχάρεις, πήγαινε στο σπίτι σου να γιουχάρεις. Στους φίλους σου. Μην παρασύρεις και άλλους, γιατί παρασύρθηκαν πολλοί εχθές. Παρασύρθηκαν πολλοί και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο. Ότι το ξεκινάει το γιούχα οι οργανωμένοι, αυτό το γιούχα, αν λέγεται γιούχα αυτό, και επεκτείνεται μετά στο μεσογήπεδο.
8: Ή αυτό που βρίζουν μανάδες.
0: Ναι, μην πάτε αν δεν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει αυτό που κάνει η ομάδα, στον επόμενο αγώνα να μην πάτε. Δεν σας θέλει μια ομάδα, υγιής ομάδα, τέτοιους φιλάθλους. Υπάρχουν άλλοι που περιμένουν να πάνε με το παιδάκι τους, με τη γυναίκα τους. Εγώ πήγα σε ηλικία 5 ετών. Με πήγανε στο γήπεδο.
8: Και εμένα με είχε πάει ο
0: 5 ετών. Και τότε είχαν τη συνήθεια να σε βαφτίζουν Ολυμπιακό. Πετάγανε το παιδάκι λίγο έτσι προς τα πάνω και σαν να το βαφτίζουν Ολυμπιακό. Με πήγε ο νονός μου. Ο συγχωρεμένος ο νονός μου.
8: Τέλος πάντων. Πάντως ασύλληψη μπορεί να γίνει το Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Δεν θέλω ούτε η ομάδα μου να κερδίζει με άτιμο τρόπο. Θέλω να παίζει μπάλα.
8: Κάνε με πατίο τρόπο. Νομίζω περισσότερο Ολυμπιακή τύπου.
0: Όχι, θέλω να παίζει καλή μπάλα. Και ακόμα και αυτοί. Έβλεπα χθες φίλους μου και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες και τα λοιπά. Όταν βάζει ένα αμφισβητούμενο γκολ η ομάδα τους, ανεβαίνουν στα κάγκελα.
8: Συγγνώμη για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την. Τώρα που έπαιξε
0: με την Κηφισιά.
8: Διαμαρτυρήθηκαν οι Αεξίδες, οι Ολυμπιακοί διαμαρτυρήθηκαν ο παδός της Κηφισιάς. Ακούσατε, βγήκε ποτέ κανένα?
0: Όχι, μα εξάλλου, καλά, η Κηφισιά δεν έχει οπαδούς να διαμαρτυρηθούν. Εχθές, παραδείγματος χάρη, βγαίνει ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή. Και βγήκε ο πρόεδρος του Ηρακλή και είπε ότι αυτά που είπε για το ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή.
8: Ακόμα και αν έχει άδικο.
0: Έτσι, βγήκε ο ίδιος να το πει.
8: Να.
0: Δεν έβαλε τους οργανωμένους να βρίζουν και να φωνάζουν. Βγες, έχεις τα δικαιώματά σου. Μπες και ζήτα. Όπως μπήκε ο Ηλιόπουλος και καλά έκανε και πήγε το Λανουά στα δικαστήρια όπου έπρεπε να τον πάει και βρήκε το δίκιο του. Και ξαφνικά η ΑΕΚ από εκεί που δίθεν αδικήτο, μπορεί να αδικήτο κιόλας. Ξαφνικά άλλαξαν τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει ισονομία στις ομάδες. Και οι μικρές ομάδες και οι μεγάλες δεν έχει λόγο να αδικούνται. Να παίζουμε όπως παίζουν στην Αγγλία. Βλέπετε στην Αγγλία να αδικούνται. Βλέπετε, δηλαδή, χάνει η Άστον Βίλα, ξέρω εγώ, χάνει η Άρσεναλ και δεν ανοίγει μύτη. Γιατί δεν χάνει άτιμα.
8: Ναι.
0: Δεν χάνει από ψεύτικο πέναλτι ή από ψεύτικο γκολ που μπήκε δεν μπήκε. Να πάμε σε άλλο επίπεδο, αν θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο. Γιατί καμιά φορά αυτό το επίπεδο ευκολύνει τους κυβερνώντες.
8: Πάντως,
0: για να δημιουργούν χάος και να ασχολείται ο κόσμος με αυτά.
8: Όταν τα ξεκαθαρίσεις όλα, λίγο-λίγο βγάζεις, στο τέλος μένει μόνο το χρήμα, το προπόθετο.
0: Βέβαια.
8: Τα οικονόμα, και έχουμε στρατούς έτσι, στρατούς στις ομάδες, οι οποίοι δεν παίρνουν φράγκο και είναι...
0: Οι ομάδες και ο κάθε ιδιοκτήτης θέλουν στρατούς για να υπερασπίσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, όχι από τις ομάδες τους, από τις άλλες δουλειές που κάνουν. Θέλουν το στρατό τους. Ο καλύτερος σε αυτή την κατάσταση που πέρασε, ο καλύτερος στην κατάσταση αυτή, ήταν ο κύριος Κόκαλης. Ο κύριος Κόκαλης έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Τι θέλετε, Τζιοβάνι, πάρτε Τζιοβάνι, πάρτε Ζεελίας, πάρτε τον ένα, πάρτε Ριβάλντο, πάρτε. Και έτσι η Ούγκα.

0: Ναι, έφυγε σχεδόν κυνηγημένος. Μην αγνοείτε αυτό το πράγμα ότι ο αναμορφωτής, ο μεγαλύτερος αναμορφωτής, ο Κόκαλης, έφυγε κυνηγημένος. Έτσι δεν είναι. Όλοι έρχονται και παρέρχονται. Και ο κύριος Μανινάκης θα παρέλθει και εγώ θα παρέλθω εδώ και όλοι θα παρέλθουμε. Δεν είναι μόνιμες οι θέσεις. Δεν είναι δημόσιο ο ιδιωτικός τομέας.
1: Εγώ ακούω αυτό που με κάνει να τρελαίνομαι και να πεθάνω από τα γέλια, είναι αυτό που έλεγε ένα άλλος Ολυμπιακός, είναι καταδικασμένος να νικάει. Σόπαρε μεγάλε.
0: Όχι! Είναι καταδικασμένος να παίζει καλή μπάλα.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια. Ναι, δεν είναι η μεγαλύτερη ομάδα, ή όταν ακούω τα εκατομμύρια που δόθηκαν ότι έχουν σε οπαδούς. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, όπως μεγάλη και ο Παναθηναϊκός, μεγάλη και η ΑΕΚ. Και απλά ο Ολυμπιακός παίζει από παλιά πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και εντάξει, έχει τους δικούς του οπαδούς. Αλλά όχι ότι είναι και άσχημος ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι ότι πάντα η ΑΕΚ έπαιζε, ας πούμε, τεχνικό ποδόσφαιρο. Ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚτζής, στο Ρεμάς. Ναι. Είναι σαν να λέμε τώρα, αν πούμε τώρα την Ελλάδα, να αντιστοιχίσουμε την ΑΕΚ με το ποδόσφαιρο, με το τραγούδι θα ήταν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πάντα έπαιζε με τεχνική. Δηλαδή, ευχαριστώ να τη βλέπει. Άρκετα που εμεί γίναμε Παναθηναϊκοί για το.
0: Όχι, η ΑΕΚ γενικώς όταν έπαιζε καλή μπάλα.
1: Καλή μπάλα και.
0: Έπαιζε καλή μπάλα. Δεν ήταν μια ομάδα. Είχε τα προβλήματά τη.
1: Ούτε σκληρή ομάδα να παράγει να χτυπάει.
0: Είχε και η ΑΕΚ τα προβλήματά τη, γιατί και η ΑΕΚ πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Γέμισε με χρέη. Δεν ψάξαν ποτέ ποιος θα έκανε τα χρέη, αυτός έπρεπε να τα πληρωθεί.
1: Είναι μια αγγλική εταιρεία που την είχε πάρει την κατάσταση.
0: Τα χρέη αυτά τα πληρώσαμε όλοι εμείς, γιατί αυτά θα μπαίναν στα δημόσια ταμεία. Δεν μπήκαν ποτέ στα δημόσια ταμεία αυτά τα χρέη, όπως τα χρέη πολλών ομάδων που τα αφήσανε.
1: Κύριε Δήμο, ότι οι βιοτεχνίες λέει καταστράφηκαν οικονομικά, επειδή ποτέ τότε που έπεσε η ΑΕΚ κατηγορία δεν πληρώθηκαν και κλείσαν και βιοτεχνίες.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Είναι ωραίο το πράγμα. Και αν ήσουν στη θέση του Αλλού που χάσε την επιχείρησή του.
0: Ξέρετε πόσοι τροφοδότες από νερό μέχρι ρούχα, μέχρι πετσέτες, μέχρι έχασαν τα λεφτά τους επί εποχής.
1: Ή στηρίζουν την ύπαρξή τους.
0: Βέβαια.
1: Κάπου, και υπάρχει,
0: χτύπησαν καθαριστές, καθαρίστριες, συνεργεία, πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Είστε εξαιρετικό άνθρωπο, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά εχθές το βράδυ. Είχατε απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ μακάρι να μου έλεγε ότι είχα άδικο. Δηλαδή θα το δεχόμουν πιο πολύ, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί θα είχαν δίκιο οι περισσότεροι. Ενώ είναι άσχημο να έχει ο ένας δίκιο.
1: Θα βγουν κάποιοι κολλητοί Ολυμπιακοί, έτσι, του.
0: Δεν πειράζει, ας βγούνε. Ο καθένας, άκου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι εδώ. Μπορώ να αντιμετωπίσω τον οποιονδήποτε.
1: Αυτό είναι πολύ δυνατό μυαλό που διαφώνησες. Αλλά έχει αυτό το Ολυμπιακή λίγη, δηλαδή το.
0: Όχι, δεν.
1: Εγώ ήταν Ολυμπιακό, λες και θέλει να γίνει.
0: Ας το έχει. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει, στο συνομιλητή του δεν έχει δικαίωμα να τον προσβάλλει. Όπως εγώ δεν προσβάλλω κανέναν. Αν έχετε ακούσει και προσβάλλω και έχω προσβάλει κάποιον, του ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω προσβάλει ποτέ κανέναν. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν.
1: Να παρακαλέσω τώρα και δεν ξέρω, δεν θα ακούσω βέβαια. Είναι για εμείς σαν Παναθηναϊκοί αγαπάγαμε τον Άλκη, άσχετα τώρα που είχε δίκιο που δεν σταμάτησε όταν έπρεπε. Αυτό το παιδί είχε ένα ήθος, άσχετα με την πολιτική του, ας πούμε, που έγερνε προς μια πάντα που εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε ένα ήθος.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά ακούστε κάτι. Όχι, δεν είναι θέμα συγχώρεση. Δεν είμαι παπάς εγώ για να. Δεν είναι θέμα συγχώρεση. Σας λέω τα στοιχεία. Ζήτησα από τον συγκεκριμένο, δεν θέλω να πολιτικολογείς εν ώρα αθλητικών εκπομπών. Όταν υπάρχουν εκπομπές ενημερωτικές, εκεί βγες και πες την άποψή σου. Στην αθλητική εκπομπή ο αθλητικογράφος δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Δεν, ίσως μπορεί να μην γνωρίζει. Ίσως μπορεί να είναι απολιτικ. Ίσως μπορεί να είναι. Βέβαια, βγες σε μια ενημερωτική εκπομπή και πες τη γνώμη σου ό,τι θέλεις. Αλλά σε αθλητικές εκπομπές. Και δεύτερον,
1: τους. Τον αγαπάγαμε πολύ και τον αγαπάμε, δηλαδή.
0: Ένα δεύτερο. Του ζήτησα να μην στοχοποιεί, έστω και με. Χωρίς όνομα, να μην στοχοποιεί ανθρώπους. Να μην δίνει προσδιορισμούς. Του το είπα μία, του το είπα δύο. Προσπάθησε να με πείσει, ακόμα και για τη λέξη Βαζιβουζούκος, που ούτε αυτός ξέρει τι σημαίνει Βαζιβουζούκος, πιστεύω, ότι είναι καλή λέξη.

0: για να αποκαλείς κάποιον βασιβουζούκο. Ας ανοίξει κάποιος ένα, ας ανοίξει κάποιος ένα λεξικό να δει τι σημαίνει βασιβουζούκος. Ήταν ό,τι το χειρότερο πράγμα στην Τουρκία.
1: Ήταν καλός, αλλά αυτά δεν επιτρέπονται.
0: Ναι. Είναι αποδεκτός μετά το μήνα, γιατί τον έχω μπλοκάρει για ένα μήνα, μετά τον μήνα, εφόσον αποδεχθεί αυτούς τους ηθικούς όρους που βάζω, είναι αποδεκτός να ξαναβγεί με τηρώντας τους ηθικούς όρους της μη προσβολής των συνακροατών του.
1: Μην το πάρει σαν λήψιμο, αλλά νομίζω...
0: Δεν είμαι εδώ για να κακοποιώ κανέναν ή να δημιουργώ προβλήματα σε κανέναν. Είμαι εδώ για να τηρείται η διαδικασία, η ηθική διαδικασία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πάμε και σε έναν άλλο φίλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον άλλο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Δήμο.
0: Σας ακούω.
2: Γιάννη, από το δρόμο.
0: Έλα, Γιάννη. Αυτό από το δρόμο, τι σημαίνει δρόμος? Δρόμος είναι καμία περιοχή.
2: Οδηγώ βολάν.
0: Συγγνώμη. Επειδή δεν το κάνω. Ξέρετε κάτι, εγώ άμα δεν καταλαβαίνω κάτι, συγχωρέστε με, ρωτάω. Δεν το αφήνω έτσι για να μην έχω μέσα στο μυαλό.
2: Εμείς βγαίνουμε στην εκπομπή του Θέμη με αυτό το προσωνύμιο, άλλο βγαίνει με.
0: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Για να καταλάβω εγώ.
2: Η δουλειά μου είναι
0: αυτή. Είμαι καινούριο στον αέρα και θέλω να, κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω να τα. Να τη διευκρινίσω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Για να μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που εσείς θεωρήσατε ότι ασυνενώσαν και δεν ή προσβάλλανε, δεν είναι ωραίο, έτσι. Προφανώς να μιλήσετε εσείς μαζί τους. Αν το θελήσετε ή το θελήσουν και αυτοί. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό νομίζω. Εγώ άκουσα και χθες γιατί σας ακούω πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένας τόνος υψηλός. Τώρα από εκεί και πέρα είναι δύο. Ένα, αν παίρνει χαρτάκι ο προπονητής από τη διοίκηση, ο καινούριος, το θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αν φώναξε η θύρα 7 ή δεν φώναξε η θύρα 7 το με τη λίπα. Εντάξει, τώρα η άποψή μου είναι ότι φόρασε η θύρα 7. Εγώ νομίζω ότι η θύρα 7 έλεγε συνθήματα και όλο το άλλο γήπεδο έλεγε με τη λίπα. Η άποψή μου δικιά μου. Μπορεί να είναι σεβαστή.
0: Όχι, είναι σεβαστή, αλλά θα σε ενημερώσω λοιπόν ότι το με τη λίπα το όνομα το φώναξε η θύρα 7.
2: Ωραία.
0: Και αυτό δεν επιδέχεται αντίρρηση, γιατί είμαι αυτή κοσμάρτης.
2: Ωραία. Η απάντησή μου είναι προς αυτό που λέτε, ότι άμα δεν μας αρέσει, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο.
0: Έτσι.
2: Την άλλη εβδομάδα, άμα κερδίσει η ομάδα ή με τη Γαλλιά Κελόνια, τότε θα είναι όλα με λίγα άλλα.
0: Μα αυτό λέμε. Δεν μπορεί να καλύπτονται κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε τα προβλήματα.
2: Αυτό είναι κάτι που γίνεται στα γήπεδα. Και εσείς προφανώς ναι, έχετε μία απέτηση να ζητήσετε γιατί έγινε αυτό. Αλλά προφανώς το άλλο που είπατε με το χαρτάκι. Προφανώς και εσείς στη δουλειά σας, κύριε Δήμο, έχετε ένα μπούσουλα. Άμα έρθει καινούριος δημοσιογράφος και του πεις κάνε ό,τι θέλεις, θα πάει καλά η ροή του.
0: Εγώ δεν ζήτησα να κάνω έλεγχο γιατί το έδωσε. Ζήτησα να μάθω ποιος είναι αυτός που έδωσε τις συστάσεις αυτές. Είναι κακό αυτό?
2: Είναι κακό, αλλά δεν ξέρω αν θα σας το πει κανένας. Και εγώ άμα σας ρωτήσω γιατί δίνετε...
0: Ναι, αλλά εγώ εδώ αν με ρωτήσεις ποιος δίνει τις οδηγίες στον καινούριο δημοσιογράφο και με ρωτήσεις, θα σου πω. Ο διευθυντής του σταθμού, που λέγεται Γιώργος Καραμπεσίνης, πρώτα πρέπει να συνεννοηθεί ο δημοσιογράφος με τον κύριο Καραμπεσίνη και ό,τι βγαίνει στον αέρα είναι της επιλογής του κυρίου Καραμπεσίνη.
2: Ωραία.
0: Εγώ απαντώ. Ναι. Όπως στον ακροατή ή στους συνακροατές σου, έτσι έχω δικαίωμα και εγώ που συμμετέχω σε αυτό το κλαμπ, είτε πληρώνοντας ένα πανάκριβο ειστήριο και πηγαίνοντας μία ή δύο φορές στο γήπεδο. Για αυτούς τους λόγους δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Παρότι το ειστήριο μου είναι πανάκριβο.
2: Α, κύριε Δήμο, ποιος θα τα απαντήσει? Εμείς που είμαστε από το τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν ζητώ απαντήσεις από εσάς που είστε στο τηλέφωνο. Εγώ θέτω το ερώτημα. Θέτω το ερώτημα. Και όταν βγει ποιος είναι αυτός που έδωσε τις συστάσεις αυτές, τότε θα έχω πάρει εγώ. Δεν ζητάω από εσάς. Δεν θα ζητήσω σε κανέναν ευθύνη.
2: Το θέσατε όμως, το θέσατε εδώ πέρα σαν ένα θέμα της εκπομπής. Και γι' αυτό μπορεί να έγινε και μια αντιπαράθεση.
0: Όχι,
2: και μια
0: δεν το θέσα.
2: Ίσως, με τον Γιώργο και με κάποιους άλλους.
0: Ίσως να το έθεσα λάθος. Ίσως να το έθεσα με τρόπο που να μην ήταν διευκρινιστικός. αλλά το διευκρίνησα δύο φορές.
2: Ναι, εγώ κατά την άποψή μου σε λάθος χρόνο, γιατί τα προβλήματα του Ολυμπιακού είναι όντως αγωνιστικά από ό,τι είδα. Τώρα στο γήπεδο σας είπα και πάλι, αυτοί που βρίζανε με θάβρο και κροτάνε.
0: Δύο προβλήματα τα χτεσινά. Η αγωνιστική συμπεριφορά του Ολυμπιακού και τα συνθήματα που ακούστηκαν για το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Δεκάδες φορές έχω πάει στο γήπεδο και έχω ακούσει αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Θα ήταν ένα πολύ καλό σύνθημα χτες, ώστε ο κύριος αξιότιμος κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης να πάρει το μήνυμα, και αλλιώτικα είναι να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά πικάροντας αυτό που πήρε την απόφαση. Ποιος την πήρε την απόφαση? Ο κύριος Μαρινάκης. Άρα λοιπόν ποιο πικάρεις? Πικάρεις αυτόν ο οποίος σε ανέχεται να είσαι οργανωμένος, σε ανέχεται να κάνεις τα επεισόδια, σε ανέχεται να τιμωρείτε το γήπεδο εξαιτίας σου, σε ανέχεται.
2: Σας είπα και πάλι, εσείς μπορεί να είστε κοντά, εγώ έχω άλλη γνώμη, δηλαδή μπορεί να έχω την ίδια γνώμη.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο να έχουμε την ίδια γνώμη.
2: Δεν είναι δυνατό, δηλαδή, εκεί που τρώμε να φτύνουμε κιόλας.
0: Έτσι.
2: Άμα είναι έτσι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό και σε όλους τους οργανωμένους, εντάξει.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από και για τα αγωνιστικά και για να τελειώνω. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει έστω με το λίγο αυτό τα 5 λεπτά. Δεν κάνει άλλο τρόπο ποδοσφαίρου. Με passing game και να μπαίνει μέσα στην περιοχή με πολλές μπαλιές και πολλές επαφές. Κάποια στιγμή το κατάφερε. Έπασε από το αριστερό μπακ που είχε μεγάλο πρόβλημα. Αυτός ο Αρμένης.
0: Μα το φέρανε τον Αρμένη αυτόν ότι είναι παιχταράς και ότι θα λύσει το πρόβλημα.
2: Έχουμε πει. Ωραία. Λάθος αμυντική τακτική. Και κάποια στιγμή και τα στόπερο πυρόλα σε κακή μέρα. Θέλω να πω, εγώ δίνω χρόνο στον προπονητή αυτό, γιατί είμαι πάνω απ' όλα Ολυμπιακός. Και δίνω χρόνο ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα δικά του. Τώρα να μου πεις, θα χαθεί το πρωτάθλημα? Όχι, δεν θέλω να χαθεί το πρωτάθλημα, ούτε η στόχη του Ολυμπιακού. Απλώς δεν τα ισοποδένω όλα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ μας έδωσε, ο άνθρωπος τον ευχαριστούμε, μας έδωσε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακός άλλαξε σελίδα. Πρέπει να στηρίξουμε τον προπονητή και τον Ολυμπιακό.
0: Έγινε Κώστα μου. Κώστας είπαμε, έτσι.
2: Πάρα πολύ, Γιάννης, από το δρόμο.
0: Γιάννης, συγγνώμη. Συγχωρέστε με καμιά φορά, γιατί εγώ με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Δεν τα πάω καλά. Να είστε καλά.
0: Πάμε λοιπόν για break, πάμε διαδιθμίσεις και επανερχόμαστε.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
10: Έτσι.
11: Μείνε άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
13: Θέλω
10: και εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Τι έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα ντέρμπι της Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας, την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι για τους ασπρόμαυρους. Ισχυρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα των κίτρινων θέτουν η Φατιγκά, Γένσεν και Ρίτσαρτς. Μπασιρού και Καντεβέρε. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Απογοήτευση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφι, με το ίδιο θυμωμένος όπως και οι οπαδοί. Το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός κοντράρονται στις 9.30 στο ΆΚΑ με στόχο την πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Διαθέσιμη ξανά για τους πράσινους η Τσάπρας και Ντέσσερς. Εκτός για τους αγρινιώτες Ισμυρλής και Γαλιάτσος. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την τέταρτη αγωνιστική. Θέση στο αρχικό σχήμα του Δικεφάλου διεκδικούν Νικάιρν, Ενζίνη και Γκατσίνοβιτς. Εκτός Παπαδόπουλος, Δελγιανίδης και Ριέρα για τους Αρκάδες. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31χρονος Εξτρέμ Μπρούμα για να υπογράψει στον Άρη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους κίτρινους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του Όφης στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί των Κρητικών κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης προκειμένου να αποθεώσουν το σύνολο των κυπελούχων και υπερπροταθλητών Ελλάδος. Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο στις 6 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την τέταρτη αγωνιστική. Με 10 απουσίες θα παρουσιαστεί η μεσημιακή ομάδα. Τις υπηρεσίες των τραυματιών Ουρτάδο, Λεσουσέ, Κατσίκα και Πιέρ Γκάμπριελ θα στερηθεί ο προπονητής των Θεσσαλών Κώστας Μπράτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Κηφισιά και Λεβαδιακός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την τέταρτη στροφή της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός ο Γιάνγκας για τους βιωτούς, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης. Σέντρα στις 7. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, στις 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργου, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026, Τζάμπολς στις 8. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νόφιτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ώρα ντέρμπι στην Premier League. Manchester United και Manchester City κοντράρονται στις 18:30 στο Old Trafford, στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4. Η Levante υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5:15 στο Estadio Ciudad de Valencia για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 3, Θέλτα Μάλαγα, στις 7:30 Χετάφε Deportivo La Coruña και στις 10 Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης. Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος Elversberg φιλοξενεί στις 6:30 την πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου στο Waldstadion Kaiserslautern για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην άλλη αναμέτρηση στις 4:30 η Λειψία κοντράρεται με το Αμβούργο. Η Νάπολη αντιμετωπίζει στις 7 την Μπολόνια στο στάδιο Diego Armando Maradona για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Λέτσε Μόντσα και στις 10 παρατέταρτο Σασουόλο Ιουβέντους. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης Paris Saint-Germain κοντράρεται στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Brest για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Lille Troyes και στις 6:15 Le Mans Lens. Τιτανομαχία στη Σκωτία με τη Rangers να υποδέχεται αυτή την ώρα τη Celtic για τα προημιτελικά του League Cup. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή πριν από τη Σέντρα με τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε λοιπόν γρήγορα στον επόμενο. Σ' ακούμε.
7: Έλα, εγώ είμαι.
6: Ναι, εσύ.
7: Έλα, φίλε μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σου μεσημέρι.
7: Το όνομά μου είναι ο Βαγγέλης. Δεν έχω πάρει ποτέ σε αθλητική εκπομπή, μα ποτέ. Είμαι 70 χρονών και βλέπω Ολυμπιακό από την κούνια μου. Εγώ δεν θα πω πολλά, θα πω 5 πράγματα και όποιος θέλει ας τα ακούσει.
8: Μπράβο, 5 δίκανε θα πει πολλά.
6: Ναι, Αναστάση, μισό λεπτό, μην στην γραμμή σου, μην μιλάς για να ακούσουμε τον άλλον. Σε ακούμε.
7: Λοιπόν, άκου φίλε, όποιος δεν βλέπει από τους σημερινούς Ολυμπιακούς, τους θεσινούς που φωνάζαν με Ντελίμπαρ και τα λοιπά, ότι ο Ολυμπιακός από το Conference και μετά δεν έχει κάνει τίποτα σοβαρό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε αξιοπρέπεια σαν προπονητής και άσε αυτά τα γελάκια και την ευγενική και αυτές τις αηδίες. Τη στιγμή που έφυγαν από την ομάδα...
6: Κλείστε, κάποιος έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο του, να το κλείσει παρακαλώ.
7: Μ' ακούς τώρα?
6: Ναι, σε ακούω.
7: Δεν έχω ραδιόφωνο.
6: Μπορεί να είναι ο κύριος Αναστάσης.
7: Λοιπόν, τη στιγμή που φύγανε 5-6 παίκτες, δεν αναπληρώθηκαν παρά πήγανε με παίκτες στοιχήματα και δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι, διοίκηση ή προπονητής ή και τα δύο μαζί, και βλέπαμε την πτώση του Ολυμπιακού. Το πρωτάθλημα που πήρε ήταν γιατί οι ανταγωνιστές μας ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Μεντιλίμπαρ καλός χρυσός Άγιος, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα να σταθεί και να πει εγώ ζήτησα 5 παίχτες και δεν μου φέρατε κανένα, παρά μου φέρατε παίχτες στοιχήματα. Από την πρώτη χρονιά μετά το conference, ο άνθρωπος αφού δεν του κάνανε τις απαιτήσεις του, δεχτές η διοίκηση ή έπρεπε να έχει παραιτηθεί εάν είχε αξιοπρέπεια προπονητική, όπως έγινε στη Σεβίλη που βγήκε και είπε ότι εμένα μου διώξατε όλους τους παίκτες και δεν μου φέρατε. Και η Σεβίλη σε 3 μήνες τον έδιωξε μετά.
6: Ναι.
7: Όλα αυτά, αλλά φίλοι, δεν είχαμε να λέγαμε. Και μην ψάχνουν να βρουν τι και πώς. Η ουσία είναι ότι η διοίκηση Όχι, δεν εννοώ ακριβώς τον κύριο Μαρινάκη. Αυτούς που είναι από κάτω τον κύριο Μαρινάκη πράξανε λάθος σε όλες τις εκτιμήσεις μέχρι τώρα, από το κόμφερες και μετά. Λοιπόν, ας θα σκεφτούν αυτά οι Ολυμπιακοί και να αφήσουν αυτές τις αηδίες με τη λίπα και τα λοιπά. Η ομάδα είναι καμένη. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι καμένη και μέχρι να μπουν οι παίχτες οι καινούργοι που πήρανε σε ένα ρυθμό θα δούμε κι άλλα τέτοια. Λοιπόν, σας αφήνω...
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στον Αναστάση. Σε ακούμε, Αναστάση. Κλείστο. Παρακαλώ. Αναστάσης. Έκλεισε. Ωραία. Πάμε ξανά. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνύματα. Με ρωτάει η Ντίνα Ισγιώγα αν έβλεπε βίντεο για να βρει τις θέσεις ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού. Μπορεί να έβλεπε βίντεο, αλλά από τα βίντεο, ποιες θέσεις να δει η Ντίνα? Τη θέση ότι ο Τσικίνιο είναι εξτρέμ. Ο κύριος Αναστάσης, ο Κάνδυλας, η ανακοίνωση που έβγαλε μου γράφει η δίθενη θύρα 7 δεν είναι αποδεκτή από το 90% του κόσμου. Η απομάκρυνση του Μέντι ήταν άκυρη, μόνο κακό έκανε. Ειλικρινά νιώθω ότι έδωσε τόσα λεφτά για να χτίσει κάτι καλό και έδωσε μία και τα διέλυσε όλα. Απαράδεκτη διοίκηση, τα φιλιά μου, Τάσος Ολυμπιακός από Αμφιάλη. Ο Μανώλης μου γράφει, να γεια στο στόμα σου. Οι οργανωμένοι και τα πανάκριβα ειστήρια είναι οι λόγοι που δεν έχω πάει ακόμα τα παιδιά μου στο γήπεδο παρότι μου το ζητούν. Να τα πάω γιατί? Να ακούνε τα βρυσίδια και να έχουν ως εικόνα αυτό το χάλι? Έχουν διώξει τις οικογένειες από το γήπεδο. Αυτό λέμε, κύριε Μανώλη, ότι δυστυχώς ανεχόμενοι τέτοιες οργανωμένες θύρες φεύγουν αυτοί που πάνε οι φύλαθλοι. Και όχι οι οπαδοί. Χρειάζονται και οι οπαδοί, αλλά χρειάζονται οι φιλάθλοι. Για να προχωρήσει μια ομάδα χρειάζεται να έχει φιλάθλους, όχι οπαδούς. Γιατί όταν έχεις οπαδούς και άγεσαι και φέρεσαι από τους οπαδούς, τους οργανωμένους, αυτά θα τραβάς. Απ' τη μια οι οπαδοί, οι οργανωμένοι βγάζουν ανακοίνωση σχεδόν απομάκρυνσης, ζητάνε την απομάκρυνση του προπονητού, και από την άλλη μόλις στραβώσει η επόμενη αγωνιστική φωνάζουν το όνομά του. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια, γιατί πρόκειται περί καραγκιοζηλίκια, πρέπει να σταματήσουν. Η διοίκηση να κάνει τη δουλειά της, ο προπονητής να κάνει τη δουλειά τους και εμείς να χειροκροτούμε και να επικροτούμε τα καλά αποτελέσματα ή όταν παίζει καλά η ομάδα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Σας ακούμε.
9: Επιτέλους μόνη κύριε Δημοσθένη.
6: Γεια σας, κύριε Αναστάση, σας ακούμε.
9: Δύο φορές έπεσε η γραμμή.
6: Ναι.
9: Είναι ο ΤΕ που πάει μπροστά.
6: Κάποιος, ναι, δεν υπάρχει ο ΤΕ πια, Telecom.
9: Telecom, είναι η Telecom που πάει μπροστά.
6: Και τη ματζέντα, βάλαμε και το ροζ, βάλαμε και το ματζεντί, το χρώμα στη ζωή μας.
9: Ναι. Τι χώρα είναι αυτή, κύριε Δημοσθένη μου, τι χώρα είναι αυτή?
6: Η χώρα που σε λίγο θα
9: φαίνεται ειδικά στο ποδόσφαιρο, ειδικά εκεί φαίνεται.
6: Εκεί φαίνεται, στο λαϊκό άθλημα.
9: Οι πολιτικοί όταν τσακώνονται χρησιμοποιούν τη φράση αυτό είναι η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Δεν το λένε?
6: Έτσι είναι.
9: Ε?
6: Έτσι ναι. Είναι. Το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της πολιτικής.
9: Ναι, χαμηλό το επίπεδό μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
6: Ναι, ναι.
9: Χαμηλό, το βλέπεις. Το βλέπεις. Δεν υπάρχει ιατριά. Εγώ αλλού θα σταθώ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, έχει πάρει τόσους τίτλους. Οι άλλοι είναι πολύ μπροστά από τους άλλους. Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
6: Ναι, ναι.
9: Και το παραδέχομαι γιατί είναι μια πραγματικότητα. Τώρα αν πήρε και κάποια με βοήθεια, και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει κάποια με βοήθεια. Συμβαίνουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι
6: σε κάθε ποδόσφαιρο οι μεγάλες ομάδες κατά καιρούς παίρνουν και κάτι παραπάνω.
9: Γίνονται πράγματα που δεν γίνονται σε άλλες χώρες.
6: Ναι,
9: τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ μπροστά. Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Άλλο θέλω να πω τώρα εγώ. Γίνονται μεταγραφές πάλι. Έναν Έλληνα παίκτη μεταγραφή της προκοπής, είδατε κύριε.
6: Όχι, αυτό έλεγα και στην αρχή μου. Και στην αρχή έλεγα, πού είναι οι Έλληνες.
9: Στρατιά μισθοφόρων. Μισθοφόροι πάνε και έρχονται. Λυπάμαι που θα το πω. Ποιος το δημιούργησε, το ξέρετε?
6: Ποιος?
9: Θυμάστε καλά, ο Ολυμπιακός. Στα πρώτα χρόνια επικόκαλη της παντοδυναμίας του.
6: Ναι.
9: Όταν άρχισε να φέρνει καραβιές μισθοφόρων. Και μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Λυπάμαι που το λέω.
6: Όχι, όχι. Έχετε
9: δίκιο. Την έχει ο Ολυμπιακός.
6: Έχετε δίκιο, αλλά.
9: Κάνε τη σκέψη να δεις. Ψάξει το παρελθόν να δεις.
6: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό γιατί έγινε και οι στρατιές μισθοφόρων? Γιατί αυτοί οι οργανωμένοι που λέμε οργανωμένοι απαιτούσαν παιχταράδες. Και παιχταράδες την εποχή εκείνη, επί εποχής Κόκαλη, Έλληνες. Πέστε μου ονόματα παιχταράδων που θα μπορούσε να φέρει Έλληνες.
9: Μα δεν έρχονται οι παιχταράδες στην Ελλάδα.
6: Ναι.
9: Θα πάρει στα μεγάλα πρωταθλήματα.
6: Έτσι. Αυτός κατόρθωσε την εποχή εκείνη να φέρει ένα Ριβάλντο, να φέρει ένα Τζιοβάνι, να φέρει ένα Ζεελίας, να φέρει παίχτες που ήταν.
9: Αυτοί όμως οι πιο πολλοί σε μεγάλη ηλικία.
6: Ναι.
9: Δεν ήρθαν στα ντουζένια τους.
6: Ναι. Εντάξει, ήρθαν και κάποιοι που ήρθαν πιτσιρικάδες. Ήρθαν και κάποιοι που πέρασαν.
9: Λίγοι.
6: Αλλά υπέκυπτε και ο Κόκαλης, ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού, υπέκυπτε πάντα σε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Αυτό είναι οργανωμένο κύκλωμα.
9: Είναι καταστροφή. Δεν είναι απλώς λάθος, είναι καταστροφή. Και βλέπεις ότι οι Έλληνες, οι παίκτες οι καλοί, όλοι πάνε στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να μείνει εδώ.
6: Και καλά κάνουν, τελικώς καλά κάνουν.
9: Έχει ο Τζολάκης που κάνει και καλές εμφανίσεις, ο Κωνσταντέλιας. Όλοι οι καλοί παίκτες έχουν φύγει. Και αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν στα 32, στα 30 φεύγα που λέμε. Είναι τελειωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι πάντα. Και οι καλοί μισθοφόροι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Δες τι παίκτες παίρνει η Γαλατά Σεράι. Η Γαλατά Σεράι, δες,
6: ναι,
9: δες τι παίκτες παίρνει. Αλλά έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Πολύ μεγάλο μπάτζετ.
6: Εκεί επιδοτείται και.
9: Τα 100 εκατομμύρια.
6: Ναι, ναι.
9: Τι συζητάμε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν αυτοί στην Ελλάδα. Οπότε οι μισθοφόροι θα είναι β' διαλογής και στις μικρές ομάδες γ' διαλογής.
6: Κοιτάξτε, κύριε Αναστάση.
9: Οι Έλληνες θα φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχει μέλλον αυτό το ποδοσφαιρό. Τι κάθονται και φωνάζουν και σκίζουν τα ρούχα τους και τσακώνονται. Εκεί θα είναι αυτό το ποδοσφαιρό, πάντα. Απορώ πως είναι 10ο-11ο στη βαθμολογία. Δεν απορώ, υπάρχει εξήγηση. Μα την πω.
6: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Γιατί να μην πω.
9: Έχει πέσει το ξένο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Δεν βγαίνουν οι παίκτες οι ξένοι που παίζανε παλιά, που κάνανε τη διαφορά. Γι' αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει 10ο-11ο στη βαθμολογία της Ευρώπης. Γιατί στο ξένο ποδόσφαιρο δεν βγαίνουν οι παλιοί παίκτες. Βγάζει τους παλιούς παίκτες η Βραζιλία. Βγάζει τους παλιούς παίκτες η Αργεντινή.
6: Μα ούτε η Γερμανία δεν βγάζει. Μα ούτε η Γερμανία. Ούτε η Γερμανία δεν βγάζει.
9: Μόνο η Γαλλία βγάζει παίκτες.
6: Mm.
9: Και λίγο η Ισπανία. Οι υπόλοιπες χώρες οι μεγάλες δεν βγάζουν παίκτες.
6: Εδώ δεν βλέπετε ολόκληρη η Αγγλία. Ολόκληρη η Αγγλία.
9: Αν είχε πάει 10ο-11ο, διαφορετικά θα ήταν 20ο. Εκεί είναι η θέση του. Για την 20η θέση.
6: Ναι, εντάξει, αυτό.
9: Δεν υπάρχει γιατριά. Και οι φίλοι έχουν ονειρώξεις. Όνειρα γεννής νυχτός. Δεν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
6: Εσείς. Πώς κρίνετε ότι φέτος ο Ολυμπιακός έδωσε 78 εκατομμύρια για μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έδωσε γύρω στα 65, μπορεί
9: ναι,
6: και 70, δόθηκαν λεφτά.
9: Ναι.
6: Νομίζετε ότι αυτά τα λεφτά θα πιάσουν τόπο?
9: Πάντα σε μισθοφόρους.
6: Ναι, θα πιάσουν, λέω, θεωρείτε
9: όχι,
6: ότι θα πιάσουν τόπο αυτά τα λεφτά,
9: όχι,
6: χρήματα?
9: Γιατί ποτέ οι παίχτες, ό,τι μεταγραφή και να κάνεις, δεν πιάνουν όλοι.
6: Νομίζω,
9: δεν μπορούν να πιάσουν.
6: Μα, και νομίζω ότι οι παίχτες.
9: Απλώς κάποιες χρονιές, αν πάρεις 10, μπορεί να πιάσουν οι 6-7, άλλες χρονιές τους 10 πιάνουν οι 3. Οπότε η χρονιά κρίνεται επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
6: Φωνάζουν οι οργανωμένοι κάποια συνθήματα. Νομίζετε ότι αυτοί οι ξένοι μισθοφόροι μπορούν να καταλάβουν αφενός γλωσσικά καταρχάς τα μηνύματα, τα συνθήματα αυτά, ή μπορούν να καταλάβουν από τι προέρχονται αυτά από τα συνθήματα?
9: Λάκα κάνουμε τώρα. Και ειδικά όταν κάποιος μισθοφόρος έχει αλλάξει 5 και 10 ομάδες.
6: Δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι λέει.
9: Δεν τον νοιάζει τίποτα. Μην πω που τους έχει γραμμένους αυτούς που φωνάζουν.
6: Μα δεν τους ακούει.
9: Με το όνομά τους.
6: Δεν τους ακούει. Δεν τον ενδιαφέρουν.
9: Έτσι κι αλλιώς δεν τους ακούει.
6: Δεν τους ακούει. Δεν τον ενδιαφέρουν.
9: Είτε αλλιώς. Και αυτό θέλω να προλάβω στο μπάσκετ. Πάνε να αυξήσουν τους μισθοφόρους. Και λέει 8 ομάδες ψηφίσανε υπέρ.
6: Για 7 ξένους.
9: στον Εσάκη, ναι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τι ψηφίσανε. Να βγει ο Γιανακόπουλος και η Αγγελόπουλη να μας πούνε τι ψηφίσανε.
6: 7, το 7.
9: Το 7.
6: Ναι, το 7.
9: Κατά το βήκο ελληνικού αθλητισμού, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
6: Ναι, κατά τα άλλα μια
9: κοινή. Η διοίκηση Λιόλιου, την οποία την πολεμάει ο Παναθηναϊκός για να τη διώξει και να φέρει ένα, να βάλει ένα δικό της αρχινάνθρωπο. Και τα λέω εγώ μου Παναθηναϊκούς να αντισταθεί. Και πέρσι γίνει αυτό και είπε όχι. Περιμένω και τώρα να πει όχι. Όσο κυβερνάει η διοίκηση όχι, Λιόλιου να πει όχι.
6: Δεν μπορεί να το πει.
9: Αυτούς οι οποίοι ευαγγελίζονται λέει την αναδόμηση του ελληνικού μπάσκετ που ουσιαστικά θα είναι αυτό η στρατιά μισθοφόρων που θα καταστρέψει και το μπάσκετ για να μπορούν αυτοί να κουράνε τον κόλο τους και να λένε ότι παίρνουν την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Χαίστηκα εγώ γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ πρώτα. Να βλέπω ελληνόπλα να παίζουν, να εξελίσσονται. Αυτό με ενδιαφέρει.
6: Εγώ,
9: αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει και εσάς στο ποδόσφαιρο.
6: Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο βόλεϊ τι γίνεται, στο πόλο τι γίνεται, παντού τι γίνεται.
9: Το πόλο πάει πολύ καλά.
6: Ναι, τι γίνεται, γιατί και στο πόλο δεν έρχονται.
9: Καινούργιους Έλληνες παίκτες. Και δεν έχει
6: κάποια
9: μισθοφόρο στο άθλημα.
6: Μια και μιλάμε για τον μπάσκετ και είστε σχετικός, από όσο γνωρίζω πολύ και σχετικός με τον μπάσκετ. Θέλω να μου σχολιάσετε με λίγα λόγια την αποκαθήλωση του Μπουντιρόγκα από το Telecom Center, πώς λέγεται,
9: ναι,
6: και την επανατοποθέτησή του. Τι είναι, δηλαδή, αυτά είναι γελοιότητες.
9: Έχουμε ένα πρόεδρο, ναι, ο οποίος μπορεί να αγαπάει την ομάδα παθολογικά, να βάζει λεφτά, να έχει κάνει νοικοκυριό εκεί πέρα στο σύλλογο, στο μπάσκετ, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά ψυχολογικά. Δεν το βλέπετε, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είσαι οπαδός ή όχι για να το καταλάβεις. Οποιασδήποτε ομάδας. Δεν στέκει καλά ψυχολογικά. Δεν το βλέπετε. Ότι ορισμένα πράγματα που κάνει δεν είναι αντιδράσεις φυσιολογικού ανθρώπου. Εγώ ξέρω το γιατί. Αλλά δεν μπορώ να το πω.
6: Ναι.
9: Δεν μπορώ να το πω. Και ειδικά εδώ προφυλάσσω και το σταθμό και τον εαυτό μου.
6: Ναι, εντάξει, εγώ ακούστε κάτι.
9: Ξέρω το γιατί. Όλοι το ξέρουν. Αλλά κανείς δεν μιλάει.
6: Ναι. Γιατί δεν μιλάει.
9: Γιατί φοβούνται.
6: Είναι οικονομικοί οι λόγοι που δεν μιλάει,
9: όχι,
6: ή φοβούνται.
9: Όχι, είναι δικαστικοί. Θα σε σύζει στα δικαστήρια.
6: Μάλιστα.
9: Δεν θέλω να σας κάνω τέτοιο πράγμα.
6: Δεν έχω
9: ένα πολύ καλό σταθμό εκεί πέρα.
6: Ακούστε κάτι.
9: Και μας αφήνεις και μιλάμε ελεύθερα.
6: Ναι, εγώ εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Ότι ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος θεωρητικά θα μιλήσω, έτσι, παρουσιάζεται σαν ένας καλός οικογενειάρχης, ένας καλός άνθρωπος, ένας πατριώτης, ένας άνθρωπος που αγαπάει.
9: Όχι, παρουσιάζονται, ναι, αλλά από πίσω υπάρχουν κι άλλα.
6: Από τη στιγμή λοιπόν που.
9: Πέρα από αυτό υπάρχουν κι άλλα.
6: Από τη στιγμή λοιπόν που παρουσιάζεται και με το ονομάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού από Πέτρος Γιαννακόπουλος, από Παύλος Γιαννακόπουλος, το με το ονομάζει για τα χρήματα Telecom Center ή οτιδήποτε. Καταραίει όλο του το αφήγημα περί του πατέρα του.
9: Ζούμε, κύριε Δημοσθένη μου, ζούμε στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού.
6: Ναι.
9: Τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός? Χρήμα. Χρήμα και μάλιστα όχι εθνικό. Υπερεθνικό. Υπερεθνικό. Ζούμε στην εποχή του υπερεθνικού χρήματος.
6: Ναι,
9: εσείς... Αυτό λέγεται νεοφιλελευθερισμός.
6: Εσείς νομίζετε ότι δεν είχε χρήματα να στηρίξει το γήπεδο με το όνομα του πατέρα του?
9: Ήθελε κι άλλα.
6: Ο πατέρας του, αν έχει κάτι κάνει καλό το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το οφείλει στον Παύλο Γιαννακόπουλο που έχει το σεβασμό όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Είτε λέγονται Ολυμπιακοί, είτε λέγονται Αεξίδες, είτε λέγονται.
9: Το σεβασμό τον έχει όχι μόνο γιατί πήρε τους τίτλους. Γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει ο.
6: Προσέξτε, και δεν λέω τον Θανάση Γιαννακόπουλο, λέω τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
9: Ναι, βεβαίως, τον Παύλο.
6: Ο Παύλος είναι. Κόσμημα, υπήρξε, ναι, κόσμημα στον χώρο του μπάσκετ, ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι, και για το, βεβαίως, ελληνικό μπάσκετ.
9: Βεβαίως.
6: Κόσμημα.
9: Δεν έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ αυτά τα καραγκιοζλίκια που γίνονται. Έχει πολλούς τίτλους και θα πάρει κι άλλους.
6: Ναι.
9: Ανάγκη έχει να βγάλει παίχτες. Προπονητές έχει.
6: Για να βγάλει παίχτες.
9: Το ποδόσφαιρο έχει το εξής. Δεν έχει προπονητές, έχει όμως κάποιους καλούς παίχτες. Το μπάσκετ είναι το αντίστροφο. Έχει προπονητές καλούς που στέκονται στην Ευρώπη. Και δεν βγάζει τις πέντες που πρέπει. Αυτά είναι τα παράδοξα της Ελλάδας στον αθλητισμό και όχι μόνο. Παράδοξα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας που έλεγε και ο Σέξπιρ.
10: Ναι.
9: Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, πρέπει να βγάλει παίκτες. Δεν μπορεί να γίνεται Έλληνας ο Βαλ. Ούτε ο Γόκαπ.
6: Κανένας δεν πρέπει να γίνεται Έλληνας.
9: Ξεφτυλιστήκανε με το Γόκαπ. Ξεφτυλιστήκανε όλοι. Βλέπεις τι έγινε.
10: Ναι.
9: Ή να κάνουν το Λεκαβίτσου, λέει η Έλληνα. Ή να κάνουν διάφορους άλλους Έλληνες. Ντροπή. Γυρνάμε στην εποχή των Γιούγκων. Που κάνανε όλους τους Γιούγκους Έλληνες. Κατάδια. Ξαναγυρνάμε στα παλιά. Η ζωή κύκλους κάνει. Ντροπή και έσκος. Βάλτε παίκτες από την Α2. Από την Αμερική, την Αυστραλία. Παίκτες Ελληνόπουλα να παίξουνε. Να παίξουνε. Κάποιοι από αυτούς θα βγούνε. Θα εξελιχθούνε. Έτσι είναι η ζωή.
6: Τα δεκάδες εκατομμύρια που πιστεύω χαλάνε οι δύο μεγάλοι και τώρα μπήκε και στο παιχνίδι ο ΠΑΟ και σιγά σιγά μπαίνει και ο Άρης. Τα δεκάδες εκατομμύρια που χαλάνε κάθε χρόνο, γιατί όταν πόσο είναι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού κάθε χρονιά στη Γιουρολίγκα, γιατί για να πάρει τα 2 εκατομμύρια που είναι το έπαθλο, πόσο είναι το μπάτζετ?
9: Τίποτα. Το έπαθλο δεν υπάρχει.
6: Όχι, πόσο είναι το μπάτζετ? Το μπάτζετ του ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια.
9: Βεβαίως.
6: Μάλιστα. Από αυτά λοιπόν εισπράττει τα δικαιώματα από τους χορηγούς,
9: ναι.
6: Και ουσιαστικά βάζει από την τσέπη του.
9: Τα οικονομικά τα έχει καταφέρει καλά.
6: Ναι.
9: Και θα πάρει και πολλά από αυτά που έχει βάλει η χορηγία.
6: Ωραία. Από αυτά λοιπόν.
9: Αν συνεχίσει έτσι, θα τα πάρει πίσω.
6: Εγώ βλέποντας και.
9: Έχει άλλα θέματα, έχει πρόβλημα.
6: Όχι, αναλύοντας. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αναλύοντας λοιπόν τον λογαριασμό, το ισοζύγιο. Είδα φέτος ότι ο Παναθηναϊκός βγήκε κερδισμένος και κατά 13 εκατομμύρια,
9: ναι,
6: στο μπάσκετ. Γιατί τα 13 εκατομμύρια αυτός ο υπερπατριώτης που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, αυτός ο άνθρωπος που δίνει την ψυχή του για τον Παναθηναϊκό, δεν τα έδωσε για υποδομές στο χώρο του μπάσκετ? Να πάρει να κάνει παίχτες Έλληνες, να κάνει φουρνιά από Έλληνες με 13 εκατομμύρια μπάτζετ.
9: Ποιος άλλος το κάνει αυτό? Το κάνει κανένας
6: άλλος? Όχι, λέω. Λέω το εξής. Μέχρι τώρα η μοναδική ομάδα που έχει βγάλει κέρδος για μια χρονιά είναι ο Παναθηναϊκός.
9: Ναι, είπαμε, στα οικονομικά είναι καλός.
6: Δεν υπάρχει άλλος. Οι Αγγελόπουλοι με χρέη έχουν.
9: Και πέρυσι είχε πάλι το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
6: Ναι.
9: Όχι το πρωτάθλημα, μόνο στην Ευρωλίγκα. Και απέτυχε και πήγε ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα και τον ξεφτύλισε. Του πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο ΑΚΑ.
6: Ναι.
9: Εγώ τα έλεγα. Τα έλεγα. Και για άλλη μια φορά έπεσα μέσα.
6: Ναι.
9: Να βγουν αυτοί που ακούνε να πούνε, να λέω αλήθεια.
6: Όχι, έχετε δίκιο, αλλά δεν μου απαντήσετε σε αυτό. Έβγαλε 13 εκατομμύρια. Αν σας έδινα εσάς τα 13 εκατομμύρια αυτά για ένα χρόνο,
9: ναι,
6: θα μπορούσατε να κάνετε υποδομές στο μπάσκετ τέτοιες
9: που... Εγώ τα μισά θα τα έδινα για να κάνω υποδομές στο μπάσκετ. Το λέω ξεκάθαρα.
6: Ναι, αυτό. Θα τα δίνατε να κάνετε υποδομές.
9: Δεν έχω αυτή την νεοφιλελεύθερη νοοτροπία.
6: Και σε 3 χρόνια, σε 4 χρόνια, να είχατε βγάλει Παπαγιάννηδες, να είχατε βγάλει Σλούκας, να έχεις βγάλει Παπα-Νικολάου, να έχεις βγάλει Πρίντεζη. Από πού βγήκαν αυτοί?
9: Πάρ' το χαμπάρι. Ο αθλητισμός τον εφήβραν οι αρχαίοι.
6: Από φτωχά ζωματεία βγήκαν αυτοί.
9: Άκουσέ με, τον αθλητισμό τον εφήβραν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι ένας ειρηνικός πόλεμος.
6: Μάλιστα.
9: Αντί να κάνουν πόλεμο, κάναν αθλητισμό.
6: Μάλιστα.
9: Είναι το ένστικτο του ανταγωνισμού που έχει μέσα του άνθρωπος. Που ένας θέλει να νικήσει τον άλλον και να φτάσει στην κορυφή.
6: Ναι.
9: Το έχει αυτό ο άνθρωπος από την εποχή των σπηλαίων. Είναι μέσα στο κύτταρό του, μέσα στο DNA του. Και εφήβρανε αυτό. Και πολύ καλά κάνανε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
6: Ναι.
9: Αυτός ο αθλητισμός.
6: Πάντως εγώ...
9: Για να μην γίνεται πόλεμος.
6: Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα αγωνιζόμουν για τις υποδομές των ομάδων του μπάσκετ.
9: Δεν εγώ, τους μεγάλους.
6: Εγώ θα αγωνιζόμουν
9: τις
6: γι' αυτό. Και θα φώναζα κάθε μέρα, φτιάξτε υποδομές. Δεν πάει πουθενά αυτό.
9: Οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο στο μπάσκετ, δεν τους ενδιαφέρει αυτό.
6: Θα φτάσει μια μέρα που δεν θα συμπληρώνει 12 η εθνική ομάδα στο μπάσκετ.
9: Έρχεται αυτό, το βλέπουμε.
6: Δεν το βλέπετε. Δεν θα συμπληρώνει 12.
9: Αυτοί που το παίζουν οι γιγάντες και κατηγορούν την κυβέρνηση Λιόλιου, εγώ δεν θα πάρω το μέρος της κυβέρνησης Λιόλιου,
6: ναι,
9: δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, θέλουν να τον διώξουν, να βάλουν ένα χειράνθρωπο για να κάνει αυτά που λες, να γεμίσει τις ομάδες με 12 μισθοφόρους.
6: Ναι.
9: Περί αυτού πρόκειται, οι εξηγιαντές. για να γεμίσουμε πάλι το ελληνικό μπάσκετ με μαϊμούδες Έλληνες. Με Έλληνες μαϊμούδες. Μιλάμε για κατάτια.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστάση, γιατί θα πάμε για μηνύματα.
9: Yeah.
6: Να είστε καλά, να παίρνετε όποτε θέλετε για να εμπλουτίζουμε τις, και τις γνώσεις μας και να εμπλουτίζουμε και τα, τους ανθρώπους οι οποίοι, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το μπάσκετ πολύ καλά όπως εσείς.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έτσι λοιπόν επανήλθαμε, έχουμε ακόμα 25-26 λεπτά. Το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή είναι κενό, 212-20-59-43, 215-215-59-43. Πολύ ωραία μας τα είπε ο φίλος μας ο Αναστάσης. Εμείς μπορούμε να εισφέρουμε ότι αυτά που γίνονται στο μπάσκετ αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται στο βόλεϊ. Με ενημέρωσε εδώ ο δημοσιογράφος ο Νίκος ο Κατσάτσος ότι από εκεί που ήταν 4 οι ξένοι στο βόλεϊ, τώρα υποχρεωτικά και με νόμο είναι μέχρι 5 και μπορούν και οι 5 να ξεκινάνε σαν πεντάδα βασική στο βόλεϊ. Αν λοιπόν πάμε σε αυτή την κατάσταση, σε λίγο καιρό ούτε το βόλεϊ θα έχει εθνική ομάδα. Πέρα από το μπάσκετ που ακόμα και τώρα δεν συμπληρώνει 12, δεν θα συμπληρώνει ούτε το βόλεϊ. Σιγά σιγά δηλαδή όλα τα αθλήματα θα καταραίουν ως προς το ελληνικό στοιχείο. Λέει, με συζητάγαμε προηγουμένως με τον Νίκο ότι πώς γίνεται και η Τουρκία έχει κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο στο βόλεϊ. Το έχει κάνει γιατί έχει επενδύσει, έχει ρίξει λεφτά, έχει κάνει υποδομές, έχει πάρει κατάλληλους ανθρώπους για να το πετύχει αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν γίνεται με τους τοπικούς, οι οποίοι το μόνο που σκέφτονται είναι πώς να μην κακοδυσαρεστήσουν τους πελάτες τους, τους προέδρους των ομάδων. Με ζητάνε οι πελάτες 7-7, αύριο θα ζητήσουν 8 παίχτες. Μεθαύριο θα ζητήσουν 9 και θα πάμε μετά, αφήστε το ελεύθερο να παίζουν όσους θέλουν και όπως θέλουν. Αφήστε λοιπόν ελεύθερα να παίρνουν όσους παίχτες θέλουν οι ομάδες, να έχουν και 10 και 20 και 30 παίχτες, να κάνουν όσες αλλαγές θέλουν. Ελεύθερα, δεν θέλετε. Αυτό είναι το ελεύθερο εμπόριο. Αφήστε τα όλα ελεύθερα. Ελεύθερα. Και σε λίγο καιρό να μας διοικήσει και κυβερνητικά και κάποιος ξένος. Γιατί να μην έχουμε και ξένους βουλευτές. Γιατί, πέστε μου, να έχουμε και ξένους. Και Γερμανούς και Γάλλους και Ιταλούς. Να έχουμε και ξένους. Γιατί να το κάνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο, γιατί να το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, η χώρα που γέννησε ουσιαστικά τον αθλητισμό, που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει πάρει την αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι καταργούνται Ολυμπιακά αθλήματα και δίνουμε την συγκατάθεσή μας να γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς να υπάρχουν μέσα Ολυμπιακά εδώ και 2.500 χρόνια αθλήματα. Όταν λοιπόν δίνουμε τη συγκατάθεσή μας εμείς για κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο την ελληνικό Ολυμπιακοί αγώνες και φεύγουν αθλήματα από μέσα που δεν ήταν διαχρονικά ήταν αθλήματα Ολυμπιακά. Έχετε δει, εδώ νομίζω την μπάλη την έβγαλαν από Ολυμπιακό άθλημα. Τι έβγαλαν, το box, τι έβγαλαν, δεν θυμάμαι.
1: Η μπάλη είναι η μπάλη και
0: νομίζω κάποια αθλήματα, τέτοια βία αθλήματα, κάποια από τα αθλήματα έχει βγει. Υπάρχουν και αθλήματα ακόμα και στο στίβο που έχουν βγει. Υπάρχουν και στο στίβο αθλήματα που έχουν βγει. Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Εντάξει. Ονομάστε τους Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμιους αγώνες και τελειώνει υπόθεση. Τι λόγο έχεις για να τους ονομάσεις Ολυμπιακούς αγώνες. Αλωτρίωση παντού, εθνική αλωτρίωση παντού. Παντού και πάντα. Σε λίγο θα κυβερνιόμαστε απευθείας από ξένους, θα αγοράζουμε όλα από τους ξένους, θα δουλεύουμε για τους ξένους. Όλα θα γίνονται με ξένους για τους ξένους.
2: Κύριε Δήμο,
0: ορίστε.
2: Για να συμπληρώσω λίγο αυτό που λες, αυτό έχει αρχίσει ήδη να γίνεται στην Αγγλία. Θυμίζουμε, ο Ρίση Σούνακ ήταν πρωθυπουργός που είναι από το Πακιστάν.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και στην Αμερική ο Ομπάμα από πού ήταν?
2: Από την Κένια. Και το είχε πει και ο ίδιος.
0: Οι μόνοι αυτόχθονες πια που υπάρχουν, οι μόνοι αυτόχθονες είναι η Ρωσία και στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα. Δεν υπάρχει. Παντού σε όλα τα άλλα κράτη θα γίνεται αυτή η αλωτρίωση. Ενημερώνω ότι η Rangers προηγείται τη Celtic με 1-0 και θα δούμε που θα βγει αυτό. Είναι το ντέρμπι, το σκοτσέζικο ντέρμπι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Πάμε, σας ακούμε. Ακούμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας και Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Είναι τρίτη φορά που μιλάω.
0: Είστε ο κύριος.
3: Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
0: Ναι, κύριε Αλέξανδρε.
3: Είστε καλά και Δημοσθένη καταρχήν, όλα καλά.
0: Κοιτάξτε, από υγεία είμαστε καλά. Δόξα σου ο Θεός.
3: Ναι.
0: Έχουμε τα νεύρα μας, έχουμε τις στεναχώριες μας, αλλά υγεία είμαστε καλά. Δεν θα μας φάει, δεν θα μας φάει και το ποδόσφαιρο ή το αθλητισμός να μας κάνει να χαλάσουμε.
3: Καλά, προφανώς.
0: Χαλιόμαστε για λίγα λεπτά και επανερχόμαστε πάλι.
3: Ναι, στην κανονικότητα. Ναι.
0: Την υγεία να έχει όλος ο κόσμος, να μην έχει αρρώστιες, να μην γίνουν γεγονότα όπως αυτά που έγιναν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις.
3: Με τους Στίβου ή με τους πιλότους του Φάντομ.
0: Εδώ βλέπετε ότι είναι ξεγαρβαλωμένη όλη η κατάσταση. Υπάρχουν 2.000-3.000 ιατρία μέσα στην Αττική που δεν έχουν καν άδεια για τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν. Και κατά τα άλλα ο Υπουργός Υγείας, κατά τα άλλα καυχάται ότι φτιάχνει υποδομές και φτιάχνει κέντρα υγείας, τα οποία μόλις φεύγει πέφτουν οι οροφές.
3: Δυστυχώς, κύριε Δημοσθένη μου, είναι όλα στον αέρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Πραγματικά είναι όλα στον αέρα.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει αξιολόγηση των ανθρώπων που διοικούν. Διοικούν άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να λάβουν κάποιους ψήφους, έτυχε να κάνουν μια προεκλογική εκστρατεία και κάποιοι να τους τάξουν και να πάρουν την ψήφο τους και στο τέλος όταν βγαίνουν δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
3: Και βέβαια προφανώς δεν υπάρχουν και έλεγχοι σε όλα αυτά τα ιατρία. Έτσι,
0: δεν υπάρχουν έλεγχοι, αλλά αν υπήρχαν έλεγχοι δεν θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα.
3: Σαφώς.
0: Αν υπήρχαν έλεγχοι, ποιος έλεγξε αυτό το συγκεκριμένο, ποιος έλεγξε το συγκεκριμένο ιατρείο, αν τηρούσε τους νόμους. Το συγκεκριμένο ιατρείο επιχέρανε ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Πατούλης που βγήκε, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου βγήκε και κατακεράβλωνε το ιατρείο αφού προηγουμένως το είχε προτείνει. Είχε την κυρία Γιάκα, αυτή, Γιάκα όπως λέγεται, ή την είχε παρουσιάσει κιόλας σαν πρωτοποριακό.
3: Ναι.
0: Ζούμε στο ίξις αφίξις.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Σήμερα λέμε μπλε, αύριο λέμε κόκκινο, αύριο λέμε άσπρο.
3: Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προς συζήτηση.
0: Γιατί κανείς ποτέ δεν κλήθηκε από την δικαστική εξουσία να λογοδοτήσει για αυτά που κάνει. Δεν κλήθηκε ποτέ κανείς για αυτά που έταξε για να βγει ή αυτά που είπε ότι θα παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και θα κάνει μετά, παρουσιάσει και θα κάνει μετά, δεν τα έκανε. Εκεί δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Ότι με κορόιδεψες. Δεν υπάρχει ποινική ευθύνη ότι άλλα μου είπες και άλλα έκανες.
3: Αυτό που μου κάνει τίποτα, κύριε Δημοσθένη, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε.
0: Ζούμε με το έμφυα, από την εποχή του Μπένι, ζούμε με το έμφυα που ήταν ένας προσωρινός δίθεν φόρος, ο οποίος γιατί δεν τον κατήργησαν το έμφυα. Όλοι οι επόμενοι που ήρθαν. Κόψανε το 13ο και 14ο μισθό από τους δημοσίους και τους συνταξιούχους. Γιατί δεν τον επανέφεραν τώρα που λένε ότι η οικονομία πάει καλύτερα. Γιατί δεν τον επανέφεραν. Όμως τους μισθούς των Μητροπολιτών, τους μισθούς των Τραπεζιτών, τους μισθούς των βουλευτών ή τους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής τους αυξάνουν.
3: Σίγουρα. Όπως και το ΕΚΑΣ κόψανε από τους συνταξιούχους.
0: Έτσι.
3: Και το ΕΚΑΣ κόψανε.
0: Και το ΕΚΑΣ και τα πάντα. Ναι. Τι λέτε τώρα. Ναι, με ψίχουλα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κάνουν όμως όλα αυτά και Δημοσθένη. Δηλαδή τι όφελος υπάρχει που...
0: Γιατί όπου υπάρχει πεινασμένος διοικείται ευκολότερα από ότι να είναι χορτάτος. Ο πεινασμένος όταν θα του δώσει το ξεροκόμματο θα το εκτιμήσει άμεσα. Ενώ ο χορτασμένος και παντεσπάνι να του δώσεις δεν θα το εκτιμήσει.
3: Συμφωνώ.
0: Και δεν

0: οποιοδήποτε πάει σε αυτά τα κέντρα υγείας να ελέγξει και να δει και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ο ασθενής δεν είναι άμυρος των ευθυνών του.
1: Όχι,
0: και να πει ότι μέσα στην απόγνωσή μου, για να γίνω καλά, για να πολεμήσω τον καρκίνο, έπρεπε να καθαρίσω δήθεν το έντερό μου ή το αίμα μου. Αυτά όταν τα πιστεύει ένας ασθενής, έχει και αυτό στην υπευθυνότητα.
1: Σίγουρα και
0: ποιος τον πήγε τον κύριο, τον αποθανότατο Μαζονάκη, τον Γιώργο Μαζονάκη, ποιος τον πήγε εκεί, ποιος του σύστησε αυτό το ιατρείο? Και όταν πήγε, δεν είχε γνώση, δεν ρώτησε να δει τα διπλώματα? Μία γυναικολόγος η οποία είχε ειδικευθεί δήθεν σε κάποια άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα και προφανώς όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο νοσοκομείο.
0: Εγώ δεν είχα μορφή ούτε στους γιατρούς, ναι, τους συγκεκριμένους γιατρούς, ούτε σε οποιοδήποτε γιατρό. Αλλά ρίχνω συνευθύνη και στον ασθενή που δεν ζητάει. Για δείξτε μου. Και όπου βλέπετε ιατρία, σας λέω και κάτι να το ξέρετε, όπου βλέπετε ιατρία γεμάτα εικόνες και καντήλια, η γνώμη μου είναι, μια και το έχω σπουδάσει αυτό το επάγγελμα, να απομακρύνεστε τάχιστα. Τα καντήλια και οι εικόνες μέσα στα ιατρία δεν έχουν καμία θέση. Η πίστη είναι έξω από τα ιατρία. Γιατί όταν πας στο γιατρό, πάνε να πει ότι δεν πιστεύεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Στην ίασή σου ή την αυτοίασή σου από το ανώτερον που λέγεται Θεός.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Δημοσθένη. Και κλείνοντας, για να μην κάνω από την γραμμή, να μιλήσει κάποιος άλλος ακροατής, ήθελα να σχολιάσω λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη που είναι άσχετο.
0: Ναι, ναι, να το πείτε, βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα άσχετο, όλα συζητούνται.
1: Αλλά μου έκανε κάτι τρομερή εντύπωση, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν προβληματιστεί με την πορεία της ομάδας στον κύριο με την Λίμπαρ. Και όταν η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τον προπονητή αυτόν, γιατί έβλεπε ότι δεν προχώραγε η ομάδα, και έφερε τον καινούριο τον κύριο Ρουαθή, τον Ιμανόλ, και έφερε για έδειξη και τον κύριο Κοβάτσι, τα ξέρουμε αυτά για να μην κουράζει τους ακροατές. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να δείξει υπομονή, να περιμένει, να γίνει κάποια δουλειά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο μέρες στην Ελλάδα, τρεις.
0: Μα νομίζω δεν τα βάζει κανείς με τον προπονητή. Όποιος τα βάζει είναι άσχετος και είναι επικίνδυνος, γίνεται.
1: Όχι, απλά όμως το μήνυμα που πέρασε στο Καραϊσκάκι, προφανώς θα πρέπει προς τη διοίκηση. Αλλά ακούγοντας και καινούργιους προπονητές σε αυτά τα συνθήματα, προφανώς δεν θα έφταγε εκείνος βολικά.
0: Μα είπαμε ότι ή πάει στον πρόεδρο το σύνθημα αυτό, ή πάει στην επιστροφή του με τη Λίμπαρ, ή κατακεραυνώνει τις επιλογές του προπονητή των τριών ημερών.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει να. Ούτε καν ξέρει τους παίκτες θα γίνει. Ούτε καν προλάβει να δει την ομάδα ποια είναι, πώς είναι, τι κάνουν. Δεν προλάβει καν να δει τίποτα.
0: Πάντοτε σε αλλαγές προπονητών, καλό θα είναι, έτσι νομίζω εγώ, σε αλλαγές προπονητών, προτού αναλάβει, αν είναι σοβαρός ο προπονητής αυτός που αναλαμβάνει, δεν δέχεται ποτέ στον επόμενο αγώνα να κάτσει στον πάγκο. Πάντοτε αναλαμβάνει ο υπηρεσιακός προπονητής και ο προπονητής παραλαμβάνει την ομάδα αφού περάσει ο πρώτος αγώνας. Αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω το λάθος αυτό που, γιατί το έκανε, γιατί το θεωρώ λάθος να αναλάβεις την ευθύνη του πρώτου αγώνα κατευθείαν προπονητής τριών ημερών.
1: Και μάλιστα,
0: κανένας προπονητής σοβαρός, προπονητής, όχι δεν είναι σοβαρός αυτός, αλλά λέω γενικώς, κανένας σοβαρός προπονητής δεν κάθεται στον πάγκο ή δεν φτιάχνει την ομάδα σε τρεις μέρες και κατεβάζει την ομάδα και έχει την ευθύνη αυτός.
1: Συμφωνώ.
0: Θα έπρεπε να καθίσει, να δει την ομάδα στον αγώνα από την κερκίδα δίπλα στον πρόεδρο, και μετά αφού δει την ομάδα να βγάλει τα συμπεράσματά του, να έχει και άλλη μια εβδομάδα ή άλλες 10 μέρες για να μπορέσει τουλάχιστον να έχει μια πρώτη γνώμη για τους παίχτες. Θεωρώ λάθος του που κάθισε στον πάγκο.
1: Και Δημοσθένη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε και η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, Όφη. Είναι από τις καλύτερες ομάδες
0: που είναι. Μα έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει το κύπελο, κέρδισε μέσα στο γήπεδό του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κέρδισε και έξω.
1: Ναι, έχει δείξει δείγματα γραφής πάρα πολύ καλά,
0: Όφη. Κέρδισε το Super Cup. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μια ομάδα του πεταμού.
1: Σαφώς όχι. Και προφανώς είναι και πιο έτοιμο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι πολύ πιο έτοιμος από τον Ολυμπιακό, Όφη, αυτή τη στιγμή.
0: Μα όλες οι ομάδες είναι πιο έτοιμες από τον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Μέχρι και η Κηφισιά, μέχρι και ο Πανετολικός. Γιατί ο Πανετολικός είναι άσχημη ομάδα?
1: Όχι.

0: Ακόμα και ο Ηρακλής. Ακόμα και ο Ηρακλής που βολοδέρνει εκεί στην τελευταία θέση. Και αυτός είναι ακόμα πιο έτοιμος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τις μεταγραφές του τις έκανε γρήγορα. Δεν περίμενε να τις κάνει τέλος Αυγούστου.
1: Όχι.
0: Οι παίχτες αυτοί για να μπορέσουν να δέσουν θα πάει Οκτώβριος.
1: Βέβαια.
0: Για να αρχίσει κάτι να αχνοφαίνεται. Όταν τον Οκτώβριο εσύ έχεις ήδη απομακρυνθεί τώρα. Τώρα έχεις απομακρυνθεί ήδη δύο πόντους. Και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα θα απομακρυνθείς 5 πόντους.
1: Ναι, ήδη απομακρύνεται λίγο, ναι.
0: Και, δηλαδή από την τέταρτη αγωνιστική είσαι 5 πόντους πίσω. Από τον πρωτοπόρο θα είσαι. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε. Τον Οκτώβριο δηλαδή, που θα είσαι τον Οκτώβριο? Αν τον Οκτώβριο έχεις 10 βαθμούς διαφορά, καλύπτονται αυτοί οι βαθμοί με τέτοια ομάδα?
1: Όχι.
0: Δεν φωνάζει κανείς φίλαθλος ή οπαδός για το κακό της ομάδος. Όλοι φωνάζουν για το καλό της ομάδος τους.
1: Προφανώς.
0: Αυτήν που αγαπάνε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά οι χειραγωγούμενοι των οπαδών, αυτοί που χειραγωγούνται για να βγάζουν ανακοινώσεις, αυτοί που χειραγωγούνται και παίρνουν τα εισιτήριά τους στα τσάμπα ή παίρνουν το κάτι της από τις διοικήσεις για να στηρίζουν τις διοικήσεις τις δύσκολες, να στηρίξουν και όταν είναι οι δύσκολες του προπονητή, όταν είναι οι δύσκολες της ομάδος, όχι τα δύσκολες των προέδρων.
1: Σίγουρα.
0: Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Η ομάδα μένει.
1: Συμφωνώ. Και τώρα αυτή η ομάδα θέλει... Ναι, καταρχήν ενίσχυση και το χειροκρότημα.
0: Ακούω τα ψέματα που λένε ότι δεν γιουχάρισε ή δεν φώναξε το όνομα τη 7 της του Μεντιλίμπαρ. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν ακούγεται ποτέ κανένα σύνθημα στο Καραϊσκάκι, σας βεβαιώνω γι' αυτό, εάν δεν ξεκινήσει από τη θύρα 7 ή την απέναντι ακριβώς θύρα, την 24-25, ποια είναι. Δεν φωνάζει κανείς σύνθημα καθήμενος στις άλλες. Στις κερκίδες ξεκινάνε όλα από την 7 ή από την 24-25, αν έχετε πάει ποτέ στο γήπεδο Καραϊσκάκης.
1: Ξέρω, βεβαίως έχω πάει και το ξέρω. Εγώ από ό,τι σας είχα πει και στο παρελθόν, είχα προέρθει και από τη θύρα 7, έτσι, από την παλιά θύρα 7 που ήταν στο ρολόι και το Καραϊσκάκη και από αυτά, και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτή η θύρα.
0: Όλες οι θύρες έτσι είναι. Δεν είναι η θύρα 7 το πρόβλημα. Όλες οι οργανωμένες θύρες έτσι είναι. Αυτά θα τραβήξει και ο ΠΑΟΚ από τους οργανωμένους. Αυτά έχει τραβήξει και ο Παναθηναϊκός. Γιατί η κατάντια που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η θύρα 13. Και ο εναγκαλισμός της εκάστοτε διοίκησης με τη θύρα 13. Τα ίδια τράβηξε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν σε μια διαρκή σύγκρουση και κρίση εξαιτίας της θύρας 21. Ο Νικολαίδης δεν πήγε να τα διαλύσει και μπήκαν όλοι να τον φάνε.
1: Θα θυμάμαι όλα αυτά, κύριε Δημοσίου.
0: Είχε άδικο?
1: Όχι.
0: Θα διοικούν οι οργανωμένες θύρες τις ομάδες που αγαπάμε? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Δεν δέχομαι τα βατζή εγώ. Τους θεωρώ τα βατζίδες αυτούς. Δεν δέχομαι τα βατζίδες στην ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Οργανωμένους τα βατζίδες. Όσο κακή και να είναι αυτή η λέξη, τη λέω με επίγνωση και λέω ότι αυτό μου θυμίζει. Να κάνει κουμάντο ένας άλλος εκτός από τον ιδιοκτήτη. Εγώ θέλω τον ιδιοκτήτη να κάνει κουμάντο. Και να κρίνω τον ιδιοκτήτη. Αυτός βάζει τα χρήματά του, αυτός κλαίει τα χρήματά του αν δεν πάει καλά η επένδυσή του.
1: Φυσικά, εννοείται. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω, και το είπατε και εσείς εμέσως που σαφώς προηγουμένως, είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται στήριξη, που είναι στα δύσκολα αυτή τη στιγμή. Που είναι μια καινούργια αρχή και χρειάζεται στήριξη και όχι γιουχάρισμα. Δεν τη βοηθάει την ομάδα. Αυτό πήγα να μεταφέρω προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ότι όσο και δίκαιο να έχουν οι οργανωμένοι, γιατί θέλουν Ολυμπιακό να πάει μπροστά, προφανώς για να φωνάζουν όλοι, έχουν το δίκαιο τους. Θέλουν κάτι καλό να δουν, έτσι.
0: Εάν ένα παιδί σας, αν έχετε παιδιά, γυρίσει και με τον έλεγχό του και ο έλεγχος του είναι κακός, θα το γιουχάρετε? Ή θα προσπαθήσετε να το ενδυναμώσετε και να το βοηθήσετε?
1: Το δεύτερο θα κάνω, κύριε Δημαστήνη, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, και θα πάτε στον καθηγητή να δείτε για ποιο λόγο σας έφερε αυτή τη βαθμολογία, για ποιο λόγο σας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και σαν γονιός ή σαν ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ, θα πάρετε τις αποφάσεις τι πρέπει να κάνετε. Να πάτε το παιδί σας στο φροντιστήριο, να κάτσετε από πάνω του να δείτε αν διαβάζει, να το βοηθήσετε για να μπορέσει να να κάνει κάτι καλό στη ζωή του. Το ίδιο είναι και στις ομάδες. Αν δεν πάει καλά η ομάδα, θα πας στον προπονητή και θα ρωτήσεις τι συμβαίνει εδώ, θα πας στον τεχνικό σου διευθυντή και θα κάτσεις μετά εσύ με τους συνεργάτες σου για να βρεις την καλύτερη λύση. Εσύ θα τη βρεις τη λύση, όχι εγώ. Εγώ έρχομαι στο γήπεδο για να βλέπω. Έρχομαι στο γήπεδο για να περνάω καλά. Δεν έρχομαι στο γήπεδο για να στεναχωριέμαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και Δημοτέ, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μου γράφει, ο κύριος Αντώνης Τεργίου. Κύριε, όντως ο Ολυμπιακός έδωσε 70 εκατομμύρια για μεταγραφές, αλλά δεν λένε ότι πήρε από πωλήσεις παικτών του 83 εκατομμύρια. Το είπαμε, κύριε Αντώνη. Και έμειναν στο ταμείο 13 εκατομμύρια για να ξέρουμε τι λέμε, και φύγανε παίκτες που δεν έχουν αντικατασταθεί επαρκώς, όπως ο Τζολάκης, και οι επικοινωνιακές φανφάρες του οργανισμού του Ολυμπιακού λένε τι παικταράδες πήραμε. Και κάθε φορά τα ίδια, αλλάζουμε την ομάδα με 15-17 παίκτες. Απλά πράγματα. Έχετε κατά ένα μέρος έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά από την άλλη δεν θα κάνουμε κουμάντο εμείς ποιους και πώς θα τους αλλάξει και πόσα λεφτά πήρε. Καλά έκανε και τα πήρε. Να έχει την υγεία του να τα χαίρεται, να προοδεύει ο κάθε ιδιοκτήτης. Αλλά εμείς έχουμε εδώ άλλη είναι η δουλειά μας, η δική μας. Η δουλειά η δική μας εδώ είναι να μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας και να κρίνουμε τις αποφάσεις των προέδρων ή των τεχνικών των ομάδων τις οποίες αγαπάμε. Ούτε θα υποδείξουμε, βάλε αυτόν, βάλε εκείνον, ούτε θα υποχρεώσουμε τον ιδιοκτήτη να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Θα κάνει ό,τι αυτός θέλει, αλλά και εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να το κρίνουμε. Ναι, προλαβαίνουμε άλλη μια γραμμή. Στείλτε μας. Έχουμε μια τελευταία γραμμή, για να τον αφήσω το φίλο να πει. Έχει 2 λεπτά. Σας ακούμε.
2: Χαίρετε.
0: Σας ακούω. Έχετε 2 λεπτά. Σας το λέω από την αρχή για να το ξέρετε, συντομεύστε.
2: Άμα 2 λεπτά, 3 χθες, 2 σήμερα.
0: Ναι, τι να κάνουμε, παίρνετε την τελευταία στιγμή, είναι και 54.
2: Μα δεν ήξερα ότι σήμερα, άκουγα όλη σχεδόν την εκπομπή των πρωινών.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι τις 1 και λέω, δεν βάζω τώρα να δω τι γίνεται.
0: Πάντα υπάρχει εκπομπή Σάββατο και Κυριακή, λίγο πριν από τη σέντρα.
2: Λοιπόν, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή χθες δεν ολοκλήρωσα την άποψή μου, αυτό που με ανησύχησε από την ομάδα. Mm-hmm. Την ομάδα μάλλον, είναι το ότι δεν είδα έναν παίχτη, μα έναν, να ξεχωρίσει, να κάνει μία προσωπική ενέργεια. Γιατί ναι μεν είναι καινούργιοι σε μια ομάδα, αλλά ο παίχτης που έχει ταλέντο, προσωπικότητα, θα φανεί με το που θα πατήσει το πόδι του στο χορτάρι.
0: Ναι.
2: Και χθες εγώ δεν είδα από κανέναν, δυστυχώς. Και όταν αναφέρθηκα στον Κάγκουα και στον Μάγερ, εγώ και εσείς δεν είπαμε ότι όλοι οι παίχτες μπήκαν μέσα, και αναφέραμε 2 συγκεκριμένα άτομα. Γιατί είπαν κάποιοι ποιοι ήταν του Παναθηναϊκού που μπήκαν αμέσως. Μπήκε ο Κάγκουα αμέσως, μπήκε ο Μάγερ αμέσως και έδειξαν.
0: Και άλλοι μπήκαν αμέσως στον Παναθηναϊκό, δεν μπήκε μόνο ο Κάγκουα.
2: Και στην άμυνά του
0: μπήκαν αμέσως, και ο Αντίνο όταν πρωτοήλθε μπήκε αμέσως. Αμέσως. Ο Αντίνο έδειξε δείγματα άμεσα. Άμεσα τα δείγματα. Δεν περίμενε να.
2: Δεν διαφωνώ. Αλλά απλά ανέφερα 2.
0: Και ο Ραστόντερ όταν μπήκε, έδειξε την κλάση του, έδειξε αμέσως και τον γκολ έβαλε.
2: Από τον Ολυμπιακό όμως δεν είδα κανέναν. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι,
2: αυτό
0: εντάξει.
2: Είναι που με ανησυχεί. Και δεν είδα παίχτες που να παίρνουν.
0: Είναι σαν να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους.
2: Και να τρέχουν. Δεν έχουν.
0: Είναι σαν να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Είναι τόσο πολύ κουρασμένοι από την υπερπροπόνηση, ή είναι αδούλευτοι γιατί δεν έκαναν προπόνηση.
2: Μα θα βλέπαμε όμως και πέρυσι κάποιον από αυτούς που μείνανε, γιατί δεν φύγαν όλοι, έχουν μείνει κάμποση. Δεν είδαμε κάποια βελτίωση, έστω και σε έναν από αυτούς.
0: Ναι.
2: Όλοι κουρασμένοι, όλη τη χρονιά κουρασμένοι.
0: Αυτά είναι όμως θέματα που τα κρίνει, απλά, κύριε Μάκη, το τεχνικό επιτελείο ή το επιτελείο που βλέπει σε τι φόρμα είναι ο καθένας.
2: Πήρε παίχτες που δεν μπορούν να διορθώσουν το προηγούμενο.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Μάκη, θα αναγκαστώ εδώ να κόψουμε, γιατί
2: κλείνουμε.
0: Θα έχουμε και το βράδυ την ευκαιρία. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο γρήγορα κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε λίγο που είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και μετά στη συνέχεια ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, που θα ανοίξει και εκείνος τα μικρόφωνα κάποια στιγμή και μπορείτε να πείτε αυτές τις απόψεις που θέλετε, αυτά ό,τι νομίζετε για τις ομάδες σας, για οτιδήποτε που είναι συζητήσιμο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι για τους ασπρόμαυρους. Ισχυρή υποψηφιότητα για την 11η των κίτρινων θέτουν οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασιρού και Καντεβέρε. Σέντρα σε νέα ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Συμπεριγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Απογοήτευση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη. Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως οι οπαδοί. Το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός κοντράρονται στις 9.30 στο ΆΚΑ με στόχο την πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Διαθέσιμη ξανά για τους πράσινους η Τσάπρας και Ντέσσερς. Εκτός για τους αγρινιώτες Ισμυρλής και Γαλιάτσος. Περιγράφει από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Εκτός έδρας για δοκιμασία για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτρο στην Τρίπολη για την τέταρτη αγωνιστική. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Κάρνεν, Ζιν και Γκατσίνοβιτς. Εκτός οι Παπαδόπουλος, Δελιγιανίδης, Ριέρα και για τους Αρκάδες. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Συμπεριγράφει Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31 ετών Extreme Bruma για να υπογράψει τον Άρη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια με τους κίτρινους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του Όφη στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί των κριτικών κατάκλυσαν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου προκειμένου να αποθεώσουν το σύνολο των κυπελούχων και υπερπρωταθλητών Ελλάδος. Η Καλαμάτα υποδέχεται στις 6 τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Με 10 απουσίες θα παρουσιαστεί η μεσηνιακή ομάδα της υπηρεσίας των δραματιών Ουρτάδο, Λεσουσέ, Κατή, Κατσίκα και Πιέρ Γκάμπριελ. Θα στερηθεί ο προπονητής των Θεσσαλών Κώστας Μπράτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Κηφισιά και Λεβαδιακός διασταυρώνουν ταξίφι του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την τέταρτη αγωνιστική. Με τις ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εκτός ο Γιάγκας για τους Βιωτούς, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Ματζέντα Σπορτένα. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4, στις 5, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργου, στις 5.30, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τη Σπαρτάκ Σουμπότισσα για το τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Άξον 24. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά. Μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Sky. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ώρα ντέρμπι στην Premier League. Manchester United και Manchester City κοντράρονται στις 6.30 στο Old Trafford, στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4. Η Levante υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5.15 στο Estadi Ciudad de Valencia για την 5η αγωνιστική της La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Celta με τη Μάλαγα. Στις 7.30 Χετάφε La Coruña και στις 10 Real Sociedad Atlético Madrid. Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος Elversberg φιλοξενεί στις 6.30 την πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου στο Waldstadion Kaiser Linde για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην άλλη αναμέτρηση, στις 4.30 η Λιψία κοντράρεται με το Αμβούργο. Η Νάπολη αντιμετωπίζει στις 7 την Μπολόνια στο στάδιο Diego Armando Maradona για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Lecce Monza και στις 10 παρατέταρτο Sassuolo Juventus. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης Paris Saint-Germain κοντράρεται στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Brest για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στις 4 Lille Troyes και στις 6 και 4 Le Mans Lens. Για τα προημιτελικά του League Cup Σκωτίας, στο ημίχρονο Rangers Celtic 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο Λίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, σε όλη την Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, Κύπρο. Και όπως είπα, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Σε Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Να πω στους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο, τηλέφωνο στον έλαβε, θα βγάλω παιδιά από 4,5 μέχρι 6 παρά. Έτσι επαναλαμβάνω, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλω από 4,5 με 6 παρατέταρτο. Έλεγα λοιπόν στην Αρκαδία, μας ακούτε σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνης από 104,6, στην Ετωλοακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, στο Αγρίνιο. Στην Θεσπρωτεία, σε Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7, την καλησπέρα εκεί στην Μαρία. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Όπως είπα για τους φίλους μας και τις φίλες, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε 4,5 με 6 παρά στα 2,10, 2,20, 59, 43 και 2,15, 2,15, 59, 43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα καταγράφουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά και τα διαβάζουμε.

Μηνύματα όμως όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε στο Viber, το γνωστό, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, 6939-943-943. Στο site διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανεβάσει, sports943.gr.

Φίλε Βασίλη Μπουσμπουράς, το μήνυμά σου θα το μεταφέρω στον Δήμο τον Τζαπαλιάρη σχετικά με τα τηλέφωνα. Με τον ήχο των τηλεφώνων, ο φίλος ο Βασίλης Μαύρη Θύελα.

Σήμερα έχουμε 5 παιχνίδια για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταπροκριτές μας και τους συνεργάτες μας για τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία του αγώνα. Στις 7 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ με περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Στις 9 έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός και εδώ ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας και συνεργάτες μας για ό,τι το σημαντικό θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Την ίδια ώρα το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, 9 ΠΑΟΚ Άρης. Σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης και σε συνεργασία με το Λίμπερο. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου.

Έχουμε και γιορτές σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αριστίδου Μάρτυρος. Ιερομάρτυρος Κορνηλίου. Άρα χρόνια πολλά στον Αριστίδη, στον Αρίστο, στον Άρη, στην Αριστέα, στην Αριστούλα, στην Αριστίνα, στον Κορνήλιο, στον Κορνήλη, στον Κορνήλο, Κορνηλία και Κορνήλα. Χρόνια πολλά, καλά να είσαστε όλοι με υγεία. Οι κυρίες και οι κύριοι που γιορτάζουν σήμερα.

Της καλησπέρα στους δύο Βαγγέλιδες στην Λαμπρινή. Στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια, στη Χαρά στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, εδώ στην Αθήνα. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον, στο Γιώργο εκεί στην Σιρακουσόν, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπι τον Κατσάνο, στην Άννα εκεί στην Μακρυγιάννη, η περιοχή Μακρυγιάννη, στο Μακρυγιάννη, στα Άνω, στην Λεωφόρο Συγκρού, στην Άννα στη Λαμπρινή. Εκεί στις φίλες στην Καλυθέα, στην Αθήδων.

Βέβαια, ο νέος τεχνικός της ομάδας είχε ζητήσει επίστοση χρόνου. Δώστε μου χρόνο, είχε πει πριν από αυτό το μάτς. Και κανείς βέβαια δεν μπορεί να τον κρίνει μέσα σε λίγες ώρες για αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Ήταν κακός πάντως ο Ολυμπιακός, φάντασμα του εαυτού του. Με αρκετούς καινούριους παίκτες στη σύνθεσή του. Που σημαίνει ότι χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Αλλά και στο να δέσει η ομάδα. Έτσι όπως παρουσιάστηκε ο Όφη με απλό ποδόσφαιρο, που ήταν πολύ πιο επικίνδυνος και θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα, έτσι.

0: Και σήμερα έχουμε κανονικά πρόγραμμα παιχνίδια στη Super League 2. Έχουμε στις 4 η νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Για την νίκη Βόλου τεχνικός ο Στέλιος Μαλεζάς κατεβάζει ενδεκάδα τους Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρίνκ, ο Μοενκά, ο Έπας, ο Παμλίδης, Ράι, ο Τζίμας και Λουκίνας. Για τον Ολυμπιακό Β' ο τεχνικός ο Ρούμπιο κατεβάζει ενδεκάδα ο Τσαμπανίδης, Μπάκουλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Σιόζος, επίσης είπαμε Σιόζιος, ο Κουτσογούλας, ο Ζουγλής, ο Πλής και ο Τουφάκης. Διαιτητής είναι ο Ανδρικόπουλος Κυκλάδων και βοηθή είναι Μπουρονίκος και Δεδικούσης Λάρισας. Στις 5 έχουμε τον Έστω Χρυσούπολης Πας Πύργος. Στον Έστω Χρυσούπολης προπονητής είναι ο Καβακάς και στον Πας Πύργος ο Κουτρομάνος. Διαιτητής σε αυτό το μάτς είναι ο Κεχαγιάς από τη Θεσπρωτεία, βοηθή Τσεχελίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλη Μαθίας. Στις 5.30 το Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρου τεχνικός ο Στράικος, Αναγέννηση Καρδίτσας τεχνικός Χαραλαμπίδης. Διαιτητής είναι ο Παναγιωταράς Αθήνας, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κατσογιάννης Αρκαδίας. Και το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με το μάτς που αρχίζει στις 6. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Πανσεραϊκός ο Αλέκος ο Βοσνιάδης τεχνικός. Αστέρας Τρίπολης Β ο Κοντοές. Διαιτητής είναι ο Τσιάρας Καβάλας. Και βοηθή Νίκζας Λάρισας και Φακανάς Μακεδονίας. Να δώσουμε και αποτελέσματα στο κύπελο Εραστεχνών πρώτη φάση. ΑΟ Λεβάντα Τρόμητος Πατρό 0-7. Θύελλα Κατσικά ΑΟ Πλαταριάς 2-0. ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή 0-0. Κανονικός αγώνας και 5-6 στα πέναλτι. Πέρασε στα πέναλτι δύσκολα η Παναχαϊκή. ΠΑΣ Κόρινθος Πανθυριατικός 2-1. Αρμής Κιβερίου Αστέρας Βλαχιώτη 1-2. Απόλλων Ευπαλίου ΑΟ Θήβα 0-5. Αστέρας Σταυρού ΑΟ Αγράφων 2-1. Προοδευτική Αχαρναϊκός 2-0, Εθνικός Ιωνικός 1-0. Αυτά είναι αποτελέσματα κύπελλου Εραστεχνών πρώτη φάση. Όσοι κερδίζουν περνάνε στην επόμενη φάση. Αστέρας Μαγούλα Απόλλωνος Μύρνης 0-0, κανονικός αγώνας 0-3 στα πέναλτι. Πέρασε ο Απόλλωνος Μύρνης. Εργοτέλης Χανιά 0-1, Πλατανιάς Χερσόνησος 1-1, κανονική διάρκεια 3-1 στα πέναλτι. Επισκοπή Πάνακρο Τηλιακός 1-1, κανονική διάρκεια 2-4 στα πέναλτι. Ξάνθη Ορέστης Ορεστιάδας 5-0, Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης 1-0, Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών 2-0. Ενώ σήμερα το πρόγραμμα έχει τα εξής παιχνίδια: Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου Αετός Σοφρινίου, 4.30 ξεκινάνε τα μάτς, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Εθνικός Γιάννητσον, Ερμής Αμιντέου Καστοριά, ΑΣ Καρδίτσας ΑΣ Βατολάκου, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΣ Πρέβεζα, Πανεγιάλιος Τέλος Άγρας, Ηρακλής Ξυλοκάστρου ΑΟ Λουτρακίου, Αστέρας επίσης Δρεπανιακός Πέλο Παστιάτου, Κυθερώνας Καταρελίου ΑΟ Καρίστου, ΠΑΣ Λαμία Νέα Αρτάκη, ΑΕΜ Αλεσίνα Ταμιναϊκός, Προποντίδα Αναγέννηση Σχηματαρίου, ΑΕΜ Εικόνου Σαρωνικός Αναβίσου, Αμφιάλη Παναξιακός, Εθνικός Αστέρας ΠΑΟ Ρουφ, Εγάλεο Νέα Ιωνία, Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος. Μεγάλα μάτς και σήμερα για το κύπελο Εραστεχνών πρώτη φάση. Ρεθμιακός Γιούχτας, ΑΟ Τυμπακίου, ΑΟ Βραχασίου και επίσης έχουμε το Δόξα Βόλακα, Δόξα Δράμας. Οι περισσότερες ομάδες που αγωνίζονται σε αυτό το κύπελο Εραστεχνών φέτος προέρχονται από την τρίτη εθνική κατηγορία στην οποία θα αγωνιστούν.
1: Yeah. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Μην είσαι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέφαμε λίγαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής ο Διαβοτιστής των Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 το απόγευμα. Τηλέφωνα παιδιά θα βάλουμε 4.30 με 6 παρατέταρτο. Έχει φιλικό ο Άρης στο μπάσκετ με τον Ερυθρό Αστέρα. Την δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης αποτελούν οι Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον, επίσης Σεέλ, Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαλ, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς. Και ο Ρόμπινσον Έρ λοιπόν. Αυτή είναι η δωδεκάδα. Τέσσερις παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι σε λίγο. Θα έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την με το σκορ, με την διαφοροποίηση του όποιου σκορ σε αυτό το μάτς.

Να πούμε και τους διαιτές της τρίτης αγωνιστικής για το κύπελο Ελλάδος, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Τρίτη λοιπόν αγωνιστική κύπελο Ελλάδος, αναφέρω τους διαιτητές, αυτά τα μάτς, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Στις 3 το μεσημέρι, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, ο Ντάουλας με βοηθούς του Δημητριάδης και Κόλιας, τέταρτος ο Ματσούκας. Στις 5 παρατέταρτο, στην ίδια μέρα, Άρης Μαρκό, Κατσικογιάννης, διαιτητής, βοηθή Μινούδης και Μαυροκορδόπουλος, τέταρτος Τομάρας. Στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Τζίλος, διαιτητής, βοηθή Μητροφάνης, Κομισοπούλου, τέταρτος Τσιμεντελίδης, στο ΒΑΡ, Βεργέτης και Κατόπης. Και στις 8 την ίδια μέρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Τσετσίλας, διαιτητής, βοηθή Μωυσιάδης Μπαλιάκας, τέταρτος Κατοίκος, στο ΒΑΡ, Κουμπαράκης και Φίτσας. Και την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, Λάρισα, διαιτητής Γιουματζίδης και βοηθή Κωνσταράς και Ψήλος, τέταρτος Αδριανός. Και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Ζαμπάλας διαιτητής, βοηθή Μάτσας Παπαδοπούλου, τέταρτος Τζαμουτζαντώνης, στο ΒΑΡ Μόσχου και Ματσούκας.

Ο φίλος ο Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Ο φίλος, όπως είπαμε, ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό εύχομαι σε όλους, παιδιά, να έχουμε. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι να είμαστε και να είσαστε καλά, με υγεία. Να τα λέμε είτε με τα μηνύματα, είτε σαν απλή ακρόαση, είτε με τα τηλέφωνα στον αέρα, που σήμερα θα βγάλω 4.30 με 6 παρά.

Μιας και αναφέρουμε όλοι το δημογραφικό πρόβλημα και άλλα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία αν συνεχίσουμε έτσι θα κοστίσουν αργότερα και στα αθλητικά σωματεία και σε αθλητικό επίπεδο. Δεν θα έχουμε παιδιά, δεν θα έχουμε παιδιά Έλληνες στις ομάδες εθνικές μας. Με αφορμή λοιπόν την έκθεση του ΟΣΑ που διάβασα και χθες και αναφέρθηκαν και αρκετοί φίλοι ότι το 50% των μαθητών δεν κατανοούν αυτό που διαβάζουν, έπιασα στα χέρια μου ένα βιβλίο της γεωγραφίας περσινό και λέει: αγαπητά μας παιδιά, μεταξύ άλλων τη φετινή χρονιά η γεωγραφία θα μας ταξιδέψει στον πλανήτη Γη. Θα μπορούσε να γραφτεί το βιβλίο της γεωγραφίας θα μας ταξιδέψει στον πλανήτη Γη, στον οποίο ζούμε εμείς εδώ. Και λέει, μετά τις περσινές μας περιπλανήσεις σε μορφές της χώρας μας, το ταξίδι θα γίνει πιο μακρινό. Θα γνωρίσουμε, λέει, τη γη μας και τα άλλα ουράνια σώματα που τη συντροφεύουν στο απέραντο σύμπαν. Θα μπορούσε να γραφτεί εδώ στο σύμπαν που κατά τους επιστήμονες είναι απέραντο, δεν έχει αρχή ούτε τέλος, και το οποίο αποτελείται από αρκετούς πλανήτες και από αρκετά αστεροειδή.

Και επίσης έχω στα χέρια μου και ένα περσινό βιβλίο που γράφει γλώσσα. Και λέει από το παλιό μας σπίτι θυμάμαι λίγα πράγματα. Ήμουν κοντά στο Λυκαβητό, λέει, και είχε ταράτσα που έβλεπε στο Φάληρο. Θα μπορούσε να γραφτεί εδώ λίγο πιο αναλυτικά. Το παλιό μας σπίτι ήταν κοντά στο Λυκαβητό. Είχε ταράτσα από την οποία μπορούσα να έχουμε θέα στη θαλάσσια περιοχή του Φαλήρου.

Και λέει μεταξύ άλλων, θυμάμαι, λέει και δύο βάζα κινέζικα στις δύο γωνιές της σάλας. Δηλαδή από τη μια, βρε παιδιά, αναγράφεται ότι θυμάμαι λίγα πράγματα από το σπίτι μου το παλιό. Όμως θυμάται τα δύο κινέζικα βάζα. Λίγο οξύμορο το σχήμα, πιστεύω, ο λόγος. Δηλαδή δεν μπορείς να θυμάσαι λίγα πράγματα από το παλιό σου σπίτι και να θυμάσαι τα δύο κινέζικα βάζα. Σαφέστατα δεν κάνω μαθήματα σε αυτούς που γράφουν τα βιβλία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο περιεκτικά αλλά πιο αναλυτικά. Γίνεται και αυτό. Ούτε πολύ μπλα μπλα, ούτε πολύ σάλτσα όπως λέμε. Περιεκτικά αλλά πιο αναλυτικά. Πιο κατανοητά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Θα πει κανείς ότι στη διδασκαλία το αναλύουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, στην έδρα. Και από την πλευρά τους, επαναλαμβάνω, οφείλουν οι μαθητές να ακούνε προσεκτικά τον καθηγητή τους, τον δάσκαλό τους, αυτά που αναλύει. Γιατί όταν αφομοιώνεις την παράδοση αρκετά πράγματα, δεν χρειάζεται στη συνέχεια να διαβάσεις πολλά πράγματα μέσα από το βιβλίο. Και νομίζω ότι όταν παρακολουθείς πολύ καλά την παράδοση, τα μαθήματα τα οποία έχεις παρακολουθήσει και έχεις διαβάσει στη συνέχεια περισσότερο στα βιβλία, τα θυμάσαι και στις εξετάσεις, δεν χρειάζεται να τα διαβάσεις πολύ. Ένα γρήγορο πέρασμα κάνεις. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, άντρες και γυναίκες, είναι πιο ανεκτικοί από παλαιότερα χρόνια, όπου εκεί ήταν πολύ σκληροί οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Βάλαγαν με τις βέργες τους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Ήταν φόβητρο για τους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Έριχαν χαστούκια στους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Παρουσίαζαν σε κάποιες στιγμές αυτό τον μαύρο κατάλογο. Που τρόμαζε την ψυχολογία των μαθητών, ακόμα και αν ήταν άριστα διαβασμένοι. Όταν ευνηδιάζεσαι και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, τότε δεν λειτουργεί ο μαθητής ή η μαθήτρια σωστά. Έτσι, μαθητές και μαθήτριες, επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Τώρα έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Αλλά νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, και τα βιβλία θα μπορούσαν να ήταν πιο περιεκτικά. Αλλά να έχουν μέσα μεγαλύτερη σαφήνεια. Παλαιότερα λοιπόν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, αρκετοί, όχι όλοι, ήταν φόβητρο για τους μαθητές. Με σκληρό και απειλητικό χαρακτήρα. Αν έπαιζες μπάλα στο διάλειμμα, σε κυνηγούσαν λες και είχες κάνει έγκλημα, ενώ θα έπρεπε να αβαντάρουν αυτή την προσπάθεια. Να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και αυτή, όπως σημαίνει τώρα.

ο δάσκαλος, ο καθηγητής πρέπει να είναι σύμμαχος και φίλος με το μαθητή. Ώστε σε κάποιες φάσεις να μπορεί να του εκμυστηρευτεί και τα προβλήματά του.

Παρά το γεγονός το παίκτη του Αστέρα έκανε καλή, πολύ καλή εκτέλεση και δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 για την ΑΕΚ με ένα εξαιρετικό εκτέλεση γκολ του Καραργύρη. Εντυπωσιακός παίκτης με σουτ έξω από την περιοχή. Η νίκη της ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε, σφραγίστηκε στο 19ο λεπτό με το 0-3 από πέναλτι που κέρδισε ο Τσαντίλας και το εκτέλεσε ο Καραργύρης. Και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε το τελικό 0-4 με γκολ που σημείωσε ο Τσαντίλας. Με την νίκη αυτή η ΑΕΚ έφτασε στους 9 βαθμούς στα πρώτα 3 μάτς με σύνολο τερμάτων 16-0 και με τον Ζώη Καραργύρη να έχει σημειώσει 5 γκολ, αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ως βασικός σε κανένα παιχνίδι. Σε αυτή την επιτυχία της ΑΕΚ με την K19 με τεχνικό τον Περικλή, τον Παπαπαναγή, έπαιξαν Ιωάννου Μαρίνος, 73 Τελίδης, ο Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Ψηρόπουλος, Σκάκης, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος, Σαμανατίδης, 80 Τσαντίλας, που έβαλε και γκολ, Αργυρίου, 73 Καραργύρης, όσο έπαιξε σε αυτά τα 20 λεπτά, πρόλαβε και πέτυχε 2 τέρματα, ο Σιούτας και στο 65 ο Ποντίκης.

Ο φίλος ο Αντώνης Στεριού έχει στείλει ένα μήνυμα. Αναφέρεται στον Ολυμπιακό. Λέει απλά πρέπει να καταλάβουμε στον οργανισμό Ολυμπιακό ότι χωρίς σύνεση και προγραμματισμό δεν κάνεις ομάδα. Και μάλλον έχει ξεκινήσει η αποδόμησή του. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει ένα πρωτάθλημα. Και στο μέλλον, εάν συνεχίσει έτσι, θα δει δύσκολα ξανά πρωτάθλημα.

στο μεταξύ διάβαζα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Εφημερίδας Εστία και γράφει σε μητρική, το μητρική είναι σε εισαγωγικά ΑΕ της Singular Logic, η Ακρόπολης και Κνωσός. Τα πάντα παραχωρούνται, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, η Κνωσός.

Και διάβαζα και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Κυριακάτη και Δημοκρατία και λέει μεγάλος τίτλος μπροστά, οι χρυσές business. Καπέλο πάνω από τον τίτλο γράφει «Ο θάνατος Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά». Και από κάτω γράφει οι χρυσές, όπως είπαμε, ο μεγάλος τίτλος «Business της ευεξίας», σε εισαγωγικά της ευεξίας, με τρεις τελίτσες, οδηγό τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη. Αυτά δεν τα λέω εγώ, παιδιά, τα γράφει το πρωτοσέλιδο σήμερα της

Έχει ξεκινήσει τον μπασκετικό φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Προηγείται η ελληνική ομάδα με 7-5 μέχρι στιγμής. Ο Βασίλης Πανούλης, είπαμε τη δωδεκάδα που έχει στη διάθεσή του και επέλεξε. Στην αρχική πεντάδα έχει χρησιμοποιήσει τους Μίτρου Λόγκ, τον Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ Ρόμπινσον και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Επαναλαμβάνω, αρχική πεντάδα Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ Ρόμπινσον Ελ και Κώστας Αντετοκούμπο. Και τώρα πήγε στο 15 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας. 7 και 32 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είναι νωρίς βέβαια ακόμα.

στην Αρμενία στο ημίχρονο. Σανταραπάρτ. Με Αλασκέρτ και αυτό στο 1-0. Τρία μάτς σε διαφορετικές χώρες στο 1-0 το σκορ. Στην Αυστρία έχουμε στο 23ο λεπτό. Αυστρία Βιέννης με την Αυστρία Λούστενάου 0-0 και Τιρόλ με την Χάρτμπεργκ είναι το αντίστροφο στο 0-1.

στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε. Καδρού η Κόντμπους είναι στο 0-3. Όσναμπρι Χέρτα Βερολίνου 0-1. Και η Χάντεχάι με την Χολστάιλ Κίελ που έχει μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0.

στην Δανία στο ημίχρονο Λίγκμπι με τις Σοντερίσκες στο 1-0, και αυτό παιδιά πέμπτο μάτς που είναι στο 1-0, και Σίγκελμπορκ με την Βίμπορκ και αυτό στο 1-0, έκτο μάτς στο 1-0 και αυτό. Στην Ελβετία στο ημίχρονο Ζυρίχη με την Βαντούς 0-1, 7ο μάτς που είναι η διαφορά, είναι στο 1 γκολ.

στην Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία, στο ημίχρονο. Sporting Gijón με την Eltense είναι στο 0.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστρέψαμε μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής.

Να πω την καλησπέρα στη Λιδία. Μόλις έχει ξεκινήσει και το μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', έχω πει τις 11 και τα δύο ομάδες. Θα ξαναπώ πάλι, δεν μου κάνει κόπο. Για όσους δεν άκουσαν, Νίκη Βόλου τεχνικός Μαλεζάς, Καραβέλης, Κυβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινκ, ο Μοένκα, ο Έπας, ο Παμλίδης, Ράιος, Τζίμας και Λουκίνας. Για τον Ολυμπιακό Β', Ρούμπιο τεχνικός, Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Σιόζιος, Κουτσογούλας, Ζουγλής. Ο Πλής και ο Τουφάκης, διαιτητής των Ανδρικόπουλος Κυκλάδων και βοηθή. Μπουρονίκος και Δεδικούσης Λάρισας. Στο 22-10 είναι το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο μπάσκετ. Για τα play-off του League Cup είχαμε το Rangers Celtics στην Σκωτία 3-0.

μπασκετικά να δώσω αποτελέσματα σε ασιατικούς αγώνες, γιατί όλοι οι φίλοι μας ασχολούνται με πολλά πράγματα. Όχι μόνο ποδόσφαιρο, τους ενδιαφέρουν και τα αποτελέσματα και για το στοίχημα, αλλά καθαρά και για ενημέρωση. Η Ιράν λοιπόν, η Ορδανία 81-68. Κινέζικη Ταϊπέι με το Κατάρ 91-69. Σαουδική Αραβία, Ινδονησία 189. Και η Ιαπωνία, Νότια Κορέα 83-100. Για το ευρωπαϊκό κύπελλο 3-on-3, αρκετά συχνά γίνεται και εδώ διοργανώσεις 3-on-3 σε διάφορα σημεία της Αθήνας, της Ελλάδας. Σερβία λοιπόν, Λιθουανία τελικά αποτελέσματα 21-19 και Γερμανία, Ολλανδία 14-16.

Στο φιλικό αγώνα μπάσκετ, το Άρης του Βασίλη Πανούρη προηγείται με 24-12, διπλάσια διαφορά της του Ερυθρού Αστέρα. Από 4.30 μέχρι 6 παρά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά.

Να πω και κάτι, ότι οι παρέες μου αποτελούνται από υποστηρικτές σε όλων των ομάδων. Τι εννοώ, αρκετοί φίλοι λοιπόν που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, φίλοι μου γνωστοί. Έχουν μπλέξει το εγκόμιο του Χρήστου Φίλη, του νεαρού άσου του Ολυμπιακού, που τον είδα και στο μάτς με τη Λάρισα, αλλά είχε λάμψει και στο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ. Ο 19χρονος λοιπόν χαφ του Ολυμπιακού, σε όσα μάτς έχει παίξει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Αγωνίζει λοιπόν ως κεντρικό μέσος, έχει ύψος 1,90, έχει αρχοντικό στυλ όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Συνδυάζει παρουσία με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, κατεβάζει άψογα την μπάλα και με σιγουριά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι, ως και οχτάρι. Και έχει την ικανότητα να οργανώσει το παιχνίδι από χαμηλά, αλλά και να πατάει στην αντίπαλη περιοχή όταν του δίνεται ευκαιρία. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εντυπωσιακό σωματότυπο. Και έχω την εκτίμηση, την εντύπωση ότι αν συνεχίσει έτσι και του δοθούν και περισσότερες ευκαιρίες, θα αφήσει εποχή.

Ένα άλλο που έβαλε 30 πόντους σε λιγότερο από 10 λεπτά. Είχαμε προηγουμένως ένα τρομερό κάρφωμα του Μπίρτς στον ευνηδιασμό που βγήκε ο Άρης.

Ποδοσφαιρικά τώρα αποτελέσματα στη Σουηδία στο 56ο λεπτό. Έλσμπορκ με την Κάλμαρ στο 1-0. Πολλά παιχνίδια, παιδιά, σήμερα στο 1-0. Τι γίνεται? Και η Χάμαρμπι με ομάδα που έχει σιδηρόδρομο όνομα. Μπράμπα από η Κάρνα είναι στο 2-1.

Στην Ολλανδία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Excelsior με την Ουτρέχτη 1-2. Και στο 42ο λεπτό Χέρεφεν με την Telstar παραμένουν στο 0-0.

στην Αγγλία στην Premier League με τον Κοστούλα βασικό, κόβεται η Brighton 0-0. Στη Γαλλία στο 16ο λεπτό, Lille Troyes είναι στο 0-0 και αυτό.

Πρόκειται για τον 22χρονο Αθηναίο δεξιό μπακ, τον Φάνη Ρόιμπα, ο οποίος Φάνης Ρόιμπας από την Καβάλα μεταγράφηκε στη Ζάκυνθο. Είναι 22χρονος λοιπόν ο Αθηναίος δεξιός μπακ, ο οποίος είχε στην Καβάλα 2 παρουσίες στο πρωτάθλημα και 4 στο κύπελο. Εμφανίστηκε στην αποστολή των Επτανησίων στο μάτς με τη Λάρισα. Είχε γίνει την πρώτη του παρουσία στον Πάγκο. Και βέβαια στη συνέχεια αναμένεται να αποτελέσει μια ακόμα λύση για το δεξιά άκρο της άμυνας στην ομάδα του Περικλία Μανατίδη. Έχει περάσει από τον Εθνικό, Καραβά, Ασπρόπυργο και Ολυμπιακό Λιωσίων μεταξύ άλλων πριν πάει στην Καβάλα. Και τώρα που μετακινήθηκε στη Ζάκυνθο. Στο 34-21 το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Στους 13 πόντους σταθερά η διαφορά.

Έχουμε και σε εξέλιξη το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Είχε καταλήψει ο Χάμιλτον. Η κατάρξη μέχρι τώρα στους 7 από τους 57 γύρους είναι πρώτος Νόρις, δεύτερος Αντωνέλη, τρίτος Φεστάπεν, τέταρτος Λεκλέρ, πέμπτος Ράσελ, έκτος Κολαπίντο, έβδομος Λόσον, όγδος Λίτσμαν, ένατος Πιάστρη και δέκατος Οκόν. Για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε από τις 4.30 μέχρι τις 6 παρά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα εκείνο το διάστημα. Να αναφερθεί και να αναλύσει αυτά τα πράγματα στα οποία θέλει να μιλήσει.

Στο 20 λεπτό στην Γαλλία έχουμε Lille Troyes 1-0 και αυτό στο 1-0 το παιχνίδι. Στις 18:30 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία του Manchester United με την Manchester City.

Ειδικά που υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες, παιδιά που παίζουν στοίχημα όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και άλλα αθλήματα και ένα συνδυασμό αθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Έτσι οφείλω να τους ενημερώνω για τα πάντα, για ό,τι συμβαίνει στα πιο σημαντικά παιχνίδια βέβαια. Και μερικές φορές και όχι μόνο,

Παραμένει το 0-0 στον Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στη Super League 2. Έχουμε ένα cooling break αυτή τη στιγμή. Και ενώ το μας βρίσκεται στο 25ο λεπτό, ευκαιρία στους προπονητές να πούν κάποια πράγματα στους παίκτες οι οποίοι παράλληλα δροσίζονται.

Ο φίλος Αντώνης Τεργίου έχει στείλει και ένα ακόμα μήνυμα, δεύτερο, και λέει: κύριε, απλά ήταν λάθος που έγινε τώρα η αλλαγή προπονητή του Ολυμπιακού. Έπρεπε να περιμένουν μέχρι τη διακοπή για να έχει ο προπονητής 20 μέρες για δουλειά. Γενικά όλα λάθος στον οργανισμό του Πειραιά και με φανφάρες επικοινωνιακές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ομίλου Ολυμπιακού ότι πήραμε παιχταράδες και θα τα σαρώσουμε όλα, λέει. Τώρα μόνο με υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος πας μπροστά. Αυτά λέει, βλέπε ΑΕΚ τόσο απλά. Αυτά αναφέρει στο δεύτερο μήνυμά του που έχει στείλει σήμερα ο φίλος ο Αντώνης Οστεργίου. Που αντιλαμβάνομαι είναι θυμωμένος όχι τόσο από την ήττα της ομάδας του, από τον Όφη, όσο για το γεγονός ότι δεν παρουσίασε τίποτα το ιδιαίτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα. Ασύνδετη. Λογικό είναι βέβαια να συμβαίνει, γιατί στην ουσία είναι μια καινούργια ομάδα. Είχε πολλά προβλήματα όμως στο κέντρο της άμυνας από ό,τι παρατήρησα. Σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος είναι σύμμαχος για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, του Αλαγκουανθίλ, προκειμένου να μαζέψει τα κομμάτια της ομάδας και να φτιάξει ομάδα.

Σε λίγο θα πάμε σε ένα ακόμα break σε διαφημιστικά μηνύματα και από τις 4.30 κενό θα λέω και εγώ τις ειδήσεις μου και διάφορα πράγματα. Μέχρι σε 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Παράλληλα μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών τα μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943 χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστροφή μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα στους ρυθμούς εκπομπής Όδια Ποτεσής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Να μεταφέρω την καλησπέρα που πήρα τηλεφωνικά από τον Κυριάκο τον Παγκράτη, ο οποίος είπε συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τώρα μέχρι 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει στον αέρα, να πει αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να πει και να τα αναλύσει, να τα τεκμηριώσει. Σε αυτή την πολύ όμορφη συντροφιά που έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το τελευταίο ειδικότερα διάστημα, όλη εδώ η παραγωγή με εσάς, εσείς και εμείς. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών.

Έχει ξεκινήσει και στην Γερμανία και το μάτς στο δεύτερο λεπτό. Λειψία Αμβούργο είναι στο 0-0. Δεν έχει μπει γκολ εδώ. Όπως και στο 32ο λεπτό στο Λίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β' παραμένει στο 0-0. Βασχετικά στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα προηγείται η ελληνική ομάδα με 43-32.

Να δώσω και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου στο μάτς, το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο μπάσκετ. Και ενώ συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα με 43-32. Είχαμε λοιπόν Άρης 10 στα 14 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, 10 rebound, 6 assist, 4 κλεψίματα και 2 λάθη. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 4 στα 10 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 6 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο και πολλά, 7 λάθη.

Ο Ερμής Κυβερίου είναι η ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα αγωνιστεί φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έφερε παίχτη από τη Γαλλία. Και συγκεκριμένα έφερε χαφ από την Γαλλία.

Το νέο απόκτημα του Ερμή Κιβερίου είναι 20χρονος μέσος ο Αμπτουλαγέ Καμαρά από τη Γουινέα. Ένας ακόμα Καμαρά στα ελληνικά πρωταθλήματα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ερμή Κιβερίου. Την προηγούμενη χρονιά έπαιζε στην ομάδα Olympic Dardar Metal της Γαλλίας. Όλα αυτά και το νέο απόκτημα του Ερμή Κιβερίου, τον 20χρονο Γάλλο. Τον Αμπτουλαγέ Καμαρά.

Όπως καταλαβαίνεις, αρκετές φορές διακτηνιζόμαστε για να είμαστε παντού με τα όποια έτσι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πάντως που ενημερώνεις. Μπορεί να συμβαίνει κατά περιοχές αυτό. Μπορεί να βάλει γκολ ο Κοστούλας με την Brighton.

38 λεπτό, Coventry Brighton 0-1. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο δικός μας σκόρερ. Χαίρομαι να μιλάω για τα Ελληνόπουλα και καμιά φορά μιας και το έφερε η κουβέντα, παιδιά. Καμιά φορά λέτε γιατί να φύγει τόσο γρήγορα ένας παίκτης να πάει έξω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις όποιες παθογένειες υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς να κάτσει εδώ ένας ποδοσφαιριστής. Και εμείς στη θέση τους να ήμασταν, αν μας δινόταν ευκαιρία, άμα είχαμε κάποια καλή πρόταση, θα φεύγαμε, θα πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δεν θέλω να μειώσω την αξία του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν διάφορα πράγματα που πληγώνουν το πρεστίζ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στην Ισπανία παραμένει πολλά 1-0 μέχρι στιγμής παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στα πρωταθλήματα, ενώ που αναφέρω τα αποτελέσματα. Στο 60 έχουμε το Θέλτα Μάλαγα, παραμένει το 1-0.

0: Και ενώ να πω ότι στην Ιταλία στο 31ο το έχουμε τη Λέτσε με τη Μόντσα, είναι στο 3-1. Πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώτη.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλό απόγευμα. Υγεία, ευλογία από τα Άγια Μετέωρα.
0: Ωραία.
1: Έχω μιλήσει μια φορά, δύο-τρει θυμάμαι κιόλα γιατί είναι.
0: Δύο-τρει φορέ έχουμε μιλήσει πάντω, αρκετέ φορέ βέβαια.
1: Μπράβο, Φώτη, ναι, ναι. Μικρό παιδί είμαι κι εγώ στα 75, πάω για τα 76 τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Χρόνια πολλά στου αριστείε, στου άριτσα. Είχα κι εγώ ένα ξαδερφάκι να πούμε, αλλά έφυγε σήμερα. Τι το κάνω, στα 82.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Α,
0: είναι καλά εκεί που πηγαίνουν όλε αυτέ οι ψυχέ, αυτό να ευχόμαστε.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται να πούμε χάνουμε παλικάρια. Εμείς τώρα που μεγαλώσαμε δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κάθε ανθρώπινη απώλεια όμως είναι σημαντική, έστω και την όποια ηλικία εννοείται, έχει κάποιος.
1: Εγώ στα 16 μου έχασα τον μπαμπά μου, ναι. Τον μπαμπά μου στα 57 του. Ήταν νέος, παλικάρι, μια ζωή με τα πρόβατα, στα εξοχικά και έτσι, αλλά το χάσαμε μέσα στις 4 μήνες.
0: Σοβαρό πλήγμα και σοβαρή απώλεια να χάσει τον πατέρα σε μικρή ηλικία, βέβαια, εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
1: Ενώ η μάνα έφυγε στο 84, την έζα, όλα εντάξει, πέντε παιδιά, μας μεγάλωσε, μας πάδεψε, μας. Ενώ τον μπαμπά μου δεν τον χόρτασα 2-3 χρόνια στο εξατάξιο γυμνάσιο και εσύ. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Ήθελα να πω εγώ Φώτη ότι εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα που εγώ είμαι του θεάματος. Εγώ βλέπω τώρα Αμβούργο, Λάιπτικ. Στο Λάιπτικ παίζει, όχι συγγνώμη, είναι πρώτος γυμναστής ο ανιψιός μου. Έπαιζε στην Αρμίνια Μπίλεφελτ. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πώς είναι το όνομά του,
1: Ήτανε. Τώρα είναι γυμναστής πρώτος, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Κομποδιώτας ευθύνης, τέλος πάντων. Έκανε καριέρα, αλλά το χτυπήθηκε και τώρα έχουν στούντιο και τέτοια να πούμε. Είναι και γυμναστής.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε μόνο νίκη, δεν ξέρουμε να χάσουμε. Είχα τον εγγονό μου μέχρι πρόπερση, μέχρι κάπα 16-17, στη Γερμανία, κατάλαβες. Καιρόσουνα να πας να δεις. Εμείς οι γονείς φταίνε, μαλώνουμε, κάνουμε. Είχα ένα μισό εδώ στην Αθήνα, ήμουνα κι εγώ από το 13 μέχρι το 21 και θα γνωρίζουμε τον Βασίλη, τον πρόεδρο, τον Γερασίμο, τον μεγάλο, τον βουνό, τον Γιώργο, τον Γεωργίο, τον Σωτήρη και τον συγχωρημένο τον Μίτσο, τον Μαχαίρα, καταλαβαίνεις, Γεωργίο και Σία.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αυτά να πούμε εγώ. Δεν ξέρουμε, εγώ χαίρομαι. Αρκεί να βάζω 5 γκολ και να τρώω και 7 που λέει ο λόγος. Κατάλαβες το θέαμα.
0: Ναι, να βλέπεις θέαμα, ναι. Εντάξει,
1: εδώ σκοτωνόμαστε. Σκοτώνουμε και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μαλώνουν.
0: Εδώ είμαστε πιεστικοί και στους παίχτες και στις ομάδες και δεν είναι και ανεκτικοί οι γονείς, έτσι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν είναι έτσι, Φωτή. Ναι. Σήμερα είσαι πεσμένος, αύριο είσαι ανεβασμένος. Έτσι και τα παιδιά τι είναι, εργάτε δεν είναι τα παιδιά.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια.

καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα Άγια Μετέωρα. Και μιας και το είπε αυτό ο φίλος μας για τους γονείς, αρκετές φορές είναι παρορμητικοί, ενώ με την παρουσία τους στην εξέδρα σε αγώνες που αγωνίζονται τα παιδιά τους με αντίπαλοι, με άλλη ομάδα, έτσι μπορεί να παίξει μόνος σου. Έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές, με έχουν φωνάξει να καλύψω δημοσιογραφικά και παιχνίδια μικρών κατηγοριών, σε ηλικία εννοώ, ηλικιακά. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς έχουν διαπληκτιστεί στην εξέδρα. Οι γονείς των αντιπάλων ομάδων. Και υπήρξαν και μερικές φορές που οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα. Προκειμένου να συμμορφωθούν οι γονείς στην εξέδρα, όχι τα παιδιά. Τα οποία παρακολουθούσαν αμήχανα αυτά που συνέβαιναν στην εξέδρα. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν το πιστεύουν ότι κάνουν επεισόδια οι γονείς τους στην εξέδρα. Σε αγώνες μικρών κατηγοριών, ηλικιακά πάντα εννοώ. Μόλις τώρα σκόραρε η Νίκη Βόλου, άνοιξε το σκορ. Στο 45-2. Απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Λίγο δηλαδή πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-0.

Από πλάγια η φάση βγήκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Σημειώθηκε από τον γκολ, βέβαια δεν ξέρω αν στο ξεκίνημα της φάσης έγινε κάποιο επιθετικό φάουλ. Φάνηκε το χέρι του παίκτη της Δίκης Βόλου να ακουμπά το πρόσωπο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κοντοστάθηκε στη φάση εκείνη. Φάνηκε να πονά, πέρασε τέλος πάντων η μπάλα. Με αυτόν τον γκολ λοιπόν έγινε το 1-0 για την νίκη Βόλου. Δεν διαμαρτυρήθηκαν πάντως οι παίκτες του Ολυμπιακού Β'. Με αυτόν τον τρόπο έληξε το πρώτο ημίχρονο. Θα πρέπει να υπάρχει βάλ, παιδιά. Δεν εννοώ ή υπονοώ κάτι. Και σε αυτή τη Super League 2 που είναι μια πολύ δυνατή κατηγορία φέτος.

Μας λέει κάτι ο φίλος μας ο Γιώργος Χατζόπουλος. Μάλλον δική σου βλάβη είναι, φίλε. Γιατί αρκετοί φίλοι από πολλές περιοχές μας λένε ότι μας ακούνε κανονικά, καθαρά. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια προβλήματα, όχι από εμάς, από το δίκτυο γενικότερα.

Με ένα 0 υπέρ νίκη Βόλου απέναντι στον Ολυμπιακό Β' έκλεισε το πρώτο μήχρονο σε αυτό το ματς. Σκόρε 45-2, όπως είπαμε, αυτόν τον γκολ ο Κοντζαμανίδης. Πάντως είχε και δοκάρι στο 13ο λεπτό η ομάδα της νίκης Βόλου. Οριζόντιο δοκάρι και κεφαλιά του Λουκίνα. Κίτρινη κάρτα μέχρι

Ναι, Βασίλη Κατσαδί, κάποιες φορές συμβαίνουν και αυτά, έτσι αυτό που μου λες, αλλά δεν εξαρτάται από μας. Είναι γενικότερα προβλήματα του δικτύου που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα επανέλθει πάλι, δεν είναι. Κάποιες φορίτσες συμβαίνει αυτό.

Πάντως οι της Νίκης Βόλου διαμαρτυρήθηκαν και για ένα πέναλτι που εκτιμάται ότι δεν τους δόθηκε. Έτσι αλλιώς πάντως με το 1-0 πήγε στα αποδυτήρια αυτό το μάτς υπέρ της Νίκης Βόλου απέναντι στο Ολυμπιακό Β. Και λέω ότι θα έπρεπε σε αυτή την πολύ δυνατή φέτος Super League 2 να υπάρχει το VAR. Γιατί να μην υπάρχει εκεί? Τι εκπτώσεις έχουμε?

Πάντως αρκετά παιχνίδια σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη και όχι μόνο. Επαναλαμβάνεται αυτό το σκορ, το 1-0. Και με το αντίστροφο, έτσι. Έχουμε λοιπόν στο μίχρονο Coventry Brighton 0-1. Η μίχρονο Λίτρουα 1-0. Σημειώστε 2-2 τα 1-0. Λειψία Αμβούργο 1-0, 3-3, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-0, 4-4.

τελικό στην Αγγλία, Championship Sheffield United με τη Wolves 0-1, 5 στα 5 1-0 ή 0-1 αν θέλετε. Κάποια μάτς βέβαια δεν έχουν λήξει ακόμα.

δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα. Καρλσρούε με την Cottbus 0-3. Osnabrück Hertha Βερολίνου 1-3 και Heidenheim με την Holstein Kiel που έχει μια κόκκινη κάρτα 1-0. Να και πάλι που μας παρουσιάστηκε μπροστά μας το 1-0.

Ο Μπάμπης ο Κουστούλης καθήλωσε το γήπεδο με τον γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό υπέρ της Brighton στο εκτός έδρας μάτς με την Coventry.

0: Σε αυτό το γκολ που έτυχε ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, θα λέγει κανείς, έκανε πάρτι στην αντίπαλη περιοχή. Απέφυγε τον αντίπαλο με ντρίμπλα, με το κεφάλι και με γυριστό σουτ τρύπησε τα δίχτυα του Ράσγουορθ. Για το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού δεν ήταν το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Brighton της φετινής σεζόν. Αφού στον αγώνα απέναντι στην Τρόμψο για τα play-offs του Conference League είχε ένα γκολ και μία assist στην νίκη με μεγάλο σκορ με 4-0 που πέτυχε εντός έδρας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης.

Έχει ξεκινήσει την τρίτη περίοδο στο φιλικό του μπάσκετ του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο 56-46. Να δώσω και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Άρη σε 16-23 τρίποντα, 3 στα 12 τρίποντα, 10 σε 11 βολές, 17 rebound, 9 assist, 6 κλεψίματα και 7 λάθη. Για τον Ερυθρό Αστέρα είχαμε 9 στα 18 δίποντα, 3 στα 10 τρίποντα, 13 στις 19 βολές, 15 rebound, 7 assist, 2 κλεψίματα, 10 λάθη και 1 block.

Να ευχαριστήσω τους φίλες και τους φίλους για το ενδιαφέρον που δείχνουν, γιατί σε κάποια σημεία δεν είχαμε καλό σήμα, το οποίο πάντως επανήλθε. Μας ενημέρωσαν λοιπόν φίλες και φίλοι ότι επανήλθε το σήμα. Σε κάποια σημεία που δεν είχαμε καλό σήμα, συμβαίνει να έχουμε και παρεμβολές. Όπως είπα, σε αρκετά σημεία της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, το σκόρ είναι το ίδιο, το 1-0. Είχαμε και ένα υπέροχο γκολ από τον Μπάμπη τον Κοστούλα στο Coventry Brighton 0-1. Ξεπέρασε με το κεφάλι τρίπλα αντίπαλό του και σκόραρε. Είχε σκοράρει και στο Conference League, εκεί που είχε και μία assist.

Με φοβερή ενέργεια λοιπόν ο Μπάμπης ο Κοστούλας στο 36ο λεπτό. Με ατομική εντυπωσιακή ενέργεια απέφυγε τον αντίπαλο με τρίπλα και με το κεφάλι και με γυριστό σουτ τρύπησε τα δίχτυα όπως λέγαμε του Ράσγουορθ. Είχε πετύχει άλλο γκολ με την Τρόψο στο Conference League στα playoffs. Εκεί είχε και μία assist μάλιστα. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρο στο Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-0 από το πρώτο μήχρο με γκολ στο 45-2 αυτογκολ Γκοτζαμανίδη. Στο 13 κεφαλιά του Λικίνα η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη, του γκολκίπερ του Ολυμπιακού Β. Η της Νίκη Βόλου διαμαρτύρθηκαν για μια φάση ζητώντας πέναλτι. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και την κάρτα έχει δει ο Ζουγλής. Για τους φίλους που ρωτάνε, η Χάμαρμπι προηγείται με σκορ 3-1. Την καλησπέρα στην φίλη μας την Αναστασία.

Όπως έλεγα λοιπόν και πριν, αλυσιδωτά σκορ 1-0, 0-1 αν θέλετε, στο ένα γκολ διαφορά σε πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη κυρίως.

Στον Grand Prix της Μαδρίτης μέχρι στιγμής η κατάταξη στους 35 από τους 57 γύρους έχει ως εξής: Λεκλέρ, Αντωνέλη, Φερστάπεν, Νόρις, ο Λόσον, Ράσελ, Πιάστρι, Γκασλί, Μπορτολέτο και Κολοπίντο. Αυτή είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής, η 11η. Ο Κολοπίντο είναι 10ος. Όπως είπα, μέχρι 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Γιατί στη συνέχεια μπαίνουμε σε αγωνιστικό κλίμα της σημερινής Super League, τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα. But I would rather freeze up here than live my life. Στις 6 έχουμε το Καλαμάτα Βόλος, θα μας ενημερώνει τα προκριτές μας για το τι ακριβώς σημαντικό θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Στις 7 έχουμε Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Στις 9 έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός και εδώ ενημέρωση από τους ανταπροκριτές μας, συνεργάτες μας. Στις 9 το ΠΑΟ ΚΑΕ στο μεγάλο ντέρμπι από περιγραφή Στέλιος Τεριάδης σε συνεργασία με το Λίμπερο. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Όλα τα παιδιά εδώ σε πλήρη εγρήγορση, όλος ο κόσμος. Μικρή, μεγάλη, μικρή και μεγαλύτερη ηλικία. Όλοι παιδιά είμαστε, όλοι πρέπει να νιώθουμε παιδιά, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Όπως μας είπε και ο φίλος μας από τα Άγια Μετέωρα.

Τώρα ξεκινάει ένα ακόμα μάτς για τη Super League 2. Νέστος Χρυσόπουλος, Πας Πύργος. Πιο μετά στις 5.30 Ελλάς Ήρωνα Γέννηση Καρδίτσας. Να πούμε στον Νέστο Χρυσόπουλος Πας Πύργος της 11ης του αγώνα. Νέστο Χρυσόπουλος Καβακάς Τεχνικός Αστράς Μηγενικά Δερμιτζάκης Παντεκίδης Λιμπεράκης Μπαλτάς Στομαίδης Κασέμι. Επίσης ο Τότσκας, ο Σαμπουτζής και στο Ιλκοβιτς. Για τον Πας Πύργος Τεχνικός Κουτρομάνος, Εντεκάδα και Ανίκογλου, Σεντεράε, Δημητρίου, Ραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσόρνομάς, Φερεκίδης, ο Μούστα, Μαυριάς, ο Λαζαρίς και ο Δούμψιος. Διαιτητής αυτών των αγώνων είναι και Χαγιάς από τη Θεσπρωτεία, βοηθή Τσεχελίδης Μακεδονίας και Μπόγια Τζόγλου, η Μαθίας. Όπως είπαμε, 5.30 ξεκινάει το μάτς Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουμε και εδώ τις εντεκάδες. Ελλάς Σύρου, Στάικος Τεχνικός, Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης. Επίσης τα Κεσιάν, ο Τσοβέτσι, ο Φαϊζάλ και ο Μπουλάρη. Και για την Αναγέννηση Καρδίτσας Τεχνικός ο Χαραλαμπίδης, Τσιμόπουλος, ο Εστομαής, Λιμών, Ηλιάδης, Σεντρίκ, Γκόλιας, ο Βιτλής, Μεντιέτα, Αναστασόπουλος και Εντιαγέ. Διαιτητής αυτό το μάτς είναι ο Παναγιωταράς Αθηνών, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κάτσο Γιάννης Αρκαδίας. Like

Φίλε Γιώργο Χατζόπουλο, είχε δίκιο στο μήνυμα που είχε στείλει προηγουμένως. Είχαμε κάποιες παρεμβολές και Βασίλη Κατσαδρή, όμως τώρα όλα εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση που συμμετέχετε πολύ ενεργά στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών.

Άκουγα με ευλάβεια προηγουμένως αυτά που είπε ο φίλος μας από τα Άγια Μετέωρα. Και πραγματικά συγκινήθηκα για το γεγονός που είπε ότι έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 16 ετών όταν ήταν ο ίδιος. Σίγουρα η απώλεια παιδιών είναι ακόμα μεγαλύτερη και η οδύνη. Αλλά επίσης είναι εξίσου οδυνηρό να χάνουν κάποια μικρά παιδιά τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Στο 62-51 το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα του Άρη του Βασίλη Σπανούλη.

σημαντική μεταγραφική ενίσχυση είχαμε για τον Ολυμπιακό στο Πόλο, στο Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Σέμι Σπάχιτς, είναι 29χρονος φουνταριστό διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Και ήταν και μέλος ομάδας που κατέκτησε το World Cup που αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη Βουλιαγμένη. Τρομερή κίνηση μεταγραφική για το Πόλο του Ολυμπιακού λοιπόν με τον Σέμι Σπάχιτς, 29χρονος φουνταριστός. Επαναλαμβάνω, διεθνής με την Εθνική Ανδρών και μέλος ομάδας που κατέκτησε το World Cup. Και αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην Βουλιαγμένη.

θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου πόλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από το ναυτικό μιλοχανίο το 2020-2023 και συνέχεια μεταγράφηκε στο ναυτικό μιλο Βουλιαγμένες που έπαιξε στο διάστημα 2023 έως 2026 πριν από λίγο για μία τριετία όπως προαναφέραμε.

Παιδιά, προσοχή στο δρόμο, στην οδήγηση. Γιατί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και είναι πολύ οδυνηρό επίσης. Τραγικό. Διαβάζω τώρα μια είδηση ότι ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κίτσι, στο Κοροπή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10.30 το πρωί, ο 43χρονος κινούνταν με το όχημά του στην οδό Παπαγιανόπουλου, όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε εκεί, στο ύψος του παλιού λατομείου, επαναλαμβάνω, τον έλεγχο του οχήματός του και προξέκρουσε αρχικά σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο. Τραγικό ατύχημα. Μάλιστα, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του νεκρός ο 43χρονος. Προσοχή, παιδιά, στην οδήγηση, προσοχή, να μην είστε αφηρημένοι, τα μάτια σας 1400 σε όλους τους δρόμους, σε όλα τα στενά. Καμιά φορά λέει κάποιος, εγώ ήμουν αυτός που είχα προηγούμενα, προηγούνταν λένε κάποιοι άνθρωποι σε ένα τρακάρισμα, ακόμα και μικρό τρακάρισμα που γίνεται. Δεν έχει σημασία, παιδιά, αν προηγείσαι ή όχι, αν προηγούμε ή όχι. Όλα τα στενά θέλουν προσοχή. Γιατί ακόμα και σε μικροτρακάρισμα μπαίνει σε περιπέτειες στη συνέχεια. Μπαίνει σε τρεξίματα, περιπέτειες. Προσοχή σε όλα τα στενά, σε όλους τους δρόμους, είτε προηγείσαι είτε όχι.

Με γκολ που πέτυχε ο Ζουγλής στο 57, ο Ολυμπιακός Β' ισοφάρισε την νίκη Βόλου 1-1 το παιχνίδι. Για τη Super League 2 στο 60 λεπτό βρίσκεται το συγκεκριμένο μάτς.

Ο Ολυμπιακός Β' λοιπόν βρήκε απάντηση στον γκολ που δέχτηκε από την Νίκη Βόλου. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Με πολύ πάθος οι παίκτες και των δύο ομάδων. Και με επιθετικό ποδόσφαιρο παρακαλώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο κόσμος χαίρεται το θέαμα που παρακολουθεί.

Το άλλο μάτς, τον Νέστο Χρυσούπολη Πάς Πύργος, και αυτό παραμένει σώπαλο στο 0-0 χωρίς γκολ. Είχαμε όμως ένα δοκάρι για τον Νέστο Χρυσούπολη στο 13ο λεπτό σε προσπάθεια λοιπόν του Στοϊλκοβιτς. Η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του goalkeeper του Γιαννίκογλου, του goalkeeper του Πάς Πύργου.

71-57 προηγείται ο Άρης στο φιλικό αγώνα μπάσκετ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αρκετό θέμα από τους παίκτες και το δύο ομάδων με αρκετά καρφώματα. Πολύ καλό θέαμα.

Στο μάτς Εθνική Βόλου Ολυμπιακός Β' που παραμένει στο 1-1 είχαμε αλλαγές από τους προπονητές και των δύο ομάδων. Από τον Μαλεζά για την νίκη Βόλου. Βγήκε στο 53 ο Ράιος και μπήκε ο Λίγδας. Και για τον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο έκανε και αυτός αρκετές αλλαγές. Βγήκε ο Μπακούλας στο 46, μπήκε ο Φίλης. Βγήκε ο Κολοκοτρώνης στο 60 και μπήκε ο Λεγκίση. Και βγήκε και ο Πλής στο 60 και μπήκε ο Λιάτσος. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ο Ζουγλής και ο Τανούλης.

Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός με πέναλτι που εκτέλεσε στο 64 ο Μπιλάλ προηγείται 2-1 της νίκης Βόλου εκτός έδρας. Άρα έχουμε λοιπόν ανατροπή στο σκορ, προηγήθηκε η νίκη Βόλου στο παιχνίδι το 45-2 και αυτό όμως με γκολ από παίκτη Ολυμπιακού, από τα πόδια παίκτη Ολυμπιακού με αυτό γκολ του Κοντζαμανίδη. Στο 57 ο Ζουγλής έφερε το μάτς στα ίσια για τον Ολυμπιακό Β και στο 64 με πέναλτι ο Μπιλάλ έχει κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό Β.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε ρυθμούς εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης, σε αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε.

φίλος ο Βασίλης ο Καταλής από το Καματερό λέει και ότι αυτό ότι έχουμε κάποια προβλήματα και μας ακούει από το ίντερνετ. Κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται. Ο Τόλης ο Τόλης 7 έχει στείλει για αυτό σε ένα μήνυμα και λέει καλό απόγευμα φίλοι μου, καλό απόγευμα σε όλους. Μέχρι 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα παιδιά, παραμένει το 1-2 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β.

Στο μεταξύ έχει ανοίξει το σκόρ και σε άλλο μάτς τη Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος είναι στο 1-0. Το γκολ στο 28 με φάουλ Σαμπουντζής. Και είχαμε νωρίς και μια αλλαγή. Βγήκε για το, από τον Νέστο Χρυσούπολης ο Μιγενγκά στο 24 και μπήκε ο Τριμάτης. Παραμένει στο 25ο λεπτό το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2.

Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι τώρα επανήλθε κανονικά πάλι το σήμα στα FM. Όπως ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής στο Καματερό. Ο Τζορτζ Αϊδόνης από το Σικάγο μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει το Σικάγο σας ακούει καμπάνα πάντως, την καλημέρα μας.

Να λοιπόν που όλα αλλάζουν προς το καλύτερο τη μια στιγμή στην άλλη, οπότε δεν απογοητευόμαστε. Ευχαριστώ πάντως τις φίλες και τους φίλους που πήραν και τηλέφωνο για το ενδιαφέρον τους και το μήνυμα και τα μηνύματα που έστειλαν. Υπάρχουν κάποιες παρεμβολές, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε δυνατοί. Το Άρης Ερυθρός Αστέρας είναι στο 89-65, μεγάλη διαφορά στο φιλικό παιχνίδι μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, κοντεύει να τελειώσει.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής το μάτς με την Νίκη Βόλου εκτός έδρας έχει κάνει την πλήρη ανατροπή. Είναι 1-2 το μάτς. Προηγήθηκε η Νίκη Βόλου με γκολ από τα πόδια παίκτου Ολυμπιακού. 45-2 ο Κοντζαμαρίδης από τον γκολ. Στο 57 ο Ζουγλής έφερε το μάτς στα ίσα 1-1. Και στο 64 με πέναλτι ο Μπιλάλ έκανε το 1-2. Το 2-1 θέλετε για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής. Και ενώ βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό του αγώνα. Στο 13 στη κεφαλιά του Λυκίνα η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη, του goalkeeper του Ολυμπιακού Β' με ο Ρούμπιο τεχνικός εκεί. Ο Στέλιος ο Μαλεζάς στην Νίκη Βόλου και άλλες αλλαγές από την Νίκη Βόλου, σωρία αλλαγών. Στο 65 βγήκε ο Λουκίνας και μπήκε ο Μαντζής.

στις 6.30 ώρα περίπου από τώρα ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι φιλικό εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων αλλά και της συμμετοχής στο Super Cup της Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν τη Μακάμπη στο τουρνά ανεόφυτος Χαδριώτης το οποίο διεξάγεται στην Λευκωσία της Κύπρου. 14 παίκτες θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας καθώς έμειναν εκτός οι Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Μπουρνελές. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται ακόμα από το πρόβλημα που είχε στο γόνατο και επιλέχθηκε να προστατευτεί κάτι που συνέβη και στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

στο 24 λεπτό το Coventry με μια κόκκινη Brighton έχει γίνει 0-3. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Μπάμπη Κοστούλα. Στη Γαλλία στο 81 λεπτό το Lille Troyes παραμένει στο 1-0. Στην Γερμανία στο 50 λεπτό το Λιψία Αμβούργο είναι στο 2-0.

Στην Ισπανία το Θέλτα Μάλαγα έληξε στο 1-1 και στο 23ο λεπτό έχουμε Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2 κιόλας.

Στην Αυστρία τελικά αποτελέσματα. Αύστρια Βιέννης με την Αύστρια. Λουστενάου 2-1 και Τιρόλ με την Χάρτμπεργκ 2-2. Αυτά τελικά αποτελέσματα.

Στο Βέλγιο, το είπαμε και πριν, τελικό αποτέλεσμα Μπριζ με την Αντβέρπ 3-1 και τώρα στο 45ο λεπτό Γκέκ με την Γάνδη 0-1.

Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Καρλσρούε, Κόντμπους για τους φίλους που ξαναρωτάνε, 0-3. Όσναμπρικ με τη Χέρτα Βερολίνου και αυτό διπλό. 1-3 και Χάιντερχάιμ με την Χόλστάιλ Κιλ που είχε μια κόκκινη κάρτα, 1-0.

1-2. Για την Ίγκυβολο είχαμε και άλλε αλλαγέ. Το 77 βγήκε ο Μοενκά και μπήκε ο Πλέγα. Βγήκε ο Παμλίδη και μπήκε ο Φερνάντε. Και βγήκε και ο Ντίμα και μπήκε ο Πολέτο.

Οι παίκτες Νίκης Βόλου με σέντρες από αριστερά και δεξιά προσπαθούν να φέρουν και πάλι το μάτς στα ίσια. Παραμένει το 1-0 στο άλλο μάτς. Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος. Αλλά και το 0-0 στο τρίτο μάτς της παρέας, το Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Πιο μετά ξεκινάει το άλλο μάτς στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Να δώσουμε και την δεκάδα από αυτό το μάτς που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, 6. Πανσεραϊκός Αλέκος Βοσνιάδης Τεχνικός. Η ενδεκάδα την Αλίνη Παντελάκης Ηλιάδης ο Τάχατος, ο Αρμουγκόμ, ο Μορέρα, ο Οικονόμου, ο Τσέλιος, ο Τεϊσέιρα, ο Μωυσίδης και ο Πασάς. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β, ο τεχνικός Κοντοές κατεβάζει τους Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Κολυμάτσης, Κόλα και Γραμμένος. Διετή στο αγώνα ο Τσιάρας από την Καβάλα και βοηθεί η Νίκζας Λάρισας και Φακανάς Μακεδονίας.

ο οποίος έφτασε εκεί με Αντωνέλη με αυτή τη νίκη σήμερα σε αυτή τη, στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μαδρίτη, έφτασε τις 8 νίκες της καριέρας. Ο George Russell έχει 7 νίκες.

Ο Κίμι Αντωνέλη, όπως είπαμε λοιπόν, με αυτή την νίκη που πήρε στο Grand Prix της Μαδρίτης, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 8η φορά φέτος και συνεχίζει.

για αυτή την ονειρεμένη πορεία του προς τον τίτλο. Ο 24χρονος Ιταλός ευνοήθηκε και από την τύχη για να φτάσει μια άνετη τελικά επικράτηση. Στη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, ο πολύ ανταγωνιστικός αυτή τη φορά ο Max Verstappen. Έπειτα από μάχη που είχε με τον Lando Norris.

Και ενώ εγκατέλειψε ο Χάμιλτον, ο Σαρλ Λεκλέρ με την Φεράρι πήρε την τέταρτη θέση. Μπροστά από τους Τζορτζ Ράσελ και Λίαμ Λόσον. Αλλά και από τον Φράκο Κολαπίντο, τον Όσκαρ Πιάστρι, τον Άρβιτ Λίντμπαλτ και τον Νίκο Χούλκμπερκερ. Αυτή είναι η δεκάδα που τερμάτισε σε αυτό το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Μαδρίτη.

Στο φιλικό λοιπόν παιχνίδι το μπασκετικό που έλεξε πριν από λίγο με αυτοκρατορικό τρόπο ο Άρης νίκησε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα της Ευρωλίγκας. Ο Άρης του Βασίλης Πανούρη που σε καμία περίπτωση δεν άφησε την αντίπαλη ομάδα να πάρει ανάσο όπως λέμε. ...98-74 τελικό σκορ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στο Little Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες σήμερα μαζί, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Έληξε λοιπόν το μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2 με ανατροπή στο σκορ. 45-2 από τον γκολ Κοντζαμανίδης προήθηκε η ομάδα της Νίκη Βόλου. Στο 57 ο Ζουγλής με σούτ το 1-1. Στο 64 ο Μπιλάλ με πέναλτι το 2-1 για τον Ολυμπιακό. 2 δοκάρια ο Μάζης Νίκη Βόλου. Στο 13 στη κεφαλιά του Λυκίνα η μπάλα. Στο οριζόντιο δοκάρι του Τζαμπανίδη. Το ίδιο και στο 84 στη κεφαλιά του Μάτζη από πολύ κοντά. Μία ακόμα αλλαγή είχαμε στο μάτς. Έχω αναφέρει τις άλλες. Ο Τουφάκης βγήκε στο 89 για τον Ολυμπιακό Β' και μπήκε ο Αγγελάκης. Κίτρινες κάρτες Παμλίδης, Έπας, Ζουγλής, Τανούλης και Μπιλάλ. Στο επίχρονο τον Έστος Χρυσούπολης Πας Πύργος παραμένει ένα 0. Τον κόστο 29 με φάουλ Σαμπουτζής. Μία αλλαγή από νωρίς είχαμε για τον Έστος Χρυσούπολης. Βγήκε ο Μηγενικά στο 24 και μπήκε ο Τριμάτης. Το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη Ελλάς Σύρου αναγέννηση Καρδίτσας παραμένει το 0-0. Και εδώ είχαμε αλλαγή για την αναγέννηση Καρδίτσας από τον τεχνικό του Χαραλαμπίδη. Αναγκαστεί ο Ηλιάδης, βγήκε στο 22 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Καραμπάς.

Έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό το μάτς Καλαμάτα Βόλος. Είναι στο 0-0. Θα μας ενημερώνετε από κοντά μας για ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, ό,τι σημαντικό θα συμβαίνει. Να πούμε ότι ο διαιτητής του αγώνα είναι ο Βασίλης Οφίτσας, βοηθή Ηλίας Κωνσταντίνου και Γιώργος Φραγκιαδάκης, τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης, στο βάρ είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και ο Βασίλης ο Φωτιάς.

στον πάγκο η εβδομάδα του Βόλου είναι Παπαθανασίου ο Αγιάκουα, ο Μίγας, ο Κρέσπι, ο Ρεφατλάρη, Χαλαμπόγλου, Χαλαμπόγλου, Τασιούλας, επαναλαμβάνω, Ρεφταλτάρη, Χαλαμπόγλου, ο Τασιούλας και ο Νεγιού και ο Χαλαμπόγλου. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Βόλου, στο μάτς που είχε κινήσει. Στον πάγκο για την ομάδα της Καλαμάτας είναι η Μάρτιν Διαρά, Γιατσικούρας, Μπονέτο, Χάντζη Θοδωρίδης, Παναγιώτου, Μπακαγιό, Κογκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Βασίλιεβιτς, Γεσάν και Αγγελής. Με 4-2-3-1 σύστημα και οι δύο ομάδες, για την Καλαμάτα ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας έχει παρατάξει τους Γκέλιο τερματοφύλακα, τους Καλωτικίδη, Στρούγκη, Ροντρίγκες και Αλόνσο τετράδα άμυνας. Πίσω από τους Πινιέιρο και Καρεάσο, οι οποίοι είναι το δίδυμο στον άξονα, ο Χάμζα ξεκίνησε ως δεκάρι με τους Σίγκουρτσον και Μορέρα στις πλευρές. Drop. Και Center for Bolívar για τον Κώστα Μπράτσο, και αυτό στο ίδιο σύστημα όπως ανέφερα. Επέλεξε τον Γκοσέλεφ goalkeeper, Λικουρίνο, Κάργα, S. Σαουμπί και Μετήλ τετράδα άμυνας. Με τους Γρόσδη και Κόμπα στον άξονα και με τους Τζόγκα και Λάμπρου στα άκρα, ενώ ο Γκονζάλες ξεκίνησε έχοντας το ρόλο του δεκαριού πίσω από τον Ουρτάδο.

Να επαναλάβω και πάλι για τον πάγκο. Στον πάγκο της ομάδας του Βόλου βρίσκονται λοιπόν οι Παπαθανασίου, Αγιάκου, Αμίγας, Κρέσπι, Ορεφατλάλη, Χαλαμπόγλου, ο Τασιούρας και ο Νεγιού. Το μάτς είναι στο έκτο λεπτό, παραμένει το 0-0.

Έγινε γνωστή και η 11η τη ΣΑΕΚ για το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, που θα περιγράψει για τον κόσμο ότι εντερβέντε είναι Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Με Αριάγκα βασικό λοιπόν είναι η 11η του Νίκολης για αυτό το παιχνίδι με τους Αρκάδες. Στην εστία goalkeeper θα ξεκινήσει ο Μπρινιόλι. Με τους Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μαρίν και η Αριάγκα. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Γκατίνοβις και Μάγερ. Ενώ Ζίνι και Γιώβιτς ξεκινούν στην κορυφή και αποτελούν το σημείο αναφοράς της επιθετικής γραμμής της Ένωσης.

έκανε πράγματα και θαύματα. Έδωσε ρεσιτάλο ο Μπάμπης ο Κοστούλας. Στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Brighton με 5-0 επί της Coventry. Ήταν αυτή η δεύτερη νίκη για την Brighton. Οι Γλάροι λοιπόν επικράτησαν με 5-0 της Coventry εκτός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπάμπης ο Κοστούλας για την ομάδα του Χιουρτσέλερ. Ο Έλληνας Φόρο, όπως είπα και προηγουμένως, άνοιξε το σκόρ για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League στο 36ο λεπτό με εντυπωσιακή ενέργεια. Άδειασε τους πάντες και τα πάντα με το κεφάλι και με τα πόδια και έδωσε με δυνατό σουτ το προβάδισμα στην ομάδα του. Ενώ στο 69 κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γκρος. Είπα προηγουμένως στην δεκάδα της ΑΕΚ για το μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Το οποίο ξεκινάει στις 7 και θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος. Να πω τώρα και την 11η του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Γιώργος λοιπόν Αντωνόπουλος, ο τεχνικός ομάδας που διατήρησε πέρσι την ομάδα στην κατηγορία. Διατηρεί την τριάδα στα στόπερ και σε σχηματισμό 3-4-3 ξεκινάει με τον Χατζη Εμμανουήλ στην εστία. Στα στόπερ θα είναι η Σίλβα Λάσκαρης και Μπρόρσον. Με τον Κότσιρα δεξιά και τον Μέντες αριστερά. Στον άξονα ξεκινούν οι Κουρμπέλης και Έντερ Γκονζάλες με τον Μπαρτόλο δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Κετού αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης είναι η Φεντερίκο, είναι στην κορυφή της επίθεσης ο Φεντερίκο Μακέντα. Και στον πάγκο για τους αρκάδες θα είναι η Κακαδιάρης Κρυάρας, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, ο Καλτσάς, ο Τσίκο, ο Μπουζούκης, Πέρεθ, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, ο Ρόσκο και Ρικαρτίνιο.

στον πάγκο για την ΑΕΚ. Θα είναι η Μπαλαμώτης, Γεωργίεφ, Βίταλη, Κογιάννης, ο Κάιρινεν, Καλοσκάμης, ο Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Ζούπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα. Μετά την επιγράψη του Κίμι Αντωνέλη στο Grand Prix της Μαδρίτης στη Φόρμουλα 1. Η βαθμολογία των κατασκευαστών έχει ως εξής: Mercedes πρώτη με 503 βαθμούς, Ferrari 358, McLaren 306 και Red Bull 230. Οι υπόλοιποι είναι μακριά, οι υπόλοιπες κατασκευαστικές εταιρείες. Yeah.

και στα της βαθμολογίας των οδηγών. Των πιλότων ο Κίμι Αντωνέλη έχει 292 βαθμούς. Δεύτερος Τζορτζ Ράσελ με 211. Ο Λιούις Χάμιλτον που εγκατέλειψε σήμερα 191. Ο Λάντο Νόρις 186. Ο Σαρλ Λεκλέρ 167. Ο Μαξ Φερστάπεν 145. Και ο Όσκαρ Πιάστρι 120. Οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ μακριά.

Πρόβλημα για την ΑΕΚ στο μπασκετικά πριν από το φιλικό με την Σπάρτα και Σουμπότιτσα. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ παραμένει εκτός δράσης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθεί ο Αμερικανός άσος σε πλήρη πλέον ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς της οποίας έχει υποστεί.

Μετά την πορεία του Ολυμπιακού, το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ βρίσκεται στο προσκήνιο για τη Βαλένθια, καθώς ο Ισπανικός Σύλλογος εξετάζει τις επιλογές του για την τεχνική ηγεσία.

Όπως ανέφερα προηγουμένως στην 11η του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ και τη ΣΑΕΚ, να πω πάλι για την ΑΕΚ ότι με τρεις αλλαγές είναι η ένωση από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολης στην αρχική 11η για το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ στην Τρίπολη. Ο Μπρινιόλ, επαναλαμβάνω, θα είναι στην εστία αντίον των τραυματίας 300, έχοντας μπροστά του τους τραυματίες Ρότα Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο. Αριάγκα Μαρίν, δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τους Γκατσίνο Βισμάγερ ως ακραίους μέσο επιθετικούς. Παρτενέρ του Γιώβη στην επίθεση θα είναι ο Ζήνη. Τρεις αλλαγές λοιπόν ο Μάρκο Νίκολης στην 11η της ΑΕΚ. Σε σχέση με τον αγώνα που είχε με τους Αυστριακούς, ο Νίκολης έχει δώσει φανέλα βασικού σε Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα και Ζήνη. Ενώ άφησε στον πάγκο τους Βιτάλης, Κοϊτά και Βάργκα. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε ως εξής η σύνθεση, να παραλάβω Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Μάγκερ, Ζήνη και Γιώβιτς.

Πολλοί φίλοι και φίλες συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Μας ενημερώνουν για διάφορα αποτελέσματα και στο κύπελο Ερασιτεχνών. Ακόμα και σε φιλικά που γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

αποχωρήσει διαζύγια είχαμε και στον Πανιόνιο που τη λήξη της συνεργασίας με τον Φελίπε Φελίτσιο ανακοίνωσε ο Πανιόνιος μετά το διαζύγιο με τον Πλήφτη. Ο Φελίπε είχε αποκτηθεί το 2024 και πέρσι παραχωρήθηκε δανεικός στην σλοβενική την Ντος Μάρλε. Έτσι λοιπόν μετά τον Πλήφτη και ο Φελίπε Φελίτσιο αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πανιωνίου.

Στο 21ο λεπτό παραμένει το Καλαμάτα Βόλος 0-0. Είχε μια τεράστια ευκαιρία προηγουμένως, το 18ο λεπτό, η Καλαμάτα για να ανοίξει το σκορ. Ο Καλουτσικίδης επιχείρησε σέντρα ακριβίας ομολογουμένως. Βρήκε στο Ολομόναχο τον Μορέιρα στο δεύτερο δοκάρι. Όμως δεν κατάφερε να βρει την μπάλα ο παίκτης Καλαμάτας. Ο επιθετικός ο Μορέιρα βρήκε αέρα. Και έτσι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Μαύρη Θύελλα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο φιλικό μπασκετικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο απέναντι στην Μακάμπη. Το μάτς είναι στο 2-5, προηγείται η Μακάμπη.

Οι 13 που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτό το μάτς είναι... Τζόζεφ, Μακιντάρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νεζίπογλου, Πλότας, Γουόρτ, Ενδιάη, ο Βεζένκοφ, ο Μιλωτίνοφ, Χαλ και Καραγιαννίδης. Όπως είπαμε, Μιλωτίνοφ, Χαλ και Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η 13 του Ολυμπιακού. Που τώρα περνάει με τρίποντο μπροστά στο σκορ 6-5 είναι. Να επαναλάβουμε λοιπόν το 13 του Ολυμπιακού. Καραγιαννίδης, Χαλ, Μιλωτίνοφ, Βεζένκοφ, ο Ενδιάη, ο Γουόρτ, ο Πλότας, ο Νετζίπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσι, ο Μοντέρο, ο Μακιντάιρ και ο Τζόζεφ. Επέστρεψε λοιπόν και παίζει ο Τάιλερ Ντόρσι, εκτός όπως είπαμε Παπα-Νικολάου και Μπουρνελές.

Στη Γαλλία τελικό σκορ ποδοσφαιρικό τώρα. Λίλ Τρουά 2-0. Στο 11ο λεπτό η Λε Μαν με την Λανς είναι στο 0-0. Στην Γερμανία τελικό αποτέλεσμα Λειψία Αμβούργο 5-0. Πεντάρα από τη Λειψία για το Αμβούργο. Στα μάτια Super League 2 έχουμε το Νέστος Χρυσόπολης Πας Πύργος παραμένει το 1-0. Στο ημίχρονο Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καλτζίδας 0-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β είναι στο 0-0. Αυτό το μάτς είναι στο 26ο λεπτό. Στο 68ο λεπτό είναι το Νέστος Χρυσόπολης Πας Πύργος. Στην Ισπανία ημίχρονο Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2.

0: Στο μάτς Νέστος Χριστούπολης Πάσης Πύργος, όπως είπαμε, παραμένει το 1-0 στο 55 σε εκτέλεση φάουλ του Μαύρια. Η μπάλα βρήκε το κάστρο δοκάρι της εστίας του Αστρά, του goalkeeper του Νέστος Χριστούπολης, όπου είχαμε αλλαγές. Εδώ βγήκε ο Μιγενικά, λοιπόν, νωρίς, το είπα αυτό, στο 24 και μπήκε ο Τριμάτης. Βγήκε ο Σκόρος Σαμπουτζής στο 56 και μπήκε ο Σάπλιτς. Και βγήκε και ο Τότσκα στο 56, μπήκε ο Τοπαλίδης. Αλλαγές είχαμε και για τον Πασπύργος από τον τεχνικό τον Κουτρομάνο. Βγήκε ο Σεντεράης στο 66, μπήκε ο Γρίβας. Βγήκε ο Δημητρίου στο 61 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Φερεκίδης στο 66, μπήκε ο Χάντι. Και βγήκε και ο Λαζαρής στο 66 και μπήκε ο Δασκαλόπουλος. Κίτρινη κάρτα έχει δύο Θωμαίδης. Μηδέν ένα, ένα μηδέν προηγείται ο Βόλος Καβάλας της Καλαμάτας. Ένα μηδέν λοιπόν ο Βόλος της Καλαμάτας. Στο 26 φοβερό γκολ ο Γκονζάλες, φοβερό σουτ.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε στην συνεχή ροή της εκπομπής, ο διαφωτιστής του Interveten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026... οι αριστείδηδες και άριδες γιορτάζουν, οι αριστούλες. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Όπως είπαμε, προηγείται ο Βόλος Καλαμάτας με σκόρ 1-0. Το γκολ μπήκε στο 26ο λεπτό με φοβερό σου του Γκονζάλες.

να σας δίνω σταδιακά και τελικά αποτελέσματα για την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών στα μάτς που έγιναν σήμερα. Είπα προηγουμένως ότι ο Εθνικός επικράτησε με σκορ 1-0 του Ιωνικού. Έχουμε Ποσειδώνας Μηχανιώνας Εθνικός Γιαννιτσών 3-1. ΑΕΜ Αλεσίνα Ταμιναϊκός 1-0. Αμφιάλη Παναξιακός 0-5. Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος 0-1. Και ΑΟ Τυμπακίου ΑΟ Βραχασίου 2-0.

Ο Μιλουτίνοφ πάντως ζήτησε αλλαγή και ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει. Γιατί αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις, ένα φάουλ που έγινε εκεί. Θα το μάθουμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Ενδεχομένως για προληπτικούς λόγους να ζήτησε αλλαγή. Θα μάθουμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. 10-16 προηγείται μέχρι στιγμής η Μακάμπι του Ολυμπιακού. Στο 31 Καλαμάτα έφτασε πάλι μια ανάσα κοντά στο να εσωφαρίσει, να βάλει γκολ. Στο μάτι με τον Βόλο που προηγείται με ένα 0 με γκολ στο 26 με φοβερό σουτ του Γκονζάλες. Ο Αλόνσο ήταν αυτός που έκανε την σέντρα, αλλά ο Μπολίβαρ για λίγο δεν πρόλαβε την μπάλα, ενώ ήταν στην πορεία της. Αλλά με το αν και το όταν δεν παίρνουν γκολ, παιδιά, έτσι. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τηλέφωνα βγάλαμε στον αέρα σήμερα αρκετά. Αρκετοί φίλοι και φίλες μας μίλησαν το τηλέφωνο, δεν ήθελαν να βγουν στον αέρα. Μας επισήμαναν κάποια πράγματα. Γεγονός που δείχνει ότι παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο την πορεία του σταθμού μας και των εκπομπών. Άρα λοιπόν η παρέα μας είναι τεράστια. Από εδώ μέχρι την Αμερική και όλο τον πλανήτη. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το μήνυμα του φίλου μας του Τζορ Ραϊδόνης από το Σικάγο. Εκεί μας ακούνε καμπάνα, λέει, αυτός και οι φίλοι του.

Καλησπέρα και πάλι και στον Βασίλη του Κατσαδρή και στον Τόλη Σεπτά και στον Γιώργο τον Χατζόπουλο και στον Αντώνη τον Στεργίου. Μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943 μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών.

στο 34 στο μάτς Καλαμάτας Βόλος που παραμένει το 0-1 με φοβερό σου του Γκονζάλες. Είχαμε εκεί την κάρτα στον Γρόσδη του Νούπου σου Βόλος. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας που μας ενημερώνουν αμέσως για ό,τι ακριβώς συμβαίνει παντού.

και άλλα τελικά αποτελέσματα για την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Είπαμε Εθνικό Ιωνικό 1-0, Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου Αρετό Σοφρινίου 3-2, Ποστιδώνα Μηχανιώνα Εθνικό Γιαννητών 3-1, Πας Λαμία Νέα Αρτάκη 0-1, όπω μα είχε ενημερώσει ο φίλο μα προηγουμένω από εκεί, ένα φίλο που βγαίνει και στον αέρα. Παρέμεινε μέχρι το τέλος αυτό το σκορ. ΑΕΜ Αλεσίνα Ταμιναϊκός 1-0. ΑΕΜ Εικόνου Σαλονικός Αναβίσου 0-0 και 6-5 στα πέναλτι. Αφιάλη Παναξιακός 0-5. Εγάλεο Νέα Ιωνία 1-0. Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος 0-1. Και ΑΟ Τυμπακίου ΑΟ Βραχασίου 2-0. Τα σημερινά μας παιδιά για τα χθεσινά. Είπαμε τα αποτελέσματα προηγουμένως. Στο ξεκίνημα της εκπομπής.

σε 4 δόσεις έγινε αυτή η πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Είχαμε την 5η αγώνες, είχαμε την 4η, είχαμε χθες και τους σημερινούς που σταδιακά λέμε τα αποτελέσματα.

Όπως είπα λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει στους 10 πόντους, 10-22 Ολυμπιακός Μακάμπι σε αυτό το φιλικό με τη Μακάμπι. Και είχαμε και έχουμε 9 λάθη και 2 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Κάτι που θα πρέπει σαφώς να έχει προβληματίσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα.

Μία ακόμα κίτρινη κάρτα έχουμε σε παίκτη του Βόλου, στον Γκονζάλες. Το σκόρες στο 38 λεπτό. Απειλεί η Καλαμάτα, πιέζει μπροστά, αλλά είναι η ομάδα που έχει δεχτεί τον γκολ από τον Βόλο, από τον Γκονζάλες. Και μάλιστα στο 35 λεπτό για τη Μαύρη Θύελλα είχαμε μια φάση από αυτές που δεν χάνεται τα γκολ. Είχαμε φοβερή πάσα του Μορέιρα στον Μπονέτ, αυτός γύρισε για τον Μπολίβαρ. Είχε μπροστά του κενή εστία, αλλά δεν βρήκε μπάλα για μία ακόμα φορά. Άρα λοιπόν ένα γκολ για τον Βόλο μέχρι μίσα από τον Γκονζάλες. Δύο κίτρινες κάρτες, πολλές χαμένες ευκαιρίες από την Καλαμάτα. Η ομάδα του Βόλου όμως είναι αυτή που είναι προηγούμενη στο σκορ. Και όλα αυτά στο 40 λεπτό.

0: Στο σημείο αυτό να πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο που θα περιγράψει το μάτς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ στην Τρίπολη, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, να μας επιβεβαιώσει τα των 11 των δύο ομάδων με αλλαγές η ομάδα του Νίκολιτς, Νίκο Κατσάτσο, έτσι. Σ' ακούμε. Νίκο, δεν σε ακούω καλά. Κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο σου. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε κάποιο σημείο για να σε ακούσω καλύτερα.
1: Ό,τι μπορείς να με ακούσεις.
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ωραία, Αστέρα ΑΕΚ τώρα για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχουμε τις ενδεκάδες και από τις δύο πλευρές. Θα ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους που είναι και το πιο δίκαιο και το πιο σωστό νομίζω. Όπου με τους γηπεδούχους να κατεβάζουν όπως και την προηγούμενη αγωνιστική ένα 3-4-3 με τον Χατζη Εμμανουήλ στο τέρμα. Τα τρία στόπερ να είναι ο Λάσκαρης, ο Μπρόρσον και ο Σίλβα. Δεξί wing back ο Κότσιρας, αριστερό wing back ο Μέντες, Γκονζάλης και Κουρμπέλης οι δύο στο κέντρο, όπως και στον αγώνα με τον Ηρακλή. Μπαρτόλο από τα δεξιά, από τα αριστερά ο Κετού και στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα. Ο Μακέντα ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή, να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε, δηλαδή έχει και αλλαγές και ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Αξιοσημείωτο, βεβαίως.
1: Και τώρα να δούμε και την ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όπου εντάξει, έχουμε αλλαγές, πράγματι ξεκουράζει κάποιους παίκτες. Αν και εγώ, μια πρόβλεψη που έκανα στο μυαλό μου ήταν ότι θα ξεκούραζε και μια άλλη θέση, θα την πω μετά την ενδεκάδα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Μπρινιόλι στο τέρμα, όπου θα παίζει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της, μέχρι την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, καθώς ο Θωμάς Τρακώσα είναι τραυματίας. Δεξί μπακ ο Ρώτα αντικατάστατος, αριστερό μπακ ο Πίγιος, Μουκουντή και Ρέλβας στα δύο στόπερ, ο Μαρίν μαζί με τον Αριάγκα τα δύο αμυντικά χαφ, τα δύο επιθετικά χαφ από τα δεξιά ο Μάγερ, από τα αριστερά ο Γκατσίνοβιτς, στην κορυφή και έχουμε στην κορυφή της επίθεσης τον Ζήμι με τον Γιώβιτς. Ουσιαστικά ξεκουράζει τον Βάργα, Βιτάλης Κάινεν, τους έχει στον πάγκο και τους, και τους δύο. Δεν έχει τον Κοϊτά που είχε και με την Λάσκ Κλίντζερ. Και απλά μια εκτίμηση την οποία είχα στο μυαλό μου ήταν ότι θα έδινε φανέλα βασικού και στον Λυκογιάννη για να ξεκουράσει το πήγιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κάτι έχει περισσότερο στο μυαλό του από εμάς. Ο Νίκολης ξέρει καλύτερα από εμάς τι συμβαίνει.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτός είναι ο προπονητής, δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε απλά παρατηρητές και δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε.
0: Ούτε καθοδηγούμε κανέναν, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, επισημαίνουμε κάποια πράγματα ωστόσο που φαίνονται βέβαια, αλλά ο Νίκολης μέχρι τώρα απορία του έχει δικαιωθεί σε όλες αυτές τις επιλογές του. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχει δικαιωθεί. Θα σου πω μια γρήγορη φωτή. Ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχει δικαιωθεί στις επιλογές του. Γενικά ο οργανισμός της ΑΕΚ έχει δικαιωθεί και μέχρι στιγμής και φαίνεται και στον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, καθώς είχαμε δει ενίσχυση σε θέσεις που χρειαζόταν η ΑΕΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί, έφυγε ο Πινέδα, αλλά να θυμίσουμε πέρσι ότι δεν είχε αμυντικά χαφ η ΑΕΚ. Και είχε δύο χαφ που παίζανε σε όλες θέσεις.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Με αυτό.
0: Λοιπόν, λειτουργεί με απόλυτο αυτοματισμό η ΑΕΚ, αλλά επιτυχημένα, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, Νίκο Κατσάτσο. Θα τα πούμε στη συνέχεια με το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ εκτός έδρας. Αυτά προς το παρόν θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Να σε καλά, Φώτη, να σε καλά.
0: Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα από το κύπελο Ερασιτεχνών. Έχουμε Πανεγιάλιο Στέλος Άγρας 3-0. Είπαμε προηγουμένως μία έκπληξη. Έκπληξη ήταν αυτή. ΠΑΣ Λαμία Νέα Αρτάκη 0-1. Το Εγάλιο νίκησε τη Νέα Ιωνία με 1-0. Ό,τι νεότερο έχουμε από αποτελέσματα θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Στο 16-27 είναι το μάτς ο αγώνας μπάσκετ. 19-27 τώρα Ολυμπιακός Μακάμπι. Έχουμε και τον ντεμπούτο για τον Αντώνη Καραγιαννίδη με τα Ερυθρόλευκα. Τα στατιστικά της πρώτης περίοδου για αυτό το μάτς. Ολυμπιακός

Οι της Καλαμάτας διαμαρτύρηθηκαν για απέναντι σε μια φάση στο 45ο λεπτό που ο Χάμζα γύρισε την μπάλα στον Καλουτικίδη. Ο Κάραγκας έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία ότι παραμένει το 1-0 για τον Βόλο. Ο διαιτής Φίτσας πάντως επικοινώνησε με το ΒΑΡ και έδειξε ότι παίζεται, άρα δεν συνέβη κάτι. Και τώρα σφίριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε λοιπόν Καλαμάτα Βόλος 0-1. Με το φοβερό σου του Γκονζάλες στο 26ο λεπτό που έκανε το 1-0 για την ομάδα του Βόλου, του φιλοξενούμενου Βόλου. Στο γήπεδο του Περιστερίου στην ουσία θα έλεγε κανείς ότι σε ουδέτερη έδρα γίνεται το μάτς. Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ στο 18ο λεπτό, Μάντσεστερ United και City παραμένουν στο 0-0.

Στη Γαλλία έχουμε γκολ στο 34ο λεπτό, έχουμε Λεμάν με τη Λανς, είναι στο 1-0.

φίλος ο Γιάννης ο Μίκα έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα Φώτη και καλή εκπομπή. Να ξέρεις ότι παρακολουθούμε πολύ και πολλές ώρες εδώ πέρα μέχρι τις πρωινές ώρες και σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα μας, για την παρέα που μας κάνετε. Σήμερα τα FM δυσκολέψανε λίγο, τα ξεπεράσαμε αυτά αγαπητέ μου. Κάθε εμπόδιο είναι για να ξεπερνιέται με τη δική σας παρέα και με τη δική σας θετική ενέργεια και με τη δική σας συμμετοχή, έτσι. Στο 25-27 έχει πάει το Ολυμπιακός Μακάμπι σε αντεπίθεση διαρκείας και μπασκετικά για τον Ολυμπιακό, για τους Ερυθρόλευκους.

Δίνω και άλλα τελικά αποτελέσματα στο κύπελο Εραστεχνών πρώτη φάση σε σημερινά μάτσα. Έτσι, παιδιά, τα χθεσινά τα είπα. Αστέρας Δερπανιακός Πέλοπας Κιάτου 0-2. Ρεθυμιακός Γιούχτας 0-0 κανονική διάρκεια και 6-5 στα πέναλτι.

Μια Γερμανία είναι στο 58-51, υπάρχει ενδιαφέρον για όλα τα αθλήματα από όλο τον κόσμο και ενημερώνουμε και ενημερώνουμε αλλά πάσα στιγμή τι συμβαίνει παντού.

Το Νέστος Χρυσούπολη Super League 2 με τον Πας Πύργος παραμένει στο 1-0. Super League 2, Super League Β λοιπόν. Είχαμε και άλλες αλλαγές. Από τον Νέστο Χρυσούπολη βγήκε ο Στοίλκοβιτς στο 76, μπήκε ο Μαϊδανός. Για τον Πας Πύργος βγήκε ο Φερεκίδης στο 66, μπήκε ο Χάρντι και βγήκε και ο Μούσια στο 82 και μπήκε ο Σαρδέλης. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ ο Θωμαίδης, Τσορνομάς και Δασκαλόπουλος. Το Ελλάς Σύρου αναγέννηση Καρδίτσας έχει γίνει 2-0 παιδιά. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 50 ο Φαϊζάλ με σούτ. Και στο 56 ο Τοβέτσι με, και αυτός με σούτ. Μέσα σε 6 λεπτά 2 γκολ για την Ελλάς Σύρου. Αλλαγές έχουμε για την αναγέννηση Καρδίτσας. Εκτός του Ηλιάδη που βγήκε στο 22 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Καραμπάς. Βγήκε και ο Αναστασόπουλος στο 54 και μπήκε και ο Μπαρμπόσα. Και ο Πασαραϊκός που ηγείται με σκορ 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β. Το γκολ στο 45-1 ο Τεϊσέιρα με σούτ. Παραλίγο αυτό το γκολ στο 44 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτος. Στην προσπάθεια δύο μετικών του Αστέρα Τρίπολης να απομακρύνει την μπάλα, αυτή βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Νικοπολίδη. Έτσι πήγαν οι δύο μάτς στην ανάπαυλα. Προηγούμενος Πασαραϊκός Αστέρα Τρίπολης Β με σκόρ 1-0.

Και άλλα τελικά αποτελέσματα στο κύπελλο Εραστεχνών, Ερμίνους Αμιντέου Καστοριά 0-4. ΑΕ Καρίτσα ΣΑΣ Βατολάκου 2-0. ΑΕ Μικόνου Σαλονικός Αναβίσου 0-0 και 6-5 στα πέναλτι.

0: Στις 7 μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα θα έχουμε τον Νίκο Δοκατσάτσο σε περιγραφή του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ με την ΑΕΚ. Μας επιβεβαίωσε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Στο 28-33 το μάτς Ολυμπιακός Μακάμπι στο μπάσκετ. Το φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο. Είχαμε ένα ακόμα τρίποντα από τον Ντόρσεϊ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στην πέμπτη ώρα τη εκπομπή των διαβοτευτών με το Φώτη Κατσούφη στο μικρόφωνο για 5 ώρες, 3 το μεσημέρι με χθες το απόγευμα. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Δοκατζάτσο που θα μας περιγράψει το μάτσο του Αστέρα Τρίπολης Άκτρων με την φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Μας είχες πει προηγουμένως στα δεκάδες, αλλά πραγματικούς. Καλησπέρα, Νίκο Κατζάτσο. Και πάλι.
7: Καλησπέρα και πάλι, Φώτη. Όλα έτοιμα για να αρχίσει η σέντρα στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργου Κολοκοτρώνη. Αστέρα Άκτρ, ΑΕΚ και τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το δεύτερο. Το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, καθώς έχουμε και σε εξέλιξη και το Καλαμάτα Βόλος.
6: Ναι,
7: αυτό ήταν το παιχνίδι που ξεκίνησε.
6: Που προηγείται ο Βόλος μεξιμής με ένα 0 με γκολ του Γκονζάλες. Λοιπόν, ναι, να σας ακούμε.
7: Έναρξη στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, με τον Αστέρα να είναι στη σέντρα και από τα δεξιά τον Κουρμπέλη, ο οποίος έχει πάει σε ρόλο δεξιού μπακ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έγινε όμως το πρώτο κλέψιμο. Και έχουμε τώρα τον Πίγιο να δίνει την μπάλα πίσω. Στον Ρέλβας, αν μπορώ να δω καλά, ναι, ο Ρέλβας είναι αυτός που έχει την μπάλα, μπορώ να δω. Ναι, τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Μπρινιόλι, Μπρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά, εκεί πέρα βρίσκεται μόνο ο Σίλβα και απομακρύνει στην μονομαχία με τον Ζήμι. Πάμε να δούμε λίγο, τώρα που ξεκινήσει λίγο και δεν έχουμε κάποια φάση, την ώρα που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τους δύο προπονητές, Μάρκο Νίκολιτς και Γιώργο Αντωνόπουλο. Πάμε λίγο να δούμε μια γρήγορη τους πάγκους. Γιατί να δούμε μια γρήγορη τους πάγκους? Γιατί στην ΑΕΚ Βλέπουμε ότι έχουμε και στην αποστολή της ομάδας και τον Γεωργίεφ και τον Καλοσκάμι, που αυτοί ουσιαστικά είναι παίκτες που αγωνίζονται κυρίως στο κύπελο, αλλά είναι και ποδοσφαιριστές που χρειάζονται στο rotation του Δικεφάλου, γιατί είναι μια μεγάλη σεζόν. Οπότε μην αποκλείουμε την πιθανότητα ότι μπορεί να τους δούμε σε κανένα τελευταίο δεκάλεπτο να μπαίνουν κατά την... να μπαίνουν.
6: Ίσως και πιο νωρίς.
7: Μπορεί και πιο νωρίς, ναι. Μπορεί και πιο νωρίς. Γιατί, εντάξει, αν το πάμε την κοινή λογική, Κοϊτά, Βάργα, Βιτάλης έχουν αγωνιστεί στο Champions League, οπότε δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Μπορούν να αγωνιστούν κάποια λεπτά σήμερα. Εντάξει, είναι απλά πρώτες εκτιμήσεις, χωρίς να υποτιμήσω κανέναν, αλλά Γεωργίεφ και Καλοσκάμις μπορούμε να τους δούμε και ως αλλαγή. Αναλόγως βέβαια και την εξέλιξη του αγώνα, έτσι. Γιατί μπορεί να μπει, ξέρω εγώ, σε φάση που να προηγείται η ΑΕΚ 2-3-0 για να μπορούν να δώσουν ανάσες. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε βλέπουμε. Θυμίζουμε ότι ο Θωμάς 300 μέχρι το τέλος της, μέχρι την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, δηλαδή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δεν θα ξανααγωνιστεί με την ΑΕΚ. Οπότε τον ξαναδούμε από Οκτώβριο και μετά, την ώρα που φεύγει στην επίθεση. Ο Δικέφαλος με τον Τζίνι από τα δεξιά να κάνει το πρώτο σουτ και έχουμε την μπάλα στην αγκαλιά του Χατζημανουήλ, ο οποίος Χατζημανουήλ έχει περάσει από τις Ακαδημίες της Ένωσης και μάλιστα έκανε και τον ντεμπούτο του στην Super League με την φανέλα του Δικέφαλου, τη σεζόν 2021-22, όταν σε έναν αγώνα με τον Ατρόμητο έπρεπε να παίξει αναγκαστικά αυτός, λόγω τραυματισμών και των δύο τερματοφυλάκων που είχε τότε η Ένωση, τον Στάνκοβιτς και τον Τσιντότα. Αυτό που είχε ως αποτέλεσμα ήταν η ΑΕΚ να επικρατήσει 2-0 στο Περιστέρι και τον Χατζημανουήλ να κρατάει το 0 στον τεμπούτο του. Και τέσσερα χρόνια μετά βλέπουμε τον Χατζημανουήλ να είναι βασικός στην δεκάδα του Αστέρα Τρίπολης εναντίον της Ένωσης. Και τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κετού, ο οποίος φαίνεται να πονάει στο δεξί του πόδι και αν μπορώ να το καλά πιάνει και το καλάμι του. Ποιο είναι το καλάμι του, δεν ξέρουμε αν έχει κάτι σοβαρό. Πάντως, αξίζει να πούμε, από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα, στα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχω κρατήσει, ο Αστέρας Τρίπολης έχει να κερδίσει την ΑΕΚ. Τελευταία φορά που κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ ήταν σε ένα φιλικό το 2021. 1-0 λίγο πριν αρχίσει η σεζόν, της σεζόν 2021-22, ενώ σε επίσημο παιχνίδι θα πρέπει να πάμε πίσω στη σεζόν 2017-18, όταν η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε επικρατήσει 2-0 στην Τρίπολη και από και εκ τότε δεν έχει ξανακερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης τον Δικέφαλο. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να πάει, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη με μοναδικό στόχο να κερδίσει, να επικρατήσει, να πάρει τους 3 βαθμούς για να είναι κοντά στην βαθμολογία με τον Παναθηναϊκό.
6: Δεν έχει περιθώριο για απώλειες η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, έτσι.
7: Και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, Κώτη, ότι μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την είχαμε δει αλλαγμένη και στο πρωτάθλημα, δηλαδή στον αγώνα με τον Άρη, και στο Champions League με την ΛΑΣΚ. Που να λέμε του στραβού το δίκιο, το ΑΕΚ ΛΑΣΚ δεν ήταν για να κερδίσει η ΑΕΚ 1-0, ήταν για παραπάνω. Είχε ακυρωθεί και γκολ στην ΑΕΚ, να θυμίσουμε, και μάλιστα είχαμε και μια πολύ καλή εμφάνιση του Μπρινιόλη, κάτι το οποίο μας δείχνει ότι είτε παίζει ο Στρακώσα είτε παίζει ο Μπρινιόλη, η ΑΕΚ μπορεί να βασίζεται και στους δύο τερματοφύλακες. Ο Μπρινιόλη μπορεί να μην παίζει τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά τη στιγμή που τον χρειάζεται η Ένωση, είναι εκεί. Είναι εκεί και μη σου πω ότι είναι και από τους πιο τιμίους παίκτες.
6: Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στο Μάγερ για φάουλ πάνω στον Κετού.
7: Ναι, για το φάουλ το οποίο λέγαμε προηγουμένως, ένα φάουλ που τελικά εκτελέστηκε, αλλά η μπάλα κατέληξε πάνω από το δοκάρι του Ιταλού τερματοφύλακα. Την ώρα που γίνεται το λάθος από τον Μάγερ και πάει να φύγει στην επίθεση ο Κετού. Ο Κετού τώρα δίνει από τα αριστερά, αν μπορώ να δω καλά, αυτός που έχει ήταν ο Γκονζάλες. Ναι, ήταν ο Γκονζάλες ο οποίος είχε την μπάλα, ωστόσο δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και έχουμε out για την ΑΕΚ, χωρίς να έχει γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ίσα-ίσα την πρώτη, αν μπορεί να πει κάποιος, ευκαιρία που είχαμε στον αγώνα ήταν αυτό το shoot του Ζήνη στο πρώτο τρίλεπτο. Να πούμε ότι στην Τρίπολη βρίσκονται περίπου 1.600 φίλοι του Δικεφάλου που θα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε μια ωραία κυριακάτικη εκδρομή 13 Σεπτεμβρίου. Και σε αυτήν την εκδρομή συμμετέχουν και παιδιά. Έχω δει και στις εικόνες που βλέπω τώρα από το γήπεδο. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν κάνει μια εκδρομή στην Τρίπολη πριν αρχίσουν τα μαθήματα, καθώς θυμίζουμε ότι την Παρασκευή, την 11η Σεπτεμβρίου, άρχισαν τα σχολεία.
6: Με αγιασμό και αύριο τα μαθήματα.
7: Ναι.
6: Άρα λοιπόν έχουμε οικογένειες αρκετές στην Τρίπολη από την πλευρά των φίλων της ΑΕΚ, έτσι.
7: Εννοείται. Και μάλιστα οι φίλοι της ΑΕΚ είναι αυτοί που έχουν κιόλας και τον περισσότερο κόσμο σήμερα, καθώς οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης δεν είναι και τόσο πολλοί. Και γενικά είναι σε μια καλή ώρα το παιχνίδι. Είναι σε μια καλή ώρα. Είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή είναι η τελευταία ώρα του απογεύματος, γιατί μετά σιγά σιγά αρχίζει το βράδυ. Εφόσον είναι Κυριακή, ο κόσμος δεν δουλεύει, και αν κάποιοι δουλεύουν μέχρι μεσημέρι, μπορεί να πει κάποιος.
6: Έχουν ένα έμεσο σε πολύ καλό σημείο για την Ένωση από λάθος που έκανε, ναι, ο goalkeeper, έτσι, που μπλόκαρε δύο φορές την μπάλα, ενώ δεν έπρεπε να το κάνει αυτό.
7: Και έχουμε
6: λοιπόν, γι' αυτό φώναξε και ο Ζήνη, και πραγματικά δόθηκε το έμεσο σε πολύ κοντινό σημείο, αλλά με πολυπρόσωπο τείχος από τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι.
7: Ναι. Και νομίζω, αν μπορώ να δω καλά και στο replay, το έμεσο δόθηκε επειδή δεν είχε καμία επαφή ο Ζήνη με την μπάλα.
6: Ακριβώς.
7: Στον Χατζη Εμμανουήλ, από ό,τι βλέπω και το replay. Καθώς άμα έπαιρνε ο Ζήνη την μπάλα και την έπιανε ο Χατζη Εμμανουήλ με τα χέρια, δεν θα δινόταν κανένα έμεσο. Ο αγώνας θα συνεχιζόταν κανονικά, με κατοχή στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει καμία επαφή του Ζήνη, έχουμε αυτό το έμεσο. Να δούμε πώς θα εκτελεστεί αυτό το έμεσο. Καθώς βλέπω αρκετούς παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ.
6: Κάτι σαν πέναλτι είναι, μόνο με τη διαφορά ότι υπάρχει τείχος, έτσι, από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης.
7: Εννοείται. Το τείχος των παίκτων του Αστέρα Τρίπολης είναι ακριβώς πάνω στην γραμμή του γηπέδου.
6: Του τέρματος.
7: Γιατί το γήπεδο γεμάτο γραμμές είναι, όντως. Την ώρα που κάτι δείχνει ο Μαρίν. Αν μπορώ να δω καλά, είναι Μαρίν και Μάγερ στην μπάλα, αλλά είναι και δίπλα τους και ο Γκατζίνοβιτς. Να δούμε πώς θα εκτελεστεί αυτό το έμεσο. Για να δούμε αν θα μπορέσει η ΑΕΚ να βρει γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπω και τον Γιώβιτς. Έξω από την περιοχή είναι ο Ρέλβας και ο Πίγιος. Από δίπλα τους είναι και ο Ζήνη. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το έμεσο. Να δούμε πώς θα γίνει. Η λογική λέει ότι μπορεί να πάρει το Μάγερ, γιατί είναι σε καλή θέση. Έχουμε και τον Αριάγκα, ο οποίος είναι μπροστά από το τείχος. Να δούμε πώς θα γίνει. Η λογική λέει Μαρίν. Τώρα αν το εκτελέσει απευθείας ο Μάγερ, δεν ξέρω. Εκτελεί ο Μαρίν, μπαλ out. Έστρωσε ο Λούκα Γιώβιτς στον Ρουμάνο Χαφ, ο οποίος σούταρε, ωστόσο το σούτ κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Χατζη Εμμανουήλ. Το 0-0 παραμένει στο 10ο λεπτό. Και δεν ήταν κακό σουτ.
6: Πολύ καλό σουτ. Πήγε ελάχιστα.
7: Ήταν αρκετά καλό σουτ.
6: Ναι.
7: Ήταν αρκετά καλό σουτ. Μόλις στο 11ο λεπτό τώρα όλα αυτά.
6: Να πούμε το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη στο 52ο λεπτό. Έχουμε το παραμένει το Καλαμάτα Βόλος 0-1. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 48ο λεπτό από το τραυματισμό του Σάουμπι. Μπήκε στη θέση του ο Αγιάγκουα. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο. Παραμένει το 0-0 μετά αυτό το έμεσο της ΑΕΚ. Δεν είχε στόχο ο Μαρίν. Και παραμένει το 0-0 Αστέρας Τρίπολης.
7: Πήγε στην επίθεση ο Αστέρας Τρίπολης και βγαίνει τέταρτη με τον Κετού και κάνει πολύ ωραία απόκρουση ο Μπρινιόλι. Στην πρώτη τεράστια ευκαιρία του Αστέρα Τρίπολης. Βγήκε τέταρτο το Κετού, έπειτα από πάρα πολύ ωραία πάσα του Μπαρτόλα από τα δεξιά. Όπου ήταν και μπροστά το Ρότα, βέβαια πρόλαβε να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, το οποίο απέκρουσε ο Πρινιόλι. Και έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης. Δύο τελικές και για τις δύο ομάδες στον αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης που προέρχεται από αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη. Λευκή Σοπαλία 1-1 στην League Base. Εκλείται το κόρνερ και ο Πρινιόλι, έστω και με δεύτερη προσπάθεια, θα πιάσει. Μπορεί με την πρώτη να μην κατάφερε να κοντρολάρει καλά την μπάλα με τα χέρια του, ωστόσο με την δεύτερη κατάφερε να την πιάσει στην αγκαλιά του, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ένωση. Ο Αριάγα τώρα, ο μέσο από την Οντούρα, δίνει πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος κρατάει και κουβαλάει. Θα δώσει από τα δεξιά του στον Μουκουντή. Μουκουντή κάνει τη βαθιά μπαγιά προς τον Μαρίν. Μαρίν πάει να δώσει από τα δεξιά προς τον Μάγερ. Ο Μάγερ περνάει 1-2, πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια και τώρα ο Μαρίν. Μαρίν στο Ζήνη, ξανά ο Μαρίν, κόβεται όμως από 2, Μπαρτόλο δίνει προς τον Μακέντα, ωστόσο εκεί πέρα θα προλάβει ο Μουκουντή. Θα προλάβει πολύ γρήγορα ο Μουκουντή και θα δώσει πίσω στον Πρινιόλι. Μπρινιόλι κρατάει και δίνει στο Ρέλβας που είναι από τα αριστερά του. Φελίπε Ρέλβας, από τα δεξιά στον Αριάγκα. Αριάγκα, ο οποίος κρατάει και θα δώσει τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει πίσω στον Πρινιόλι. Μπρινιόλι, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο και κάνει μια βαθιά μπαγιά για να βρει τον Ζήνη. Ζήνη κοντρολάρει με το κεφάλι. Ωστόσο, η μπάλα θα πάει εκεί που βρίσκεται ο Σίλβα. Σίλβα που πήγε να δώσει στο Μέντες.
6: Να πούμε ότι έχουμε ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στη Super League 2. Νέστο Χρυσούπολη πα πύργο 1-0. Δεν άλλαξε τίποτα μετά από εκείνο τον γκολ στο 29 του Σαμπουτζή. Κίτρινες κάρτες ήταν το μάτς αυτό. Ο Θωμαίδης, το ονομάζει Δασκαλόπουλο και Μαυρία. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
7: Πλάγιο από τα αριστερά για τον Αστέρα Τρίπολης. Στο 14ο λεπτό, Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ παραμένει το 0-0 και έχουμε κατοχή για την ένωση. Έχουμε κατοχή για τον δικέφαλο. Από τα δεξιά με πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ρότα. Κάνει ο Λάζαρος το πλάγιο, δίνει στον Μαρίν. Μαρίν που βγάζει μια βαθιά μπαγιά προς τον Ζήνη. Εκεί πέρα όμως είναι κεφάλι των παιχτών του Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο την μπάλα ξαναπαίρνει ο δικέφαλος με τον Γιώβιτς να δίνει πίσω στον Ρότα. Ο Ρότα ξαναδίνει στον Γιώβιτς. Γιώβιτς ο οποίος πάει να κάνει το κοντρόλ. Ωστόσο η κόντρα καταλήγει κόρνερ. Να πούμε ότι εδώ και καιρό η διοίκηση της ΠΑΕΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς έχουν συμφωνήσει σε ανανέωση, σε επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Αθλητικού για ακόμα 2 χρόνια μέχρι το 2029. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν. Ο Μαρίν κάνει το κόρνερ από τα δεξιά. Έχουμε μία κεφαγιά, η μπάλα κοντράρει. Αν μπορώ να δω καλά, ήταν στον Μπρόρσον. Η κόντρα απομακρύνεται, αλλά προσωρινά, γιατί την μπάλα την ξαναέχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά είναι σε ετοιμότητα ο Κότσιρας και απομακρύνει σε πλάγιο από τα αριστερά όπως ευηθείται η ΑΕΚ. Τώρα την πάλι τη δέχεται ο Αριάγκα στην κατοχή του. Αριάγκα δίνει στον Ρέλβας. Να πούμε ότι αυτό είναι και το ντεμπούτο για την, πρώτη, για την μαύρη εμφάνιση της ΑΕΚ. Μια πολύ ωραία εμφάνιση την οποία έβγαλε η ΝΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Γιώβης θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μαρίν έδωσε πλέον μπροστά. Πήγε να το παίξει γρήγορα, ωστόσο θα υπάρχει επανάληψη. Καθώς δεν υπήρχε σφύριγμα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε τον Ρέλβας να κρατάει την μπάλα και τον Μαρίν να κάνει λάθος. Πάει να φύγει τώρα από τα δεξιά ο Αστέρας Τρίπολης με τον Κότσιρα. Κότσιρας, ο οποίος δίνει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο δεν ήταν καλή πάσα του Αργεντινού. Ο οποίος την βγάζει πλάγιο από τα αριστερά για την ένωση. Αριάγκα στέλνει την μπάλα από το κέντρο προς τα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Λάζαρος Ρότα. Ο Χαφ την Ονδούρα κρατάει. Και είναι Αριάγκα. Είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου τώρα η μπάλα. Δεν έχει επιλογή σε αδόση από πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή στο κέντρο του γηπέδου. Κάνει ωραία μπαγία για τον Μάγερ. Μάγερ δίνει στον Ρότα, Ρότα ο οποίος έχει ανέβει. Ρότα ξαναδίνει στον Μάγερ και προλαβαίνει τον Μάγερ όμως. Ο Μέντες, οπότε έχουμε πλάγιο. Ξανά για την ΑΕΚ. Ρότα. Ρότα από τα δεξιά. Δίνει την μπάλα πίσω του στον Μάγερ. Μάγερ πάει να δώσει προς τον Ρότα, ο οποίος είχε φύγει μπροστά. Να πούμε λίγο ότι το σύστημα μπορεί κάποιοι να το βλέπουν ότι είναι ένα 4-4-2. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι 4-4-2. 4-4-2 είναι στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα το σύστημα είναι 4-2-2-2. Δύο αμυντικά χαφ, δύο επιθετικά χαφ, δύο επιθετικοί. Και τα πλάγια μπακ να παίρνουν όλη την πλευρά. Γι' αυτό βλέπουμε κιόλας και τον Λάζαρο Ρότα, όπως και τον Σταύρο Πύλο, να είναι μπροστά, να είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με ένα κανονικό πλάγιο μπακ. Αξίζει να σημειωθεί αυτό για το πώς είναι το σύστημα.
6: Πράγματι, τα συστήματα είναι μόνο για τα χαρτιά και τη θεωρία. Έτσι, στην πράξη, διαμορφώνεται ανά πάσα στιγμή τα συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγώνα.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο Νίκολης να το κάνει ένα 4-3-2-1, ένα 3-4-2-1. Ωστόσο, ό,τι είναι η πρώτη σύνθεση είναι στα χαρτιά. Το θέμα είναι στην πράξη. Την ώρα που παίρνει το κοντέλο, πολύ ωραία ο Γιώβιτς. Γιώβιτς πατάει περιοχή, ωστόσο βάζει το σώμα ηρωικά ο Λάσκαρης. Και έτσι ο Χατζημανουήλ παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του και δίνει συνέχεια στην ροή του παιχνιδιού με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα να φεύγει στην επίθεση με τον Κότσιρα, ο οποίος έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πέρασε την γραμμή της έντρας και θα κερδίσει και το φάουλ, από την μπόρεσα να δω καλά από τον Σταύρο Πύλο. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Στην αρχή έπεσε ο Κότσιρας από την μονομαχία με τον Έλληνα αριστερό μπακ. Ωστόσο, ο Κότσιρας ζήτησε σε κάποια φάση. Φάουλ δεν το έδωσε.
6: Πάντως δεν ήταν φάουλ, γιατί την πήρε καθαρά την μπάλα ο Πύλος. Ναι.
7: Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ που είδα τη φάση. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά και γίνεται το λάθος στο κέντρο από τον Μαρίν. Και τώρα πάει να φύγει στην επίθεση με τον Μπαρτόλο Αστέρας Τρίπολης. Ο Μπαρτόλο κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κάνει το σουτ, ωστόσο κόβεται. Κόβεται από τον Ρέλβας. Φασί. Και πάει τώρα η ΑΕΚ να φύγει στην επίθεση από τα αριστερά με τον Μάγερ. Ίσως η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Αστέρα Τρίπολης. Και έχουμε τώρα τον Μάγερ. Κάνει ένα σουτ, την μπαλά out. Έκανε ένα σούτ με το αριστερό πόδι από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Χατζη Μανουήλ. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Ρέλβας. Ήταν εκεί που έπρεπε ο Φελίπε Ρέλβας για να απομακρύνει το κίνδυνο από την εστία του Μπρινιόλη. Και τώρα που ξαναβλέπω τη φάση στο replay, ναι, όντως πράγματι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Ήταν κανονικό κόψιμο του Πύγιου. Ο Γιώβιτς δεν κατάφερε προηγουμένως να σκοράρει. Και έχουμε τώρα παίκτη της ΑΕΚ κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
6: Ο τρόπος όμως με τον οποίο πήρε ο Γιώβης τον Τακουνάκη, με τον Τακουνάκη την μπάλα προηγουμένως, έτσι πριν τον προλάβει αντίπαλος, έδειξε τη μεγάλη του κλάση. Πολύ άνετα πήρε την μπάλα με τον Τακουνάκη. Απλά δεν πρόλαβε τελευταίες μήνες σου τάρι, τον έκλεισε και ο αντίπαλός του και του έφραξε το δρόμο, όπως λέμε, για να σκοράρει.
7: Εννοείται αυτό, κοίτα. Πότι να είμαι ειλικρινής μαζί σου, στο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπουμε παίκτες που η ποιότητά τους δεν είναι για να παίζουν στην Ελλάδα. Και το λέω με την καλή έννοια αυτό το πράγμα. Έχουμε δει πάρα πολλούς παίκτες και ένας από αυτούς είναι ο Γιώβιτς. Πάει να φύγει τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά στην επίθεση. Πατάει περιοχή ο Μάγερ, κάνει κοντρόλ, έχουμε σούτ από τον Κατσίνοβιτς, η μία κόντρα μετά την άλλη. Και έχουμε τον Ρότα, ο οποίος πατάει περιοχή, οι κόντρες, η μπάλα καταλήγει στον Χατζημανουήλ πάνω. Όχι ακριβώς πάνω, βγήκε από την εστία του Χατζημανουήλ για να πάρει την μπάλα με τα πόδια, χωρίς να ενοχληθεί. Και τώρα έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης που αλλάζει πάσες από τα δεξιά προς τα αριστερά, αλλάζει πλευρές. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Σίλβα, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Μπρόρσον.
6: Να πούμε στο φιλικό αγώνα που είναι στο μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Ολυμπιακός Μακάμπι 40-42. Είχε φτάσει στο 35 όλο ο Ολυμπιακός πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο με τρίποτα του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος. 40-42 μέχρι στιγμής πάντως προηγείται η Μακάμπι. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
7: Γκολ! Έχουμε τον γκολ της αναμέτρησης, το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. με τον Λάζαρο Ρώτα να πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ έφυγε στην κόντρα επίθεση. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1 στο 21ο λεπτό. Έγινε το λάθος από τους παίκτες του Αστέρα στο κέντρο. Έφυγε στην επίθεση με τον Μάγερ και δίνει πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά στον Λάζαρο Ρώτα. Ρώτα ο οποίος κάνει μία σέντρα, σιρτή προς τον Ζήνη. Η μπάλα κόντραρε, αν μπόρεσα να δω καλά, στον Λάσκαρη. Θα το δω και από το replay. Και είναι κόντραρε η μπάλα στον Λάσκαρη. Και έχουμε το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1 στο 21ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης όπου δέχεται τέρμα από τον αμυντικό του. Είναι φώτη από αυτές τις άτυχες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό.
6: Εντάξει, ο οποίος αμυντικός είχε αρκετή πίεση γιατί είχε και να προλάβει τον γκολ και το Ζήνη δίπλα του, έτσι.
7: Ναι, οπότε νομίζω δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούσε να κάνει και τίποτα εκεί. Έπρεπε να προλάβει τον γκολ και πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση τώρα ο Αστέρας. Πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση. Έχουμε πέσει το Αστέρα κάτω στο έδαφος. Τον ώρα που είναι ο Κουρμπέλης. Κουρμπέλης που είναι από τα δεξιά. Στον Γκονζάλες περνάει η μπάλα από όλους. Στο κεφάλι του Μαρίν και από τα αριστερά. Και τώρα φεύγει μπροστά στην επίθεση με τον Ζήνη. Ζήνη τώρα η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς πάει να δώσει πολύ ωραία στο Ζήνη και δίνει πάρα πολύ ωραία στο Ζήνη. Πάει να προλάβει ο Μπρόρσον και περνάει πολύ ωραία ο Ζήνη. Κάνει την πάσα στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης. Ήθελε να δώσει την πάσα από τα δεξιά του που ήταν ο Γιώβιτς για να κάνει αυτό στο σουτ. Ενώ μπορούμε να δούμε ότι είχε τον χώρο ο Γκατσίνοβιτς. Δεν έκανε σωστή εκτίμηση της φάσης. Παρ' όλα αυτά ήταν ακόμα μια φάση για την ΑΕΚ και μάλιστα ήταν απάντηση στην αντεπίθεση του Αστέρα Τρίπολης.
6: Στο άλλο μάτσα λοιπόν παραμένει το προβάδισμα του Βόλου επί της Καλαμάτας με σκόρ 1-0. Είχαμε κάποιες αλλαγές στο 60 για τον Βόλο. Φουρτάδο και Γρόζης βγήκαν. Κρέσπι και Μπούνιτς μέσα για το μάτι του Βόλου. Συνεχίζει Νίκο.
7: Στο 24ο λεπτό βρισκόμαστε. Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ 0-1. Η προηγούμενη με την ευκαιρία του Γκατσίνοβιτς εν συνεχεία οδήγησε σε φάουλ του Αστέρα στο κέντρο του γηπέδου. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Γκονζάλες. Γκονζάλες ο οποίος πάει να βγάλει στον Μπαρτόλο από τα δεξιά. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Κέβιν Αριάγκα και διώχνει. Αριάγκα που μιλάγαμε προηγουμένως για τα αμυντικά χαφ. Ακόμα ένα αμυντικό χαφ που το δείχνει και σήμερα. Δείχνει σήμερα τον ρόλο του. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Λίγο πριν το ημικύκλιο της σέντρας.
6: Αρκετά δραστήριος του Γκατσίνοβιτς. Βρίσκεται παντού σε όλες τις φάσεις και στην άμυνα και στην επίθεση και στο κέντρο, έτσι. Και έχει κερδίσει και αρκετές μονομαχίες.
7: Και μάλιστα τον Γκατσίνοβιτς, μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, τον έχουμε δει να παίζει σε πολλές θέσεις στους τελευταίους αγώνες. Και λόγω της αλλαγής του συστήματος που κάνει αρκετές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς στον αγωνιστικό χώρο όταν χρειάζεται, γιατί έχουμε δει να παίζουν και τρεις στα αμυντικά χαφ, έχουμε δει διάφορα. Άσχετα αν παίζει αυτή τη στιγμή το 4-2-2-2 που αναλύσαμε προηγουμένως. Ο Γκατσίνοβιτς, να θυμίσουμε ότι στο κύπελο είχε ξεκινήσει βασικός με τον Νέστο Χρυσούπολης ως δεύτερος επιθετικός μαζί με τον Ζήμι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι σε όλο το γήπεδο ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ΑΕΚ. Μπορούμε να τον δούμε ότι παίζει και σε αρκετές θέσεις. Είτε είναι κέντρο είτε είναι στην επίθεση. Δηλαδή μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό. Την ώρα που έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης από τα δεξιά, όπου πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία κότσιρα, Σκουρμπέλ, Τακουνάκι. Δεν θα υπάρξει όμως. Μακέτα το Τακουνάκι προς τον Μπαρτόλο. Δεν θα υπάρξει όμως συνέχεια. Έχουμε νέα φάση. Λάθος. Και τώρα πάει να φύγει η Άκη στην επίθεση από τα αριστερά. Πήγε ξανά ο Γκατσίνοβιτς. Ξανά ο Γκατσίνοβιτς. Πήρε την μπάλα. Κέρδισε την κόντρα. Πήρε το πλάγιο από τα αριστερά. Ένα πλάγιο που θα το κάνει ο Σταύρος Πήγιος. Ο οποίος ψάχνει να βρει λύση, βρίσκει μπροστά του τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κατέβει και αυτός να βοηθήσει. Γενικά τον Γιώβιτς μπορούμε να τον δούμε ότι είναι ένας παραγωγικός επιθετικός. Δεν είναι απλώς ένας σκόρερ, είναι παραγωγικός επιθετικός. Και το βλέπουμε δηλαδή και, και σε τι θέση βρίσκεται στο γήπεδο. Την ώρα που η μπάλα είναι πίσω από την γραμμή της έντρας, και τώρα θα περάσει τη γραμμή της έντρας με τον πύλο από τα αριστερά. Κάνει πολύ ωραία κάθεση στο Ζήνη. Ζήνη πατάει περιοχή, κάνει το κοντρόλ, δίνει στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στον πύλο από τα αριστερά. Πολύ ωραία, σηκώνει την μπάλα, δεν είναι κανείς εκεί. Εκεί είναι μόνο και του που θα την αφήσει να πάει πλάγιο. Όχι, δεν την αφήσει να πάει πλάγιο. Θα την δώσει απευθείας. Θα την δώσει απευθείας μπροστά στον Γκοντζάλες και να κερδίσει το φάουλ από τον Γκατσίνοβιτς που από τα αριστερά βρέθηκε στα δεξιά. Ξανά. Και στον Μέντες. Στον Μέντες έκανε το φάουλ. Οπότε έχουμε φάουλ στο αριστερό wing back του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε λίγο, όσο έχει βαθμολογία τώρα η ΑΕΚ φτάνει τους 10 πόντους, είναι προσωρινά στην πρώτη θέση, καθώς έχουμε και ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει χάσει και τους, τρεις αγώνες των πρώτων αγωνιστικών. Από Ηρακλή, Ολυμπιακό και Πανετολικό. Οπότε το διακύβευμα για τον Αστέρα είναι μεγάλο και για την ΑΕΚ είναι σημαντικό το διακύβευμα, αλλά νομίζω ο Αστέρας ψάχνει επιγόντως την πρώτη του νίκη, δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα.
6: Οπότε είναι ένα κομβικό παιχνίδι, έστω και αν είναι νωρίς και για τις δύο ομάδες.
7: Εννοείται, και δεν είναι το θέμα ότι είναι κομβικό άσχετα αν είναι νωρίς. Την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία αγωνιστική πριν διακοπή των εθνικών ομάδων. Αυτή η διακοπή δεν είναι απλά μία εβδομάδα και τέλος, είναι τρεις εβδομάδες. Οι συλλογοί θα επιστρέψουν στις 10 Οκτωβρίου πίσω στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Άρα, σε αυτή τη διακοπή μπορεί να γίνουν πολλά. Μπορεί να έχουμε κάποιον τραυματισμό ενός διεθνούς παίκτη, μπορεί να έχουμε κάποια έκτακτη αποχώρηση, μπορεί να έχουμε αλλαγές προπονητών, μπορεί να έχουμε πολλά σε αυτή τη διακοπή που θα είναι και μεγάλη. Νομίζω...
6: Και καμιά φορά που μπορεί να μην ευνοεί τις ομάδες που έχουν καλό ρυθμό, έτσι.
7: Καλά, εννοείται αυτό.
6: Να πούμε στο άλλο μάτς, είχαμε και άλλη αλλαγή, αυτή τη φορά για την Καλαμάτα, στο 65 ο Μπονέτο έξω, ο Λιατσικούρας μέσα για τη Μαύρη Θύλα. Συνεχίζει στην Νίκο Κατσάτσο, παραμένει το 0-1, Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ.
7: Έχει κερδίσει φάουλ από τα δεξιά ο Αστέρας Τρίπολης. Βρισκόμαστε στο 21 το λεπτό. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 0-1 με το αυτογκόλ το οποίο πέτυχε, το οποίο σημείωσε ο Δημήτρης Λάσκαρης. Δημήτρης Λάσκαρης που προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Με συμμετοχές στην Β' ομάδα την προηγούμενη σεζόν έπαιξε και 4 αγώνες για την πρώτη ομάδα. Εκτελείται το φάουλ από τα αριστερά, κόρνερ, καθώς εκεί είχε προλάβει την μπάλα ο Πίλιος, ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε σε κόρνερ. Ο Αστέρας Τρίπολης απείλησε 2 φορές στον αγώνα, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό το διάστημα είναι καλύτερη ΑΕΚ για ένα σικ.
6: Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, αυτή τη φορά έχει πάλι προβάδισμα Ολυμπιακός. Προηγείται της Μακάμπι με 53-50. Πρώτη φορά με 3 πόντους διαφορά προβάδισμα Ολυμπιακός. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
7: Έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Κουρμπέλη ο Ρώτα. Οπότε έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ. Και ναι, ο Κουρμπέλης δεν ήταν σε καθόλου καλή στάση του σώματος. Στην προσπάθεια να πάρει κεφαλιά, δεν ήταν σε καθόλου καλή θέση και έριξε τον Ρώτα στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα αγώνα, οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έχουν κάνει 6 φάουλ, οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κάνει 5. Έχουμε 11 φάουλ στο πρώτο μισάωρο. Τη αναμέτρηση και γίνεται το λάθος. Με τον Μακέντα να δίνει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κάνει το σουτ και ισοφαρίζει. 1-1, ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει έπειτα από το λάθος το οποίο έγινε στη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου από τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή απαρηγόρητος. Γίνεται το λάθος. Κλέβει την μπάλα ο Μακέντα. Μακέντα δίνει πολύ ωραία assist στον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος από τα δεξιά μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το σούτ από το αριστερό. Με το αριστερό του πόδι ο Μπρινιόλι δεν μπόρεσε εκεί να βγάλει. Και έχουμε το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 με σκόρερ τον Ζουλιάν Μπαρτόλο. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στην φετινή σεζόν. Καθώς θυμίζουμε ότι είχε σκοράρει την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Πανετολικό.
6: Αδιανόητο πάντως το λάθος του Μουκούντι, έτσι. Αδιανόητο το λάθος του Μουκούντι. Πεδαριώδες λάθος.
7: Δεν έκανε καθόλου καλό κοντρόλ. Η πρόθεση του ήταν να δώσει από τα αριστερά για
6: τι
7: να...
6: κοντρόλ, δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα, καθόλου δεν βρήκε.
7: Αυτό λέω και εγώ. Δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Και, ήταν, και τώρα είναι απαρηγόρητος. Είναι απαρηγόρητος. Ωστόσο είναι μόλις το 32ο λεπτό. Αλλά ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Δεν έχει περιθώρια, άλλα περιθώρια γέλαση ΑΕΚ μέχρι τουλάχιστον τη διακοπή του πρωταθλήματος. Την ώρα που ο Μπαρτόλο πήγε στις κερκίδες να πανηγυρίσει τον γκολ με το παιδί του. Και έχουμε το Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Και μάλιστα είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Αστέρας Τρίπολης εναντίον της ΑΕΚ έπειτα από το 2024 και τον αγώνα στις 4 Φεβρουαρίου του 2024 στην τότε ΟΠΑΠΑ Αρίνα, νυν Όλουιν Αρίνα, όταν η ΑΕΚ επικράτησε 4-2 των Αρκάδων. Και είναι και το πρώτο γκολ της ετοιμής σεζόν, για τη ετοιμή σεζόν του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο του. Γιατί δεν είχε σκοράρει φέτος. Μόνο στο κύπελλο Ελλάδος είχε σκοράρει με τον Άρη.
6: Να πούμε στο άλλο μάτς από το 59, η Καλαμάτα έχει σοφαρίσει σε 1-1 με τρομερό σουτ που είχαμε από τον Χάμζα. Και προηγουμένως ότι ζήτησαν πέναλτι της Μαύρης Θύλας σε χέρι του Μπούρνιτς, ο διαιτητής δεν έδειξε κάτι. Και έτσι το μάτς συνεχίζεται, παραμένει στο 1-1.
7: Από τα αριστερά κερδίσει ένα πλάγιο η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πίγιο έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου βρίσκεται ο Αριάγκα, δίνει στον Μάγερ ξανά Αριάγκα. Αριάγκα στον Μαρίν και Μαρίν ξανά Αριάγκα.
6: Οπότε Νίκο Κατσάτσο είναι στο 1-1 και τα δύο μάτς έτσι που είναι σε εξέλιξη.
7: Πίγιος από τα αριστερά δίνει ξανά στον Αριάγκα που βρίσκεται στο κέντρο του γηπεδού. Αριάγκα κρατάει. Αριάγκα στον Κατσίνοβιτς, Μάγερ, πολύ ωραία στο Ζήνη. Η κόντρα που βάζει εκεί πέρα ο Λάσκαρης πάνω στον Μάγερ. Και έχουμε, την μπάλα στην κατοχή του Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει τώρα και μάλιστα να πούμε λίγο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχω παρατηρήσει. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ που σκοράρει στο 21ο λεπτό ο Δικέφαλος, καθώς το 1-0 με την ΛΑΣΚ στην Όλουιν Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική της League, θέση του Champions League, το φάουλ το οποίο είχε εκτελέσει ο Μαρίν και σκόραρε το 1-0 του Δικεφάλου, το σημείωσε στο 21ο λεπτό. Ενώ σήμερα το αυτογκόλ το οποίο σημείωσε ο Λάσκαρης και έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ έγινε στο 21ο λεπτό.
6: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, πριν από λίγο Βόλος έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, μια ανάσα στο 25ο λεπτό, αλλά ο Κρέσπι προκαινού τέρματος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Συνεχίζεις, παραμένει το 1-1 το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την ΑΕΚ, όπως και το Καλαμάτα Βόλος.
7: Ο Μπρόρσον τώρα δέχεται την πάσα από τον Χατζημανουήλ, κάνει μια βαθιά μπαγιά, θέλει να βρει τον Μπαρτόλο, εκεί είναι μόνο ο Πίγιος και είναι ο Κότσιρας ο οποίος έχει ανέβει. Κότσιρας κρατάει την μπάλα, δίνει από τα δεξιά στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο περνάει, κάνει τη σέντα από τα δεξιά, ήθελε να βρει τον Κετού, κεφαλιά του Ρότα απομακρύνει την μπάλα. Επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αριάγκα από τον Κότσιρα, Κότσιρας ο οποίος διαμαρτύρεται. Στο 36ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Και έχουμε κατοχή για τον Δικέφαλο, όπου αν θέλει να είναι κοντά στην μάχη του, αν θέλει να είναι κοντά στην μάχη του τίτλου, θα πρέπει να βρει οπωσδήποτε λύση. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να πει κάποιος μέχρι στιγμής ισορροπημένο. Και έχουμε τώρα τον Αριάγκα, ο οποίος έχει την πάσα από τον Πίγιο. Αριάγκα πήγε να βγάλει από τα δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα δεν την πρόλαβε όμως. Πλάγιο για τον Αστέρα. Με τον Μέντες. Μέντες, ο οποίος έχει κοντά του και τον Σίλβα. Έχει κοντά του και τον Γκονζάλες. Θα δώσει μπροστά προς τον Μακέντα, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει. Και η κόντρα πάνω στον Ιταλό επιθετικό δίνει το πλάγιο στην ΑΕΚ. Με τον Λάζαρο Ρώτα. Ρώτα δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Ζήνη. Ζήνη ο οποίος έχει κατέβει. Ζήνη πολύ ωραία στον Κατσίνοβιτ. Περνάει ο Κατσίνοβιτ και δίνει στον Πίγιο. Πίγιος από τα αριστερά. Δίνει την μπάλα στο Ζήνη. Ζήνη. Περνάει πολύ ωραία ξανά στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια συρτή σέντρα. Και έχουμε κόρνερ, το οποίο κερδίσει η ΑΕΚ. Αν μπορώ να δω καλά. Και όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε κόρνερ ούτε πλάγιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση. Καθώς ο Πίγιος στην δεύτερη πάσα ήταν σε θέση offside. Το πρώτο offside της αναμέτρησης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η φάση, κρίνεται ως μη γενόμενη. Και η κατοχή πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά δεν θα μείνει πολύ κατοχή στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Χατζημανουήλ έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που πάει να φύγει στην επίθεση η ΑΕΚ, κερδίζει επιθετικό φάουλ ο Αστέρας Τρίπολης και συγκεκριμένα ο Κουρμπέλης από τον Λούκα Γιώβιτς. Κουρμπέλης ο οποίος κάνει το φάουλ και δίνει πίσω στον Μπρόρσον. Μπρόρσον από τα αριστερά δίνει στον Σίλβα. Μπρόρσον. Μπρόρσον κάνει τη βαθιά παγιά από τα δεξιά. Θέλει να βρει τον Κότσιρα ο οποίος έχει ανέβει. Εκεί είναι ο Πίγιος ο οποίος κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ για να κρατήσει την μπάλα. Και ο Κότσιρας θα κόψει. Και θα στείλει την μπάλα πλάγιο out. Πίγιος. Πίγιος θέλει να κάνει το πλάγιο. Το κάνει το πλάγιο. Και δίνει προς τον Γιώβιτς. Πάει να φύγει. Κερδίζει το φάουλ. Ο Σέρβος επιθετικός. Ο οποίος έχει κατέβει από το κέντρο του γηπέδου για να βοηθήσει και έχουμε τώρα από τα αριστερά το φάουλ το οποίο έγινε γρήγορα. Ωστόσο, επειδή δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής, θα υπάρξει επανάληψη της φάσης με τον Πίγιο να κάνει το φάουλ, καθώς κάτι έλεγε στον κύριο Αντωνόπουλο ο κύριο Παπαπέτρου. Βαθιά μπαγιά τώρα προς τον Ζήνη. Η κεφαγιά του Λάσκαρη κόρνερ, του Σίλβα, συγγνώμη. Κόρνερ για τον δικέφαλο στο 30. Ένα το λεπτό. Από τα αριστερά τώρα. Με τον Μάγερ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός θα είναι που θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ από αυτή τη φάση. Εκτελείται το κόρνερ, περνάει από όλους η μπάλα και φαγιά απομακρύνεται η μπάλα από την περιοχή του Αστέρα. Φάουλ, το οποίο κάνει ο Μαρίνη στον Μπαρτόλο, έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Νέα κατοχή για τους Αρκάδες. Και φάνηκε σαν να χτυπάει... το σαγόνι του ο Μπαρτόλο. Ο σκόρερ για τον Αστέρα Τρίπολης.
6: Μιας και έχουμε αυτή τη διακοπή, να πούμε έχουμε και άλλες αλλαγές στο μάτς. Καλαμάτα Βόλος παραμένει στο 1-1. Στο 77 είχαμε αλλαγή για τον Βόλο, ο Μίγας στη θέση του Μεντίλ. Επίσης ο Χαραλαμπόγλου στη θέση του Κοζάλης. Και ο Ντιαρά στη θέση του Σίγκουλτσον για την Καλαμάτα. Όπως είπες και εσύ, έκανε συστάσεις ο διαιτητής στον παίκτη της ΑΕΚ να μην κάνει άλλο. Διότι την επόμενη φορά θα πάρει κίτρινη κάρτα στο δυνατό φάουλ που θα κάνει, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Καζάτσο.
7: 41 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1 πάντα από το 30 λεπτό. Χατζημανουήλ εκτελεί το φάουλ. Βαθιά μπαγιά και φαγιά την παίρνει ο Πίγιος. Πάει να φύγει τώρα η ένωση από τα αριστερά. Δεν είναι κανένας όμως εκεί. Από την απομάκρυνση του Γκατσίνοβιτς. Εκεί ήταν μόνο ο Χατζημανουήλ στη μεγάλη του περιοχή. Όπου θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Έχει απέναντι τον Λούκα Γιώβιτς. Θα κάνει το βολέ. Πρώτη κεφαλιά του Μουκουντή, δεύτερη κεφαλιά του Μουκουντή θα απομακρύνει και δεν θα απομακρύνει όμως για πολύ. Έχουμε φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Κετού, ο συμπατριώτης του Άρολντ Μουκουντή. Και πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας Τρίπολης από αυτό το φάουλ από τα αριστερά, το οποίο έχει κερδίσει. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει, δεν έχει ανεβάσει ρυθμούς στην αναμέτρηση. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά, out. Έχουμε out από τον Κουρμπέλη, από την κεφαλιά του Κουρμπέλη, αλλά βλέπω ότι μπορεί να είναι και corner. Καθώς νομίζω ήταν μια απομάκρυνση από κάποιο κεφάλι που ήταν κοντά στον Μακεντά, δεν μπόρεσα όμως να παρατηρήσω ποιος ήταν. Οπότε έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει συρτά η ομάδα της Αρκαδίας. Εκτελείται με τον Γκονζάλες. Μπρινιόλι βγαίνει πρώτος σε ετοιμότητα. Θα πιάσει την μπάλα, θα κάνει το βολέ, μακρινό βολέ και πάει πολύ ωραία πάνω στην μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος κάνει το κοντρόλ και δίνει στον Ζήνη, Ζήνη βγαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ, οι κόντρες αποκρούει ο Βασίλης Γκατζιμανουήλ. Πήγε να βγει στην κόντρα επίθεση η ΑΕΚ. Από το βολέ του Μπρινιόλι, πολύ ωραίο κοντρόλ του Γκατσίνοβιτς, δίνει την μπάλα στον Ζήνη, Ζήνη πατάει περιοχή, μία προσπίση, δεύτερη. Το σουτ όμως θα καταλήξει ο Βασίλης Χατζημανουήλ.
6: Έξυπνη η κίνηση του Μπρινιόλι, έτσι.
7: Πολύ έξυπνη. Πάρα πολύ έξυπνη η κίνηση του Ιταλού τερματοφύλακα. Είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Καθώς έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, απλά τον γκολ δεν μπήκε. Την ώρα από και του κάνει μια προσπάθεια από τα αριστερά, δεν υπάρχει κάποια ευκαιρία, την ώρα που η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Φίγιο από τα αριστερά, να δίνει την μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν δίνει από τα δεξιά του στον Αριάγκα και Αριάγκα στον Μάγερ. Μάγερ στον Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρότα. Λάζαρος Ρότα στον Αριάγκα και τώρα στο Μάγερ. Ο Κροάτης δίνει στον μέσο την Ονδούρα. Ρότα στον Αριάγκα. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 44ο λεπτό. Μαρίν δίνει από τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος δεν θα πάει σε επίθεση. Θα
6: να πούμε, Νίκο, κατάσταση στο 85. Η Καλαμάτα έχει κάνει την ανατροπή στο σκορ. Προηγείται με σκορ 2-1, με σκορ τον Μπολίβαρ. Αρχικά υποδείχθηκε σε θέση offside, όμως δεν ήταν. Γιατί ήταν σε κανονική θέση, βγήκε σε θέση τέτα-τέτ μετά από μια σύλληπτη μπαλιά του Μορέρα και σε την μπάλα στα δίχτυα αργά και βασανιστικά, όπως λέμε. Στο 85 η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου με πλήρη ανατροπή στο σκορ 2-1. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Μπολίβαρ.
7: Πάτησε ακόμα μια φορά στην περιοχή της ΑΕΚ ο Αστέρας Τρίπολης, όπου βγάζει μια σέντρα από τα αριστερά, γίνεται η απομάκρυνση. Ο Μπαρτόλ έβγαλε μια σέντρα προηγουμένως από τα δεξιά. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Ωστόσο παραμένει σε πόδια των παικτών του Αστέρα Τρίπολης με τον Κότσιρα. Κότσιρα δίνει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης κρατάει και θα δώσει πίσω στον Λάσκαρη. Λάσκαρη στον Κότσιρα. Στον Μπρόρσον. Ο Μπρόρσον στο Σίλβα. Ο Σίλβα τώρα στο Μέντες από τα Ρίτσα. Έχει κατέβει στο κέντρο. Σίλβα κρατάει. Κάνει τη βαθιά μπαγιά. Τα αριστερά προς τα δεξιά η μπάλα. Η κεφαλιά του Κουρμπέλη δεν ήταν καλή και έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Με το Ρέλβας να δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος θέλει να βρει γρήγορα την πάσα, τη βρίσκει στο Ρέλβας. Ρέλβας, από τα αριστερά τώρα στον Πίγιο. Πίγιος, στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στο κέντρο του γηπέδου. Αλλάζει πλευρά και δίνει προς τον Ρότα. Ρότα θα προλάβει. Κάνει την κεφαλιά, προλαβαίνει. Κερδίζει και την κόντρα από τον Μέντες, Πλάγιο, για την ΑΕΚ. Από τα δεξιά με τον Ρώτα. Ρώτα δίνει στο Μαρίν. Μαρίν στον Ζήνη. Μαρίν, πολύ ωραία.

0: 1,5 λεπτό, μένει άλλο 1,5 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1 πάντα, έπειτα από τη χαμένη ευκαιρία του Σταύρου Πίγιου. Και από τα δεξιά τώρα ο Αστέρας με τον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος δίνει στον Μπρόρσον, Μπρόρσον δίνει πίσω στον Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ κάνει μια βαθιά μπαλιά. Και θέλει να βρει τον Μπαρτόλο, εκεί είναι μόνο Αριάγκα. Η κεφαλιά του όμως καταλήγει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη δίνει στον Μακέντα. Μακέντα στον Μπαρτόλο, Μπαρτόλο στον Κότσιρα. Κότσιρας κάνει σέντρα. Η κεφαλιά δεν είναι καλή. Πάει να κρατήσει ο Μάγερ, Κουρμπέλης. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Και το κερδίζει ο Κουρμπέλης από τον Αριάγκα. Κερδίζει από τον Αριάγκα το φάουλ. Εντάξει τώρα. Όπως το βλέπω στο replay, φάνηκε να υπάρχει ένα σπρόξιμο.
1: Αλλά... ήταν σπρόξιμο, έβαλε το χέρι του. Τον εκτόπισε το εκτός τροχιάς.
0: Έβαλε το χέρι του στον αέρα, ναι, όπως μπορώ να το δω. Τουλάχιστον έχει κερδίσει, δεν έχει σημασία αυτό το τι έχει γίνει. Σημασία έχει κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά ο Αστέρας Τρίπολης. Την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, εκτός αν υπάρξει κόντρα επίθεση, καθώς συμπληρώνουμε σιγά σιγά το τρίλεπτο, γίνεται η σέντρα, η κεφαγιά, ο Μπρινιόλι θα απομακρύνει σε κόρνερ. Καθώς δεν μπορούσε να κάνει και πολλά, ένα κόρνερ το οποίο δεν θα εκτελεστεί ποτέ, καθώς έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 1-1, προηγήθηκε ο δικέφαλος με αυτό τον γκολ του Λάσκαρη στο 21ο λεπτό και έπειτα από αυτό το λάθος του Μουκουντή στη μεγάλη περιοχή πήρε την μπάλα ο Μακέντα. Μακέντα ο οποίος έδωσε πολύ ωραία στρωτή πάσα προς τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ο οποίος πήγε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής, πλάσαρε με το αριστερό και πραγματοποίησε την ισοφάριση 1-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Σε ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ισορροπημένο, ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτό το κάτι το οποίο μπορείς να ξεχωρίσεις. Ό,τι αυτά τα ολίγα.
1: Ωραία, θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο που τις κοιτάλει συνέχεια να πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης. Με αυτόν θα πορευτείς. Από μένα, καλό βράδυ. Λοιπόν, επιστροφή σε λίγο από σένα για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα-ένα λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την ΑΕΚ. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα του Βόλου. 5 λεπτά καθυστερεί στο μάτς αυτό. Στο 90 είχαμε αλλαγές για την Καλαμάτα, Μπακαγιώκο και Χατζηθοδωρίδης στη θέση των Πινιέιρα και Μπολίβαρ, του σκόρε του δεύτερου τέρματος. '64-66 προηγείται η Μακάμπι του Ολυμπιακού στο φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ένα φιλικό ντέρμπι πάντως. Πολύ καλή εμφάνιση έχουν κάνει ο Ντόρσεϊ και ο Γουόρντ.

Το γκολ για, για τη City έχει πετύχει ο Χάλαντ στο 60. Έτσι λοιπόν έχουμε Manchester United, Manchester City 0-1. Από το 23 παίζει με παίχτη λιγότερο η City.

Λόγω αποβολής του Φόντεν. 64-67 παραμένει το σκόρ υπέρ της Μακάμπη στο μάτς με τον Ολυμπιακό στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Και ενώ έχουμε 4-25 πριν τη λήξη του αγώνα, έχει αρκετό δρόμο το παιχνίδι αυτό, το φιλικό ντέρμπι τελικά.

Στα μάτια Super League 2 είχαμε τελικό αποτέλεσμα Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καλτσίδας 3-0. 250 ο Φιτζάλ με σουτ. Στο 56 ο Τσοβέση με σουτ και στο 67 και ο Μπουλάρη και αυτός με σουτ. 3 γκολ με σουτ από την Ελλάς Σύρου. Άλλες αλλαγές για την Ελλάς Σύρου είχαμε τον Οτσοβέτσι στο 84 και... Ο Οτσοβέτσι στο 84 λοιπόν και μπήκε ο Ανδρικόπουλος, ο Φαϊζάλ βγήκε στο 79 και μπήκε ο Νίνο και ο Μπουλάρη βγήκε στο 79 και μπήκε ο Γεμιστός. Όπως και ο Τακεσάν βγήκε στο 71 και μπήκε ο Πρεβεζιάνος. Για την αναγκαία καλύτερες αλλαγές που είχαμε... Βγήκε ο Σλιμός στο 70 και μπήκε ο Μολίνος. Βγήκε ο Μεντιέτια στο 70 και μπήκε ο Τσέλιος. Οπότε σε εξέλιξη παραμένει το μάτς Πασαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Με γκολ στο 45-1 του Τεϊσέιρο με σούτ. Να μου στο 44 ο Τρενταφυλόπλος προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα και έστελνε την μπάλα στο Λιζόντι ο δεκάρης της εστίας του. Της εστίας του γκολκίπερ του Αστέρας Τρίπολης Β' του Νικοπολίου. Παρόλο που είχαμε αυτόν τον γκολ 66-67 το σκορ στο μάτσο Ολυμπιακός Μακάμπι. Στον ένα πόντο διαφορά σε αυτό το φιλικό πολύ ντέρμπι τελικά όπως εξελίχθηκε.

Η Καλαμάτα πετάξει με σκορ 3-1 τελικά του Βόλου. Ολική ανατροπή, απίστευτη ολική ανατροπή. Το τρίτο γκολ της καθυστέρησης ο Χάμζα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ. Τον νίξε και ολοκλήρωσε το θρίαμβο της Καλαμάτας. Πρώτο τρίποντο θριαμβευτικό για τη Μαύρη Θύελλα.

Και πριν πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα και τη σκητάλη στο μικρόφωνο να πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης. Να δώσουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα στο κύπελλο Ερασιτεχνών σήμερα τα μάτς. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με τον Αετό Οφρηνίου 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Αποστεντρός Μηχανιώνας Εθνικός Γιαννητσό 3-1. Επίσης είχαμε Ερμής Αμιντέου με την Καστοριά 0-4. ΑΕ Καρίτσας ΑΣ Βατολάκου 2-0. Αναγέννηση Άρτας Πας Πρέβεζα 0-0. 3-4 στα πέναλτι. Παραγγέλιος Τέλος Άγρος 3-0. Ηρακλής Ξυλοκάστρο Άουλου Τρακίου 0-0. Κανονική διάρκεια 4-3 στα πέναλτι. Επίσης Αστέρας Δρεπανιακός Πέλοπας Κιάτου 0-2. Κιθερώνας Καπαρελίου με ΑΟ Καρίστο 1-4. Πας Λαμία Νέα Αρτάκι 0-1. Μαλεσίνα Ταμιναϊκός 1-0. Προποντίδα Αναγέννηση Κυματαλίου 1-1. Κανονικός αγώνας 3-1 στα πέναλτι. ΑΕΜ Εικόνου Σαλονικός Αναβίσου 0-0. Κανονικός αγώνας 6-5 στα πέναλτι. Αφιάλη Παναξιακός 0-5. Εθνικός Αστέρας Πάο Ρούφ 1-1. Κανονική διάρκεια 4-2. Εθνικός Αστέρας στα πέναλτι. Εγάλιο Νέα Ιωνία 1-0. Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος 0-1. Επίσης Ερθιμιακός Γιούχτας 0-0. Κανονικός αγώνας 6-5 στα πέναλτι. ΑΟ Τυμπακίου ΑΟ Βραχασίου 2-0. Αυτά λοιπόν όλα τα τελικά αποτελέσματα και σήμερα για το κύπελο Ερασιτεχνών στην πρώτη φάση. Οπότε δεν σας έφυσα καμία εκκρεμότητα. Αυτά για σήμερα από την εκπομπή ο Διαφωτιστής. Από τις 8 και μετά ο Γιώργος Ολίγκρης θα πάρει τις κοιτάλες στο μικρόφωνο και το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την ΑΕΚ 1-1 το πρώτο ημίχρονο σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Από μένα καλό βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και δίπλα μου έχω τον τιτανομέγιστο Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος θα μου κάνει παρέα για 4 ώρες. Θα είμαστε εδώ με τον Βιλάρα για να σχολιάσουμε αυτά που σχολιάζονται. Να πούμε ότι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ έχει βάλει γκολ η Σίτι, αλλά παίζει με 10 παίκτες.
1: Παίζει και με 10.
0: Έτσι, και προηγείται και παίζει με 10. Πρώτα έπαιξε με 10 και μετά προηγήθηκε.
1: Ναι, με Χάλαντ.
0: Φόλντεν 23 απευθείας κόκκινη, Χάλαντ γκολ στο 60. Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Λοιπόν, νωρίτερα η Brighton νίκησε εκτός έδρα στην Coventry.
1: Μαύρη θύελα. Αυτά παίζει, φίλε. Μαύρη θύελα, ρε φίλε.
0: Τι, πες,
1: Καλαμάτα κέρδισε 2-1. Τα ανατροπή. Με τον Βολ. 3-1. Καθυστερήσει, έβαλε και άλλο γκολ. Μας ενημερώνει ο Δήμος Σαπαλιάρης.
0: Λοιπόν.
1: Και χάνει ένα 0. Μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα, φίλε.
0: Λοιπόν, εντάξει, βεβαίως. Μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα. Γιατί η Καλαμάτα.
2: Είναι 7.
1: Αυτά είναι, κύριε. Λίγοι, τα έπαιξες.
0: Είμαι και καλαματιανός, να ξέρεις. Γεννημένος καλαμάτα.
1: Και εγώ εκεί είμαι, ρε φίλε.
0: Καλαμάτα, λοιπόν. Βασικός ο Κοστούλας στη μεγάλη νίκη της Brighton εκτός έδρας με την Coventry.
1: 0-5, πώς ήρθε.
0: 0-5, ναι. Που πάει πολύ καλά και στη ψηφοφορία του Golden Boy. Λεμάν Λανς είναι στο 2-2 στο 68.
1: Η έκπληξη στη Γερμανία, Έλβερμπερκ, Μπάγερ 1-1.
0: Πάλι.
1: Ισοφάρισε.
0: Πάλι. Η Έλσβεμπερκ έχει κυδέψει πολλούς, δεν είναι μόνο.
1: Και ακόμα έχει 20 λεπτά.
0: Και
1: κάνει
0: προηγήθηκε
1: κανένα.
0: Η Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Και της έχει ακυρωθεί και γκολ κανονικό τώρα. Στο 44 κάνει το 1-1, το έκανε τώρα με τον Κράτεν Μάχερ.
1: Και ακόμα έχει δρόμο.
0: Έχει. Τι λες τώρα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, το έβλεπες απ' έξω, έχεις άποψη.
1: Τώρα θα δούμε το δεύτερο μήχρονο.
0: Ο Μουκουντή έχει κάνει γκέλα.
1: Έχει κάνει τσάφ μεγάλο.
0: Λοιπόν. Αυτό γκολ προηγήθηκε η ΑΕΚ του Λάσκαρη, ο Μπαρτόλο το 1-1 από λάθος του Μουκουντή, βρήκε την μπάλα με λάθος πόδι. Λοιπόν, να πούμε και τη Super League 2, Καλαμάτα Βόλος 3-1, να πω τα γκολ, να τα πω, τα έχεις πει, όχι 3-1, να πω τα γκολ. Ο Γκονζάλες το 0-1 για το Βόλο που ήταν και σκόρη ημιχρόνου, ο Χαμζά κάνει το 1-1, ακολούθησαν 2 γκολ προς το τέλος,
1: ναι,
0: ο Μπολιβάρ και ο Χαμζά. Μπολιβάρ στο 84, ο Χαμζά στο 93. 3-1 η Καλαμάτα επιστρέφει. Λοιπόν,
1: πρώτη νίκη μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι, από το 2002.
1: Πότε,
0: ένα,
1: ναι,
0: 25
1: χρόνια.
0: 25 χρόνια. Ένα τέταρτο αιώνα. Λοιπόν, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου 1-2 στο τέρμπι του Βόλου. Νέσος Χρυσούπολης, Πας Πύργος 1-0. Μιλάμε για Super League 2. Ελλάς Σύρου, ανακαίνιση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Στην Ισπανία έχουμε Θέλτα Μάλαγα 1-1, Λεβάντε Μπαρσελόνα 2-4. Χετάφε Κορούνια τώρα στο 31 είναι στο 0-0, είναι στον αγώνα Χετάφε, μάλλον Λεβάντε Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα προηγήθηκε 0-2, το μάτς έγινε 2-3 για να έρθει ο Ντεγέμι στο τέλος και να το καθαρίσει. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Η Λέτσε με την Μόντσα στο 3-2 τελικό, παίζει αυτή τη στιγμή η Νάπολη με την Πολόνια, είναι στο 0-0. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά μάτς που είναι στο live, θα τα σχολιάσουμε μαζί, θα τα πάμε μαζί. Είχαμε πολλά μάτς και για το μπάσκετ. Έχουμε και φιλικά, έχουμε και μπάσκετ παγκόσμιο κύπελλο γυναικών. Το
1: ναι, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Είναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Άκου, πήρε ο άλλος, ζήτησε το τέτοιο, βέβαια. Πόσο ήρθε η Ισπανία με τη Γερμανία, ναι. Ισπανία-Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο γυναικών. Το λέμε για το φίλο που πήρε προηγουμένως στην εξέλιξη του μάτς. 81-58 τελικό αποτέλεσμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ισπανίδες κέρδισαν με 27 τις Γερμανίδες.
1: Πόσο?
0: Με 27. Έτσι, εκεί κάνανε μια διαφορά 13 πόντων, κέρδισαν με 23. Λοιπόν, ασφαλώς και υπάρχουν πολλά μάτς που γίνονται και φιλικά και είμαστε σε πολλά τουρνουά, τα οποία είναι σε... Α, ξέχασα να πω, Λειψία Αμβούργο 5-0, Λειψία Αμβούργο.
1: Εύκολο. 5-0. Μετά τη Δεσσάρα πέφαγε το Λειψία, ναι, από την Κόμο.
0: Ναι, έριξε 4-5 στο Αμβούργο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων, γίνεται, χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε και λίγο στα λιμά, τα λέω λιμά, μην τα παρεξηγήσετε, είναι λιμά γιατί είναι... ίσονο σημασία. Σημασία δεν είναι μίζωνο σημασία. Νόρτζελαντ Άρχους 0-0 στο ημίχρονο για την Σούπερ Λίγκα της Δανίας. Υπάρχει το Μαγιόρκα Σαμπαντέλ για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας που είναι στο 2-0. Υπάρχει το Αβελίνο Παλέρμο στο 1-1 στο 85. Τελειώνουν στη β' κατηγορία της Ιταλίας τα μάτς. Και η Μάντοβα με τη Σαμπντόρια στο 2-0. Άρε Σαμπντόρια. Κάποτε τελικούς Champions League έπαιζες. Λάρνακα Πάφος το 0-0. Η ΑΕΚ Λάρνακος με την Πάφο είναι στο 0-0 στο 46 και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας με την Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι άλλη Ομόνια.
1: Άλλη Ομόνια αυτή, ναι.
0: 0-0. Όλα 0-0. Λοιπόν, υπάρχουν παιχνίδια για την Ουαλία Κάρντιφ Ρέξαμ, τοπικό ντέρμπι 1-2. και υπάρχει River Plate Uruguay με Phoenix 0-1 στο 75, Πολωνία η Λέγκια 1-1 με τη Βίτσεφ Λότ στο 78 και στην Πορτογαλία άρχισαν δύο παιχνίδια, η Αρούκα με τη Σάντα Κλάρα στο 0-0 στο 5 και η Μπενφίκα με τη Ζιλ Βιθέντε στο 0-0. Να πω εδώ ότι τέταρτο σκόρερ όλων των εποχών είναι πέμπτος ο ξένος όλων των εποχών ο Παυρίδης στην Μπενφίκα και φυσικά έχει ξεκινήσει στο μάτς, έτσι, για τον αγώνα με τη Ζιλ Βιθέντε. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τις κλήσεις της εθνικής ομάδας.
1: Πάμε στο στη σέντρα.
0: Πάμε σε δεύτερο ημίχρονο.
1: Νίκος Κατσάτσος.
0: Νίκος Κατσάτσος, έτοιμος, γάργαρος, για να μας ενημερώσει για το δεύτερο ημίχρονο. Θα ήθελα όμως να μας δώσεις και μια εικόνα από το πρώτο, τώρα που ξεκινάει το δεύτερο.
1: Νίκο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα και ξανά στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δείξει μέχρι στιγμής και το καλύτερο της πρόσωπο. Είναι σαν να παρουσιάζει μια χαλαρότητα σε σχέση με το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Κάπως έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Έχασε ευκαιρίες, δεν είναι ότι δεν έχασε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες έχασε και ο Αστέρας. Και στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες, οπότε βλέπουμε και τον Αστέρα να παίζει καλά σήμερα, ο οποίος διεκδικεί αυτός τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά εννοείται πως η ΑΕΚ διεκδικεί μια νίκη η οποία θα την φέρει και κοντά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, καθώς θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι διεκδικήτρια τίτλου και καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις εντεκάδες. Οι εντεκάδες παραμένουν ίδιες. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από όσο βλέπω. Με το 3-4-3 να παραμένει για τον Αστέρα Τρίπολη.
0: Να σου πω μόνο εδώ ότι ο Αστέρας το πρώτο ημίχρονο έχει 9 τελικές 3 στην εστία, η ΑΕΚ 7-2 στην εστία.
3: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, αυτό μόνο. Από εκεί πέρα είναι ένα, εντάξει, θα το λέγαμε καθαρό μάτς. Έτσι,
3: είναι,
0: μια κίτρινη.
3: Είναι καθαρό, είναι δίκαιο, είναι δίκαιο.
0: Εντάξει, δίκαιο είναι, εντάξει, θα μπορούσε να μην είχε κάνει το λάθος ο Μουκουντή και τώρα θα πρέπει το ΑΕΚ. Το έκανε όμως.
3: Το έκανε όμως, αλλά δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ότι ο Αστέρας δεν έχασε ευκαιρίες. Δηλαδή θα μπορούσε να βρει το γκολ με άλλο τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Δικό σου όλο το μικρόφωνο.
3: Είμαστε στο 47ο λεπτό. Έχει κερδίσει φάουλ από τα δεξιά ο Αστέρας Τρίπολης. Με τις δύο ομάδες να μην έχουν κάνει ακόμα αλλαγές. Και το φάουλ θα το εκτελέσει ή ο Μπαρτόλο με το αριστερό πόδι ή ο Γκονζάλες από τα δεξί, ή ο Γκονζάλες από το δεξί. Και βλέπω τον Μπαρτόλο να παίρνει φορά. Και αυτός θα είναι που θα το κάνει το φάουλ. Περνάει από όλους, η μπάλα απομακρύνεται. Και πάει να φύγει τώρα η ΑΕΚ από τα αριστερά. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, θα κερδίσει το πλάγιο. Από το σώμα που κάνει ο Μάγερ προς τον Κότσιρα, δεν πιστεύει ο Κότσιρας, ότι ο Γκονζάλες, ότι έγινε αυτό. Με τον Αριάγκα να κάνει το πλάγιο να δίνει στον Πίγιο, Πίγιος ο οποίος δίνει στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή κάνει λάθος πάσα, ο Ρώτα δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο από τα αριστερά για τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Μέντες. Μέντες δίνει στον Κετού. Κετού ξανά στον Μέντες. Μέντες κρατάει. Μέντες κατέβει από τα αριστερά προς το κέντρο και δίνει στον Σίλβα. Σίλβα στον Μπρόρσον. Μπρόρσον στον Λάσκαρη. Ο νεαρός τώρα. Κάνει μια βαθιά παγιά. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Μαρίν. Αλλά δεν θα την προλάβει την μπάλα. Θα κερδίσει πλάγιο. Ο Ρέλβας. Βρίσκει μόνο του την μπάλα. Κάνει τη στήλη. Πλάγιο. Από τα δεξιά όπως επίσης το Αστέρας να δούμε πώς θα το κάνει ο Κότσιρας. Κότσιρας δίνει στον Γκονζάλες. Γκονζάλες τον Μπαρτόλο, Μπαρτρόμ του Τακουνάκη, πολύ ωραία. Κάνει μια σέντρα ο Γκονζάλες, περνάει από όλους. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Δεν μπορεί να φύγει όμως γρήγορα η άκρη στην αντεπίθεση. Τουλάχιστον ακόμα. Οπότε δίνει στο Ρέλβας που είναι δίπλα του. Ρέλβας ο οποίος ψάχνει λύση. Θα την δώσει στον Μουκουντή την μπάλα. Μουκουντή θα δώσει από τα δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα ο οποίος φεύγει, έχει απέναντί του τον Κετού και θα δώσει την μπάλα στο κέντρο εκεί που είναι ο Μαρίν. Μαρίν πάρα πολύ ωραία. Κάνει την μπάλα και τη βγάζει από την άλλη πλευρά στον Πίγιο. Πίγιος κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ και κρατάει. Μπίγιο, κάνει τη σύντηση στο Μαρίν. Μαρίν στον Κατσίνοβιτ, Κατσίνοβιτ κόντρες. Μαρίν πατάει περιοχή. Οι κόντρες και η μπάλα θα καταλήξει στον Βασίλη Χατζημανουήλ. Η πρώτη φορά που πατάει η ΑΕΚ περιοχή στο 50 λεπτό. Με το 1-1 να παραμένει. Και ο Γιώβιτς ήταν αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη πάσα για τον Μαρίν, όπου με τις κόντρες εννοείται και η ΑΕΚ. Με τον Κατσίνοβιτ τώρα να βγαίνει τα αριστερά. Περνάει έναν, η κόντρα κόρνερ. Η κόντρα του Κότσιρα και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Στο 50 λεπτό όλα αυτά. Με τον Κατσίνοβιτ να έχει κάνει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και τώρα από τα αριστερά θα το κάνει ο Μαρίν το κόρνερ. Να δούμε βέβαια και πώς θα το κάνει. Θα το κάνει με συρτή. Αν και δεν βλέπω κάποιον κοντά του. Δεν βλέπω. Βλέπω μόνο τον Μάγερ να είναι περίπου κοντά. Θα το δούμε. Ο Ρουμάνος Χαφ είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά και θα το κάνει μάλλον απευθείας. Το κάνει απευθείας το κόρνερ. Η σέντρα, μία κεφαλιά, ευκαιρία και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Ρέλβας προς τον Κουρμπέλη. Έγινε η πρώτη κεφαλιά από τον Γιώβιτς. Ωστόσο ο Φελίπε Ρέλβας είχε κάνει το φάουλ στον Κουρμπέλη. Με την μπάλα έτσι και αλλιώς να κοντράρει τα πόδια των παιχτών του Αστέρα Τρίπολης. Με τον Χατζημανουήλ να βγάζει βαθιά παγιά. Να πηγαίνει μπάλα προς τα δεξιά. Και εν τέλει έχουμε πλάγιο. Το οποίο βγάζει ο Χατζημανουήλ. Την ώρα που έχουμε τον Μπαρτόλο κάτω στον αγωνιστικό χώρο σηκώνεται. Πάνε και σαν να κούτσαινε σε κάποια φάση. Αλλά δεν τον βλέπω να κουτσένει. Οπότε μάλλον θα συνεχίσει κανονικά. Ο Πίγιος περιμένει να πάρει το OK για να εκτελέσει το φάουλ. Ωστόσο θα έχουμε αλλαγή και θα πει ο Βάργα στον αγώνα. Και θα βγει ο Γκατσίνοβιτς. Από ό,τι μπορώ να δω. Βγαίνουν Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς και μπαίνουν μέσα ο Κοϊτά και ο Βάργα για να βοηθήσουν στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει μέσα και τον Ζήτρη και τον Γιώβιτς. Λογικά ο Μάγερ θα κατέβει στο κέντρο με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά θα πάει με τον με τον Ζήνη που είναι και, που είναι και από τους πολύ γρήγορους παίκτες. Ο Ζήνη και Γιώβιτς και Βάργα είναι μπροστά στην επίθεση. Και πράγματι ο Ζήνη έχει πάει από τα δεξιά, έχει αλλάξει θέση. Και έχουμε τώρα τον Μάγερ ο οποίος έχει κατέβει. Δίνει στον Μαρίν. Μαρίν στον Μάγερ, Μάγερ στον Ζήνη. Δίνει Μάγερ στο κέντρο του κηπέδου από τα δεξιά. Κάνει μια πολύ ωραία κάθε στον Γιώβιτς. Γιώβιτς κερδίζει την μπάλα ο Ρώτα. Ρώτα στον Κοϊτά. Τριγωνάκι με τον Μαρίν. Η μπάλα από τα αριστερά. Τώρα πίσω στο Πίγιο. Πίγιο στον Κοϊτά. Κοϊτά πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά. Πατάει περιοχή. Περνάει τον Μπρόρσον. Περνάει και δεύτερον. Δίνει την πάσα στο Ζήνη. Ζήνη κάνει την προσποίηση. Δεν μπορεί να βρει το σουτ. Κάνει το σουτ την μπάλα κοντράρι. Αλλά παραμένει στον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος κρατάει πάρα πολύ ωραία. Κόβεται όμως. Η μπάλα δίνει όμως, πάει όμως στο Μάγερ. Μάγερ, στο Πίγιο. Πίγιος περνάει έναν, δύο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια το Πίγιο. Κάνει μια σέντρα. Το στον Τζίνι πάει η μπάλα. Γίνεται η πρώτη πάσα, πάσα, σουτ μπορεί να πει κάποιος. Προς το Γιώβιτς, Γιώβιτς δεν κάνει κοντρόλ, η μπάλα απομακρύνεται όμως. Μάγερ κρατάει. Ο Μάγερ, πολύ ωραία κάθεται προς το Γιώβιτς, δεν τα κατάφερε. Να την πάρει ο Σέρβος. Μπαρτόλο δίνει στον Μάγερ. Μπάλα για τώρα για την ΑΕΚ. Έπειτα από το κόψιμο που δέχτηκε από τον Πίγιο και έχουμε πλάγιο. Αν μπορώ να δω καλά. Έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Ζούλιαν Μπαρτόλο. Έχουμε φάουλ κανονικά προς τον Μπαρτόλο. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη του Αστέρα Τρίπολη στον αγώνα. Τον Μάγερ να είναι κάποιο στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε τίποτα. Και έχουμε τον Μάγερ να πηγαίνει προς τα δεξιά, κοντά στον Ρότα πηγαίνει ο Λόβρο Μάγερ. Και να δούμε ποιος θα είναι αυτός που εκτελέσει. Ο Μαρίν μαζί με τον Κοϊτά είναι μαζί στην εκτέλεση του φάουλ. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτό για την ΑΕΚ. Έχουμε και τον Πίγιο. Αν μπορώ να δω καλά. Πίγιος και Μάγερ. Πίγιος και Μαρίν, συγγνώμη. Να δούμε ποιος θα το κάνει. Ο Μαρίν παίζει συστά στον Μάγερ. Κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα. Ωστόσο έχουμε κόρνερ. Καθώς η μπάλα κόντραρε στο σώμα αμυντικού του Αστέρα Τρίπολης. Αν μπορεί να το δω καλά, ήταν ο Μπρόρσον, ο οποίος πήρε την κόντρα. Και έχουμε κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μάγερ. Από τα αριστερά, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Να δούμε αν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά του Μουκουντή, μεγάλη ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τον Μουκουντή να παίρνει την κεφαλιά. Αλλά δεν κατάφερε να την πάρει, αλλά δεν κατάφερε να την πάρει στο κατάλληλο timing. Αν μπορώ να το πω κάπως. Και στο κατάλληλο σημείο, για να μπορέσει να τη στείλει στα δίκτυα και να εξηλαιωθεί για το λάθος το οποίο έκανε, το οποίο που έδωσε την ισοφάριση στους αρκάδες. Κάνει το άουτο Χατζημανουήλ, πλάγιο για την ένωση από τα αριστερά με τον Πίγιο. Πίγιο δίνει στο Ρέλβα, Ρέλβα στην παγιά στον Γιώβιτς, Γιώβιτς στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Μάγερ, Μάγερ από το κέντρο δίνει από τα δεξιά τώρα προς τον Βάρκα. Κρατάει πολύ ωραία την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Λάζαρος Ρότα. Ο Βάρκα πιάνει το πόδι του. Έχουμε διακοπή, έχουμε φάουλ. Ναι, ήταν κανονικό το φάουλ, να δούμε. Τον πάτησε. Τον πάτησε ο Μέντες, κανονικότατα. Βάρκα δεν έχει κάτι μέχρι στιγμής. Έχουμε τον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Μάγερ. Μάγερ δίνει στο Ζήνη, στον Κοϊτά. Κοϊτά δίνει στον Ρότα. Ο Ζήνη ήταν, όχι ο Κοϊτά. Κοϊτά είναι από την άλλη πλευρά. Μουκουντή. Μουκουντή, ψύχρεμη πάσα προς τον Ρέλβας. Ρέλβας στον Κοϊτά. Κοϊτά περνάει πάρα, πάρα, περάσει πάρα πολύ ωραία. Κόβεται όμως. Και πάει να φύγει σε νέα επίθεση Αστέρα Τρίπολης με τον Γκοντζάλες να δίνει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας προς τον Μακέντα. Μακέντα φεύγουν μπροστά οι αρκάδες. Μακέντα στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στον Κότσιρα. Στον Γκοντζάλες. Γκοντζάλες τριγωνάκι. Κόβεται όμως από τον Πίλιο. Με τον Κότσιρα τώρα ξανά από τα δεξιά. Δίνει την μπάλα πίσω όμως στον Μπρόρσον. Μπρόρσον ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Σίλβα. Σίλβα Μπρόρσον ανταλλάζουν μπαγιές με τον Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ ο οποίος πιέζεται, διώχνει την μπάλα υποπίεση πλάγιο από τα αριστερά για την ΑΕΚ. Στο 58ο λεπτό βρισκόμαστε με τον Μάγερ. Πήγε να κάνει μια γρήγορη μπαγιά. Κόβεται, θα κερδίσει φάουλ. Η ΑΕΚ από τον Κουρμπέλη. Με τον Κουρμπέλη να κάνει φάουλ στον Κοϊτά, ωστόσο ο Κουρμπέλης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και ναι, υπήρχε ένα χτύπημα. Αλλά στην προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Κουρμπέλης να κόψει τον Κοϊτά. Οπότε έχουμε ακόμα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ. Και έναν Αστέρα που στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει ανέβει τόσο πολύ, δεν ανέβηκε τόσο στο πρώτο ημίχρονο. Και έχουμε Μάγερ, Πίγιο και τον Μαρίν να είναι κοντά στην μπάλα. Ένας εκ των τριών θα εκτελέσει το φάουλ. Με τον Πίγιο και τον Μαρίν να είναι κοντά στην μπάλα και τον Μάγερ να πηγαίνει από τα δεξιά. Και παίζει ο οποίος δίνει στον Μαρίν. Μαρίν κάνει μια σέντρα. Φάγεται και φάγεται πριν τη σάκη. Ο Κοϊτά παίρνει το rebound. Ευκαιρία σουτ γκολ. το οποίο όμως ακυρώνεται. Σκοράρει ο Μπερνάμπας Βάργα για το 2-1. Ωστόσο, το γκολ ακυρώνεται καθώς ο Βάργα θεωρεί ότι είναι offside. Ωστόσο, λέει ο κύριος Παπαδρέας να το τσεκάρουν, ε. Και όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, είναι κανονικά σε θέση offside. Είναι σε φάνηκε να είναι σε θέση offside, καθώς είναι πίσω από τον Κουρμπέλη. Ο Μπερνάμπας Βάργα δεν υπάρχει γκολ. Την ώρα που κοιτά έκανε το σούτ, την μπάλα κόνταρε. Πολύ καλή σκέψη του Βάργα, αλλά η θέση του δεν τον ευνόησε.
4: Ήταν.
3: Οπότε έχουμε το 1-1 να παραμένει και σε 20 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε ακριβώς τη μία ώρα παιχνιδιού. Δύο αλλαγές έχουν γίνει από πλευράς ΑΕΚ. Μόνο με τον Αριάγκα και τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνουν από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνουν μέσα ο Βάργα μαζί με τον Κοϊτά. Με τον Βάργα να πηγαίνει προωθημένο σεντερφόρ μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Τον Ζήνη να πηγαίνει εκεί που ήταν ο Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και τον Μάγερ να κατεβαίνει και από τα αριστερά να πηγαίνει ο Κοϊτά. Και ο Μάγερ κάνει πολύ ωραία πάσα προς τον Πίγιο, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, ωστόσο δεν είναι καλό το κοντρόλ του. Και πάει να φύγει τώρα στην επίδοση Αστέρας Τρίπολης με τον Μακέντα να προσπαθεί να κάνει την πάσα. Εκεί όμως κόβεται από τον Μαρίν. Μπάλα πίσω στον Πρινιόλι, με τα πόδια. Διώχνει και τώρα πάει στον Μπάγκερ. Μπάγκερ περνάει πάρα πολύ ωραία τον Γκονζάλες. Την πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Ρότα. Λάζαρος Ρότα κρατάει. Διώχνει στον Μαρίν. Μαρίν κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Κουρμπέλης απομακρύνει σε πλάγιο. Απομακρύνει σε πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Ρέλβας δίνει τώρα στον Μάγερ. Μάγερ που βρίσκεται ακριβώς στην γραμμή της έδρας από τα αριστερά. Και εδώ στον Πίγιο. Ο Πίγιος που έχει φύγει πάρα πολύ ωραία ο Πίγιος. Πίγιος κρατάει. Έχει απέναντι τον Κότσιρα. Πίγιος ψάχνει να βρει πάσα. Βρίσκει στον Κοϊτά. Κοϊτά. Ο οποίος πάει να κάνει μια σέντρα. Κοντρά η μπάλα και στο Μακέντα πάνω. Στον Κουρμπέλη και τώρα δίνει στο Μακέντα. Μακέντα δίνει στον Κετού. Ο Καμερουνέζος. Πήγε να δώσει την πάση στα δεξιά, κόβεται όμως από τον Μάγερ η μπάλα. Μάγερ ο οποίος συμπεριφέρθηκε σαν λίμπερο εκεί πέρα. Μάγερ που δίνει στο Μαρίν. Μάγερ και Μαρίν που είναι και οι δύο πίσω τα χαφ. Είναι πολύ πίσω τα δύο χαφ αυτή τη στιγμή. Από τα αριστερά τώρα ο Πίγιος. Πήγε στο Μαρίν. Μαρίν από τα αριστερά θέλει την μπάλα προς τα δεξιά προς τον Ρότα. Ρότα έχει απέναντι τον Κετού. Και εδώ στην μπάλα στον Μάγερ για ασφάλεια στο κέντρο του γηπέδου. Μου κουντί, πολύ ωραία πάση στον Κοϊτά. Το Ζήνη. Όπου θα παίξει τρίγωνο με Κοϊτά και Μαρίν. Κοϊτά που θα δώσει πίσω την μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας τη δίνει στον Πίγιο. Πίγιος κάνει το κοντρόλ. Θα δώσει ξανά την μπάλα μου στο Ρέλβας. Ρέλβας στον Μαρίν. Μαρίν έχει από τα δεξιά τον Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα. Αλλάζει, βλέπει τους κόρους, δίνει στον Μαρίν από τα αριστερά. Μαρίν τώρα στο Πίγιο. Πίγιος δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά, πολύ ωραία προσπίση. Πατάει περιοχή, πάει να περάσει, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει όμως την... να κρατήσει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Εντέρ Γκονζάλες. Πολύ όμορφη τρίπλα. Πήγε να περάσει και τον... και τον Λάσκαρη, ωστόσο ο Λάσκαρης έβαλε πολύ σωστά το σώμα του για να μην επιτρέψει στον Κοϊτά να προσπεράσει και να έχει την ευκαιρία να βγάλει την μπάσα. Οπότε έχουμε out για τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά πραγματικά πάρα πολύ όμορφη τρίπλα του Κοϊτά, που μπορούμε να δούμε ότι έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και έχει αλλάξει ο Κοϊτά τα επιθετικά δεδομένα της ΑΕΚ και μάλιστα έχει πολύ καλό ποσοστό στις τρίπλες. Πολύ καλό ποσοστό, πάρα πολύ. Καλές ενέργειες. Δεν έχουμε να φύγει από τα δεξιά η ΑΕΚ, από αστερά. Κόβεται όμως η μπάλα στην αρχή με την γέννηση στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη τώρα στον Κότσιρα. Κότσιρα πολύ ωραία στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο περνάει έναν δύο σουτάρι στη μεγάλη ευκαιρία του αστερά. Εκεί όμως είναι ο Μπρινιόλι ο οποίος πετάγεται και αποκρούει με το δεξί του χέρι. Αλμπέρτο Μπρινιόλι ο οποίος.
0: Δεν μπορώ να μην το πω, πρέπει να είναι η απόκρουση της αγωνιστικής αυτή. Είναι από πολύ κοντά και με πολύ δύναμη. Ο Μπρινιόλι κάνει μια εξαιρετική.
3: Συμφωνώ και παυξάνω. Γενικά Και μάλιστα είναι και το δεύτερο σερί παιχνίδι που ο Πρινιόλι κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πρινιόλι και σήμερα, άσχετα αν δέχτηκε τον γκολ. Τον γκολ το δέχτηκε και μια φάση που έγινε λάθος από τον Μουκουντή, ήταν ξαφνικό. Οκ. Okay. Αλλά.
0: Εντάξει, και να θυμόμαστε ότι έχει βγάλει και δύο γκολ με τη Λίντσερ.
3: Ακριβώς.
0: Μην το ματιάσουμε μονάχα, ε.
3: Ναι, ναι, όντως. Μην το ματιάσουμε τον Πρινιόλι, όπου υπενθυμίζουμε ακόμα μια φορά στον κόσμο που έχει πει τώρα που βρισκόμαστε 65 λεπτό και το Αστέρα Σάιξ βρίσκεται στο 1-1 με τους οπαδούς του Αστέρα να ξεσηκώνονται. Τους όσους οπαδούς του Αστέρα Τρίπολης βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Να πούμε στον κόσμο, την ώρα που κερδίζει κόρνερ ο Αστέρας, ότι ο Θωμάς 300 μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων δεν θα ξανααγωνιστεί με την φανέλα της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Οπότε θα τον ξαναδούμε στις 10 Οκτωβρίου όταν και η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τότε θα ξαναδούμε τον Θωμάς.
0: Καλά, δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα παίζει ο 300. Μπορεί να είναι πολύ καλός ο Μπρινιόλι και να επιλέξει τον Μπρινιόλι να παίξει. Δεν κατάλαβα.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι σε πιο μεγαλύτερη φόρμα, όντως ισχύει. Αλλά τώρα θα δείξει και του, κάνει την πάσα, Μακέντα χάνει την ευκαιρία. Ο Μακέντα από τα αριστερά. Πολύ ωραία έβγαλε από τη μια πλευρά στην άλλη ο Κότσιρας, κάνει το κοντρόλ, οι κόντρες με τον Σίλβα, δίνει πολύ ωραία στο κετού και του περνάει τον Ζήμη. Και ο Μακέντα δεν κάνει καλή εκτίμηση της πάσης. Ωστόσο έχουμε κόρνερ, καθώς η μπάλα κόντζαρε και πάνω και στον Δέλβα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας. Από τα αριστερά. Μπαρτόλο. Απομακρύνει εύκολα ο Γιώβιτς. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μέντες. Μέντες δίνει πίσω Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ κρατάει πολύ ωραία την μπάλα και κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Θέλει να βρει τον κεφτή που είχε αλλάξει πλευρά. Όμως την μπάλα την παίρνει ο Πίγιος. Πίγιος δίνει στο Ρέλβα. Ρέλβα στο Μουκουντή. Μουκουντή παίζει γρήγορα τον Ρότα. Ρότα στο Ζήμη. Ζήμη. Πολύ ωραία τρίπλα προς τον Κουρμπέλη του Ζήμη. Δίνει στο Ρότα. Ρότα δίνει στον Μαρίν. Μαρίν στον Πίγιο. Έχει αλλάξει πολύ ωραία πλευρά. Έχει αλλάξει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η μπάλα πλευρά. Με τον Μάγερ τώρα. Λόβρο Μάγερ κρατάει. Δίνει την μπάλα στο Κοϊτά. Κοϊτά στο Ρέλβας. Ρέλβας προς τα δεξιά για τον Ρότα. Λάζαρος Ρότα κρατάει. Μαρίν στον Ζήνη. Ζήνη από τα δεξιά τώρα. Στο Μαρίν. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ την κατοχή της μπάλας στα τελευταία λεπτά. Μάγερ κλείνεται από δύο. Η μπάλα θα βρεθεί στην κατοχή του Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει τώρα στο Μουκουντή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μουκουντή θα δώσει ακόμα πιο δεξιά. Θα δώσει ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Όχι. Θα δώσει τον Μάγερ που είναι στο κέντρο. Μάγερ ξανά στο Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει κι αυτός. Θα δώσει από τα αριστερά στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Ρέλβας βρίσκεται στον Κοϊτά. Κοϊτά που έχει αυτή τη στιγμή είναι πίσω και από τον Πίγιο. Πίγιος δέχεται την πάσα από τον Μάγερ. Όπου την προλαβαίνει και θα δώσει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας στο Μαρίν και ξανά Ρέλβας. Ρέλβας στον Γιώβιτς. Κόβεται, πάει να φύγει τώρα ο Αστέρας Τρίπολης στην επίθεση με τον Μπόρχα Γκοντζάλες. Μπόρχα Γκοντζάλες στον Μακέτα. Μακέτα στον Γκοντζάλες. Γκοντζάλες στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη ξανά στον Γκοντζάλες. Ο Κότσιρας από τα δεξιά. Δίνει πολύ ώρα στον Κετού. Κετού, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Ρέλβας. Ο Ρότα είναι εκεί για να απομακρύνει προσωρινά. Γλιστράει ο Αν μπορεί να δω καλά ο παίκτης του Αστέρα. Ναι, γλιστράει. Δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζει κανονικά με τον Ρότα, ο οποίος θα παίξει πολύ ένα στο Ζήνη. Ζήνη πατάει περιοχή. Κάνει την πάσα προς ο Γιώβιτς. Γιώβιτς δεν προλαβαίνει. Ο Ζήνη έκανε πολύ ωραία σκέψη. Ο Μαρίν ήταν αυτός ο οποίος κουβάλισε την μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίος έκοψε τον Μέντες. Με τον, στην αρχή έκανε μια απόπειρα, δεν μπορούσε να τον κόψει. Έκοψε τον ο Ζήνη τον έκοψε τον Μέντες. Με την μπάλα να πηγαίνει στην. Αν μπορώ να δω.
0: Βεβαίως ο Ζήνη έχει κάνει φάουλ στο Μέντες και αν έμπαινε γκολ τώρα για την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα μετρούσε. Εντάξει. Γιατί αυτό που βλέπω που κάνει ο Ζήνη είναι φάουλ, έτσι. Αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές.
3: Ναι, όντως. Φάνηκε να ήταν, να ήταν φάουλ. Και υπήρχε επαφή. Και τώρα φεύγει από τα δεξιά ο Αστέρας, όπου έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Με τον Αστέρα να μην έχει κάνει ακόμα αλλαγές στον αγώνα. Και να έχουν γίνει μόλις δύο.
0: Να πούμε ότι τελείωσε το ντέρμπι στο Manchester. Η City με 10 παίκτες το πήρε το μάτς με τον γκολ του Χάλαντ, που αρχικά είχε ακυρωθεί. Να πω ότι η Μπάγκερ νίκησε. Στο τέλος έβαλε γκολ με το Harry Kane και πήρε το μάτς με την νεοφώτιστη την Έσβερμπερκ. 1-2 τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την Bayern. Και ότι με το Λομπότκα προηγεί την Νάπολη της Μπολόνια 1-0. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Αστέρα.
3: Η μπάλα στην περιοχή του Αστέρα Τρίπολης και έχουμε out έπειτα από την κεφαγιά την οποία πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ, έβαλαν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο ήταν μόνο ο Λάσκαρης εκεί όπου άφησε την μπάλα να βγει out, με τον Βασίλη Χατζημανουήλ τώρα. Ο Χατζημανουήλ κάνει την βαθιά παγιά, προλαβαίνει ο Κότσιρας όχι, παίρνει την κεφαλιά ο Κότσιρας, αλλά η μπάλα θα βγει πλάγιο, δεν ήταν αρκετή η κεφαλιά του. Πλάγιο που εκτελείται γρήγορα, όπου το πήγε στο Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει τον Ρέλβας στον Μαρίν. Στον Μάγερ, συγγνώμη. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Από τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης έπραξε το φάουλ. Που πάει και ζητάει και συγγνώμη και στον Κοϊτά. Ο αρχηγός Αστέρα Τρίπολης. Με το φάουλ να είναι έτοιμο να εκτελεστεί. Την ώρα που γίνεται από τον Μαρίν στον Μάγερ, Μάγερ ξανά στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Ζήνη. Ζήνη στον Μουκουντή, Μουκουντή στο Ρώτα. Λάζαρος Ρώτα κρατάει. Δίνει στον Μάγερ. Μάγερ δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας στον Μαρίν. Μαρίν πάει για τη βαθιά παγιά. Λικότερες 70 τον Μάγερ, ο οποίος δίνει στον Ζήνη. Ζήνη κάνει μια σέντρα. Δεν προλαβαίνει όμως ο Γιώβιτς, εκεί βρίσκεται μόνο ο Κότσιρας, θα απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης και αν στείλει πλάγια από τα αριστερά. 72ο λεπτό, η ΑΕΚ προσπαθεί πολύ να βρει μια ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Γιώβιτς ο οποίος κρατάει, πήγε να δώσει την πάσα, οι κόντρες, απομάκρυνση και έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του και την έστειλε στην άλλη πλευρά με τον Πρινιόλη. Πρινιόλη δίνει στο Ρέλβα, Ρέλβα στον Μάγερ, Βάγερ που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει πολύ ραπά στον Κοϊτά. Κοϊτά πάει να περάσει και εδώ ξανά στον Μάγερ. Μάγερ στο Ρώτα. Ρώτα που κάνει την προσποίηση. Δίνει την μπάλα ξανά στον Μάγερ. Μάγερ πήγε να δώσει την πάσα, οι κόντρες. Μέντες είναι στη μεγάλη περιοχή μπάλα, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Από τα δεξιά για την Ένωση. Με το Ρώτα, Ρώτα στον Κοϊτά. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο παίκτες, κρατάει την μπάλα. Και του όμως θα διώξει σε πλάγιο, νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. 73ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της πρωτεύουσας της Αρκαδίας. Με τον Λάζαρο Ρώτα τώρα. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα Τρίπολης. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Φεντερίκο Μακέντα και θα μπει στη θέση του ο Ρικαρντίνιο, ενώ θα βγει και ο Κετού και θα μπει ο Μπουζούκης. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Αστέρα Τρίπολης στο 74ο λεπτό. Οι πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Μπουζού και τον Ρικαρτίνιο να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να βγαίνουν οι Μακέντα και Κουρμπέλης. Γίνεται το πλάγιο Η κεφαλιά του, Μαρί, του Μάγερ κοϊτά πάει να κάνει το κοντρόλ, δεν το κάνει καλά όμως. Απομακρύνει την μπάλα σε νέο πλάγιο. Αυτή τη φορά από τα αριστερά που συμπληρώνει η ΑΕ. Ο Μπαρτόλ έβγαλε το πλάγιο, Αργεντίνο. Φίλιο, δίνει στον Μάγερ. Μάγερ κρατάει πολύ ωραία την μπάλα για να την δώσει πίσω μου κουντί. Μου κουντί κρατάει. Περνάει τη γραμμή τη σέντρα. Δίνει στο Ρότα. Ρότα, ψάχνει συμπαίκτη, τον βλέπει, βλέπει στο Ζήνη. Ζήνη δίνει στον Μάγερ. Μάγερ κάνει μια σέντρα προς το Γιώβιτς, εκείνο ο Μπρόνσον να απομακρύνει και η μπάλα στα πόδια των παιχνών του Αστέρα Τρίπολη. Κότσιρας. Βαθιά παγιά. Εκείνο ο Ρέλβας. Κότσιρας. Προς τον Μπαρτόλο, ξαναδιώχνει ο Ρέλβας. Με τον Γιώβιτς να κάνει κοντρόλ με το στήθος, εκείνο ξανά ο Κότσιρας όμως. Δίνει στο Μπουζούκι. Μπουζούκι στον Μπαρτόλο, κόβεται ξανά από τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει ανέβει κοντά στη σέντρα για να μπορέσει να βγάλει την άμυνα η Ένωση. Την ώρα που γίνονται πάσες στο μισό του Αστέρα Τρίπολης από τους Αρκάδες. Περνάει μπάλα από όλους, εκεί είναι μόνο ο Πίγιος, πάει να απομακρύνει, δίνει στον Μπαρτόλο, Μπαρτόλο στον Κετού. Κετού που φεύγει πάρα πολύ ωραία. Και του δίνει στον Μέντες. Μέντες, ακόμα μία απόκρουση από τον Πρινιόλι. Κάνει το σουτ από την αριστερή πλευρά. Ο Μέντες και ο Πρινιόλι για ακόμα μία φορά σώζει την ΑΕΚ. Έχει αρπάξει πάρα πολύ καλά την, έχει αρπάξει πάρα πολύ την ευκαιρία του ο Αλμπέρτο Πρινιόλι και το δίνει με τον καλύτερο τρόπο. Καθώς θυμίζουμε, πέρσι αγωνίστηκε μόνο σε δύο αγώνες στο πρωτάθλημα. Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στα play-off όταν είχε κρυφθεί ο τίτλος. Και αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει και μια συμμετοχή στο Champions League με τη ΛΑΣΚ, αλλά και στο κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολη. Γίνεται η σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα και η κεφαλιά του Ρέλβα απομάκρυνε προσωρινά το κίνδυνο για την ΑΕΚ. Όπου γίνεται νέα σέντρα, Πρινιόλι παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Αλμπέρτο Πρινιόλι. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος μια αντίθετη άποψη. Για μένα αυτό που βλέπω είναι ότι ο Αλμπέρτο Πρινιόλι σήμερα είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Και άμα δεν γινόταν το λάθος από τον Μουκουντή, μπορεί αυτές οι αποκρούσεις να είχαμε και, να είχαμε και μια διαφορετική εξέλιξη. Τέλος πάντων, έχει ακόμα ώρα το παιχνίδι. Έχουμε περίπου 13 λεπτά. Καθώς είμαστε στο 77. Με τον Μπαρτόλο να δίνει στον Γκονζάλες. Γκονζάλες δίνει πολύ ωραία στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κρατάει. Μπουζούκης. Μπουζούκης δίνει πίσω στον Μπρόρσον. Ο Σουηδός δίνει δεξιά στον Λάκαρη. Ο 20χρονος. Θέλει να στείλει την μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τη στέλνει όμως πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο γίνεται γρήγορα. Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ στο κέντρο του γηπέδου. Κάνει το κοντρόλ. Κόβεται. Εκείνο ο Ρέλβας. Μαρίν. Μαρίν από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κρατάει. Στον Κοϊτά, όχι στο Ζήνη. Ο Μάγερ τώρα κάνει την παγιά από τα αριστερά. Εκεί πέρα προς τα δεξιά που επιτίθεται η Ένωση. Εκεί είναι μόνο ο Μέντες και απομακρύνει. Μουκουντή κρατάει πολύ ωραία την μπάλα και τη δίνει στον Μαρίν. Τη δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας όπου τη δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει, περνάει πάρα πολύ ωραία. Κάνει το κοντρόλ, πήγε να δώσει την πάσα, δεν βρήκε κανένα όμως παίκτη του εκεί που ήθελε να δώσει. Ζήνη κόβει πολύ ωραία και παραχωρεί την μπάλα πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης. Από τα αριστερά με τον Μέντες τώρα. Δεν μπορεί εκεί ο Γκονζάλες. Και ο Κοϊτά δίνει την πάσα στο Βάργα, από τα δεξιά δεν μπόρεσε να παίξει πέρα κάποιον και πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ο Αστέρας. Μάγερ, σε λειτουργία αμυντικού χάφου Μάγερ, απομακρύνει τον κίνδυνο και τώρα πάει να φύγει με τον Ζήνη. Ζήνη, κρατάει πολύ ωραία. Ζήνη, έχει απέναντι το Κετού. Θα δώσω το Ρώτα την μπάλα. Ρώτα κρατάει. Δίνει πολύ ωραία στον Βάργα. Βάργα ο οποίος κρατάει, προσποιείται. Δίνει στον Ζήνη. Ζήνη ο οποίος θα αλλάξει λεωρά την μπάλα και θα δώσει το Μουκουντή. Μουκουντή στο Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Μαρίν κρατάει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα ξανά έχουν κουντί. Μουκουντή ο οποίος ανεβαίνει. Και κάνει πολύ ωραία πάσα στον Τζίμι. Ζήνη πατάει την περιοχή. Κάνει μια πάσα. Ωστόσο εκείνο που Μπουζούκης απομακρύνει. Βλέπουμε μια βελτίωση εικόνας από τον Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε και την ευκαιρία του να σκοράρει. Έκανε και μια πολύ ωραία πάσα στον Ζήνη προωθημένη με τον Ζήνη να βγάζει την πάσα από τα δεξιά εκεί, όμως ήταν μόνο ο Μπουζούκης. Και τώρα ξανά τον Ζήνη. Ζήνη κρατάει, δίνει στον Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Μαρίν. Η μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιο στον Κοϊτά. Κοϊτά τώρα στο Μαρίν. Μαρίν στον Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ που κρατάει. Μάγερ δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την παγιά προς το Ζήμι. Ζήμι. Βαργαγιώβιτς. Τα δεξιά τώρα ο Ρώτα. Κάνει μια σέντρα. Εκεί είναι μόνο αμυντικό. Εκεί είναι μόνο Λάσκαρης και διώχνει. Κοϊτά τώρα. Σπρώχνει όμως ο Κότσιρας. Κερδίζει το φάουλ. Και διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου. Αλλά φάνηκε από το replay. Έβαλε τα χέρια και τον έστρωξε κανονικότατα. Και ήταν ανάμεσα και από δύο παίκτες ο Κοϊτά. Να δούμε ποιοι θα είναι οι εκτελεστές των φάουλ τώρα. Την ώρα που ετοιμάζεται να μπει ο Παπακανέλος. Να δούμε αν θα... Μάλλον η λογική λέει ότι θα μπει μετά το φάουλ. Όχι. Θα μπει μετά το φάουλ. Θα μπει τώρα στη θέση του Κετού. Να δούμε αν θα έχουμε και άλλα αλλαγή για τον Αστέρα. Και μάλιστα συνεχόμενη. Και του βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει ο Παπακανέλος. Να δούμε από τα αριστερά τι μπορεί να γίνει. Όπου βλέπω Μαρίν και Μάγερ πάλι στην εκτέλεση του φάουλ. Έχουν ετοιμαστεί τα δύο χαφ με τους φίλους του κεφάλου να ζητάνε ακόμα ένα γκολ. Ο Μάγερ κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ζήνη, την μπάλα κοντράρει, παίρνει πολύ ωραία ο Ζήνη, κρατάει, θα δώσει στο Μάγερ. Μάγερ, νέα σέντρα, η κεφαλιά του Ρέλβα, μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί είναι μόνο Κοϊτά. Κοϊτά που δεν ξέρουμε αν έχει περιθώριο, θα δοκιμάσει μια σέντρα με το δεξί, η μπάλα απομακρύνεται όμως ακόμα μια φορά που σπέκτη στο Αστέρα, όπου έχουν κλειστεί πίσω. Μάγερ. Μάγερ βγάζει προς τον Ζήνη, δεν προλαβαίνει ο Ζήνη. Εκείνο ο Παπακανέλος. Παπακανέλος κλέβει όμως τον Ζήνη. Ζήνη παίρνει πολύ ωραία, πατάει περιοχή. Πάει να κάνει μια πάσα. Κόβεται όμως. Την ώρα που κάτι φάνηκε να λέει ο Μαρίν, να δούμε λίγο και την φάση, το replay. Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Ο Ζήνη φάνηκε να γλίστησε, οπότε δεν υπάρχει κάποια
4: περίπτωση. Έχει μαζέψει το πόδι του Κότσιρας. Το έχει μαζέψει. Φάνηκε στην αρχή να τον βρίσκει, αλλά δεν τον βρίσκει.
3: Mm-hmm.
4: Ο Κότσιρας έχει μαζέψει το πόδι του.
3: Ναι, και φάνηκε σαν να γλιστράει ο Ζήνη. Από τα αριστερά τώρα. Πίγιος. Κάνει μια σέντρα. Εκείνο ο Πρόρσον στο 24 λεπτό. Πίγιος δίνει πίσω την μπάλα στον Πρινιόλι. Πρινιόλι που έχει βγει από το τέρμα του. Δίνει τώρα την μπάλα στον... Ρώτα ο οποίος θέλει να επιστρέψει στη θέση του, αλλά αυτή τη στιγμή κάθεται στο κέντρο με τον Μαρίν να έχει πάει από τα δεξιά. Κοϊτά παίρνει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, περνάει έναν δύο, κάνει ένα σουτ, η μπάλα out. Κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βασίλη Χατζημανουήλ. Πολύ ωραία στιγμή με τον Κοϊτά, ο οποίος έχει κάνει μια καλή εμφάνιση και αυτός από τότε που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε νέα στιγμή για την ΑΕΚ. Εκτελεί το out ο Χατζη Εμμανουήλ με το Ρέλβας να παραχωρεί πλάγιο από τα δεξιά. Όπως επιτύχει το Αστέρας, 84 λεπτό. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Με τον Κότσιρα. Κότσιρα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες μια βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει κάποιον. Ωστόσο έχουμε out. Η μπάλα δεν την πρόλαβε ο Σερτζίνιο. Ο οποίος προσπάθησε να προλάβει. Δεν την προλάβει. Η μπάλα κατέληξε out. Με τον Μαρίν. Να δίνει στο Μουκουντή. Μουκουντή πολύ ωραία στον Κοϊτά. Κοϊτά χάνει στο Ζήνη. Ζήνη χάνει την μπάλα όμως. Και πάει να κόψει ο Μάγερ. Ο Μάγερ κόβει με πλεονέκτημα. Παπακανέλος κρατάει. Ο Ιβέντη Μπαρτολό Παπακανέλος από τον Μπαρτόλο. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίο passing game. Προσπαθούν να απομακρύνουν τον Πετριστσάκη. Δεν μπορούν όμως. Μέντες. Ψάχνει λύση. Μπουζούκης. Μπουζούκης δίνει από τα δεξιά. Γίνεται μια σέντρα και φαγιά του Μέντες από μακρύνο μου κουντί. Με τον Βάρκα να παίρνει την κεφαλιά. Ζήνει. Με τον Βάρκα τώρα. Βάρκα πήγε να κάνει την τρίπλα. Κόβεται όμως από τον Μέντες. Μέντες είναι στο Μπουζούκη. Μπουζούκη στον Μπαρτόλο. Εκεί δεν είναι κανένας. Εκεί είναι μόνο ο Μαρίν που θα κάνει την κεφαλιά στο Ρέβας. Και ο Ρέβας θα δώσει τον Πίγιο. Πίγιος κρατάει. Κερδίζει φάουλ. Από τον Γκονζάλες. Με τον Γκονζάλες να του λέει ότι δεν έκανε φάουλ. Και πράγματι φάνηκε να πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες, η εκδίκηση. Με το Ρώτα τώρα. Ρώτα στο Ζήνη. Ζήνη δίνει στον Μαρίν. Μαρίν πέρα στον Πίγιο. Πίγιο στον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει πολύ ωραία. Δίνει στο Ρέλβας. Από τα δεξιά τώρα. Το Μάγερ. Μάγερ περνάει πολύ ωραία. Δίνει στον Ρώτα. Ρώτα που σπατήσει περιοχή. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει εκεί το κοντρόλο ο Γιώβης και να σουτάρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα απομακρύνεται πάνω στη γραμμή. Όπου πηγαίνει από τα δεξιά εκεί που είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Μπαρτόλο πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ο Αστέρας. Εκεί είναι όμως μόνο μου κουτί. Κάνει την κεφαλιά και δεν είναι πίσω στο Ρέλβας.

ΑΕΚ το προβάδισμα. Διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Γιώργη, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ στην προηγούμενη φάση. Μία ΑΕΚ η οποία υπερτερεί στα τελευταία λεπτά. Του να πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση με τον Μπαρτόλο. Κόβεται όμως καθαρά από τον Μουκουντή και η μπάλα στα χέρια του Μπρινιόλι. Μπρινιόλι βγάζει προς τα δεξιά στον Μάγερ. Μπαρτόλο είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μάγερ κρατάει. Μάγερ θέλει να βρει στον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Χατζημανουήλ παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Χατζημανουήλ, ο οποίος φάνηκε σαν να νιώθει ενοχλήση. Δεν ξέρω. Τον είδα κάπως να κουτσένει λίγο. Και ναι, είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι φάνηκε σαν να λέει στο ρεφ, δεν μπορώ να συνεχίσω, λέει, δεν ξέρω. Αυτό διάβασα τα χείλη του, δεν μπορώ, λέει, δεν μπορώ. Την ώρα που έχουμε αλλαγή από την ΑΕΚ, θα μπει ο Μάνταλος, τη θέση του δίνει. Οπότε τώρα έχουμε μόνο τον Βάρκα στην επίθεση. Και μάλλον μαζί του θα πάει και ο Κοϊτά. Ή όχι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Χατζημανουήλ, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Σαφώς θα έχουμε καθυστερήσεις μετά από αυτό. Την ώρα που κάνει προθέρμανση και αναπληρωματικό θεματοφύλακα στο Αστέρα. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Ο Χατζημανουήλ δείχνει να πονάει. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει. Και πραγματικά να δούμε λίγο τώρα που έχει το replay μπροστά μου. Να δούμε λίγο. Τι έγινε με τον Χατζημανουήλ. Γιατί ξαφνικά φάνηκε σαν να παραπατάει. Και έπειτα απλά έγινε αυτό. Απλά δηλαδή είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να πονάει. Και εν τέλει θα έχουμε συνέχεια. Φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει ο Χατζημανουήλ. Ρωτάει ο Λάσκαρης αν μπορείς να συνεχίσει και λέει ναι. Και τα χέρια του λένε ναι, ρε μπορώ. Οπότε μάλλον θα συνεχίσει. Πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά, αλλά θα δώσει την μπάλα πίσω. Θα τη δώσει πίσω. Ο διευθύντης θα τη δώσει προς τον Χατζημανουήλ. Να δούμε πόσα λεπτά θα κρατήσει καθυστερήσεις. Με την ΑΕΚ να είναι κοντά σε ακόμα μια ισοπαλία. Και πάει να φύγει στην επίθεση ο Αστέρας. Με τον Μαρίν να δίνει στον Μάγερ. Φάουλ το οποίο κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και έχουμε, δεν λέει χρόνο μέχρι στιγμής. Με τον Γιάννη Κότσιρα να δέχεται κίτρινη κάρτα. Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ κάνει μια σέντρα. Πάει για την κεφαλιά μου κουντή που έχει πατήσει περιοχή, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει. Και έχουμε την μπάλα να πάει στον Πίγιο. Πίγιο στο Ρέλβας. Ρέλβας δίνει από τα δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά περνάει έναν. Κάνει ένα σουτ κόντρα στον Μέντες. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Μπάλα καταλήγει κόρνερ από τα δεξιά. 5 λεπτά θα έχουμε καθυστερήσεις. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Δικέφαλος στα τελευταία λεπτά. Γιατί θυμίζουμε ότι άμα πάει στους... άμα βγει ισοπάλος, άμα βγει ισοπαλία η ΑΕΚ, έχουμε και διαφορά στην μάχη του τίτλου. Και έχουμε αλλαγή με τον Αλέξανδρο Τερεζίου να μπαίνει στη θέση του Μπαρτόλο για τον Αστέρα Τρίπολης. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα η ΑΕΚ. Εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαγέ, την μπάλα, out. Η κεφαγιά του Βάργα δεν ήταν η κατάλληλη. Ένας Βάργα που είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι με το κεφάλι.

0: Και έχουμε τώρα τον Αστέρα να γεμίζει. Πάει να φύγει σε, ναι, πάει να φύγει σε επίθεση. Ο Παγανέλος κάνει το κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο του Μπουζούκη. Μπουζούκη δίνει πίσω. Μπουζούκη δίνει πίσω την μπάλα στον Κότσιρα. Κότσιρα στο κομματρίνι. Εκεί βρίσκεται ο Πίγιος. Πίγιος στον Πρινιόλι. Πρινιόλι στον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ ξανά στον Μουκουντή. Μουκουντή στα αριστερά τώρα η μπάλα με το Ρέλβας. Μουκουντή. Μουκουντή ανεβαίνει. Δίνει στον Μάγερ. Μάγερ πάει για τη σέντρα, πάει για την προσπίση. Περνάει, όχι, κόβεται. Κόβεται γιατί πήγε να περάσει ο ατομικά, πήγε να κάνει ατομική ενέργεια ο Μάγερ και πάει να φύγει στην κόντρα επίθεση ο Αστέρας. Η κόντρα του Μπουζούκη στον Ρώτα τον ευνοεί. Με τον Σερζίνιο να δίνει από τα δεξιά τώρα στον Τερεζίου. Τερεζίου κάνει μια παγιά. Εκεί είναι μόνο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι στον Πίγιο. Είναι ο Μαρίν, αν μπορώ να δω καλά, και ο οποίος είναι μπροστά του. Μαρίν, οι κόντρες. Εκείνο ο Λάσκαρης, απομακρύνει σε πλάγιο. Το πλάγιο θα του δώσει τον Πίγιο. Ο Μάνταλος ήταν, ο οποίος δεν είχε κάνει και πολλές επαφές. Πίγιος δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος στον Πίγιο. Πίγιος, οι κόντρες. Απομακρύνει ο Μπόρχα Γκονζάλες. Και η μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι στο Ρέλβας. Ο Αστέρας ο οποίος αμήνεται, έχει κλειστεί. Ρέλβας. Τα αριστερά δεν είναι καλή, δεν είναι καλή πάσα. Περνάει η μπάλα out. Όχι, πλάγιο out. Δεν προλάβει ο Μάνταλος. Κάνει ένα νόημα στον διετή να μετρήσει το χρόνο. Ο Παπαγανέλος κάνει το λάθος. Μάνταλος κόβεται. Κότσιρας. Μπάλα απομακρύνεται από τον Ρέλβα. Και μετά τον Αστέρα να φύγει στην κόντρα επίθεση. Μέντες πάει να φύγει. Εκείνο ο Ρώτα. Εκείνο ο Ρώτα. Εκείνο ο Ρώτα ο οποίος παίρνει. Ρώτα ο οποίος θέλει να τσεκάρει, να δώσει την μπάσα. Δίνει την μπάσα. Δεν είναι κανένας παίκτης πατέρα εκεί. Και δίνει στον Κοϊτά, ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα. Έχει ανέβει και ο Μουκουντή σε ρόλο επιθετικού. Να μην τι μπορεί να γίνει. Μαρίν, περνάει έναν, δίνει στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Πάλι από τον Βάργα. Και κάπου εδώ νομίζω θα έχουμε και το τέλος του σημερινού αγώνα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. 1-1, δεν το πιστεύουνε στον πάγκο του Δικεφάλου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βάργα να φέρνει την κεφαλιά, ωστόσο να μην είναι και καλύτερη. Και κάπου εδώ θα σφυρίξει, κάπου εδώ θα σφυρίξει ή όχι ακόμα. Κι όμως κάνει νόημα να παίξουνε, έχει ακόμα μια φάση λογικά με τον Ρώτα. Ρώτα κάνει μια σέντρα. Τώρα θα απομακρύνουν όμως και κάπου εδώ θα λήξει. Και σφυρίζει ο διαιτητής τη λήξη, ο κύριος Παπαπέτρου. Εκτός αν δεν βγει πλάγιο, δεν βγήκε πλάγιο. Σφυρίζει τη λήξη. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ναι, είναι η λήξη, είναι η λήξη, γιατί έλεγε ο Κοϊτά. Ο Αστέρας Τρίπολης παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν το πιστεύουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Βάργα σαφώς προβληματισμένος με τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε. Η ΑΕΚ η οποία έχασε ευκαιρίες στο δεύτερο μήχρονο ήταν και καλύτερη του Αστέρα Τρίπολης και μπορούσε να βρει ένα γκολ για να κάνει το 2-1. Μια ΑΕΚ η οποία
1: μπορεί... Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν με ακούσε, είχε 13 τελικές, καμία προς την εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο,
0: ναι.
1: Τις δύο προς την εστία της είχε μόνο ο Αστέρας και δύο αποκρούσεις μεγάλες στον Πρινιόλι, έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, ήταν όντως καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, 67-33 κατοχή, αλλά τις αποκρούσεις είχε κάνει ο Πρινιόλι.
0: Ο Μπρινιόλι που ήταν ο καλύτερος παίκτης και για μένα της αναμέτρησης, χωρίς καμία αμφιβολία. Ήταν ο παίκτης ο οποίος κράτησε την ΑΕΚ ζωντανή και βγήκε κιόλας και ο Μπρινιόλι. Βγήκε κιόλας και ο Μπρινιόλι.
1: MVP με τρεις
0: αναμέτρησης. Τρεις αποκρούσεις, πέντε επεμβάσεις. Ναι. Νομίζω δεν υπήρχε άλλος παίκτης που μπορούσε να βγει. Είτε επικρατούσε η ΑΕΚ σήμερα, ναι. Είτε πάλι, είτε ό,τι γινότανε.
1: Στα αναμενόμενα γκολ, εγώ να πω μονάχα ότι ο Αστέρας είχε 0,90 και η ΑΕΚ 0,85. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο.
2: Κομικών προσπαθειών εννοώ και φάση-φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Τα παιδιά έκαναν φανταστική προσπάθεια για να αμυνθείς, που είναι αυτό το κομμάτι που θέλει περισσότερο ψυχολογικό κύτονος, γιατί όταν τρέχεις χωρίς την μπάλα θέλει περισσότερο να υπερβάλλεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε συμβάλει στο δικό μας τρίτο αμυντικό. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ευκαιρίες μέσα από την υποθέση που βρήκαμε. Δεν είμαστε εύστοχοι στην τελική προσπάθεια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίρνουμε ένα βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ, που όλοι ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών, πάρα πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά και πολύ χαρούμενος για τον κόσμο, γιατί τον έχουμε στενοχωρήσει με το ξεκίνημα που κάναμε. Είχε περισσότερες προσδοκίες από εμάς. Ελπίζω να είναι ένα έναυσμα αυτό για μια καλύτερη συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μάλιστα, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, μπας και προλάβουμε τον Νίκολιτς. Πάμε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε γρήγορα. Δεν έχει βγει ακόμα ο Νίκολιτς για δηλώσεις. Θα τις προλάβουμε να τις πούμε πριν πάμε στην Τούμπα που έχει αρχίσει το μάτς. Να πω γρήγορα Μια στιγμή να δώσουμε και συνθέσεις αν γίνεται. Αλλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με τον Άρη. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει κατέβει με Παυλένκα, Κένι, Ντιέγκο Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα. Ο Ντιέγκο Κώστα παίζει βασικός. Ζαφίρη, Σούγκρεσιτς στα αμυντικά χαφ, Τάισον αριστερά, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας πίσω από τον Ιντιαϊέ. Και η ομάδα του Άρη έχει κατέβει με τον Βέρνα. Όχι, δεν βγήκε ο Νικολίτς. Λοιπόν, ο Φαντιγκά παίζει δεξιά, ο Ρίτσαρντς αριστερά, ο Σούταλο μαζί με τον Φαμπιάνο που έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα στο κύπελο και προέρχεται από, βέβαια, από τραυματισμό. Είναι βαρόμετρο ο Φαμπιάνο στην άμυνα. Ο Μπασίρου είναι στα αμυντικά χάφ με τον Εράσιτς. Ο Γκάρε παίζει δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε είναι στην δεκάδα του Άρη. Να πω εδώ ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει ήδη απολέσει βαθμούς. Νομίζω πως μόνο ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό δεν έχουν απολέσει βαθμούς και θα έχουμε και, βέβαια.
3: Πάμε Τούμπα.
1: Και θα πάμε Τούμπα πρώτα.
3: Πάμε
1: Τούμπα και σε περίπτωση βγει ο Νίκολιτς διακόπτουμε. Παρακαλώ.
12: Θα συνηθίσουμε να βλέπουμε το σκηνικό με Ράσιτς και Φαμπιάνο ανάλογα ποιος είναι πιο κοντά. Οι δύο, ένας αρχηγός επίσημα, όλος ανεπίσημα, να διαμαρτύρονται στον Κολόμπο. Να σας προειδεάσουμε. Ένα βολέ από τον Βέλιο, ο οποίος γλιστράει, θα βρει τον Καντεβέρ που θα κατεβάσει. Άνοιγμα από τον Γένισεν στα δεξιά για τον Καρέ. Και ανεβαίνει ο Άρης. Η παλιά για τον τώρα Καρέ, ο Φαντιγκά ήταν. Γένισεν στο πλάι. Πιέζει ο Άρης τώρα οι πρώτες επισκέψεις στα Καρέ του ΠΑΟΚ. Ράσιτς, αλλάζουν ωραία το τριγωνάκι, τετραγωνάκι τώρα στα Γκαρέ στα δεξιά για να δούμε τον Άρη. Πρώτη επίσκεψη στην περιοχή. Θα τη φέρει στο αριστερό, θα κοντράρει μπάλα. Ράσιτς την τσιμπάει μέσα στην περιοχή για τον Γιαννιώτα. Ίσως να ήταν και offside ο Γιάννης Γιαννιώτας που ήρθε από πίσω. Ρίτσαρντς, ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα. Θα γυρίσει ο Καντεβέρε, χάνει όμως την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Κολόμπο και θα έχουμε κάρτα.
13: Κεντρικά στο Κένι. Εδώ η παίκτη του ΠΑΟΚ.
12: Τώρα δεν ξέρω για το γύρισμα της φάσης, αν διαμαρτύρονται μάλλον.
13: Όχι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν γύρω-γύρω από τον Κολόμπο. Στο τρίτο λεπτό ανάβει το μάτς πάρα πολύ γρήγορα. Όντως ήταν κάρτα. Από τη ζωντανή ροή μου φάνηκε ότι είναι κάρτα.
12: Για το γύρισμα της διαμαρτύρονται, ναι.
13: Για να δούμε. Όπα, ναι, κάρτα. Σωστή η κάρτα. Ναι, ναι, βέβαια. Κίτρινη κάρτα στον Τζον Τζοκένι, απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ τώρα έχει λόγο να χτυπήσει και το Γιαννιώτας. Πριν δεν είχε.
12: Όχι,
13: τώρα,
12: όχι.
13: Τώρα έχει λόγο.
12: Και ίσως στο όριο η διαμαρτυρία των παικτών του ΠΑΟΚ, γιατί εξελίχθηκε η φάση, άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, αλλά στη μια μισή επαφή μετά χάθηκε η μπάλα. Τώρα εκεί είναι λίγο στη διακριτική ευκαιρία του διαιτητή, αν θα γυρίσει πίσω στη φάση, αν θα πει ότι σας έδωσε την ευκαιρία και τη χάσατε. Θα σηκωθεί ο Γιάννης Γιαννιώτας, είχε μπει για λίγο και το ιατρικό επιτελείο του Άρη.
13: Πάντως ο Κολόμπο έχει τη φήμη του καρτάκια. Πέρσι είχε 5,5 κάρτες στην Ιταλία.
12: Και ένα φάουλ σαν κόρνερ, πιο καλό από κόρνερ γιατί τη φέρνει την μπάλα λίγο πιο εσωτερικά. Με τον Άρη από τα αριστερά, ακριβώς στη γραμμή που τελειώνει το κουτί, που τελειώνει η περιοχή. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ να είναι πάνω από την μπάλα, για να δούμε. Στο τέταρτο λεπτό, παρατηρήσει από το διαιτητή εκεί πέρα. Τώρα θα εκτελέσει ο Γκαρέ. Εκτελείται το φάουλ στη δεύτερο δοκάρι, θα περάσει από όλους την μπάλα. Από εκεί που είναι ο Γιαννιώτας, θα κάνει μια προσποίηση, θα σεντράρει, απομάκρυση κόρνερ. Δεν ήταν καλή απομάκρυση εκεί από το, νομίζω τον νέο, ο καινούργιος, δεν είναι.
13: Ο Μιχαηλίδης έκανε στραβοκλωτσιά και στέλνει την μπάλα κόρνερ.
12: Ναι, το 5. Κόρνερ από τα δεξιά, πρώτο στο μάτς ο Μπενχαμίν Γκαρέ, ο κύριος εκτελεστής των φάσεων. Με το αριστερό λογικά που είναι και το καλό του. Λέιζερ είχα χρόνια να δω και ξαναβλέπω μετά από πάρα πολύ καιρό. Ψέματα, είχα δει και ένα στη Φιλαδέλφια είχε λέιζερ.
13: Πάντως αυτός που του κάνει στο πρόσωπο έχει καλό σημάδι. Δεν πάει ούτε δεξιά αριστερά, τσακ στο πρόσωπο κατευθείαν.
12: Για τον μπάσκετ να τον πάρουμε, για να δούμε. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης εκτελείται χαμηλά, θα διώξει τη άμυνα.
13: Ο Ιντιαγέ έβγαλε την παλαπλάγιο. Δύο κακές εκτελέσεις από Γκάρε μέχρι στιγμής.
12: Χαμηλές και η πρώτη χαμηλή, η δεύτερη χαμηλή, η πρώτη ήταν στο δεύτερο δοκάρι από την άλλη πλευρά. Δεν βρήκε στόχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ντιαγέ εμένα. Έτσι εδώ μια παρένθεση. Όσο έχω δει ΠΑΟΚ, ο Ντιαγέ μου δείχνει ότι έχει κάποια στοιχεία που ξεχωρίζουν. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εκτελεί το πλάγιο. Θα κλέψουν παίκτες του ΠΑΟΚ, θα παραχωρήσουν νέο πλάγιο τώρα. Από τη δεξιά πλευρά, εκεί μπροστά από την 4α, είναι εκεί. Τι είναι εκεί. Mm-hmm. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πάει για δυνατή εκτέλεση. Μέσα στην περιοχή για τον Κατεβέρε. Θα περάσει η μπάλα. Κρατάει ο παίκτης του Άρη. Out, νομίζω.
13: Κόρνερ είναι
12: ο κόρνερ, λέει ο επόπτης.
13: Κοντοστάθηκε λίγο.
12: Χρήσης βαρ, αν και εφόσον δεν υπάρχει.
13: Κοντοστάθηκε λίγο και ο ένας και ο άλλος και τελικά κόρνερ.
12: Με το νέο κανονισμό, αν δεν υπάρχει κόρνερ, μπορούν να το διορθώσουν.
13: Άρα είναι κόρνερ.
12: Αλλά όχι το ανάποδο. Αν δοθεί δηλαδή out, δεν μπορούμε να δώσουμε κόρνερ. Για να δούμε δεύτερο κόρνερ από τα δεξιά. Με το αριστερό και πάλι ο Γκαρέ. Αυτή τη φορά καλύτερο. Από την άλλη πλευρά, Φαμπιάνο θα πάρει κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Παραμένει μπάλα. Το rebound ποιος, κανείς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δεν θα την κρατήσει την μπάλα, αλλά θα ανακτήσει το rebound. Γκαρέ. Και πάλι Γκαρέ από τα δεξιά. Η πάσα, η σέντρα. Το σουτ δεν θα γίνει μέσα στην περιοχή. Απομάκρυση από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και πάλι εκεί μπαίνει ένα παίκτη του Άρη για να παρέμβει. Δεν έχει φύγει ο κίνδυνος. Τώρα θα απομακρυνθεί όμως. Καθαρίζει η φάση.
13: Ο Ζαφίρης έδιωξε η κεφαλιά από τον Φατιγκά και άλλη κεφαλιά του Ζιβκοβίτς κατεβάζει. Ωραίο ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ εδώ μπορεί να βρει τον Αρένο Γάνωτο. Δεν θα περάσει όμως ο Τάισον. Ο Φατιγκά έκοψε και παραχώρησε πλάγιο και το μάτς ξαναμεταφέρεται στο μισό του Άρη. Μετά από
12: ένα τρίλεπτο καλό.
13: Με συνεχόμενες στατικές φάσεις. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με τον Μπάμπα στην εκτέλεση. Οι 10 του ΠΑΟΚ περνούν στο μισό του Άρη. Ο Μπάμπα από τα αριστερά θέλει να ρολάρει πάνω στον Γκαρέ. Με δύο μπροστά, η κόντρα, δεν βγαίνει κόρνερ, η μπάλα από τα φάλτσα μένει μέσα. Την προλαβαίνει ο Φατιγκά και τη βγάζει πλάγιο. Ο Γκαρέ, ο οποίος συνυπήρχε μέχρι πρόσφατα μαζί με τον Λεωμάτος.
12: Ναι.
13: Στη Βάσκο ντα Γκάμα. Ο Γκαρέ ως παίκτης και ο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής στη Βάσκο.
12: Ο Γκαρέ, αν δεν αποκτηθεί εν τέλει από τον Άρη, θα επιστρέψει.
13: Θα γίνει στη Βάσκο.
12: Τι το Δεκέμβρη.
13: Το πλάγιο με τον Μπάμπα με δύναμη μπάλα στην περιοχή. Ενδιαγέ προς τα πίσω. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Διώχνει τώρα μακριά ο Ράσιτς. Εδώ σαν ακόλληση έμενα του Άρη. Ο Ντιέγκο Κώστα θα πάρει την κεφαλιά. Γέμισμα του Μπάμπα. Πρώτος στην μπάλα θα βγει ο Σούταλο. Μπάλα θα πάρει ύψος. Κατεβάζει ο Ουγκρέσιτς. Και άλλη κεφαλιά από τον Τέλε Μπασίρου. Γιαννιώτας θα χάσει. Τώρα θα πάρει ο Ράσιτς. Και θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Όχι πετυχημένα. Αλλά η μπάλα θα πάει στον Φατιγκά.
12: Φατιγκά θα γυρίσει πίσω στον Φαμπιάνο. Εκείνος πίσω στο Βέλιο. Και αλλάζουν τώρα.
13: Ο Ρίτσαρτς για τον Άρη από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Ζιβκοβίτς. Το λάθος. Θα πάρει το πλάγιο εκεί. Ο Πέλκας έβαλε την κόντρα στο Σούταλο. Η εκτέλεση του πλαγίου στην περιοχή είναι Ντιαγέ. Θα κόψει ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος κάλυψε τα νότα του Σούταλο. Μέσα στην περιοχή ο Ντέλε Μπασίρου με την μπάλα τώρα.
12: Τώρα θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον Σούταλο. Περιμένει ένα στήριγμα βαθιά παλιά μπροστά. Για τον Γένσεν, πάρα πολύ ωραία θα υποδεχτεί την μπάλα ο Γένσεν. Λάθος η μεταβίβασή του όμως για τον Κατεβέρε. Τα μπέρδεψε λίγο εκεί η αντεπίθεση του Άρη. Μια κατοχή τον ΠΑΟΚ τώρα. Αλλά η απομάκρυση είναι επίσης σφαλμένη.
13: Εδώ στην κόντρα ο ΠΑΟΚ 3 με 3. Ζιβκοβιτς, Ντιαγέ, Πέλκας. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Πέλκα. Πέλκας για τον Ντιαγέ. Παίζει με πλάτη τον Φαμπιάνο. Κρατάει ο Ντιαγέ στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα συνέχεια στο παιχνίδι. Ουγκρέσις κατεβάζει πάρα πολύ ωραία με τη μία και τον Ζαφίρι. Και ο Ουγκρέσις και πάλι για τον Κένι. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο σε αυτή τη συνθήκη 4 με 4.
12: Ναι.
13: Μιχαηλίδης. Και πάλι ο ΠΑΟΚ πάει σε σετ παιχνίδι. Ζαφίρης. Ντιέγκο Κώστα. Ντεμπούτο για τον Βραζιλιάνο απόψε στην Ούμπα. Μιχαηλίδης. Ζαφίρης που κλείνει από δεξιά. Στον άξονα για τον Ουγκρέσις. Με τη μία για τον Πέλκα και πάλι ο Ουγκρέσις. Όχι, χάνει την μπάλα και στην κόντρα ο Άρης.
12: Θα κλέψει ο Άρης με τον Κατεβέρε για τον Γκαρέ. Καθυστερεί λίγο μέχρι να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Δεν έχει πολλά στηρίγματα. Τώρα θα δώσει για τον Φατιγκά, ο οποίος ανέβηκε. Αλλάζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Γενικότερα, αν εξαιρέσουμε εκείνη την αντεπίθεση με τον Γένσεν και τον Κατεβέρε, όπου χάθηκε η ευκαιρία να φύγει ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο, έχει καλή κυκλοφορία ο Άρης στα πρώτα λεπτά. Πρώτο δεκάλεπτο συμπληρώνουμε σιγά-σιγά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ρίτσαρτς επιλέγει περισσότερο επίσης στην δεξιά πλευρά ο Άρης στις επιθέσεις του. Αλλάζουν εκεί με τον Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος χαμηλώνει συχνότερα από όλους στη βοήθεια στα στόπερ. Φαμπιάνο κάθεται για τον Γένσεν. Ανοίγει εκείνος πάρα πολύ ωραία στον Γκαρέ. Ωραία η πάσα τώρα. Για να δούμε εσωτερικά ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Θα κλειστεί από δύο, θα τη φέρει στο αριστερό η προσποίηση. Πάρα πολύ ωραία. Εξωτερική πλευρά, νέα προσποίηση, νέα κόντρα, ξανά Γκαρέ. Νέα δεύτερη κόντρα. Τι γίνεται εκεί, δώσε την μπάλα. Γένσεν, μέσα στην περιοχή. Κρατάει για ώρα μέσα στο αντίπαλο κουτί ο Άρης την μπάλα, αλλά χωρίς να. Ω, λάθος εκεί.
13: Λάθος του Μπασίρου. Στην κόντρα και πάλι 4-4. Ζήφκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Ντιαγέ. Ζήφκοβιτς. Για τον Πέλκα, θα προλάβει ο Πέλκας. Όχι. Προλαβαίνει ο Σούταλο και κάνει τάκλιν. Παραχωρεί πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ από δεξιά. Ο Ντέλι Μπασίρου, ο οποίος βλέπω ζητάει συγγνώμη, με τον Φαβιάνο να τον αγριοκοιτάζει.
12: Φύγε να κάνει το εξειδικευμένο με το φάλτσο, αλλά δεν τη βρήκε καθόλου.
13: Και χωρίς πίεση κιόλα.
12: Και χωρίς πίεση, ναι.
13: Τους έβαλε να τρέχουν τους δικούς του. Πλάγιο για τον Πάουκ από τα δεξιά. Μετράει τα 5 δεύτερα ο διαιτητής μέχρι να εκτελεστεί. Για τον κυτρινισμένο Κένι. Με δύναμη ο Κένι στην περιοχή. Διώχνει ο Ντέλι Μπασίρου σε ένα σημείο που είναι μόνος του ο Μπάμπα να υποδεχτεί την μπάλα. Ο Γκαρνέζος κρατάει πάσα με ρίσκο παράλληλα. Παίρνει ο Ουγγρέσιτς και αφήνει για τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Βραζιλιάνος θα αφήσει για τον Μιχαηλίδη και πάλι ο Πάουκ θέλει να βάλει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του Άρη, να ανεβάσει τους 10 δικούς του. Με τον Μιχαηλίδη να γυρίζει προς τα πίσω και να αφήνει για τον Ντιέγκο Κώστα. Και από εκεί για τον Χρήστο Ζαφύρη. Διακριτικά τον επιτηρεί ο Ράσιτς.
12: Στο μισό γήπεδο η άμυνα του Άρη.
13: Ζαφύρης αφήνει και πίσω, πάλι πίσω για τον Ντιέγκο Κώστα και τον Ντιέγκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Στο 11ο λεπτό, 11 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Ζαφύρης θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ωραία η πάσα για τον Πέλκα. Πέλκας θα αφήσει για τον, τώρα για τον Πέλκα από τον Ζήφκοβιτς. Ο Πέλκας κλείνεται, χάνει την μπάλα. Θα πάρει ο Ζήφκοβιτς όμως. Στον άξονα και ο Σέρβος. Τάισον. Και πάλι για τον Ζήφκοβιτς που ήρθε από τα αριστερά να κάνει υπεραριθμία ο ΠΑΟΚ από εκείνη την πλευρά. Τάισον. Για τον Ουγγρέση ανοίγει τα πόδια ο Σέρβος να περάσει μπάλα. Ντιέγκο Κώστα. Πολύ ψηλά στο κήπεδο και ο Ντιέγκο Κώστα. Αφήνει για τον Ζαφύρη, χάνει την μπάλα ο Ζαφύρης. Πιέζει τον Ρίτσαρντς, κάνει φάουλ. Φάουλ. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης από το Λίμπερο 107,4 και τη Θεσσαλονίκη και τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπες και δείτε μας, μπείτε και δείτε μας στο YouTube, ζωντανά μέσα στο κανάλι του Λίμπερο. Γράψτε το σχόλιο σας στο chat και θα απαντήσουμε αναλόγως.
12: Βεβαίως. Ωραία, βάλε εδώ το σώμα ο Ρίτσαρντς νωρίτερα. Πρόλαβε τον αντίπαλό του, πήρε και το φάουλ. Είναι μια μάχη κέντρου και είναι μια μάχη λαθών μέχρι στιγμής. Αρκετά καλά στέκεται το Άρης για εχθρικό γήπεδο, για εχθρική έδρα σε ντέρμπι. Σε αντίθεση με το μάτς με την ΑΕΚ που ήδη σε αυτό το χρονικό σημείο είχε δεχτεί πάρα πολλές φάσεις. Είχε, νομίζω, ζυγώναμε και στον γκολ ή κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
13: Πάντως, ακόμα και σε εκείνο το μάτς, ο Άρης χάνει ένα μάτι να γίνει ένα. Δηλαδή σε μια φάση.
12: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
13: Να δούμε τον Πάουκ με τον Τάισον. Στον άξονα ο Ζήφκοβιτς. Μπερδεύεται και λίγο με τον Τάισον. Όσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να προλάβουν οι αμυντικοί του Άρη να γυρίσουν και να καλύψουν τους χώρους. Ξανά από την αρχή η επίθεση του Πάουκ. Ο Τάισον δίνει την μπάλα στον Καρέ.
12: Ο Καρέ τώρα θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει την αντιπίθεση του Άρη. Ανοίγεται στα δεξιά του ο Γένσεν. Λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα τον ήθελε. Περιμένει και κάποιους συμπαίκτες. Ο Γκαρέ ανεβαίνει στον άξονα και ο Ράσης θα προτιμήσει τα σίγουρα τον Ντέλε Μπασίρου. Το σίγουρα βάλτε το σε παρένθεση μέχρι να δώσει μια σωστή πάσα. Τώρα έδωσε, ωραία. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα πίσω τώρα. Ανέβηκαν όλοι. Τώρα ο Πάοκ σε τάμινα στο μισό γήπεδο. Φαμπιάνο δεν είναι καλή η πάσα. Πολλά τα λάθη και απομάκρυση πιο πολύ σέντρα για τον Γιαννιώτα και αχρίαστο κόρνερ από τον Κένι.
13: Εδώ ο Κένι δίνει δωράκι ένα κόρνερ στον Άρη.
12: Δεν υπολόγισε τα φάλτσα της μπάλας. Ήταν δύσκολη η σέντρα αυτή. Έτσι όπως είναι στον αέρα.
13: Δεν ήταν σέντρα, ήταν μια κακή πάσα.
12: Ναι.
13: Ενώ εδώ διαμαρτύρεται ο Γιαννιώτης για αντικείμενα που έχουν πέσει εκεί χαμηλά. Στην από εδώ πλευρά της θύρας 4, όχι στην 4α.
12: Εγώ δεν βλέπω κάτι, αλλά.
13: Δεν έπεσε, όχι. Ναι.
12: Για να δούμε. Κόρνερ πρώτη φορά από τα αριστερά. Γιαννιώτας στην περιοχή κεφαλιά. Θα διώξει ο Παυλέγκα. Νέο shoot out.
13: Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Με Σούταλο.
12: Με Σούταλο. Μεγάλη ευκαιρία. Η κεφαλιά είναι από το Καντεβέρε η πρώτη.
13: Όχι, Φαβιάνο, Φαβιάνο είναι.
12: Έχουμε replay.
13: Ναι, ναι, ναι. Είναι και τα δύο. Α, ναι.
12: Όχι,
13: είναι Καντεβέρε και Φαβιάνο. Καντεβέρε και Φαβιάνο.
12: Ναι. Εξ επαφής διώχνει ο κύπερ του ΠΑΟΚ.
13: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
12: Πρώτη διπλή ευκαιρία στο μάτς.
13: Όπα, εδώ ο Καντεβέρε. Και η Τούμπα ζητάει κάρτα και η παίκτη του Πάουκ ζητάνε κάρτα. Ο Καντεβέρε σε ένα μαρκάρισμα στον Κένι αφού έχει φύγει η μπάλα.
12: Ναι. Πήγε άξιζα στον αντιπαλό του.
13: Εντάξει, δεν είναι κάρτα. Εντάξει. Καταλαβαίνω την πίεση του κοινού, αλλά δεν είναι κάρτα. Οκ. Καταλαβαίνω. Πάντως αλλιώς περιμέναμε το πρώτο 15 λεπτό και αλλιώς είναι, αν τα λέμε όλα.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στέκονται και οι δύο ομάδες, μελετούν τον αντίπαλο. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε έτσι μια σκακέρα. Πολλά τα λάθη όμως, πολλά αβίαστα λάθη μέχρι στιγμής και από τους δύο.
13: Δίκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Για τον Μπάμπα, κακή πάσα, θα κλέψει ο Καρέ. Ευτυχώς ο Μπάμπα θα βάλει το πόδι και θα πάρει την κόντρα από τον Καρέ. Θα περάσει τη μισή γραμμή ο Γκανέζος, κρατάει ο Μπάμπα. Η πάσα για τον Πέλκα, οι κόντρες. Εδώ έχουμε κόρνερ, θα προλάβει εκεί ο Σούταλο, δεν προλαβαίνει. Κόρνερ για τον Μπάουκ είναι.
12: Ναι.
13: Να και το πρώτο κόρνερ στο μάτς για τον Μπάουκ, στο 16, από μια σπόντα αλαμπιλιάρδο. Σε ένα σημείο που μαζεύτηκαν πάρα πολλοί παίκτες σε λίγα τετραγωνικά. Χτύπησε μπάλα σε διάφορα πόδια και κατέληξε κόρνερ.
12: Και το πρώτο crash test για την άμυνα του Άρη, η οποία δεν είναι και τόσο δεινή στη μένα εκεί πέρα στην περιοχή της.
13: Η εκτέλεση corner, πάει ο Πέλκας να εκτελέσει από τα αριστερά με το δεξί. Με τη συμπλήρωση 16 λεπτών. Με πάσα το corner για τον Ντιαγέ, Πέλκας. Σέντρα δεύτερο δοκάρι, out απευθείας. Είναι αυτό που λέγαμε στο pre-game, ο ΠΑΟΚ έχει έλλειψη ιδεών στις στατικές φάσεις και εδώ είναι πάρα πολύ κακή εκτέλεση και με την μπάσα και μετά η σέντρα του Πέλκα είναι στο πουθενά.
12: Κοίταξε, εδώ τώρα θα διαφωνήσω γιατί έχω δει αρκετό Άρη και νομίζω ότι έτσι είναι πιο επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στην εστίν περιοχή του Άρη. Γιατί σε πρώτο χρόνο μπορεί να είναι καλά στημένη η ομάδα γιατί υπάρχει μια αλφα συνεννόηση. Σε δεύτερο χρόνο μετά από ασυνεννοησία μπορεί να γίνει περισσότερο λάθος στην άμυνα του Άρη. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω θα δούμε πολλές πλασαριστές εκτελέσεις κόρνερ από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Μου φάνηκε επικίνδυνο αυτό που είδα τώρα.
13: Θα δούμε.
12: Γκαρέ. Πίσω η μπάλα για τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα βγάλει μια παλιά στο πουθενά για τον Καντεβέρε, αλλά πολύ πλάγια εκεί όπου είναι ακόμη διεκδικήσιμη. Θα βάλει την κόντρα ο Καντεβέρε, θα παραχωρήσει το πλάγιο.
13: Ένα πλάγιο που ο Μιχαηλίδης χτύπησε την μπάλα πάνω στο Καντεβέρε, γιατί εκεί που ήταν δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πλάγιο με τον Μπάμπα Ράχμαν. 17 λεπτά ποδοσφαίρου στον Τούμπα. Πάω Κάρι 0-0. Με τον Άρη να έχει τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμή. Κεφαλιά προς τα πίσω του Βατικά παίρνει ο Ράσιτς.
12: Ράσιτς για τον Τέλε Μπασίρου, η μπαλιά πάρα πολύ ωραία για τον Γένσεν, εκείνο στο Καντεβέρε, για να δούμε τον Άρη στην περιοχή. Θα κρατήσει ο Καντεβέρε, θα μοιράσει για τον Γιαννιώτα, θα πάρει εκείνο στο φάουλ. Το παίρνει και λίγο θεαματικά. Εσείς ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα. Πάω Κάρης από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν στο nation.stichiman.gr. Σε περιμένει μια πληθώρα διαγωνισμών όπου διεκδικείς μοναδικά ταξίδια στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι. Την ευκαιρία για αποκλειστική συνάντηση να γνωρίσεις από κοντά κορυφαίους αθλητές, την παρουσίαση τους στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+ παίξει υπεύθυνα. Και φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο. Με Γκαρέ και Ράσιτς. Αν το βάλει ο Ράσιτς, έχει δυνατά πόδια.
13: Εντάξει,
12: με το δεξί.
13: Νομίζω ότι από εκεί πάμε για Ράσιτς τώρα, ξεκάθαρα. Πάντως, ο Γιαννιώτας αυτό το έχει από μικρό στόχο, ρε παιδί μου. Αυτό με τις πτώσεις τις ωραίες, αλλά Waterland.
12: Είναι στην πρίζα, είναι στην πρίζα.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Είναι μέχρι στιγμής η χρήση του Γιαννιώτα βγαίνει στον Άρη. Να δούμε, Ράσιτς εκτελεί χαμηλά, κακό. Γκαρέ, στο rebound. Ράσιτς και πάλι. Θα προτιμήσει πίσω θα σίγουρα το Σούταλο. Και Φαμπιάνο. Μένει ψηλά ο Άρης. Παλιά για τον Ράσιτς, ο οποίος θα υποδεχτεί την μπάλα χωρίς να επιδείξει καν. Είχε αντιπαλό το πολύ πιο βραχύσωμο Ζίβκοβιτς. Άνηση η μάχη, πίσω η μπάλα στο Βέλιο. Κρατάει μπάλα ο Άρης τώρα με τον Πάουκ στα 3/4 την άμυνά του. Ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος κλείνει εκεί στην τριάδα με Φαμπιάνο και Σούταλο. Πιέζει τώρα και ο Ντιαγέ εκεί διακριτικά, επιτηρεί στον χώρο τον αντίπαλό του Βέλιο. Θα αλλάξει παιχνίδι για το Φατιγκά. Και Φαμπιάνο, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ζωντανή μετάδοση για Λίμπερο 107,4 και Ελλάς Radio για το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα ντέρμπι της χώρας. Και φάουλ τώρα πάνω στον Γούρος Ράσιτς και κάρτα.
13: Ζαφύρης. Στο 20 ο ΠΑΟΚ δύο κίτρινες κάρτες. Ήταν μαρκάρισμα από πίσω εδώ.
12: Εντάξει, εφόσον, κοίταξε τώρα, εφόσον δεν έδωσε πριν στο Κατεβέρι, θα μπορούσε να κάνει και εκεί μια παρατήρηση.
13: Κοίτα, παιδιά, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι aggressive. Δεν είπαμε να γίνει wrestling.
12: Α, ο Γιαννιώτα ζητάει και VAR γιατί έγινε χαμηλά, λέει, αλλά εντάξει, δεν νομίζω.
13: Τον έχει βρει. Τον έχει βρει στον Αχίλιο.
12: Άρα η κάρτα, η κίτρινη τουλάχιστον δικαιολογείται.
13: Ναι. Μάρς.
12: Το 21.
13: Είναι, επειδή έχει, στον ΠΑΟΚ μια κουβέντα έχει ξεκινήσει ότι είναι soft ομάδα. Παιδιά, είναι άλλο soft και είναι άλλο να έχεις δύο κάρτα στο 20. Ας τα διαχωρίσουμε λίγο αυτά.
12: Φαμπιάνο. Θα χάσει προς στιγμήν, αλλά θα ξανακρατήσει την κατοχή. Με πέντε παίκτες μετά το χώρο της μεσάς γραμμής, ο ΠΑΟΚ πιέζει. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει λίγο να διώξει από και την μπάλα. Μοιάζει λίγο επίφοβος. Ρίτσαρτς πάρα πολύ ωραία, υποδέχεται την μπάλα και θα ανοίξει το Γιαννιώτα. Εκείνος το Ράσιτς τσιμπάει την μπάλα για το Ρίτσαρτς. Δεν είναι καλό όμως το τσίπημα. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα ο αμυντικός του Δικεφάλου.
3: Πάμε.
12: Θα κλέψει όμως λοιπόν, ο Γιαννιώτας.
3: Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Έχει την 11 του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού. Έλα, Γιώργο.
14: Γιώργο, μας ακούς?
15: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότερος κόσμος, μάλλον αρκετός κόσμος στο κάτω διάστημα του ΟΑΚΑ. Τα δεσιμπέλ έχουν ανέβει κυρίως από τη μουσική του γηπέδου και όχι από τον κόσμο.
3: Γιώργο, πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε γρήγορα τις εντεκάδες για να επιστρέψουμε στο ντέρμπι και θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Πάμε τις εντεκάδες.
15: Βεβαίως, να αναφέρουμε λοιπόν λίγο τις εντεκάδες. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντεφράι με τον Βαντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Καλάμπρια στα δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Καμαρά και Λούσα στη θέση των χαβ. Λίγο πιο μπροστά ο Ουναΐ. Ο Ταμπόρδα στα δεξιά, στο δεξί τερό, αριστερά ο Αντίνο. Και μπροστά μοναδικός προωθημένος ο Σύριλ Δέζερ. Και πάμε και στον Πανετολικό, ο οποίος παρουσιάζει μια άκρος επιθετική ενδεκάδα. Σε σχηματισμό 4-4-2, ο Κουρτερέγκο ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια των Αγρινιωτών. Στο κέντρο της άμυνας, ο Γκράνατ με τον Τράγκης. Ο Μαυρίας με τον Αποστολόπουλο θα βρίσκονται στα άκρα της άμυνας. Αριστερά ο Αποστολόπουλος, δεξιά ο Μαυρίας. Κατσιάς και Ράκοβιτς στις θέσεις των χαβ. Δεξιά, καυτερά ο Μπάση, αριστερά ο Τζένεπο και μπροστά ο Άλεξης με τον Μεσκία. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε μέχρι τώρα από τον σχηματισμό. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κατά την διάρκεια του αγώνα. Μέχρι τώρα βλέπουμε ένα 4-4-2 επί χάρτου. Θα δούμε αν το χορτάρι θα διαφοροποιηθεί καθόλου από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου.
3: Έγινε, Γιώργο μου, θα επιστρέψουμε. Τώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα για την έναρξη του μάτς. Πάμε γρήγορα στο ντέρμπι. Πάμε σύντομα.
12: Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι. Είναι τόσο επιθετικός. Για να δούμε,
13: να δούμε τον Τάισον. Βραζιλιάνικη μονομαχία κερδισμένη από Φαβιάνο. Φαβιάνο στα μάτια του Τάισον, λες και ο Τάισον είναι 18 χρονών. Και παίρνει ο ΠΑΟΚ με Ουγκρέσιτς. Διέκο Κώστα αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Στο μισό του ΠΑΟΚ η μπάλα. Τώρα θα περάσει στο κέντρο ο ΠΑΟΚ με Ζαφίρη. Ζαφίρης για Πέλκα. Πέλκα αφήνει και πάλι για τον Μπάμπα. Μπάμπα με τη μία. Αλλαγή παιχνιδιού. Αποσυμφορεί την κατάσταση ο Τάισον για τον Διέκο Κώστα. Ο οποίος θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Σταματάει όμως και αφήνει για τον Ουγκρέσιτς. Θέλει να παίξει κάθετα ο Σέρβος. Κρατάει ο Ουγκρέσιτς. Εντιαγέ για τον Ζήφκοβιτς. Ωραία για τον Κένι. Βρίσκει χώρο ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Κένι. Η σέντρα κόντρα στην περιοχή. Ο Ζήφκοβιτς βρίσκει 2 και 3 μπροστά του. Κλείνει το Σέρβος. Αφήνει την μπάλα έξω στο Ζαφίρι. Και ο Ζαφίρι στον Διέκο Κώστα και ο Διέκο Κώστα και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα σουτάρει από μακριά. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Γένσεν, αλλά πρέπει πρώτα να βρει και στο πόδι. Εδώ ο Μιχαηλίδης από τα 50 μέτρα πήγε να βάλει γκολ. Από ενεμένο διάβημα του Μιχαηλίδη.
12: Διώχνει μακριά από το Βέλιο. Για τον Κατεβέρε θα βάλει επικίνδυνα το πόδι του και κάρτα. Τώρα δεν τη γλιτώνει την κάρτα ότι είναι ο Κατεβέρε.
13: Κίτρινη κάρτα.
12: Έκανε την προβολή εκεί.
3: Λοιπόν, επειδή έχουμε μια διακοπή τώρα με την κίτρινη του Κατεβέρε, να πάμε γρήγορα. Εξαρχής να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε την UEFA, έδωσε τα σχετικά έγγραφα σχετικά με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Και ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα την αντικαταστήσει. Αύριο επισημοποιείται και τυπικά η αλλαγή. Ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Ελκαμπή. Θα έχουμε επικοινωνία αργότερα με τον κύριο Σαμοθράκη για να μας τα επιβεβαίωσει όλα αυτά. Να πάμε γρήγορα και στα παιχνίδια που είναι αυτή τη στιγμή στο live. Ξεκινά σε λίγο, είναι το Κηφισιά Λεβαδιακό στο 0-0 στο 27, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο 0-0, η Χετάφε με την Κορούνια είναι στο 95 στο 1-1. Να η Κορούνια που καταφέρει να περάσει και από τη Χετάφε χωρίς να χάσει. Η Σάντα Κλάρα με την Πένια είναι στο 0-0, ενώ στα παιχνίδια που είναι στην Πορτογαλία, που παίζει, να δούμε αν έχει βάλει γκολ ο Παυλίδης, στην Πορτογαλία, τι έχουμε, τελειώσανε ρε. Να πω στην Τουρκία είναι η Μπασαξεχήρ χάνει 3-0 για τη Super League από την Αμεντεσπόρ, ενώ η Γαλατασαράι είναι με την Κοτσέλισπορ στο 0-0. Θα δω και τα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Είναι η Αρούκα με τη Σάντα Κλάρα 1-2 και η Μπενφίκα με τη Σίλβη Θέντε στο 68 είναι στο 1-1. Ο Παυλίδης έχει σκοράρει. Πάμε στη Τούμπα.
14: Σας 4 γράμματα.
3: Έχουμε διακοπή και στην Τούμπα, οπότε θα πάμε να πούμε περισσότερα πράγματα αναφορικά με την...
16: Πάμε Τούμπα.
13: Δεν υπάρχει μία φορά που να γυρίσει η μπάλα καλά για να απειλήσει, να πατήσει περιοχή.
12: Γλίστρησε ο Ρίτσαρντς, αλλά έρθει να διορθώσει ο Σούταλο. Θα κλέψουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ, για να δούμε.
13: Ενδιαγέ, από δεξιά ο Ζίφκοβιτς με το Σούταλο. Θέλει να περάσει, θα πάρει το κόρνερ ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Θέλει να βάλει τον κόσμο στην εξίσωση που λένε και οι φίλοι μας στην Πασχετική, Κωνσταντίνε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, δεύτερο στο μάτς. Από τα δεξιά με το αριστερό ο Σέρβος στο 27.
12: Δεύτερο.
13: Ένα από αριστερά και ένα από δεξιά τώρα. Σηκώνει το αριστερό χέρι ο Ζίφκοβιτς. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη, out. Δεν ξέρω αν τη βρήκε, ίσως να τη βρήκε λίγο. Όχι πολύ καλά. Δεν έχει καλή ζυγοστάθμιση εδώ ο Μιχαηλίδης. Του φύγε λίγο πλάγια, κεφαλιά. Ball out.
12: Τώρα πιέζει ψηλά σε όλο το γήπεδο ΠΑΟΚ. Το build-up του Άρη, το οποίο μοιάζει λίγο εύθραυστο, είναι η αλήθεια. Και λάθος τώρα από τον Βέλιο, ο Καντεβέρε θα παλέψει εκεί για τη μονομαχία. Θα πάρει την πρώτη μονομαχία, θα πάρει και φάουλ. Όχι, ο Γιάννης Σεριάνα, δούμε τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο Άρης. Η πάσα για ποιον, για το Ράσιτς, κλείστηκε εδώ, τζάμπα ο Άρης, κλείστηκε. Ο Ζίβκοβιτς διορθώνει και κλέβει.
13: Ζίβκοβιτς για τον Τάισον, όπα εδώ υπάρχει χέρι. Έχει κάνει χέρι ο Φαμπιάνο. Σταματάει αντεπίθεση, νομίζω ότι εδώ είναι κάρτα. Γι' αυτό φωνάζει ο Τάισον, δείχνει μπροστά ότι αν περνούσε η μπάλα από τον Φαμπιάνο, ο ΠΑΟΚ έβγαινε στην αντεπίθεση. Στα πλευρά μου λέει βρήκε η μπάλα, λέει ο Φαμπιάνο. Το φάουλ δόθηκε πάντως στη μεσαία γραμμή. Βραζιλιάνικη διαφωνία με Τάισον Φαμπιάνο. Να δούμε εδώ. Αν υπάρχει χέρι. Ναι, ρε Φαμπιάνο. Ποια πλευρά, ρε Φαμπιάνο. Ζίφκοβιτς. Γέμισμα του Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Διέκο Κώστα. Με χωροφιάς ο Βέλιο. Ο Πέλκας θέλει να κατεβάσει. Μπάλα και πάλι στην περιοχή. Ενδιαγέ το σουτ, κόντρα. Κόρνερ. Χέρι ζητάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν περικυκλώσει όλοι το διαιτητή. Ζητάνε πέναλτι. Και οι 11 του ΠΑΟΚ έχουν πάει, με ξέρεις του Παυλένκα, έχουν πάει γύρω από τον Ιταλό διαιτητή. Να δούμε το replay. Η μπάλα κάπου βρήκε σε ένα κορμί. Ήταν κοντά στη φάση Κολόμπο. Για να δούμε εδώ. Το σούτ του Ενδιαγέ. Ναι, είναι χέρι. Είναι χέρι, είναι πέναλτι. Είναι χέρι του Φαμπιάνου. Η μπάλα έχει βρει στο απλωμένο χέρι του Φαμπιάνου. Βέβαια, είναι πέναλτι εδώ. Στο 29, λογικά ο Ντιμπέλο θα καλέσει τον Κολόμπο. Υπάρχει και μια κοκορομαχία μεταξύ πολλών παικτών στο σημείο του πέναλτι εκεί.
12: Ενώ έχουν πάει ήδη παίκτες πάνω, ναι, από τη Λευκή Βούλα.
13: Και πάει να το δει. Στο μεταξύ, ο Γιαννιώτας φωνάζει στον πάγκο, είναι, δεν είναι. Πάει να το δει ο Κολόμπο. Είναι Mars πέναλτι, παιδιά. Ξεκάθαρα στο 30.
12: Ο Κολόμπο που πάει με πίσω βήματα και κάτι δείχνει, δεν ξέρω τώρα τι. Για να δούμε.
13: Ο Φαμπιάνο, ο οποίος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάνει δύο φορές χέρι. Η μπάλα πηγαίνει προς το τέρμα επίσης. Είναι απλωμένο το χέρι του Φαμπιάνο, είναι πέναλτι.
12: Δεν φαίνεται να βρίσκει κάποιο το σώμα νωρίτερα. Οπότε...
13: Το πήρε απόφαση ο Κολόμπο. Πέναλτι για τον Πάουκ. Πέναλτι για τον Πάουκ στο 30. Εδώ ο Φαμπιάνο δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται. Φλερτάρει και με την κάρτα ο αρχηγό του Άρη.
12: Ο οποίος μέσα σε ένα λεπτό έχει κάνει δύο χέρια δηλαδή.
13: Δύο φορές χέρι. Και το ερώτημα τώρα, Γιώργο Κωνσταντίνη και Κωνσταντίνε, είναι ποιο θα χτυπήσει το πέναλτι. Ο Μιχαηλίδης έχει χάσει. Να δούμε ποιος θα πάει. Βλέπω το Σίφκοβιτς να είναι μακριά από την μπάλα πάντως. Και γίνεται τώρα μία μάχη πάνω από τη βούλα του πέναλτι. Ένας πάει να τη σκάψει τη βούλα, ο άλλος πάει να προστατεύσει αυτόν που θα εκτελέσει το πέναλτι. Στο 30 πέναλτι για τον ΠΑΟΚ.
12: Θα το
13: ο Ενδιαγέ, ο Ενδιαγέ.
12: Καλά, κάτσε, μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή αυτό. Γιατί κάνουν το νέο κόλπο τώρα αυτό.
13: Ναι, βλέπω ότι έχει, πιάσει, έχει πάρει την μπάλα ο Ενδιαγέ στα χέρια του.
12: Όχι, Ενδιαγέ.
13: Εδώ ο Γιαννιώτας τα λέει με το Ζαφίρι σε έντονο ύφος και ακούει και ευχές από την εξέδρα για καλό χειμώνα. Ενδιαγέ απέναντι σε Βέλιο στο 31. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει πέναλτι από το πέναλτι που κέρδισε ο Ενδιαγέ. Στο σουτ που έκανε την μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, χτύπησε το χέρι του Φαμπιάνο.
12: Ναι. Άρα το κέρδισε και το εκτελεί.
13: Ναι.
12: Απέναντι στο Βέλιο.
13: Ενδιαγέ με Βέλιο απέναντι. Ο Ενδιαγέ παίρνει 4-5 βήματα προς τα πίσω. Ενδιαγέ σφυρίζει ο Κολόμπο. Εκτελεί ο Ενδιαγέ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0. Ο Σερίφ Ενδιαγέ ανοίγει το σκορ. Στο κέντρο η μπάλα.
14: Γιώργο, πάμε. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0 με το πέναλτι. Λοιπόν, πάμε στο ΆΚΑ.
3: Πάμε στο ΆΚΑ. Γιώργος Ιωάννου έχει ξεκινήσει το μάτς. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάμε, Γιώργη.
15: Παναθηναϊκός Πανετολικός στο τρίτο λεπτό 0-0. Με το Παναθηναϊκό τώρα να έχει την κατοχή από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η πράσινη. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει την μπάλα στον Ουναή, αν είδα σωστά. Ο Αντίνο, ένα σουτ, την μπάλα πάει κόρνερ με μια πολύ ωραία τρίπλα που ξεστήκωσε τον κόσμο. Ο Ουναή δίνει το στήμα στον κόσμο να σηκωθεί και να αρχίσει να φωνάζει και να εμψυχώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στην αναμέτρηση. Το τέταρτο λεπτό. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η πράσινη. Οι παίκτες του Πανετολικού τώρα με τον Λούζα έδωσαν την μπάλα. Η στέντρα απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Καλάμπρια σήκωσε. Φτάχνει τον Κυριακόπουλο. Κράτησαν την μπάλα εδώ στον Αναϊκό. Αντίνο φτάνει τη σέντρα για τον Τέζερ. Προσπάθησε αυτό να δώσει μια πάσα με το κεφάλι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Σίριλ Τέζερ πάνω στον Αποστολόπουλο. Ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής του αγώνα, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, καταλογίζει απευθείας το φάουλ. Στο πέμπτο λεπτό. Στο ντέρμπι κορυφής της Super League μέχρι αυτήν την ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός 0-0. Βολέα από τον Κουτσερέγκο που ψάχνει τον Τζενεπό. Η κεφαλιά του Αποστολόπουλου τώρα ψάχνει στον χώρο του κέντρου τους συμπαίκτες του και έχουμε φάουλ υπέρ του Πανετολικού, το οποίο το κέρδισε ο Μπάστη, τον οποίο αντί να ξεκινάει δεξιά τον βλέπουμε ο λίγοντής στον άξονα, κάτι το οποίο μαρτυρά και μια αλλαγή όπως αναφέραμε και νωρίτερα στον σχηματισμό σε σχέση με αυτό που είχαμε στα χέρια μας μέχρι την έναρξη του αγώνα. Ο Πανετολικός μέχρι τώρα παρουσιάζεται με ένα φορ, παρόλα αυτά θα χρειαστεί λίγο να το δούμε και σε πιο επιθετικό στυλ το Πανετολικό για να καταλάβουμε το σύστημα. Ο Ντεφράι τώρα έχει την μπάλα από την πάσα του Φαντρόγγελεν στον Λούζα. Ο Λούζα δίνει στον Ετιέν Καμαρά, αυτός με τη μία εδώ στον Ταμπόρδα, δεν του βγήκε καλή πάσα, αλλά Ταμπόρδα κοντρόλαρε. Ο Λούζα σήκωσε την μπάλα και βρίσκει τον Αντίνο. Η πάσα. Τώρα ο Αντίνο. Προσπαθεί να βρει χώρους εδώ ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος. Ο Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πίσω. Και τώρα ο Ταμπόρδα, ο Ντέζερ και τον Ντεφράι. Και αυτός τα δεξιά στον Ταμπόρδα που έχει χώρο και κάνει σέντρα με τα αριστερό. Η κεφαλιά από μάκρυνση. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Που σφυρίζει ο Σταύρος του Μεδερίδη και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αντιδρά έντονα. Στην προκειμένη περίπτωση. Πάλι που έκανε πιθανότητα ο Τέζερ, αν έχω δει.
3: Λοιπόν, Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Επιστρέφουμε στην Τούμπα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 από το πέναλτι του Ενδιαγέ.
12: Ρίτσαρτ. Ο ΠΑΟΚ τώρα πιέζει, έχει το momentum. Νομίζω τώρα ο Άρης πρέπει να κάνει κάτι καλό εδώ πέρα που ο ΠΑΟΚ βγαίνει πολύ άφοβα στην επίθεση. Πλάγιο τον δικέφαλο τώρα από τα δεξιά.
13: Αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι η αλλαγή του Κένι νομίζω ότι πληρώνει πολύ καλά τώρα. Κένι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ενδιαγέ από δεξιά και πάλι με το σούταλο ζευγάρι. Στο έδαφος ο Ενδιαγέ, από δεξιά ο Ζίφκοβιτς θα πάρει. Ζίφκοβιτς με δύο του Άρη θα χάσει την μπάλα. Δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο. Ενδιαγέ για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι για τον Ενδιαγέ, σαν εξτρέμε και ο Ενδιαγέ. Πρέπει να πάει στην περιοχή να υπάρχει κάποιο. Ουγκρέσιτς. Ενδιαγέ, πάρα πολύ ωραία αλλαγή του Ενδιαγέ. Για τον Τάισον. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Τάισον κλείνει προς τα μέσα. Τάισον στο δεξί. Ευκαιρία το σου του Τάισον. Out! Πολύ κοντά στο 2-0 εδώ στο 37. Η μπάλα περνάει ξυστά δίπλα από το αριστερό. Κάθε το δοκάρι του Βέλιο. Πολύ κοντά στο 2-0. Κόρνερ ζητάει ο Τάισον νομίζω. Όπα, πάλι χέρι. Πάλι στο χέρι του Φαμπιάνο βρίσκει μπάλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Περιμένετε, λέει ο. Πάλι στο χέρι του Φαμπιάνο βρίσκει μπάλα, παιδιά. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής. Εντάξει, είναι σε φυσική θέση. Αλλά και
12: εντάξει,
13: πάλι.
12: Αν ήταν και δεύτερο χέρι, θα γράφαμε διαχειρό Φαμπιάνο ο τίτλος. Δεν υπάρχει τώρα.
13: Όχι, τώρα ήταν σε φυσική θέση το χέρι του. Εντάξει, οκ. Okay.
12: Δεν το είδα. Δεν το.
13: Να δες, δες τώρα εδώ. Ο Άρης την επίθεση με τον Γιαννιώτα.
12: Για να δούμε ο Γιαννιώτας, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής του. Τι κάνει ο Γιαννιώτας, κακό το σουτ. Ενώ ανοίγονταν στα δεξιά του και ο Φαντικά, ανοίγονταν παίκτες. Λάθος εκτίμηση τώρα εδώ.
13: Υπάρχουν πτώματα στον αγωνιστικό χώρο πεσμένα. Ένθεν κακήθεν.
12: Ενθαδεκείται ποιοι.
13: Μπασίρου και. Και Ουγκρέσιτς. Όχι. Μιχαηλίδη, όχι, Μιχαηλίδης είναι. Όπα, έχει πέσει και άσχημα ο Μιχαηλίδης. Με Καντεβέρε, όπα, Μιχαηλίδης με Καντεβέρε.
12: Σάτου,
13: ο Καντεβέρε, σηκώθηκαν και οι δύο, όλα καλά. Στο 38 στην Τούμπα, Λίμπερο ακούτε 107,4, πάω Κάρης 1-0 με το πέναλτι του Ενδιαγέ από το 32. Παυλένκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά του Ράσιτς.
12: Ψηλαπόλους. Γένσεν για τον Μπασίρου, πάρα πολύ καλός ο Γένσεν στα πρώτα λεπτά.
13: Ενδιαγέ κατεβάζει, Πέλκας.
12: Βασίρου, στο έδαφος ο Πέλκας.
13: Ενδιαγέ ξανακερδίζει για τον ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς. Θα χάσει την μπάλα του Ρίτσαρτς. Θα ξαναπάρει ο Σέρβος. Πιέζει ο Ρίτσαρτς με πολύ μεγάλη ένταση. Πάει κοντά ο διαιτητής νομίζοντας ότι θα γίνει μανούρα. Τελικά δεν γίνεται μανούρα. Φάουλ σε μεσαία γραμμή υπέρ του ΠΑΟΚ. Με τον Ομάρ Ρίτσαρτς να βγάζει μεγάλο δυναμισμό στα μαρκαρίσματα.
12: Καλά πάει ο Ρίτσαρτς. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είναι πολύ συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Δεν ξεχνιέται μπροστά. Είναι σε αντίθεση με τον Φαντικά, ο οποίος είναι λίγο
13: ξεχασιάρης.
12: Είναι λίγο.
13: Δύο κουκώστα θα αφήσει την εκτέλεση στον Κένι, ο οποίος Κένι θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. Πάει ο Καντεβέρες στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα θα παίξει με τον Διέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα θα βάλει στην πλάτη τον Καντεβέρε και θα γυρίσει πίσω και αριστερά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, όχι, κακή πάση για τον Τάισον.
12: Δεν έχει ο Γένσεν το στυλ του και ο τρόπος που παίζει σήμερα δεν είναι λίγο και παίζει για τη ζωή του. Μη με ξαναβάλει πίσω. Σου λέει, εδώ είμαι καλός, κράτα με εδώ. Είμαι πάρα πολύ καλός εδώ, μη με ξαναβάλεις πίσω.
3: Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι των πρωτοπόρων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Γιώργος Ιωάννου.
15: Ενδέκατο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Πανετολικός 0-0. Μέχρι τώρα ο Πανετολικός, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει άμυνες και τα καταφέρνει μάλιστα. Τώρα η μπάλα είναι στο μισό του Παναθηναϊκού, με τον Πανετολικό να έχει την κατοχή και την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Στάγιτς γυρίζει την μπάλα στο Κουτσερέγκο. Εδώ το λάθος του Κουτσερέγκο. Και ο Παναθηναϊκός έχει συνθήκη επίθεση, παρόλα αυτά η πάσα προς τον τέσσερα δεν περνάει. Λάθος διώξιμο όμως και πάλι από τους Αγρινιώτες. Το σούτ από τον Ταμπόρδα, η μπάλα πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερέγκο. Το τελευταίο διώξιμο το έκανε ο Αποστολόπουλος. Το κόψιμο μάλλον. Η πάσα προς τον τέσσερα, έβαλε τον πόντο ο Αποστολόπουλος και ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Κουτσερέγκο. Απομάκρυνση λοιπόν το βολέ από τον Κουτσερέγκο, ο Πανετολικός έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Η πάσα κατευθείαν τώρα για τον Μπάση. Λάθος από τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα και προσπαθεί κάπως να ηρεμήσει τον ρυθμό του αγώνα. Και μάλιστα αυτό το καταφέρνει. Ο Φαντρόγγελεν στέλνει την μπάλα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Η πάσα για τον Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος τώρα για τον Αντίνο, πάλι ο Κυριακόπουλος.
3: Πάμε στην Τουμπά, ο Ζεύκοβιτς έχει πετύχει γκολ.
13: Σαν να το έβλεπε να έρχεται το λάθος από τον Πατέλε Πασίρου. Μύρισε το λάθος ο Ενδιαγέ. Έκλεισε η παγίδα στη μεσαία γραμμή με Ζαφίρι, Πέλκα, Ενδιαγέ. Και στο transition στη μετάβαση ο Βέλιο γλίτωσε το αυτογκόλ του Φαμπιάνο. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να το χάσει ο Ζεύκοβιτς. Όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ μέσα. ΠΑΟΚ Άρης 2-0.
12: Σήμερα ο Άρης πραγματικά εγκληματεί κατά του εαυτού του, με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μέχρι το ημίωρο δεν τον απειλούσε, του χαρίζει ουσιαστικά πράγματα με τον Μασίρουν συνεχώς να κάνει το ίδιο.
3: Ο Ζεύκοβιτς έχει κάνει το 2-0 σε μια φάση αντεπίθεσης του ΠΑΟΚ, με τον Ενδιαγέ να κάνει τη σέντρα, ο Φαμπιάνο έκανε την προβολή, η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από τον τερματοφύλακα του Άρη, αλλά στη συνέχεια ο Ζεύκοβιτς ήρθε. Ο Βέλιο είναι αυτός που απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ζεύκοβιτς συγκαινίαστη έκανε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται νωρίς από το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή έχει πετύχει 2-0. Πάμε στο Παναθηναϊκό που έχει χάσει ευκαιρία.
15: Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό. 1-0 με την κεφαλιά. Αν έχω τη σωστά του τέσσερ, όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Ο Ταμπόρδα ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό και αυτό που βλέπουμε είναι ένα ολόκληρο όχα και κάτω διάζωμα να τον αποθεώνει φωνάζοντας το όνομά του. 1-0 με την κεφαλιά του Βιθέντε Ταμπόρδα. Η σέντρα από τα αριστερά του Κυριακόπουλου και ο Ταμπόρδα με την κεφαλιά ανοίγει το σκορ. 15 λεπτό τώρα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα. Παναθηναϊκός Ανατολικός 1-0 με την κεφαλιά του Βιθέντε Ταμπόρδα και αρχίζει το pressing τώρα από τους πράσινους. Ο Κουτσερέγκο γεμίζει και ψάχνει το Μαυρία. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό κοντά στο χώρο του κέντρου. Ο Φαντρόγγελεν εδώ στην μπάλα τώρα στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος κάνει κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ στην προετοιμασία, θα αναφέρω. Συγγνώμη, ο Λούζα ήταν λάθος στη μεσαία γραμμή από τον Παναθηναϊκό και φεύγει ο Τζενεπό. Τζενεπό κόβεται από τον Καλάμπρια που κάνει σήμα στους συμπαίκτες για να τους εμψυχώσει και να τους δώσει δύναμη να ανεβάσουν ακόμη περισσότερες στροφές. Τζενεπό παίρνει την μπάλα από τα αριστερά, επιτίθεται τώρα ο Πανετολικός. Ένα γύρισμα, Η μπάλα απομακρύνεται τώρα από τον Κυριακόπουλο, όχι τώρα, από τον Αντίνο. Σε πλάγιο, ο Πανετολικός αρχίζει και επιτίθεται. Είναι δεδομένο, είπαμε, είναι το ντέρμπι κορυφής. Ο Πανετολικός θα αναγκαστεί και τώρα με το εις βάρος του 1-0 να βρεθεί μπροστά. Υπάρχει κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Πανετολικό. Δεν ακούστηκε το σφύριγμα μέσα στη φασαρία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

0: σκορ 1-0. Ο Πανετολικός λοιπόν ετοιμάζεται να στείλει την μπάλα στα καρέ του Ινιάκη Πένια. Η σέντρα, η μπάλα γυρνάει μέσα στην περιοχή, out. Κεφαλιά αυτή, όχι, corner. Corner έχει δοθεί. Η αλήθεια είναι από το σημείο που βρίσκομαι δεν έχω δει ποιος την έκανε την κεφαλιά. Και corner τώρα για τον Πανετολικό στο 18ο λεπτό. Σέντρα η απομάκρυνση. Η κεφαλιά τώρα για να στείλουν ξανά την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού οι Αγρινιώτες. Συνεχώς απομακρύνει ο Παναθηναϊκός και σήμερα απομακρύνει. Έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα με τον Ταμπόλα τώρα να κρατάει και να δίνει πίσω την μπάλα εκεί που είναι ο Καλάπρια. Τεφράει. Ο Ολλανδός στόπερ και αρχηγός του Παναθηναϊκού δίνει την μπάλα στον Καμαρά και αυτός για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια και πάλι ο Ταμπόρδα στον Καμαρά και πάλι ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού. Ετιέν Καμαρά στον Πένια. Ο Πένια στον Φαντρόγγελεν και ο Ντεφράι με πολύ ωραία...
1: Πάμε στην Τούμπα να δούμε πώς τελειώνει το ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με δεύτερο τον ΠΑΟΚ. Αν μείνουν αυτά τα σκορ όμως, έτσι. Για πάμε.
2: Θα πάει πιο πίσω ο Καρέ, θα εκτελέσει για τον Φαμπιάνο. Εκείνος στον Σούταλο. Πλαγιάζει ο Ρίτσαρτς, ανοίγει γήπεδο για τον Γιαννιώτα. Κρατάει ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σήμερα. Η σέντρα του για το κατεβαίνει μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Το rebound ποιος, ο Φατιγκά. Κεφαλιά, ο Γιαννιώτας ένα σούτ, θα κοντράρει μπάλα στο κατεβαίνει. Δεν φεύγει από το καρέ του Παβλέγκα. Τώρα θα φύγει για λίγο. Θα τελειώσει το ημίχρονο.
3: Όχι. Τώρα το έλεξε.
4: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε
1: λοιπόν, πάμε ημίχρονο στην Τούμπα. Πάμε γρήγορα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιώργο.
0: 19 λεπτό. Συμπληρωμένο πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0, με το Παναθηναϊκό να έχει κερδίσει φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση, μάλιστα ακριβώς έξω από την περιοχή. Ούτε μισό μέτρο δεν είναι. Αποχωρεί εντωμεταξύ από το γήπεδο ο Βιτέντε Ταμπόρδα, προφανώς ένιωσε ενόχληση και μπαίνει θέση στο Λιβάη Γκαρθία. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Λούζα, βλέπω τον Λούζα και βλέπω και τον Ουναΐ. Αν δεν έχω κάνει λάθος, πάνω στην μπάλα. Δεν είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, το φάουλ είναι από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ούτε μισό μέτρο από τη γραμμή της περιοχής. Ο Λούζα θα εκτελέσει. Έφυγε ο Ουνάη από την μπάλα. Ο Λούζα λοιπόν στο φάουλ. Το μεταξύ ο Τιέν Καμαρά είναι ακριβώς στο ημικύκλιο. Με τρεις παίκτες που να βρίσκονται στα όρια της μεγάλης περιοχής. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και κάποια κομπίνα. Βέβαια αυτό, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ο Λούζα απευθείας. Η μπάλα βρήκε στο τείχος. Ο Λούζα γέμισε. Η μπάλα out. Έξυπνη σκέψη του χαφ του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά η μπάλα καταλήγει εκτός. Το out λοιπόν τώρα θα εκτελεστεί. Ο Κουτσερένκο δίνει την μπάλα στον Στάγιτ, ο Αποστολόπουλος για τον Τζενεπό. Προσπαθούν εδώ να κάνουν κοντρόλ οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Εράκοβιτς τώρα πιέζεται ασφυκτικά από τους Παναθηναϊκού. Κράτησε ο Εράκοβιτς και δίνει την μπάλα στον Γκρανάτ, ο οποίος δίνει στο Μαυρία του, την επιστρέφει αυτός.

Ράνα πίσω στον Κουτσερέγκο και αυτό στον Στάγιτ. Η πάση μεταξύ των παιχτών του Πανετολικού, συγγνώμη. Η βαθιά παλιά βρίσκει πάρα πολύ έξυπνα τώρα. Αν βλέπω σωστά τον πάση. Μαυρίας. Το γύρισμα, η μπάλα φτάνει κοντά στην περιοχή. Ένα σουτ, η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Πανετολικό. Που με υπομονή έκανε την πάσα, τις πάσες. Ο Τζενεπό δοκίμασε το σουτ και η μπάλα καταλήγει λίγο έξω από το δοκάρι του Πένια. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Πανετολικό που με πολύ καλό συντονισμό άλλαξε τις πάσες του και έβγαλε τελική προσπάθεια με πολύ καλές προϋποθέσεις. Οι πάσες τώρα μεταξύ των παιχτών του Πανετολικού και πάλι κοντά στην περιοχή τους. Η πάσα θα πάει, ο Τζενεπό κυνηγάει τη φάση. Η μπάλα θα περάσει τώρα στο διώξιμο των παιχτών του Παναθηναϊκού. Πήρε ξανά στην μεσαία γραμμή την μπάλα ο Παρετολικός. Με τον Αποστολόπουλο. Λάθος και πάλι από τους Αγρινιώτες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να φύγει. Ο Καλάμπρια πέρασε, η μπάλα δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Ούτως ή άλλως σηκώνεται η σημαία από τον βοηθό για offside. Ο Καλάμπρια ήταν σε θέση offside, προσπάθησε να παίξει την μπάλα, γι' αυτό και σηκώθηκε η σημαία. Βέβαια δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Το 24ο λεπτό λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 από το 14 με τον Βισέντε Ταμπόρδα. Ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αλλαγή πριν από λίγο στη θέση του πήγε ο Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια γυρίζει μπάλα στον Ντεφράι. Κοντά στη σέντρα είναι η αμυντική γράμμη του Παναθηναϊκού. Παντρόγκελεν γυρίζει μπάλα στον Πένια, πρεσάρει ο Πανετολικός. Ο Πένια πολύ εύκολα για τον Τσιέν Καμαρά, για αυτός για τον Λούζα. Ο Λούζα ανεβαίνει και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Παντρόγκελεν πήρε τώρα την μπάλα από τον Ντεφράι και ο Ουρναή έδωσε τον Αντίνο. Κυριακόπουλος, Ουρναή, Αντίνο, Ουρναή, Αντίνο, Ουρναή και πάλι συνεχόμενες υπάστασεις του Παναθηναϊκού, χωρίς βέβαια να αλλάξει ιδιαίτερα η θέση στην οποία σταράζουν. Παντρόγκελεν για τον Πένια. Πένια κρατάει και πάλι στον Παντρόγκελεν. Ο Ετιέν Καμαρά δοκίμασε μια πάση για τον Τέσσερ, ο οποίος βέβαια είναι πολύ πλάγια και σηκώνει τη σημαία για offside. Στο 26ο λεπτό όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 του Πανετολικού. Με τον κόλ του Ταμπόρδα στο 14. Ο Πανετολικός έχει τώρα την κατοχή με τον Κουτσερέγκο να δίνει την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Αυτός για τον Τζενεπό. Το τακουνάκι του Τζενεπό δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ο Ετιέν Καμαρά τώρα δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο, overlap ο Κυριακόπουλος. Τώρα θα δώσει την μπάλα ο Αντίνο. Καθυστέρησε πάρα πολύ και ο Πανετολικός κόβει και θέλει να φύγει. Αυτός τώρα στην κόντρα. Οι Αγρινιώτες βρίσκουν χώρους για να επιτεθούν τώρα. Πάτησαν περιοχή, αλλά η πάσα δεν είναι καθόλου καλή.
Πολύ ωραία η τρίπλα από τον Λούζα, αν έβλεπα σωστά, ή έβλεπα ποιον. Πλάγιο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, το σίγουρο είναι αυτό. Φάουλ, όχι σαν φάουλ, φάουλ ήταν. Δεν είδα καλά, η αλήθεια είναι μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Το σημείο που στο οποίο βρισκόταν η μπάλα. Ο Πανετολικός έχει τώρα την κατοχή και θέλει να ανεβάσει και πάλι τις γραμμές του. Με τον Ράκοβιτς θα βρίσκει πάση στον Πασί για τον Τζενεπό. Τζενεπό από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Τζενεπό κρατάει, τον σταματάει ο Καλάμπρια. Πλάγιο για τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι απόλυτα λογικό να ψάχνει τρόπο να επιτεθεί, στο μεταξύ υπάρχει πεσμένος παίκτης κάτω. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Πανετολικού. Και ο Τιμετερίδης κάνει νόημα στο ιατρικό team να μπει στο γήπεδο. Για να παράσει τις πρώτες βοήθειες. Αν είναι εύκολο από το στούντιο, Γιώργο, κάποιος να μας πει. Να μου πει τον παίκτη ο οποίος έχει πέσει, γιατί δεν φαίνεται από το σημείο που βρίσκομαι.

0: Γιώργο, κάποια αλλαγή έγινε τώρα, αναγκαστική. Να σου πω, να σημειώσω.
1: Ναι, αναγκαστική αλλαγή. Δεν, η αλήθεια είναι δεν έχω προσέξει. Πάστα, βγαίνει ο Σαφιάς. Και μπαίνει ο Εστέμπαν.
0: Έχουμε δηλαδή δύο αναγκαστικές αλλαγές. Μία ο Ταμπούρδα και μία ο παίκτης Πανετολικού. Βγαίνει ο Σατσιάς.
1: Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά αυτό το τερμπι κορυφής. Αυτό είναι το σίγουρο. Με δύο τραυματίες. Το μεταξύ ο Πανετολικός τώρα θέλει να επιτεθεί. Ένα σου την μπάλα φτάνει στον Πένια που βλογάρει με άνεση και θέλει την μπάλα μπροστά που θέλει να φύγει ο Αντίνο. Αρχίζουν και ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο κράτησε. Θα επιχειρήσει να δώσει μια πάσα τώρα. Λούζα για τον Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία. Κρατάει ο Λιβάη Γκαρσία. Η πάσα του λάθος προς τον Λούζα. Και ο Πανετολικός θέλει να φύγει και πάλι, αλλά ελέγχουν απόλυτα. Όχι, φάουλ. Φάουλ είναι ο Σμετερίδης πάνω. Αν βλέπω σωστά, στον Μεχία. Φάουλ από τον Φαντρόγγελεν.
2: Να πούμε εδώ ότι η Κηφισιά με το Λεβαδιακό που βρίσκεται στο ημίχρονο είναι μοιρασμένο μάτς με 5 τελικές για την Κηφισιά, μία προς την εστία και 4 τελικές για το Λεβαδιακό, μία προς την εστία. Ένα καθαρά μοιρασμένο μάτς με τις ομάδες να έχουν απειλήσει το ίδιο. Επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπρέστ Παρίσι Σεν Ζερμέν 0-1, προηγείται Παρίσι Σεν Ζερμέν, στο 17 είναι το παιχνίδι αυτό. Η Σασουόλο με τη Γιουβέντους στο 17 είναι στο 0-0. Σε λίγο ξεκινά, δηλαδή τώρα, ξεκινά το Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης, μόλις ξεκίνησε. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και στην Τούμπα το μάτς.
1: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σούτ του Λιβάη ψηλά. Πολύ καλή στιγμή εδώ, μια σέντρα. Ο Γουτσερένκο έδιωξε τελευταία στιγμή πριν οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρεθούν να εκτελούν με το κεφάλι απέναντι στην εστία. Ο Κουτσερένκο έδιωξε το σούτ του Λιβάη, πήγε πολύ ψηλά. Η μπάλα είναι out. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στο 2-0 και τώρα ο Κουτσερένκο γεμίζει. Ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα να κοντρολάρει το ρυθμό. Λάθος στο κέντρο από τον Ντεφράη. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γυρίσει τόσο γρήγορα που δεν θα βρεθούν να δέχονται άμεση επίθεση, να δέχονται φυντιασμό. Σιγά σιγά τώρα ο Πανετολικός με τον Στάγιτς δίνει την πάρα στον Τζενεπό. Ο Στάγιτς αλλαγή παιχνιδιού επιχειρεί. Ο εξτρέμ του Πανετολικού με τον Μαυρία πλάγιο παραχωρεί ο Πανετολικός. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 14 στο ντέρμπι κορυφής τη Super League. Δύο αναγκαστικές αλλαγές να ενημερώσουμε κιόλας για όσους άνοιξαν τώρα ραδιόφωνά τους. Δύο αλλαγές έχουν κάνει οι δύο ομάδες από το πρώτο ημίχρονο και οι δύο αναγκαστικές. Ο Ταμπόρδα αποχώρησε στη θέση του Μίκιο Λιβάη Γκαρσία και ο Σατσιάς επίσης βγήκε για να μπει ο Εστεμπάν. Φάουλ Σιρίζος Τσιμετερίδη στο κέντρο. Υπέρ του Πανετολικού για μαρτυρίες από τον κόσμο

0: Στο 34ο λεπτό λοιπόν, από δοκιμασίες. Από δοκιμασίες από τον κόσμο. Ο Πανετολικός τώρα στην επίθεση. Στο 34. Ο Γκράνατ κρατάει την μπάλα και δίνει στον Στάγιτ. Ανεβαίνει ο 4 να πιέσει. Ο Αποστολόπουλος. Πάνω του Λιβάη, φάουλ. Υπέρ του Πανετολικού, το έχει κάνει ο Λιβάη, δεν διαμαρτύρεται καν. Αντιθέτως πηγαίνει πάνω από τον Αποστολόπουλο για να του δώσει το χέρι του. Ο Αποστολόπουλος γυρίζει την μπάλα πίσω. Στον Στάγιτ. Αυτό στον Εδάκοβιτ. Ο Γκράνατ για τον Μαυρία. Γκράνατ γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο εδώ στην μπάλα τώρα στον Στάγιτ και αυτός στον Αποστολόπουλο, ο οποίος περνάει τη σέντρα. Έχει πάρει μέτρα ο Αποστολόπουλος. Εδώ στην μπάλα στον Πασί. Ξανά ο Γκράνατ πήρε την μπάλα από τον Μαυρία και τώρα ο Ράγκοβιτς ψάχνει τον Τζενεπό. Πολύ ωραίο το κοντρόλ του Τζενεπό. Η πάσα προς τον Άλεξιτς. Η ευκαιρία τώρα για τον Πανετολικό που όμως δεν θα φτάσει καν σε τελική προσπάθεια. Απομακρύνουν υπέρ του Παναθηναϊκού. Η κεφαλιά τώρα του Λούζα βρίσκει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ κρατάει και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Μαροκινό, μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού. Καμαρά και πάλι ο Ουναΐ. Καμαρά γυρίζει στον Παντρόγγελεν και αυτός στον συμπατριώτη του και έτερο στόπερ του Παναθηναϊκού, τον Στέφαν Ντεφράι. Καλάμπρια για τον Λούζα και αυτός και πάλι στον αρχηγό Τριφυλιού, τον Στέφαν Ντεφράι. Παντρόγγελεν για τον Αντίνο που δοκιμάζει μια σέντρα. Κεφαλιά του Τέσσερς έξω. Πολύ καλή στιγμή εδώ. Ο Τέσσερς πιθανότατα μπορεί και να μην περίμενε καθόλου αυτήν την κεφαλιά να την πάρει. Για σηκώθηκαν δύο παίκτες του Πανετολικού μπροστά του.
1: Πάμε Τούμπα Γιώργο.
2: Πάμε Τούμπα να ακούσουμε τι γίνεται στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω ΠΑΟΚ Άρης 2-0.
3: Δηλαδή με Παυλένκα τραματοφύλακα, Κέννη Ντιέκο, Κώστα Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ουγκρέσιτς και Ζαφίρη στα χαφ, Ζιβκοβιτς, Πέλκα και Τάισον πίσω από τον Ενδιαγέ. Πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά τώρα με τον Τζόντζο Κέννη να εκτελεί. Αφήνει την εκτέλεση του πλαγίου ο Ζιβκοβιτς τον Κέννη. ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 με τα δύο γκολ μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, το πέναλτι του Ενδιαγέ. Και τον γκολ του Ζίβκοβιτς που ξεκίνησε από την παγίδα στη μεσαία γραμμή. Το triple team που έγινε πάνω στον Μπασίρου, το κλέψιμο. Το παραλίγο αυτό γκολ του Φαμπιάνου που έσωσε ο Βέλιο. Και το σπρώξιμο στο κενό τέρμα του Ζίβκοβιτς.
4: Θα κλέψει ο Φατιγκά. Θέλει να ανεβάσει τώρα το παιχνίδι του Άρη. Μανού Γκαρθία πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Γκαρέ. Γκαρέ ο οποίος έχει δύο αντιπάλους, θα κερδίσει το πλάγιο. Κάναμε κάποιες επισημάνσεις στη διάρκεια της ανάπαυλας. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να τις δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Άρα ο Άρης πάει σε ένα διακριτικό ρίσκο βάζοντας μέσα το Μανού. Δεν πέταξε μέσα πολλούς επιθετικούς, δεν πήρε πολλά ρίσκα στην ανάπαυλα. Είναι νωρίς ακόμη. Βέβαια είναι νωρίς μέχρι το 60, πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει τα περισσότερα. Δηλαδή, αν δεν βάλεις ένα γκολ να μπεις ξανά στη διεκδίκηση νωρίς, δεν έχεις και πολύ τύχη στην Τούμπα. Μην ξεχνάμε ότι είναι στην Τούμπα και είναι ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Δεν παίζει με την Κηφισιά. Η οποία τα 0-0 ακόμα. Μανού για
3: πάσα.
4: Τον Φατιγκά. Ο οποίος κινείται εσωτερικά στα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Καρέ για τον Μανού. Μανού θα στριφογυρίσει, στριφογυρίζει, τη φέρνει στο αριστερό. Καρέ τσιμπάει πάρα πολύ ωραία για τον Γένσεν. Δραστήριος ο Γένσεν. Μανού πήγε να κάνει το τακούνι, δεν τα κατάφερε, θα κλέψει ο ΠΑΟΚ.
3: Ενδιαγέ, θα πάρει το φάουλ από τον Φαμπιάνο. Το κλέψιμο νωρίτερα έγινε από τον Ουγκρέσιτς. Γρήγορα παίζει ο Ουγκρέσιτς για τον Τάισον.
2: Πάμε να επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 του Πανετολικού.
0: 31 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 14ο λεπτό. Ο Πανετολικός έχει την κατοχή λίγο πίσω από τη σέντρα. Ο Γκράνατ τώρα γυρίζει μπάλα στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο δίνει στον Στάγη. Τη στιγμή που ο Εράκοβιτς έχει γυρίσει και αυτός πίσω για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά δεν του τη δίνουν οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Τώρα ο Εστέμπαν έδωσε στο Στάγης και αυτός στον Αποστολόπουλο. Η πάσα του Εστέμπαν, ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ, 0-0. Πρώτο γκολ του Ναΐ, ο Αζεντίνου Ναΐ στην επιστροφή του κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. 2-0 για τον Τριφύλλη που δείχνει μια βάσα γονέλεια για την νίκη που θα τον φέρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας μόνο του και άνετο. Φυσικά το γήπεδο όρθιο και φαντάζομαι ότι τα δεσιμπέλ θα ανέβουν κατακόρυφα μόλις ακουστεί το όνομα του σκόρερ. Ο Ουνάη κάνει το σήμα στον κόσμο να σηκωθεί και να ανεβάσει την ένταση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο 40 λοιπόν, στο 39, συγγνώμη, ο Αζεντίνου Ναΐ κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Σε κάθαρο προβλήμα βροντιάς για τους πράσινους. Στη σέντρα τώρα η ομάδα του Πανετολικού. Σε 41ο λεπτό. Και μάλιστα τώρα τα δεσιμπέλ ανεβαίνουν κατακόρυφα σιγά-σιγά. Αρχίζει ο κόσμος να κάνει θόρυβο. Τώρα πέφτει σπεσμένος κάτω και νομίζω δεν είναι ένας.
2: Πάμε στην Τούμπα γρήγορα, έχει χάσει ευκαιρία μεγάλη ο ΠΑΟΚ.
3: Τώρα πάει η μπάλα εκεί με Πέλκα, ανεβαίνει και ο Κένι, ανεβαίνει και ο Ζιβκοβιτς. Πέλκα στο σούτ, η κόντρα, το βγάζει ο Βέλιο. Δεν απομακρύνει Ζιβκοβιτς και πάλι ο Βέλιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του 3-0 στο 50. Όχι, η μπάλα έχει πάει στο δοκάρι. Δεν την έχει βρει ο Βέλιο στη δεύτερη φορά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα σουτ τζούφιο του Πέλκα. Η μπάλα κάπου βρήκε, άλλαξε πορεία. Με υπερένταση ο Βέλιο το βγάζει. Στην επαναφορά η μπάλα βρίσκει ο Ζαφίρη. Στην επαναφορά ο Ζίβκοβιτς από πλάγια πήγε να το βάλει και βρίσκει στο δοκάρι. Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο 50.
4: Και τώρα φεύγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά ο Άρης, πάνω στη γραμμή ο Γιαννιώτας. Θα περάσει ένα παίκτη, θα πάρει τίποτα.
3: Μιχαηλίδης, άνοιγμα και τον Τάισον, πάρα πολύ δυνατή πάσα, τρέχει ο Γένσεν και ο Φαντιγκά θα καθαρίσουν τη φάση.
4: Φαντιγκά θα περάσει, θα αντέξει και στο μαρκάρισμα του Τάισον, θα ανέβει όλη την πλευρά, έχει δύο παίκτες αντιπάλους μπροστά του. Θα κλειστεί, θα πάρει το φάουλ.
3: Όχι. Σίγουρα του λέει ο Κολομπό. Ενδιαγέ με τον Φαμπιάνο στην πλάτη του και τον Γένσεν στο έδαφος. Ο Ενδιαγέ χτυπιά τον Φαμπιάνο, τον έχει βρει από πίσω όμως. Διαμαρτύρεται και ο Γιώργος Κουκουλιάς και ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Στην προηγούμενη φάση βρέθηκαν 5 παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη ευκαιρία για το Παναθηναϊκό, νομίζω, από τον Ούσα. Πάμε. Γιώργο
2: πάμε.
1: Ιωάννου,
2: πάμε.
0: Τεράστια χαμένη ευκαιρία ο κόσμος. Γιώργο, αυτή και φίλοι αγροατές, ο κόσμος πίστεψε ότι είναι γκολ, γιατί η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων και προς στιγμή και από το σημείο που ήμουν φάνηκε σαν να μπαίνει ένα απίστευτο γκολ.
2: Ναι, ήταν το έξω δοκάρι που μπήκε η μπάλα.
0: Κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα απομάκρυνση από τους παίκτες του Πανετολικού, ο Κυριακόπουλος ελέγχει. Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα τώρα στον Ναΐ, προσπάθησε να τριπλάρει, απομάκρυνση από τους Αγρινιώτες που όμως ο Καλάμπρια βρίσκεται στο σημείο που πρέπει για να ελέγξει την μπάλα. Υπάρχει τώρα ευκαιρία εδώ και πάλι για τον Παναθηναϊκό που κάνει λάθος. Δεν είναι πω, πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού και προσπαθεί να μπορέσει να λύσει, λίγο την πολιορκία στην άμυνα της ομάδας του Αγρινίου. Παρ' όλα αυτά η πάσα που επιχειρεί κόβεται από τον Λιβάη. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα πίσω από το κέντρο με τον Φαντρόγγελεν να τη δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ουναΐ κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Αντίνο. Αντίνο έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Αντίνο. Τώρα στον Λούζα. Αντίνο. Και Ουναΐ. Φαντρόγγελεν τώρα γυρίζει την μπάλα στον Τεφράη. Και αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Και πάλι ο Τεφράη τώρα. Η πάσα, πολύ καλή στιγμή εδώ, Τέζερ, πέρασε, όν, απίστευτη χαμένη ευκαιρία, σώζει τον Πανετολικό τελευταία στιγμή ο Γκράνας, πριν η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα. Απίστευτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει κόρνερ και το εκτελεί πολύ γρήγορα. Δεν θα γίνει σέντρα, με πάσα το εκτέλεσαν υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγγελεν πηγαίνει μέχρι και αυτό στα άκρα για να δώσει στήριγμα. Λούζα, τον άξονα τώρα. Ξανά η μπάλα στα αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος γυρίζει την μπάλα και πάλι, και πάλι κόρνερ. Πλήρης κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Απόλυτα δίκαιο μέχρι στιγμή στο 2-0 με το Πανετολικό βέβαια να έχει γίνει. Απειλητικός αλλά μόνο μια φορά ο Παναθηναϊκός από ένα σημείο και μετά σφυροκοπάει ανελέητα τους αγρινιώτες. Το κόρνερ από τα αριστερά απομακρύνουν τους Πανετολικού. Η πάσα τώρα Κυριακόπουλος θα γυρίσει, μπλοκάρει ο Γουσερένκο. Και τώρα ο Μπαστή.
2: Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Τούμπα.
1: Τελειώνει το ημίχρονο, θα μένουμε στο...
2: Πάμε, έχει ένα λεπτό ακόμα, πάμε.
1: Πάμε μετά στην Τούμπα και σώμα γίνει κάτι, όχι, πάμε. Γιώργο Ιωάννου, συνεχίζεις.
0: Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, παραμένει το 2-0 στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Ουναΐ το 14 και το 39 αντίστοιχα οι πράσινοι προηγούνται 2-0. Για όσα άνοιξαν τώρα βέβαια τα ραδιόφωνά τους λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου να ενημερώσουμε ότι υπήρχαν δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ο Ταμπόρδα βγήκε και μπήκε στη θέση του Λιβάη Γκαρσία και ο Σάτιας βγήκε πίσω από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού με τον Εστέπα να τον αντικαθιστά. Καλάμπρια από τα δεξιά όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Καλάμπρια ελέγχει, δίνει στον Εσκέν Καμαρά. Λιβάει για τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα πάει out. Έχουμε, λογικά σε λίγο έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Φαντάζομαι με το βολέ θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης. Όχι ότι υπάρχει ιδιαίτερο λόγο να το καθυστερήσει. Κάνει σήμα στον Κουτσενέγκο να κάνει το βολέ και όπως το προβλέψαμε λήξη πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 σε ένα ημίχρονο με δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία και κάθε ομάδα. Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκόρ για τον Παναθηναϊκό και λίγο αργότερα παραχώρησε θέση στο Λιβάη Γκαρσία το 2-0, το έκανε ο Ουναΐ για τους πράσινους. Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο σε περίπου 10 με 12 λεπτά, Γιώργο.
2: Ωραία. Έγινε, Γιώργη μου. Πάμε γρήγορα Τούμπα.
1: Λίμπερο, 104,7. Πάμε, Γιώργο.
2: 2-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Ναι.
4: Δεν τους εκμεταλλεύεται. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει άλλη μια αλλαγή και να μπει ένας επιθετικός, ίσως να βγει ο Κατεβέρα ή να παίξει με δύο. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Να μπει Μωρόν, Κουαμέ.
4: Να μπει, ναι. Εγώ θα άλλαζα, θα βάζα τριπλή αλλαγή Μωρόν, Κουαμέ και Μυρ. Και ο Μυρ στο πλάι. Αλλιώς δυσκολεύεις πολύ τη θέση σου. Γκαρέ. Θα παίξει εκεί με τον Γένσεν σε κλειστούς διαδρόμους πλέον. Η κάθε την παλιά για να δούμε επικίνδυνα. Ωραία στη μέση περιοχή. Θα τσιμπήσει, θα πλασάρει, θα διώξει άμυνα σε πλάγιο.
3: Όπα, έχει δώσει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχει χτυπήσει, έχει τρακάρει ο Ράσιτς με τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα δείχνει να έχει χτυπήσει σοβαρά. Με τη φόρα που είχε ο Ράσιτς έπεσε με προτεταμένο το πόδι του πάνω στον Παυλένκα. Να δούμε ξανά το replay. Ο... πολύ δυνατή σύγκρουση του Ράσιτς, ο οποίος πλάσαρε, πρόλαβε να πλασάρει. Τον έχει βρει τον, τον έχει βρει τον Παυλένκα στο γόνατο.
4: Γόνατο με γόνατο.
3: Και με τις τάπες. Αυτό πόνεσε που λένε. Πρόλαβε, πλάσαρε ο Ράσιτς. Η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία. Ο Ντιέγκο Κώστα την έδιωξε την μπάλα. Αλλά είναι πεσμένο στο έδαφος. Ο Παυλένκα σηκώθηκε ο Ράσιτς.
4: Το βρίσκει και με μαζεμένο το πόδι. Είναι η φόρα. Δεν μπορούσε να το ελέγξει αυτό. Αλλά...
3: ναι, όχι, όχι. Στην προσπάθεια του να προλάβει να πλασάρει. Έπεσε στο έδαφος και γλιστρώντας πλάσαρε ο Ράσιτς.
4: Ναι.
3: Και από τη φόρα του γλιστρήματος δεν μπορούσε να σταματήσει. Και έπεσε πάνω στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα, ο οποίος ή θα παίζει σερί ή που θα έχει τραυματισμούς οι οποίοι είναι όπως πέρσι στη Λάρισα με τον Σαγάλ. Είμαστε στο 58 στην Τουμπά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 του Άρη.
4: Δεν ήταν καλή. Τα replay δεν ήταν καλά.
3: Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση στην περιοχή του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης από το Λίμπερο 107,4. Δείτε μας στο YouTube ζωντανά. Από το κανάλι του Λίμπερο κάντε εγγραφή τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Κωστή Σαμοθράκη έχω μαζί μου. Έλα, Κωστή μου.
6: Έλα, Γιώργη μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι.
6: Ξέρω ότι υπάρχει ποδοσφαιρική δράση. Απλά στα γρήγορα δύο ειδησούλες από τον Ολυμπιακό που έχουν ενδιαφέρον. Η μία και πιο τελευταία, ότι διαπιστώθηκε σήμερα στην προπόνηση ότι ο Σά έχει θλάσει και έτσι δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο Γκουστάβο Σά, έτσι. Δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο προπονητής για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Αγγελόνια. Η δεύτερη είδηση είναι, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τη λίστα στην UEFA και στη θέση του LKB παίρνει ο Γιάρεμτσουκ στην λίστα, αυτό που αναμενόταν, ξέραμε δηλαδή. Και μάλιστα πληροφορίες, με ένα απλά εκτίμηση, είναι πληροφορίες ότι ο Ουκρανός Φορ θα είναι ο βασικός την ερχόμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Πολωνική ομάδα, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Έγινε, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα στην Τούμπα. Πάω Κάρης 2-0 στο 60 είμαστε.
3: Χαμηλά στη θύρα 4α. Πάει ο Ζήφκοβιτς να εκτελέσει. Σε λίγο αλλαγή για τον Άρη. Βλέπω Μωρό να ετοιμάζεται. Εκτελεί ο Ζήφκοβιτς. Διώχνει ο Γένσης στο πρωτοδοκάρι. Πλάγιο. Και τώρα θα γίνει αλλαγή. Ναι.
4: Για να δούμε αν θα βγάλει και θα βάλει επιθετικό ή θα προσθέσει επιθετικό.
3: Το 9 νομίζω, ναι. Ο Καντεβέρε βγαίνει.
4: Καντεβέρε. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι από τον Τίνο Καντεβέρε. Δημιουργικά και συμμετοχικά ήταν καλός. Εκεί που πρέπει, στα καθήκοντά του δεν ήταν. Του λέει να τρέξει ο Φαντικά. Βέβαια, ο κύριος Φαντικά πριν που ήταν να γυρίσει και είδε το Ράσις να γυρίζει μπακ, δεν έτρεχε και πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα
3: ούτε
4: είναι μια
3: ναι. Ούτε με λεωφορείο δεν γύρισε. Πλάγιο με τον Πάοκ μπαίνει ψηλά στο κήπεδο.
4: Αποδοκιμάζει το Λονέρ Μωρό. Νομίζω δεν είναι και από τα αγαπημένα παιδιά εδώ τη κερκίδα στην Τούμπα.
3: Πώς να είναι, για. Ζήφκοβιτς για τον Κένι και τώρα από δεξιά ο Πάκο με Ζαφύρη. Ζήφκοβιτς δεν δίνει την μπάλα στον Κένι γιατί είναι offside. Καρτάει ο Πάκο από δεξιά, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από τη διπλή κόντρα πάνω στο Ζήφκοβιτς θα πάρει την κατοχή ο Άρης.
4: Μισή ώρα να δούμε αν έχουμε κάτι, αν υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη.
3: Και σιγά σιγά περιμένουμε και τις κινήσεις από Πάκο, έτσι.
4: Ναι.
3: Από τον Πάγκο.
4: Εντάξει, ακόμη δεν έχει διάθεση ο Λύση να αλλάξει πολλά πράγματα. Του πάει το match. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω, τα 15 λεπτά εδώ, ο Άρης πάει να χαρίσει ακόμα ένα κόρνερ.
3: Προλαβαίνει. Εδώ το λάθος είναι του Ρίτσαρντς, ο οποίος δεν κάλυψε καλά την μπάλα με το κορμί του, αλλά να κάνει στο σούτ, να τρέξει, να προλάβει το κόρνερ, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Λύση. Ζήφκοβιτς, θα περάσει το Ρίτσαρντς. Ζήφκοβιτς δεν είναι καλό το γύρισμα, διώχνει ο Ράσιτς.
4: Σε ένα χώρο που κινείται ο Μωρόν, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, θα κρατήσει, δεν θα πάρει το φάουλ, θα κλέψει όμως.
3: Το φάουλ. Σκληρό φάουλ. Του Ζήφκοβιτς πάνω στον Ρίτσαρντς.
4: Εντάξει.
2: Ημίχρονο στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, 63ο λεπτό, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
4: Σηκώθηκε ο Ρίτσαρντς, συνέχεια πίσω στο Βέλιο. Απλώνεται ο Γένσεν δίπλα του, θα ξαναδώσει στο κύπερ του Άρη. Δίπλα και ο Φαμπιάνο, εσωτερικά ουσιαστικά κρυμμένος ο Φαμπιάνο. Τι κάνει εκεί τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Τώρα έρχεται.
4: Ναι, τώρα επέστρεψε, τώρα επέστρεψε. Πάνω του Ενδιαγέ, θα γυρίσει πίσω στο Ρίτσαρτς. Γένσεν με πάρα πολύ χώρο αν τον δει, δεν τον είδε, θα πάρει όμως το φάουλ. Όχι.
3: Τον Μπέλκα, ναι, ναι, φάουλ, φάουλ.
4: Τόδος. Δεν είναι πολύ εκδηλωτικός ο διαιτητής και δεν μπορώ να δω τις κινήσεις του, επειδή φοράω τα ακουστικά δεν καταλαβαίνω το σφύριγμα.
3: Α, πού να λίγο τα χεράκια σου. Έχουμε πρώτη αλλαγή και ντεμπούτο για Κρίστιαν Γιάκιτς. Σε λίγο στο μάτς.
4: Το είχες πει ότι θα το δούμε. Κάθε τη βαλιά για τον Φαντιγκά δυνατή είναι από το Μανού. Ο Μανού ακόμη δεν έχει μπει στο μάτς.
3: Εδώ είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά τον σκότωσε το Φαντιγκά. Ο Μανού. Τώρα η αλλαγή, ναι, τώρα η αλλαγή. Ντεμπούτο για τον Κρίστιαν Γιάκιτς λοιπόν. Βγαίνει ο Ζαφίρης από το μάτς. Χειροκρότημα της εξέδρας στον Χρήστο Ζαφίρη. Χειροκρότημα και για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Τον Κροάτη ο οποίος παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Και αυτός μετά τον Ντιέγκο Κώστα απόψε. Ένας πιο σκληροτράχυλος αμυντικός χάφ ο Κρίστιαν Γιάκιτς.
4: Τώρα να δέσει το μάτς θέλει ο Λύση, δεν χρειάζεται.
3: Τώρα έχουμε δίδυμο στα χάφ πρώην Ιουγκοσλαβία. Ουγγρέσιτς και Γιάκιτς. Και Ζίφκοβιτς μέσα. Ενδιαγέ, ωραίο κατέβασμα. Πέλκας, όπου ποδιά πάνω στο Ράσιτς. Εδώ κάνει φάουλ ο Ράσιτς, τον φωνάζει ο Κολόμπο. Ο Πέλκας έριξε την ποδιά στο Ράσιτς. Στο μισό του Άρη μπάλα, Μιχαηλίδης. Διέγκο Κώστα και πάλι στο μισό του ΠΑΟΚ. Με Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Πέλκας με τη μία, Γιάκιτς. Η πάσα του Μπάμπα, ωραία στον Πέλκα. Πέλκας για τον Τάισον. Ωραίο τσίπημα, Ενδιαγέ. Κοντράρι, Ουγγρέσιτς. Το σουτ. Α, μπλοκάρει εύκολο ο Βέλιο. Εδώ ο Ουγγρέσιτς δεν είδε τον Ζίφκοβιτς που ήταν μόνος του. Είχε ένα στρέμμα χώρο ο Ζίφκοβιτς. Δεν τον είδε ποτέ. Εδώ Κένι κάνει λάθος και δίνει την μπάλα στο Μωρόν. Δεν άσε τον Διέγκο Κώστα.
4: Γιαννιώτας θα πατήσει περιοχή. Έχει χώρο, θα περάσει δύο, τίποτα. Μανού, επιμένει ο Άρης. Για να δούμε μια φορά αν θα πάρει κάτι από τα rebound. Σέντρα είναι αλλαγή παιχνιδιού, κακή για τον Φαντιγκά. Ο Μανού είναι μέχρι στιγμής είναι άφαντος.
3: Προθυμένη πάση του Τάισον. Γλιστράει ο Σούταλο. Παραλίγο το λάθος εδώ, παραλίγο. Τελευταία στιγμή γλιτώνει το γλίστριμο ο Σούταλο.
4: Ενώ με ενημερώνουν ότι έχουμε ανακοίνωση από τον Άρη.
3: Μιχαηλίδης θα διώξει. Όπα! Όπα εδώ ο Μωρόν πάει με προτεταμένο το πόδι. Χωρίς να έχω δει ανακοίνωση, βάζω το ευρώ μου ότι θα είναι για κόκκινη στο Ζαφίρι. Χωρίς να την έχω δει, το ξαναλέω.
4: Σε ποια φάση είναι αυτή?
3: Στο κίτρινο του Ζαφίρι.
4: Για να δούμε. Έβγαλε Νουάκα, τι ήξερες και έστειλε στον Κολόμπο. Διαβάζω τώρα ανακοίνωση, είναι σύντομη, γι' αυτό τη διαβάζω εγώ. Αλλιώς θα σας την άφηνα να την έχετε εσείς με την άνεσή σας. Όσο
3: πάω με τον Πάκο με τον Τάισον. Τάισον με τον Πέλκα. Ο Ζίφκοβιτς είναι μόνος του. Ο Πέλκας στην περιοχή. Ο Ζίφκοβιτς ανεβαίνει. Ο Κένι κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Πέλκας. Το σου του Πέλκα. Μπλοκάρει ο Βέλιο. Χάνει την μπάλα ο Βέλιο. Θα την μπλοκάρει πάνω στη γραμμή. Με δεύτερη προσπάθεια.
4: Δεν ξέρω παραλίγο. Αν μου πείτε εσείς από το στούντιο να τη διαβάσω.
2: Ναι, Κωνσταντίνε, διάβασε την. Εννοείται.
4: Ναι, ναι, ναι. Χαρίζει Εύγελα Νουά, κάτι ήξερες και έστειλε στον Κολόμπο, αναφέρει ανακοίνωση. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ του στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Πάουκ για τεθλητικό του Ζαφίρη πάνω στο Ράσιτς. Και δεν είδε το φάουλ πάνω στον κολκίπερ μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα. Τα έργα σε εισαγωγικά. Αν μπορεί. Ναι, ναι. Εντάξει, ανακοίνωση τώρα. Την ώρα του αγώνα. Ο Άρης τώρα στην επίθεση από τα αριστερά.
3: Από αριστερά Γιαννιώτας.
4: Επιμένει ο Γιαννιώτας. Δεν έχει, δεν βρίσκει στήριγμα. Τη φαίνει από το αριστερό στο δεξί. Η σέντρα του, κανείς εκεί στην περιοχή. Θα βλοκάρει εύκολα ο Παβλένκα.
3: Πάντως λίγο πριν απορώ πως η μπάλα ζωντάνευσε στα χέρια του Βέλιο. Σαν να σπαρταρούσε. Σε ένα πολύ εύκολο σου του Πέλκα. Πολύ χαλαρό. Παβλένκα, σε ένα βολέ, ψάχνει τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα θα σκάσει μία φορά στο έδαφος. Θα βάλει το κορμί του, ο Ζίφκοβιτς θα κλέψει ο Ρίτσαρτς. πίσω από τον Ράσι Τσιμπάλα και πάλι στο Ρίτσαρτ. Και από εκεί στο Σούταλο.
7: 94,3 Ιντερβέτερ.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Τούμπα. Ακούσαμε και το σήμα του σταθμού. Λίμπερο 107,4.
7: 94,4.
1: Έλα, πάμε.
3: Συγγνώμη. Και ο Τάισον που ήρθε στον άξονα αφήνει για τον Ντίεγκο Κώστα. Γιάκιτς. Τάισον και πάλι για τον Γιάκιτς. Ο Κουράτζης κλείνει από δύο του Άρη, γυρίζει τον Ντίεγκο Κώστα χωρίς ρίσκο. Ντίεγκο Κώστα αφήνει πίσω για τον Παβλέγκα. Στο 68 στην Τούμπα πάω ο Κάρης. 2-0 από τα γκολ του Ιντιαγέ και του Ζιβκόβιτς στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ο Άρης δεν είναι απειλητικός, δεν έρχεται με αξιώσεις στην περιοχή. Πάω πάει σβηστά να πάρει το.
3: Ενδιακή σαν εξτρέμ στα αριστερά με τον Φατικά. Κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Πέλκας για τον Μιχαηλίδη. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα. Γιάκιτς. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ζιβκόβιτς. Πετυχημένη αλλαγή. Κένι. Ντίεγκο Κώστα. Χάνει την μπάλα ο Γιάκιτς. Θα βάλει το πόδι να πάρει την κόντρα. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Πλάγιο από τα αριστερά. Θα αφήσει ο Γιαννιώτας να εκτελέσει το πλάγιο ο Ρίτσαρντς.
4: Πλάγιο από τα αριστερά στο 69 πριν τη συμπλήρωση 70 λεπτών για τους κιτρινόμαυρους. Για να δούμε αν μπορεί κάτι να κάνει ο Άρης εκεί με τον Μανού. Κλεισμένοι πάντα γύρω από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, οι παίκτες του Άρη. Γκαρέ, λίγα πράγματα στο δεύτερο μέρος, θα σεντράρει. Μέσα στην περιοχή το γυριστό, θα κοντράρει μπάλα και θα προλάβει ο Παβλέγκα, θα μπλοκάρει.
3: Η μπάλα πήγαινε αργά και βασανιστικά. Μετά το σούτ του Γιαννιώτα, η μπάλα κόντραζε στα κορμιά και πήγαινε. Σαν τέννη του Αγγελόπουλου ήταν.
4: Ναι.
3: Την μπλόκαρε ο Παβλέγκα. Και βλέπω διπλή αλλαγή σε λίγο από τον Λύση με Χατσίδη και Καμαρά. Θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του Λύση. Ζίβκοβιτς με το γόνατο τη βρήκε την μπάλα, τη στέλνει στο Γένσεν. Και αφήνει για τον Ρίτσαρντς.
4: Για το Ρίτσαρντς ψηλά. Θα κάνει ωραία κίνηση, θα πάρει το τίποτα.
3: Εύκολα ο Γιάκιτς εκεί καθάρισε τη φάση. Ντίεγκο Κώστα αφήνει για τον Ζιβκόβιτς στη μεσαία γραμμή. Βρίσκει χώρο λίγο ο Σέρβος. Ντίεγκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη, δεν είναι καλή η πάσα, τον αναγκάζει να τρέξει τον Μιχαηλίδη. Να γυρίσει προς τα πίσω, προλαβαίνει το πλάγιο. Μιχαηλίδης. Η παλιά στο χώρο, ωραία θα πάρει ο Τάισον. Κάνει κίνηση ο Ουγγρέσης, κάνει κίνηση ο Ζιβκόβιτς. Πάρα πολύ χώρο και πάλι με τα δεξιά ο Πάκου με Ζιβκόβιτς. Η πάσα στην περιοχή, θα βάλει το πόδι και θα κόψει ο Σούταλο. Σημαντική παρέμβαση γιατί έβγαινε ο Ντιαγέ, φάσαμε το βέλιο.
4: Γκαρέ, θα πατήσει μπάλα, θα δώσει το Μανού. Υπάρχει ανοιχτό γήπεδο για να δούμε την επιλογή του Ράσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού, κακή αλλαγή παιχνιδιού.
3: Λάβος και τον Μπάμπα.
4: Σέντρα σούτ είναι αυτή, θα έχει κοντράρει νομίζω η μπάλα. Θα προλάβει από την άλλη πλευρά. Γιαννιώτας. Στο ένας με έναν θα τσιμπήσει μέσα στην περιοχή κανείς εκεί.
3: Και πάλι νέο
4: rebound. Νέο rebound είναι εντάξει. Έξω από την περιοχή. Γένσεν. Φαμπιάνο. Κοίτα πόσο ψηλά έχει ανέβει ο Άρης. Επιμένουν οι κιτρινόμαυροι. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, η προσποίηση. Τώρα το γύρισμα. Λάθος από μάκρυς. Ξανά ο Άρης. Μέσα στην περιοχή το σούτ κόντρα. Κόρνερ.
3: Εδώ βρέθηκαν μέσα στην περιοχή 6 παίκτες του Άρη. Δεν μπόρεσε ο Πάκο να διώξει την μπάλα. Νομίζω ακούστηκε αυτό το από την εξέδρα. Ναι. Που δεν μπόρεσε ο Πάκο να βγάλει την μπάλα από την περιοχή με τα λάθη του Μπάμπα και του Κένι. Στα τελευταία 2 λεπτά. Τη στιγμή που περιμένει ο Καμαρά και ο Χατσίδης να μπουν στο μάτς.
4: Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον δικέφαλο.
3: Μετά το κόρνερ βέβαια.
4: Ναι.
3: Στο 72.
4: Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά, για να δούμε αν ο Άρης έχει κάτι στο ρεζερβουάρ για το φινάλε. Μανού Γκαρθία από τα δεξιά. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής, θα διώξει εύκολα η άμυνα. Είναι νέα προβολή και νέο rebound για τον Άρη. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά εκεί, οι μονομαχίες, δεν φεύγει η μπάλα, παραμένει στην περιοχή. Και πάλι ο Άρης. Γιαννιώτας, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ξανά εκεί. Μανού, το shoot κόντρα corner. Μανού με μίσος.
3: Έχει κολλήσει η μπάλα στα πέριξ. Ο Πάκος δεν μπορεί να τη βγάλει.
4: Ούτε και ο Άρης δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία. Αυτό είναι το προβληματικό. Γκαρέ. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Από τον Φαμπιάνο δεν ξέρω αν υπήρχε τι.
3: Όχι.
4: Σφυρίζει για τις αλλαγές.
3: Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο 73. Ο Πέλκας βγαίνει με το μάτς, μπαίνει ο Καμαρά. Και βγαίνει και ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης.
4: Εσείς ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης από το Λίμπερο 107,4. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube, στο κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Λοιπόν, τώρα, το σχήμα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής. Με Ουγκρέσιτς και Γιάκητς στα χαφ. Δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά Χατσίδης και ο Καμαρά, παρακαλώ, πίσω από τον Ενδιαγέ. Καμαρά με Φατιγκά στην πρώτη μονομαχία, θα πάρει το πλάγιο ο Φατιγκά στον πάγκο του Μιχάλη Γρηγορίου μπροστά το πλάγιο, ο οποίος βλέπω συζητάει με την Κουκουλιά, μάλλον για τις επόμενες κινήσεις από τον πάγκο. Ο Ράσιτς, μια προθυμένη, κόβει ο Μπάμπα, παίρνει ο Χατσίδης. Θα περάσει το Φατιγκά, θα περάσει και το Ράσιτς ο Χατσίδης. Κρατάει ο Χατσίδης, θα πάρει το φάουλο το Φατιγκά. Πολύ ωραία ενέργεια το Δημήτρη Χατσίδη. Στα αριστερά αυτό το φάουλ και βλέπω πρόθεση να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ότι ο Κουκώστας ανεβαίνει και ο Μιχαηλίδης. Ένα φάουλ το οποίο είναι στα 40 μέτρα από την εστία του Βέλιο. Σε θέση έξω αριστερά. Βλέπω διπλή αλλαγή σε λίγο Γρηγορίου. Ένας είναι ο Κουαμέ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε θέση έξω αριστερά με Ζίφκοβιτς. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, μπάλα θα πάρει πολύ ύψος. Περνάει από όλους, απευθείας out. Είναι αυτό που λέμε και λέγαμε και στο pre-game Γιώργο, Κωνσταντίνη και Κωνσταντίνη, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ δουλειά στις στατικές φάσεις. Πολύ βιαστικές σαπατσούλικες τα χτυπήματα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά, ο Σούταλο πίσω για τον Βέλιο, μέσα στην περιοχή του Άρη μπάλα. Ο Γέννης είναι με ρίσκο για τον Φαμπιάνο. Τρέχει ο Ζίφκοβιτς να πιέσει, θα περάσει ωραίο ο Φαμπιάνο με την εμπειρία του.
4: Τώρα το παιχνίδι έχει έναν ρυθμό τον οποίος ευνοεί τον Άρη να βρει κάποιους ανοιχτούς διαδρόμους, αλλά δεν βλέπουμε κάτι σε
3: πολύ ωραία σε εδώ ο Γιάκητς. Εξαιρετικά ο Γιάκητς. Ένα κόψιμο που είχαμε να δούμε 11 παιχνίδια. Κόβει πάρα πολύ ωραία το Μανού. Ο Φαντικά σταματάει το Γιάκητς. Θα κάνει το λάθος ο Φαντικά. Παίρνει ο Γιάκητς.
1: Πάμε, σέντρα στο δεύτερο μήχρονο και στο ΆΚΑ.
2: Να δώσουμε μόνο το σκορ του πρώτου μήχρονου είναι το 2-0. Έτσι, ναι, ο Παναθηναϊκός κυρίαρχης.
1: Εύκολα, ναι. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, το ξαναπάρουμε.
2: Ωραία, να πούμε την ευκαιρία μερικά ματσάκια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια. Η Μπρέστ με την Παρίσι Ζερμέν είναι στο 0-1. Η Μπρέστ με την Παρίσι Ζερμέν είναι στο 0-1.
1: Ναι, τώρα είμαι έτοιμος. Δεν περίμενε. Τώρα είναι έτοιμος.
2: Πάμε στο Γιώργο.
1: Πάμε. Γιώργο. Γιώργο.
2: Μας ακούει ο Γιώργος.
8: Με τους...
1: Δεν μας ακούει. Είπε συγγραμμούλα. Το ξαναπάρουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Συνέχισε τα παιχνίδια.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κουπόνι. Γενικότερα στα live παιχνίδια. Μπρες Παρίς Ζερμέν 0-1. Στα ελληνικά έχουμε και Φυσικά Λεβαδιακό στο 77-0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Προηγεί το ΠΑΟΚ. Το ίδιο σκορ είναι και στο Παναθηναϊκός Πανετολικός που ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Στο ντέρμπι της Βασκονίας στο Σαν Σεμπαστιάν η Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-0. Σασουόλο Γιουβέντος 0-0 ημίχρονο. Στο Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο. Όχι, δεν είναι ντέρμπι. Είναι Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είναι Μπιλμπάο. Οπότε είναι στο 0-0 χωρίς να είναι ντέρμπι. Και έχουμε επίσης στην Ολλανδία Eindhoven Sparta Rotterdam 3-1 και Φαμαλικά ο Sporting 0-0. Να ρίξω μια ματιά αν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ιωαννίδης. Όχι, δεν παίζει ο Ιωαννίδης. Γιώργος Ιωάννου για την περιγραφή δεύτερου ημιχρόνου στο ΆΚΑ. Έλα Γιώργη.
9: Παναθηναϊκός Πανετολικός, λοιπόν, λέγαμε 2-0. Ο Παναθηναϊκός μόλις χέρισε την μπάλα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και ο Λιβάη Γκαρσία προσπαθεί να ελέγξει. Πες του Παναθηναϊκού κρατούν την κατοχή και τώρα ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στο Φαντρόγγελεν. Κάνει κίνηση με πίσω βήματα ο Λούζα για να πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει, αλλά όχι από τον Φαντρόγγελεν, αλλά από τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο, ο οποίος έχει πάει πιο πολύ αξονικά, προσπάθησε ο Λιβάη Γκαρσία να βγάλει μια κάθετη πάσα. Δεν τα κατάφερε και ο Πανετολικός θέλει να φύγει στην κόντρα, αλλά έχουν γυρίσει έγκαιρα επέκταση του Παναθηναϊκού και ελέγχουν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι κρατούν την κατοχή με τον, αν βλέπω σωστά, τον Εράκοβιτς να γυρίσει να πάρει την μπάλα. Ο Μαυρίας τώρα παίρνει την μπάλα, θέλει να φύγει μπροστά, κερδίζει φάουλ. Κάναν δυο μέτρα μπροστά από το, από το χώρο του κέντρου. Τώρα ο διευθυντής δίνει εντολή να ξαναεκτελεστεί το φάουλ. Να πάει στο σωστό σημείο η μπάλα για την συνέχεια της αναμέτρησης. Στο 49 βρισκόμαστε με το σκορ στο 2-0. Ο Παναθηναϊκός έχει ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Μένει να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο. Με τον Πανετολικό που, θα, που σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει την επιστροφή του. Είναι εξάλλου το ντέρμπι κορυφής. Η πάσα προς τον Μαυρία από τον Στέπαν. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μαυρίας δεν πήγε ποτέ στην μπάλα, δεν την πήρε ποτέ εκεί που ήθελε. Και οι πράσινοι παίρνουν την κατοχή και παίρνουν και το φάουλ που κερδίζει ο Ουναΐ από τον Νακάμπα. Να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο με την ευκαιρία ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό που τουλάχιστον βλέπουμε από τον Πανετολικό σχηματισμό είναι ένα 4-4-2 με τον Μπάση να έχει πάει μπροστά και τον Στέπαν να έχει πάει στα εξτρέμ. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Ουναΐ να περνάει και να πλησιάζει την περιοχή σιγά σιγά. Ουναΐ δεν μπόρεσε να βγάλει την πάσα που ήθελε. Την μπάλα φτάνει στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή και έχει και την κατοχή. Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι αριστερά και θα επιχειρήσει να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή του Πανετολικού. Δεν καταφέρνει, πήρε ξανά την μπάλα όμως ο Παναθηναϊκός. Πήγε να στάρει ο Αντίνο, δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα προς την εσία και θέλει να φύγει στην κόντρα ο Πανετολικός με τον Εστέπαν που κερδίζει το πλάγιο από τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος πηγαίνει στην μπάλα έγκαιρα και σταματάει την επίθεση του Πανετολικού. Ο Μπάση εκτελεί γρήγορα το πλάγιο και έδωσε την μπάλα τώρα στον Εράκοβιτς. Ο Νακάμπα έδωσε τώρα στον Αποστολόπουλο. Ο Στάγιτς γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο, ο οποίος είναι περίπου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Ο Αποστολόπουλος θα γυρίσει την μπάλα στον Γκράνατ. Ο Γκράνατ έδωσε μια πάση στο χώρο του κέντρου, λάθος. Και τώρα ο Ντέζερ στα όρια της περιοχής. Ουναΐ το σουτ ψηλά. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τον Παναθηναϊκό με ένα σουτ του Ουναΐ, ο οποίος πήγε επί της ουσίας αυτό που λέμε με ανάποδο πόδι να εκτελέσει από τα αριστερά με το δεξί. Πλασέ. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ αν έμπαινε, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα πάρα πολύ έξυπνα στον Ουναΐ, ο οποίος τροποδοτεί Λιβάη Γκαρσία στο άριο της περιοχής, το σουτ. Η επέμβαση του Κουτσερένκο κρατάει το 2-0. Ως έχει, σώζει το Πανετολικό από το 3-0. Ο Λούζα έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος την κρατάει. Ο Αντίνος, συγγνώμη, κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Πονές για φάουλ. Φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού που σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι στο 2-0, τώρα παραχώρησε το φάουλ που από ό,τι βλέπω, ναι, ο Κουτσερένκο θα πάει να το εκτελέσει. Στο 53 όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 από το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό το αποτέλεσμα. Με τον Ταμπόρδα άνοιξαν το σκόρ οι πράσινοι, ο Ταμπόρδα που λίγη ώρα μετά αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων, μπήκε στες το Λιβάη Γκαρσία. Και λίγη ώρα μετά, 25 λεπτά μετά, δηλαδή στο 31 λεπτό, ο Ουναΐ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Πανετολικός τώρα έχει την κατοχή. Μία πάσα που πήγε να περάσουν οι Αγρινιώτες φτάνει κατευθείαν στον Πένια, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Ολλανδό στόπερ και αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Στέφαν Ντε Φράι. Ντε Φράι δίνει στον συμπατριώτη του τον Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος για τον Λούζα. Αντίνο γυρίζει στον Φαντρόγγελεν. Εξετάζει τις επιλογές στον Φαντρόγγελεν και επιλέγει τον αρχηγό της ομάδας του, τον Στέφαν Ντε Φράι. Την μπάλα πάει προς τα δεξιά ο Καλάμπρια, οι πάσες και τώρα ο Ετιέν Καμαρά γυρίζει στον Ντε Φράι και αυτό στον Καλάμπρια. Πάσες μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Κρατάνε την μπάλα η πράσινη, φάουλ πάνω, αν δεν κάνω λάθος τον Ναΐ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω δει, σωστά είναι μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που έχει πολύ καλή, που έχει μια πολύ μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα να γεμίσει την περιοχή του Πανετολικού με παίχτες. Οι πράσινοι οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να τεντράρουν, γι' αυτό και όλοι οι παίχτες εκτός από τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Υπάρχει άλλος ένας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ναΐ. Η σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται τώρα από τους παίχτες του Πανετολικού. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κερδίζει πλάγιο. Με τον Αντίνο να δίνει την μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος έδωσε στον Τιέν Καμαρά και αυτός για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν στον χώρο του κέντρου δίνει στα δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τροφοδοτεί τον Ετιέν Καμαρά. Ο Καμαρά έδωσε τον Φαντρόγγελεν που με μια βαθιά παλιά επιχείρησε να βρει τον Ουναΐ. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό που προχωράει σε αλλαγή. Σε άλλη μία αλλαγή. Δύο αλλαγές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, βγαίνει ο Μεχία και μπαίνει ο Πόκου στη θέση του.
1: Λοιπόν, πάμε Γιώργο,
2: πάμε στούμπα. Πάμε τούμπα. Να δούμε τι γίνεται και πώς θα τελειώσει το μάτσο που έχουμε τον Άρη.
4: Για το Μανού. Σούταλο, στο 86. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος και διάθεση και ενέργεια από τους παίκτες του Άρη. Τώρα όλα για όλα ο Γρηγοριό έχει βάλει φουλ επίθεση. Γένσεν προσποιείται, θα περάσει τον αντίπαλό του. Η κάθε την παλιά είναι για τον Usain Bolt.
3: Ούτε καν. Αυτή η πάσα δεν την προλάβαινε ούτε, πώς τη λέγανε, η αθλήτρια που βρέθηκε το Παρίσι. Για τη Μάριον Τζόουνς.
4: Ναι.
3: Που ξέρω εγώ, οι άλλες τρέχανε 10 δεύτερα και αυτή ήταν και 8.
4: Αυτά τα ρομπότ που δεν σταματάνε τώρα, που κάνουν τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα, αλλά δεν έχουν φρένο.
3: Συνέχασε το παιχνίδι με τον Παυλέγκα,

0: Μετά τα δευτερόλεπτα ο Κολόμπο, ο Κέιν στο πλάγιο, ο Μίθου με το Σούταλο, πλάγιο και άλλο πλάγιο. Περίπου 10 μέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο. Πλάγιο με τον Τζόντζο Κένι. Θα πάρει την μονομαχία εκεί ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης παίζει κοντά του για τον Γιάκιτς. Όπα, θα πάρει φάουλ εδώ ο Γιάκιτς. Έφαγε την κλωτσιά από τον Μάνου. Από τον Μανού, ο οποίος είναι και λίγο τσατισμένο, τον βλέπω. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε θέση έξω δεξιά, στα 35 μέτρα από την εστία, 40 μέτρα από την εστία του Βέλιο.
1: Για να δούμε.
0: Ανεβαίνει και ο Διακοκώστα και ο Μιχαηλίδης. Θα εκτελέσει ο Χατσίδης από το φάουλ. Φλωτάρει την μπάλα ο Χατσίδης. Δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Πετρής. Ο Καμαρά στο rebound, ένα shoot, απευθείας out. Πιο πολύ από μάκρυνση παρά shoot από το Μαντί Καμαρά.
1: Ένας φίλος, επειδή έχουμε να λέμε και για το chat, που λέει Κωνσταντίνε, καμία σχέση φωνής με την εμφάνιση. Αυτό τώρα μπορεί να ερμηνευτεί και θετικά και αρνητικά, φίλε. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείς.
0: Απ' τα αριστερά ο Άρης με τον Κουαμέ για τον Μάνου Γκαρθία. Η κάθετη πάσα δεν περνάει, κόβει ο Γιάκιτς. Ουγκρέσιτς, τα χάλι με τον Μπαλάσιος.
1: Όχι φίλε, δεν είμαι από τον τρόπο, είμαι από το κέντρο. Για να δούμε τον Άρη τώρα. Παλάσιος πρώτες επαφές, στα δεξιά η μπάλα, πλάγιο για τον Άρη. Άρα να στέλνετε και εσείς στο chat τα σχόλιά σας και να κάνετε follow και subscribe στο YouTube μας, που μας βλέπετε πλέον και με εικόνα από την περσινή σεζόν. Έχει ξεκινήσει αυτό και το συνεχίζουμε. Μέσα στην περιοχή θα απομακρύνει η άμυνα. Τώρα θα απομακρύνει η άμυνα, θα πάρει ύψος στην μπάλα.
0: Και ο Κέννης, ένα κλασικό αυτό που λέγαμε παλιά, έριξε ένα καντήλι στην μπάλα. Κατάφερε και πήρε το πλάγιο ο ΠΑΟΚ, αυτό το καντήλι του Κέννη, αφού ο Ρίτσαρντς πέταξε την μπάλα με το κεφάλι πλάγιο. Στο 89 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν στις νίκες, μετά από την ήττα στο ΆΚΑ με 3-1. Θα εκμεταλλευτεί. Έλα.
1: Οφείλω να πω ότι από την ώρα που βγήκε ο Γιαννιώτας, ο Άρης επιθετικά έχει σβήσει.
0: Ο Μπάμπα με το κεφάλι, ο Γιάκιτς και αυτός με το κεφάλι. Θα πάρει ο Άρης εκεί με Γένσεν.
1: Πετρής. Πάει πολύ soft ο Πετρής στην μπάλα, λες και έχουμε στο 60. Δεν βιάζεται, πάει στο ένας με έναν. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ράσιτς θα κοντράρει μπάλα. Ο Γένσεν θα πάει
0: κόντρα
1: να διορθώσει. Και άλλη κόντρα. Ο Ράσιτς τώρα κοιτάει δεξιά-αριστερά τις επιλογές που έχει. Τους λέει να πάνε από τα αριστερά ο Γρηγορίου με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του. Για να δούμε, ανεβαίνει μέτρο Σούταλο. Ράσιτς. Τελευταίες απόπειρες του Άρη να ξαναμπεί στο μάτς.
0: Θα κλέψει ο Μύθου. Χατσίδης. Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη και Μύθου. Κρατάει ο Χατσίδης, μένει όρθιος. Με δύο του Άρη κοντά του Χατσίδης. Θέλει να περάσει. Ο Γιάκιτς είναι εκεί. Οι κόντρες κερδισμένες για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι. Εδώ ο Κολόμπο βλέπει την μπάλα να έρχεται και δεν μπορεί να ανοίξει τα πόδια του να περάσει την μπάλα. Δηλαδή.
1: Δεν
0: τη βλέπεις την μπάλα, άνοιξε τα πόδια να περάσει.
1: Δεύτερη φορά.
0: Φάουλ έκανε εδώ. Φάουλ διαιτητής. Εδώ είναι και κάρτα διαιτητής. Και κάρτα.
1: Και μιας και μας δίνεις αυτή την πάσα, να πούμε την χαρακτηριστική ατάκα από τον μπάσκετ, τον έπαιξε στα πόδια.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις. Μιχαηλίδης. Στην περιοχή ο Ταχάλη. Ταχάλη κρατάει, συγκλίνει προς τα μέσα. Δεν είναι καλή πάσα του. Διώχνει ο Ράσιτς.
1: Ο Μανού Γκαρθία πήδηξε και για την κεφαλιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεύτερη κεφαλιά απομάκρυση, Ράσιτς.
0: Καμαρά με το κεφάλι επίσης, σε ένα σημείο που είναι μόνο Βέλιο.
1: Να, παλεύει ο Καμαρά, το φάγα το παιδί. Προθυμένη παλιά, για να δούμε για τον Μωρόν. Μωρόν θα υποδεχτεί, άριστος αυτή την κίνηση. Ο Μωρόν θα κρατήσει την μπάλα με τα μπλοκάουτ εκεί. Μωρόν προσπαθεί να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του, σηκώνει κεφάλι, βλέπει παίκτη απέναντι, τον Πετρής. Πετρής έχει χώρο, θα βγάλει μια σέντρα στην περιοχή, θα διώξει άμυνα ανενόχλητα. Η μπάλα όμως θα μείνει εντός κουτιού. Ο Μανού εκεί παλεύει. Ράσιτς. Φαμπιάνο, Μανού, Ράσιτς. Στο δεξί, σέντρα πουθενά, θα διώξει ο καινούριος.
0: Ο Δίωκο Κώστα, Χατσίδης στο έδαφος. Ο Γιάκιτς ένα ακόμα κατήλι στην μπάλα και τρέχει ο Ταχάλη. Ο οποίος αυτό είναι στο sprint, είναι ωραίο κοντρό του Ταχάλη, αλλά έρχεται ο Πετρής για να τον κόψει. Δεν ένιωσε την παρουσία του Πετρής πίσω του, ο Ταχάλη. Και τρέχοντας του την πήρε.

0: Πετρής. Ράσιτς. Κοιτάει μπροστά για μια κάθετη. Θα περάσει μπάλα. Θα γυρίσει για τον Μιχαηλίδη. Απομακρύνει ο ΠΑΟΚ.
1: Μιχαηλίδης. Ταχάλη χαμήλωσε για να πάρει την μπάλα. Θέλει να περάσει ο Ταχάλη με το Ράσιτς. Μπορεί να είναι πιο αργός ο Ράσιτς, αλλά έβαλε καλά το κορμί του Σέρβος. Βλέπω.
0: Παλάσιος.
1: Βλέπω ο Ράσιτς κάνει οπίσθιο μοιραίο. Κακό νέο. Πλάγιο τον Άρη με τον Πετρής.
0: Πετρής. Άλλα δύο λεπτά ακόμη. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα. Ο Μωρόν πάει να κάνει εκεί το. Να τσιμπήσει και να ρολάρει. Αλλά δεν τα κατάφερε. Παραμένει σε χώρο που κινείται ο Ρίτσαρτ. Τσιμπάλα. Έρχεται πάρα πολύ ωραία και το βγάζει από την πορεία τη μπάλα. Όχι, όχι. Τον έβγαλε σωστά από την πορεία τη μπάλα και ο παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Χατσίδης θα πάρει τη μονομαχία. Θα κρατήσει την μπάλα. Ο Γιάκητς, ο Μιχαηλίδης, στον άξονα ο Χατσίδης κρατάει την μπάλα. Ο Χατσίδης παίζει με τον Ταχάλη. Ταχάλη θα πάει και το ένα μέναν με τον Πετρής. Ανεβαίνει και ο Χατσίδης, κρατάει ο Ταχάλη. Συγκλίνει προς τα μέσα Ταχάλη για τον Καμαρά. Στον άξονα ο Καμαρά. Ανεβαίνει ο Κένι. Θα παίξει με τον Κένι στην περιοχή. Ο Κένι το δεξιά. Ο Κένι. Η σέντρα, η κόντρα. Ξανά Κένι. Ουγκρέσιτς. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Θα ξανακόψει ο Ρίτσαρτς και θα τη διώξει την μπάλα μακριά. Σε ένα σημείο που ο Μωρόν τρέχει με τον Diego Costa. Ο Diego Costa. Θα φέρει την μπάλα μπροστά του, θα του κερδίσει ο Μωρόν όμως.
0: Πάρα πολύ ωραίο Μωρόν. Αλλά μόνος του, χωρίς στηρήματα, χωρίς ανταπόκριση.
2: Τελικό αποτέλεσμα, Κηφισιά Λεβαδιακός Κουλουριά. 0-0. Οι ομάδες μείναν στο 0-0, μοιραστήκανε βαθμούς.
3: Και εντυπώσεις λογικά.
2: Ναι, είχαν τελικές. Ναι. Περισσότερες όμως η Κηφισιά.
3: Κηφισιά, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά 0. Λοιπόν, συνεχίζουμε από Τούμπα.
3: Πάμε για να τελειώνει το παιχνίδι. Σε μισό λεπτό περίπου.
0: Για να δούμε τον Μάνου Γκαρθία. Πάνω από την μπάλα. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για κάτι. Ίσα ίσα για ένα κόλ της τιμής λογικά. Θα δοκιμάσει, όχι θα το καταφέρει. Μανού. Σε ένα σημείο αρκετά μέτρα από την εστία του Παυλένκα. Θα εκτελέσει μέσα στην περιοχή. Θα διώξει άμυνα. Ο Ράσης παλεύει προς τα έξω η μπάλα. Νέα κεφαλιά πάσα. Θα μακρύνει και πάλι άμυνα. Σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Ρίτσαρτς και ο Πετρής. Και τώρα ο Κουαμέ ήταν, συγγνώμη, Μανού Γκαρθία. Αλλαγή παιχνιδιού.
1: Κόβει ο Κένι.
0: Και πάλι.
1: Τρέτο ρολόι το Κολόμπο. Τέλος. Και σφυρίζει τη λήξη. Τέλος αγώνα στη Τούμπα. Πάω Κάρης 2-0. Ο Πάω κερδίζει το πρώτο τέρμπι για φέτος της πόλης. Την πρώτη δική του νίκη σε τέρμπι. Μετά την ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή. Μια δίκαιη νίκη για τον Πάω. Εκμεταλλεύτηκε.
3: Γιώργο, μα το μάτς τελείωσε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εύκολη νίκη 2-0. Στο πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο, δυσκολεύτηκε λιγάκι ο ΠΑΟΚ. Εκεί που έχασε κάποιες ευκαιρίες ο Άρης. Από εκεί πέρα.
2: Εντάξει, και ψυχολογικά του ήρθε το πρώτο γκολ και μετά ψυχολογικά φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
3: Σωστό,
2: λοιπόν,
3: σωστό.
2: Παναθηναϊκός πρώτος με τη διαφαινόμενη νίκη κόντρα στον Πανετολικό. Αν και έχει πολλή ώρα ακόμα. Πόση ώρα έχει?
3: Έχει ακόμα 25 λεπτά. Αλλά από ό,τι βλέπω το μάτς, δεν νομίζω ότι ο Πανετολικός μπορεί να απειλήσει. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, Παναθηναϊκός μόνος πρώτος.
3: Πού είσαι κοντά?
2: Ναι. Με 4 βαθμούς. Έχω πρόβλημα. Με 4 αγώνες, 12 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Τώρα ακούγομαι.
3: Ναι.
2: Ωραία. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 9, όσο έχει ο Πανετολικός και Όφη, κύριε. Τρεις ομάδες στη δεύτερη θέση.
3: Έκανε το μεγάλο διπλό.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, και ο Πανετολικός που ήταν μέχρι πρώτη στην πρώτη θέση. Φαίνεται ότι χάνει από τον Παναθηναϊκό. Θα πέσει στη δεύτερη μαζί με ΠΑΟΚ και Όφη. Πέμπτη ΑΕΚ με την Κελά.
3: 8 βαθμούς.
2: 8 βαθμούς. Και έκτος Ολυμπιακός μετά την ήττα που έκανε.
3: 7 βαθμούς.
2: Με 7 βαθμούς ακολουθεί ο Άρης με 6. 5 ο Ηρακλής, ο Άρης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι. 5 ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα που έκανε και την πρώτη της νίκη μετά από 26 χρόνια. 2 ο Ατρόμητος, χωρίς νίκη. Είναι Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Λοιπόν, αν έχεις διαφημίσεις να τις ρίξουμε, αλλιώς να πούμε μερικά.
3: Ναι, να βάλουμε το. Ναι, ακούσουμε λίγο. Ναι, θα πάμε διαφημιστικά μηνύματα και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Το μάτς είναι στο 67, παραμένει το 2-0 Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Πάμε, Γιώργο, στο διαλυματάκι μας.
2: Πάμε στο διαλυματάκι, γιατί έχουμε μετά Ραπτόπουλο, Σαραμόπουλο.
3: Βέβαια, έχουμε και σχόλια και πολλά πολλά διαφορά. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα εδώ με τον Γιώργο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θα πάμε σε Γιώργο Ιωάννου στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός.
1: Από και αν διάκουσα εγώ ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφή.
0: Τι λέει?
1: Μεταγραφή στην τρεφόρα από Αγγλία. Δεν έχω ακόμα το όνομα. Λένε ότι είναι.
0: Θα πάρει το Χαλάντ.
1: Λίγο δύσκολο το κάνω. Αλλά θα πάρει έναν παίχτη δυνατό όνομα.
0: Φέρει το Γιώκερες.
1: Και ακριβό παίχτη από ό,τι λένε. Τώρα δεν έχω παραπάνω στοιχεία. Θα μάθουμε και θα τα πούμε.
0: Από Αγγλία πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, σε Premier League.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Ιωάννου να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός στον τέρμι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. Παρακαλώ, Γιώργη.
2: 71ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Με τον Πανετολικό να έχει κερδίσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει παίκτης του Πανετολικού πεσμένος. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπαίνει το ιατρικό team της ομάδας του Αγρινίου. Δεν έχω δει ποιος παίχτης είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται και καλά από το σημείο που βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω Γιώργο αν έχεις κάποιο
1: παίχτη. Τώρα το κοιτάμε και εμείς, θα δούμε τώρα ποιος παίχτης είναι.
0: Φαίνεται να είναι σοβαρός τραυματισμός δηλαδή.
1: Δεν μας έχει δείξει ακόμα.
0: Και ίσως...
2: Η αλήθεια είναι και εγώ δεν έχω προσέξει κάτι.
0: Ίσως και εσκεμένα να μην δείχνει.
2: Ιδιαίτερο.
0: Άμα είναι σοβαρός. Θα είναι...
1: Για να το δούμε Γιώργο. Δεν μας έχει δείξει πάντως η κάμερα κάτι.
0: Μπορεί και γι' αυτό το λόγο να είναι σοβαρός τραυματισμός.
1: Ναι. Για να
0: βλέπω 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λες να μην είναι τραυματισμός και να είναι κάτι άλλο παθολογικό.
1: Δεν το έχουμε δει, Γιώργο. Δεν βλέπω κι εγώ.
0: Ο Γιώργος το έχει δει.
2: Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και παίχτες του Παναθηναϊκού από πάνω. Τώρα απομακρύνονται. Ο παίχτης σηκώνεται κανονικά.
1: Ναι. Εντάξει, μπράβο. Αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον.
2: Σηκώνεται κανονικά.
1: Είναι ο...
2: Ο Τζενεπό, αν δεν κάνω.
1: Ναι.
2: Ο Πάτη.
0: Όχι, είναι ο Τζενέπο.
1: Ο Τζενέπο.
2: Ο Τζενέπο είναι.
0: Από το Μάλι.
2: Ίσως και ο πιο δραστήριος εξτρέμ αυτή τη στιγμή του Πανετολικού σήμερα, έτσι. Από τους πιο δραστήριους γενικά στην ενδεκάδα των Αγρινιωτών.
0: Φαίνεται να χτύπησε στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι από το χέρι του παίκτη Παναθηναϊκού και στην διεκδίκηση της μπάλας.
2: Γιατί έχει βγει εκτός και συνεχίζει για λίγο με 10 ο Πανετολικός. Σε λίγο βέβαια θα ξαναμπεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχουμε τίποτα σκορ Γιώργο και αυτά να πούμε.
0: Ωραία, πάμε να πούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Ευρώπας, κυρίως στην Ευρώπη. Μπρες Παρίς Σεζερμένη στο 57. Οι Παριζιάνοι που τα πάνε δράμα
1: στην Γαλλία.
0: Πάνε να κάνουν νίκη επιτέλους. Ναι. Μπρες Παρίς Σεζερμένη πάνε να κάνουν νίκη στον τέταρτη αγωνιστική. Πάνε να κάνει ο Λουίς Ενρίκε νίκη. Κερδίζει πάντως το 57 με 1-0 εκτός έδρας στην Μπρέστ. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Σασουόλο Γιουβέντους 0-0 στο 63. Χειρότερα ακόμα η Γιουβέντους. Στην Βοσνία η Βελές Μόσταρ με το Σαράγεβο είναι στο 1-0. Στη Βραζιλία η Γκοϊανένσε με την Κρισιούμα είναι στο 2-0. Υπάρχει το Τενερίφη Λεγκανίας είναι στο 1-0 στο ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
1: Και Sporting με τη Φαμαλικάο 0-0 στο 30.
0: Οπότε δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Όχι.
0: Άλλο, τα έχεις δει αυτά.
1: Ναι.
0: Οπότε γυρνάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που έχει διορθώσει τώρα το πλάγιο. Με τον Κυριακόπουλο να αλλάζει μια πάσα με τον Κάγκουα. Κυριακόπουλος προσπαθεί. Ο Αντίνο τώρα θέλει να προλάβει την μπάλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει παρά είναι out. Και ο Κουτσερέγκο στέλνει την μπάλα στην μικρή περιοχή. 74ο λεπτό στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Το 14ο τα πόρτα άνοιξε το σκορ. Στο 39 ο Ουναΐ έκανε το 2-0.
1: Γιώργο, και πληροφορίες έρχονται, Γιώργο Λίγκρι.
0: Για πες.
1: Και ότι από τον Ολυμπιακό, εκτός από αυτό που πάμε πριν από την Αγγλία,
0: ναι.
1: Μιλάει και με 3 φορ από Ισπανία, από Ιταλία και από Τουρκία.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε ότι αύριο,
1: ναι.
0: Αύριο δηλώνεται και επίσημα, χρησιμοποιείται
1: ναι.
0: με Γιάρεμτσουκ στην
1: ναι.
0: θέση
1: ναι.
0: του Ελκάμπη, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να είναι.
1: Μα ούτως ή άλλως αυτοί οι φόροι που ψάχνουν Ολυμπιακός θα είναι για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται, δεν γίνεται για την Ευρώπη.
0: Και με προοπτική αργότερα.
1: Ναι, αν περάσουν την επόμενη φάση,
0: ναι.
1: Να τους δηλώσει. Τώρα μιλάμε μόνο για το πρωτάθλημα. Και οι ημερομηνίες ακόμα είναι ακόμα 2 μέρες. Δεν γίνεται 15, δεν γίνεται γύρω.
0: Ναι. Και σημαντικό για τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα γιατί έχει μείνει πολύ πίσω. Έτσι.
1: 15 με Σεπτέμβρη είναι μεταγραφές κανονικές και μετά 22 του μήνα λήγουν και οι ελεύθεροι. 25, έχετε καμένε περιπτώσει.
0: Εξαρτάται.
1: Για του ελεύθερου.
0: Ναι, για του ελεύθερου.
1: Που και εκεί υπάρχουν καλέ περιπτώσει.
0: Εντάξει,
1: αν είναι έχουν πάει με την προετοιμασία μαζί με την ομάδα.
0: Εντάξει, εξαρτάται.
1: Αν είναι απροπόνη τελείω, θε δύο μήνε να του έχει.
0: Όταν είσαι ελεύθερο, δεν έχει βρει ομάδα και είναι μέσα Σεπτέμβρη, τι παίκτη είσαι.
1: Επειδή μου λέει εντάξει, οκ, okay, αλλά άμα είσαι με την προετοιμασία, έχει κάνει με την ομάδα προετοιμασία κανονικά ναι. Και σε αφήνει ελεύθερο η ομάδα τελευταίε μέρε, οκ, okay, έχει μέσα στην προετοιμασία όμω. Φαντάζομαι να μην έχει κάνει προετοιμασία. Πρέπει να τον περιμένει 2-3 μήνε μετά.
0: Οι μισοί παίκτε του Ολυμπιακού που παίζουν αυτή τη στιγμή μπορεί και να μην έχουν κάνει προετοιμασία. Σίγουρα με τον Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα με τον Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει πολύ.
1: Γιώργο Ιωάννου, έχουμε τραυματισμό, άρα πάμε Γιώργο, τα δικά μα εδώ. Αφού έχουμε τραυματισμό στο θεματοφύλακα του Παναθηναϊκού, νομίζω, ή του... Α, πάμε να ακούσουμε τις αλλαγές.
2: Από ό,τι βλέπω μπαίνει ο Σάπρας στη θέση του Καλάμπρια και ο Πελίστρη στη θέση του Ανίνο. Ο Φακού του Πελίστρη, λοιπόν. Ο Σαντίνο Αντίνο βγαίνει και μπαίνει στις θέσεις του, όπα. Ο Πελίστρη και ο Καλάμπρια βγαίνει και μπαίνει στις Σάβρας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει...
0: Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγοριού.
3: Από ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο γκολ δική μας λάθος, δική μας
1: αγώνα. Τα ακούμε.
3: Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αποτελεί άλοθη ή δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, τη σημερινή διαιτησία. Όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά τα λάθη έχουν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στο Γκένι, δεν ξέρω στη φάση του Ρικάρντο, στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Δεν αντιπροσωπεύουν οι ξένες διαιτησίες, φέρανε το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η εικόνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούμαστε θα πρέπει να το παίρνουμε η κάθε ομάδα, όχι εμείς. Απλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη, δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα μέσα από αυτό, αλλά έχω μείνει εκπληκτός. Γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά έκανε και έβγαλε και ανακοίνωση ο Άρης για το Λανουά.
0: Ναι, για Λανουά. Λοιπόν, και για αυτό που είπε και ο Γρηγορίου.
1: Και τα παράπονα συνεχίσει από τον Γρηγορίου.
0: Έχω όμως και Στέλιο Παπαντονίου για να μου αναφέρει τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στο γήπεδο. Στην Τούμπα, δεν είσαι, Στέλιο?
4: Χαίρετε, ναι, είμαι στο γήπεδο της Τούμπος όπου ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εδώ και λίγα λεπτά με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-0 του Άρη, ένας κοινικός ΠΑΟΚ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και κατάφερε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιντιαγέ και το δεύτερο γκολ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς να προηγηθεί με 2-0 και στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, να μην αφήσει τους κίτρινους να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά στην ευθεία του Παυλένκα, ενώ είχαν την κατοχή της μπάλας και ουσιαστικά να πάρει αυτή τη νίκη. Μια νίκη η οποία του δίνει σίγουρα τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην πούσα για το πρωτάθλημα, αλλά και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν κερδίζει μια ομάδα σε ένα ντέρμπι παίρνει αυτό το ψυχολογικό boost και ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε και έβγαλε αντίδραση μετά την πολύ άσχημη εικόνα που είχε στο Ολυμπιακό στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη, έχει μια αγωνιστική πριν διακοπή και μετά επιστρέφει με τι επιστρέφει, με τι μάτς, θυμάσαι? Με ΑΕΚ, όχι.
1: Πρέπει να είναι κύπελο ΑΕΚ.
0: Ναι, με ΑΕΚ. Αλλά έχω λύση όμως, να πάμε να ακούσουμε λίγο το λύση.
5: Πώς ήρθε αυτή η νίκη σε αυτό το ντέρμπι, το δεύτερο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, πρώτη νίκη, και τι σημασία, πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές του.
6: Congratulations for the win. What ΠΑΟΚ did well and take the three points tonight and how important is this win for the next period?
7: Yeah, it's very important victory. I think that what we did good was understand the match and play the match that we had to play. So this was the key.
6: Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε το τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης.
5: Δεν ήταν μόνο η έδρα διαφορετική απόψε, ήταν και ο ΠΑΟΚ διαφορετικός. Τι άλλαξε μέσα σε αυτή την εβδομάδα και αν κρίνει ο ίδιος ότι πόσο καθοριστική ήταν και η επίσκεψη του ιδιοκτήτη της ομάδας με το μήνυμα που έστειλε.
6: ΠΑΟΚ was completely important between the two games in ΟΑΚΑ and now in Tumba against Aris. And how important was the speech of the president, Mr. Ivan Savvidis, yesterday for tonight's victory?
7: The boss always... When he speak, he always say very good things. He always understand what the team need and was. He's always very good when we feel him close to us, and we are very happy to have him as a president.
6: Ο πρόεδρος όποτε μιλάει στην ομάδα λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα, ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον νιώθουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον νιώθουμε κοντά μας και να είναι δίπλα μας.
5: Δεν είναι συνήθες και τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δεν ήταν συνηθισμένο να έρχονται δύο νέοι ποδοσφαιριστές και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας λιγότερων ημερών να παίρνουν θέση και μάλιστα βασικού στο μάτς. Αν θέλει να μας πει δύο κουβέντες για τον ντεμπούτο των δύο ποδοσφαιριστών και την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
6: It's not so usual when the new players come to the team to play from the starting 11 so much fast. Not only in the starting 11. A comment about these two players, Jakins and Diego Costa.
7: Well, Diego, very good match, both very good match, are experienced player, are player that are able to play fast in a team also if they don't training a lot with us, and I'm very happy with them. But today is a victory of all the roster, all the squad.
6: Ο Ντίγο Κώστα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για εμάς. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει πάρα πολύ άμεσα, όπως και ο Γιάκης. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι, παρόλο που δεν έχουν πάρα πολλές προπονήσεις με την ομάδα μας, ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σήμερα είναι μια νίκη ολόκληρης ομάδας και δεν θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε κάποια πρόσωπα.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Thank you.
0: Λοιπόν, να πω εγώ μόνο ότι είχαμε σήμερα φιλικά παιχνίδια, εντάξει, σε τουρνουά που έχουν γίνει για ελληνικές ομάδες. Έχει κερδίσει και ο Άρης. Και ο Ολυμπιακός, ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό.
1: Μιλάμε για μπάσκετ,
0: Ναι, για μπάσκετ. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο τέλος. Κέρδισε 20-12 το τελευταίο δεκάλεπτο και επικράτησε τελικά 77-72. Ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74. Πάμε, Γιώργο Ιωάννου, να δούμε πώς τελειώνει ο Παναθηναϊκός.
1: Γιώργο!
0: Μας ακούει ο Γιώργης.
2: Τώρα ακούω.
0: Ωραία.
2: Παναθηναϊκός Ανατολικός 2-0 στο 24ο λεπτό. Ο Χάγκουα στα όρια της περιοχής, μέσα στην ιστορία ο Παναθηναϊκός. Το γύρισμα, διαμαρτυρίες από τον κόσμο, πλάγιο και φαντάζομαι ότι οι μετερίτες θα δώσει εντολή να περιμένουν, Όχι. Έχω τουλάχιστον. Όχι, δεν έχει δώσει την εντολή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο. Τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού αλλάζουν πάσες. Ο Πανετολικός τώρα θέλει να φύγει λίγο μπροστά, δεν θα τα καταφέρει. Ο Κάμπουα, ο Ικέν Καμαρά γυρίζει μπάλα πίσω. Με τον Πένια να εκτάσει μέχρι τη σέντερ για να δώσει την πάσα. Παντρόγγελεν. Πένια έχει στα δεξιά του φυσικά τον Ντεφράι. Τώρα να επιστρέψει την μπάλα στον έτερο στόπερ τον Παντρόγγελεν. Κάγκουα κρατάει και πηγαίνει να δώσει μια πάσα η οποία βγαίνει και πολύ όμορφη στον Τάπρα. Ο Τάπρα δίνει την πάσα, ψάχνουν χώρες μέσα να δέχουν ευκαιρία. Θα μένει ούτε ο Τετέι, δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Κουτσερέγκο εδώ και κάνα δεκάλεπτο, οχτάλεπτο έχει βγάλει απίστευτες επεμβάσεις. Τετέι, νέο σουτ, πάλι ο Γουτσελέγκο. Τρομερές επεμβάσεις από τον goalkeeper του Πανετολικού που κρατάει το σκορ του 2-0. Κι άλλο σουτ από τον Καμαρά, η μπάλα πάει out. Συνεχόμενα σουτ από τον Παναθηναϊκό εδώ και περίπου 8 λεπτά. Δεν έχουν αφήσει ούτε περιθώριο στο Πανετολικό να επιτευχθεί. Πες του Παναθηναϊκού εδώ και κάνω 8 λεπτό. Ο Κουτσερέγκο τώρα θα επαναφέρει. Τώρα γίνεται το βολέ. Ο Μπάτζη. Η πάσα του Εστέμπαν. Ο Μπάτζη. Η παλιά για τον Τζενεπό, αλλά δεν θα καταφέρει να βρει χώρο. Δεν μπορείς να απορρίσει ο Τζενεπό να πάρει την μπάλα. Οι πέρας του Παναθηναϊκού ελέγχουν. Η παλιά για τον Τετέι, στο χώρο του κέντρου, κόβει. Ο Γκράνατ αν είδα σωστά. Έκοψε ο Τζεν Καμαρά τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού τον Εστέμπαν. Ο Τζεν Καμαρά δίνει στον Τετέι. Τετέι φεύγει μπροστά από τον Κουτσερέγκο, τάκλιν. Τίποτα λέει ο ρέφερι. Λόγαρο Κουτσερέγκο και στείλε την μπάλα στον Τζενεπό. Ο Εστέμπαν του Πανετολικού γυρίζει την μπάλα στο κέντρο εκεί που είναι ο Εστέμπαν. Ο Πόγκου, συγγνώμη. Ο Πόγκου κρατάει. Υπάρχει τώρα για τους του Πανετολικού. Στο χώρο του κέντρου την έχουν την μπάλα οι Αγρινιώτες. Στο μεταξύ δεν ακούψε, δεν ακούω λάθος. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού φωνάζουν το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν ακούω λάθος. Ένα προλάρισμα από τον...
0: Για κάνε λίγο ισχυά, δώσουμε λίγο ένταση στον ήχο. Για
1: ναι, αυτό ακούγεται.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό ακούγεται. Λίπα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει φάει γκολ Γιουβέντους, φίλε.
0: Τι λες, από Σασουόλο.
1: Ναι, 1-0. Δεν ξέρω αν έχει σοφαρίσει τίποτα. Να το δούμε, αλλά νομίζω ήταν 1-0 πριν το είδα. 1-0 στο 77.
0: Σασουόλο Γιουβέντους 1-0 στο 77, αν είναι δυνατόν.
1: Με τον Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο.
0: Έλα ρε παιχταρά, Εσπόζιτο από παλιά του Μάτιτς. 1-0. Και να πω εδώ ότι η Σασουόλο έχει τις ίδιες, δηλαδή το παιχνίδι είναι μοιρασμένο, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: καλύτερα, και... έχει ένα, καλύτερα αναμενόμενα γκολ από τη Γιουβέντους στο μάτς.
1: Για πάμε, Γιώργο. Πάμε. Έχουμε 3 λεπτά με τις καθυστερήσεις, Γιώργος Ιωάννου.
2: Στο 88 το παιχνίδι, ο Πανετολικός είναι πίσω με 2-0. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια πορεία για τον νικητή. Τον ξέρουμε, μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Λίστρι. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Παντρόγγελεν. Ο Εσχέν Καμαρά γυρίζει μπάλα στον Κυριακόπουλο και αυτός στον Παντρόγγελεν. Πίσω στον Πένια. Ανεπτύνει λίγο ο Παντρόγγελος εκείνο το τεσάρι. Παρ' όλα αυτά επίσης του Τρυφυλιού, επίσης του Τζέικοπ Νίστρου ελέγχουν απόλυτα την κατοχή. Ο Πελίτρη έδωσε στον Καμαράκια, αυτός είναι ο Τετέι. Τετέι πάρα πολύ όμορφο για τον Σάπρα. Άνοιγμα, έτσι για τη Γιώργο τώρα ψάχνει να φορτώσει με παίκτες στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν προλαβαίνει, πήρε την μπάλα με φάουλ. Ο Κάγκουα. Κατοχή για τον Πανετολικό. Στο 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Ο 2-0, ο Παναθηναϊκός είναι 2-0 μπροστά. Και οι πράσινοι του Πανετολικού αλλάζουν πάσες πίσω στην άμυνα. Ο Σπάγι, ο Γκραντ, συγγνώμη. Εστέμπαν έχει τα δεξιά του τον Οπόκου, επιλέγει όμως να πάει προς τον άξονα. Έκοψε ο Ντεφράι, αριστοτεχνικό το κόψιμο. Και ο Πελίστρι τώρα δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, Τετέι, μέσα στην περιοχή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα επιλογές του. Η πάσα για τον Κάγκουα, κόβουν τα στόπερ της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πλάγιο. Κανένα ζώο ζητάει για βιασύνη, για ιδιαίτερη πρεμούρα. Ο Ντεφράι κρατάει την μπάλα. Όλος ο Παναθηναϊκός πλην του Πένια πάνω από τη μεσαία γραμμή. 3 λεπτά θα είναι η καθυστερή. Τώρα τις βλέπουμε από τους από τον τέταρτο. Πολύ ωραίες υπάρχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τα ωραίες περίπτωση του Ντεφράι δεν μπορούσε να βρει τους συμπαίκτες του. Η κόντρα εκεί πάλι απομακρύνεται. Και πάλι όμως τώρα ο Ντεφράι. Άρα έτσι μια πάσα με τον Κάγκουα. Η τρίπλα, θέλει να μπει ο Σάπρας στην περιοχή, μαρκάρισμα, πέναλτι. Πέναλτι με ξυπλήρωση στον 90. Ο Παναθηναϊκός που έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0 και να τελειώσει το παιχνίδι με γκολ.
1: Ο Καλάμπρια κέρδισε το πέναλτι, ο Καλάμπρια, και πήρε την μπάλα και λέει στους παίχτες του και λέει στους παίχτες να το εκτελέσω εγώ. 1-2-0, εντάξει, οκ. Okay. Και σου λέει θα το εκτελέσω εγώ το πέναλτι.
2: Καλάμπρια λοιπόν έχει πάρει την μπάλα, την έχει στη βούλα και παίρνει φορά. Σε πολύ λίγο, τώρα παίρνει φορά ο Καλάμπρια. Καλάμπρια, να μένουμε τώρα για την εκτέλεση. Δίνει τις τελευταίες λεπτομέρειες ο Τσιμετερίδης. Πάει προς τον Κουτσερέγκο, πάει και προς τον Καλάμπρια. Δεν θα αργεί να σφυρίξει για την εκτέλεση. Δίνει εντολές και για τους παίκτες στην εκτός περιοχής ο Τσιμετερίδης. Σφυρίζει ο Τσιμετερίδης. Καλάμπρια. Εκτελεί 3-0. 3-0 για τον Παναθηναϊκός. Καθυστερήσει. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια δίνει πανηγυρικό τόνο στη νίκη του Παναθηναϊκού. Απέναντι στον Πανετολικό, νίκη που τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μόνο πρώτο. Στην κατάταξη του Super League.
0: Ο Καλάμπρια είχε να εκτελέσει πέναλτι από τις 22 Φεβρουαρίου του 26.
1: Γι' αυτό το ζήτησε.
0: Στο όφι Παναθηναϊκός 0-2. Μάλιστα. Σε ακούμε Γιώργο, τελείωσε το μάτς.
2: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 3-0 λοιπόν με τον Ντάβιντε Καλάμπρια με ευκολία από το σημείο του πέναλτι. Θα γίνει σέντρα, δεν νομίζω να αργήσει κιόλας το σύνδημα της Λίξης, παρ' όλα αυτά. Σέντρα, ο Πανετολικός τώρα θα επιτεθεί, εντάξει. Ανεβαίνει βέβαια ο Παναθηναϊκός να περισσάρει με τον Λιβάη Γκαρσία, παρ' όλα αυτά οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου κρατούν την κατοχή, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ασυνεννοησία μεταξύ των παικτών του Ανατολικού και τέλος στην αναμέτρηση μυρίζει του Μετεβρίδης. Ο Ανατολικός επικρατεί του Ανατολικού 3-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Τα κόλια του Παναθηναϊκού στο 14 τα πόρτα άνοιξε το σκορ. Ο Ουναΐ έκανε το 2-0, έβαλε βάση δίκης στο 39 και ο Καλάμπρια έγραψε το τελικό 3-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού που είναι, όπως είπαμε, μόνη πρώτη.
1: Ωραία.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Ωραία Γιώργο μου, αυτά από το Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός εύκολα τον Πανετολικό στο παιχνίδι που ήταν οι ομάδες ισόβαθμες. Γιώργο, κέρδισε εύκολα ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 4-4. Είναι και
0: μόνος δίνει, πρώτος και με διαφορά 3 βαθμούς.
1: Πώς το λένε τώρα να λέμε το πράγμα με το ρομάτσο, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά δείχνει ότι είναι.
0: Έχει έρθει για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι νωρίς, οι άλλοι γκελάρουν, ο Παναθηναϊκός δεν γκελάρει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και δείχνει, βέβαια, ακόμα νωρίς η αγωνιστική, έχουμε ακόμα πολύ τρόπο μπροστά μας.
0: Εντάξει, έχει παίξει ένα ντέρμπι.
1: Έχει βάθος στον πάγκο σε σχέση με άλλα χρόνια.
0: Μεσοεπιθετικά καλό.
1: Και φαίνεται ότι είναι και σιγά σιγά αρχίζει και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, θα τον δούμε.
1: Θα τον δούμε, βέβαια, ακόμα νωρίς. Εντάξει.
0: Όχι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε με
1: τα σχόλια. Θα βγάλουμε τον κύριο Κώστα Ραπτόπουλο.
0: Τον Κωστίτο Ραπτόπουλο, να δούμε αν τον
1: έχουμε. Αν έχουμε τίποτα δηλώσεις.
0: Αν έχουμε δηλώσεις, νομίζω θα αργήσουμε λιγάκι να έχουμε δηλώσεις.
1: Από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και του Αναστασίου.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω πως θα διαφέρουν οι δηλώσεις μεταξύ τους. Ο Αναστασίου παραδέχεται.
1: Εντάξει, δεν είναι τι να πει. Ο Νίσος θα πει ότι παίξαμε καλά, οκ, αλλά θα τους ακούσουμε. Άμα χρειαστεί, θα τους ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετούτσικα.
1: 1-1, σοφαρίζει ο Γιουβέντους μόλις τώρα.
0: Βρες Παρί 0-1. Η Γιουβέντους κατάφερε να σοφαρίσει στο 85 το μάτς. Έχει χρόνο ακόμα, λες να το γυρίσει.
1: Στο 85 είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, και έχουμε επίσης Αργεντίνος Τζούνιος Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-1. Έχουμε την Βελέζ Μόσταρ με τη Σαράγεβο στο 1-0. Έχουμε την Κοϊανέσε με την Κρισιούμα στο 3-0.
1: Σε λίγο,
0: λίγο το Ραπτόπουλο. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε με το Μάνο, το Σεραμόπουλο, άμα είναι.
1: Θα πάρουμε το Μάνο και αυτό σαν Στούμπα, ε.
0: Και αυτό
1: είναι φωτογραφία, ναι.
0: Ναι, βέβαια, μα τα έλεγε χθες. Τενερίφη Λεγκανίες 1-0. Το μάτς είναι σε εξέλιξη, βέβαια, είναι στο 65. Υπάρχει το παιχνίδι της. Ποιο άλλο παιχνίδι, τα πορτογαλικά. Υπάρχει το Φαμαλικά ο Σπόρτινγκ. Ξαπλώσαμε 0-0. Ημίχρονο το παιχνίδι στην Πορτογαλία. Από εκεί πέρα είναι ίσονο σημασία στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι μικρότερες κατηγορίες. Ο Παναθηναϊκός με το Πανετολικό τελικό αποτέλεσμα 3-0. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, μέχρι να ακούσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ. Μόνο μία ομάδα έχει δεχτεί τα ίδια γκολ. Μόνο ο Όφη που είναι στη δεύτερη θέση μαζί με ΠΑΟ και Πανετολικό. Μην καθυστερούμε όμως τον Μάνο.
1: Πάμε στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, Μάνο?
8: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, εσείς.
0: Πώς το είδε το μάτς?
8: Ήταν δίκαιη η νίκη του ΠΑΟΚ. Απλώς τώρα μου κάνει εντύπωση που δεν μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Γρηγορίου. Ότι φταίει ο διαιτητής. Αυτά, άμα δεν τελειώσουν αυτά κάποια στιγμή, να αποδεχτούμε ότι νίκησε ένας ο καλύτερος και πάμε μπροστά, ναι, δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λες από πότε τα ακούς αυτά, Μάνο μου?
8: Ναι, 40 χρόνια αυτά μ' ακούω. Όταν κάνει κάποιος όλο αυτό ο διαιτητής, κανένας δεν είναι μια φορά. Ότι χάσαμε, δεν παίξαμε, ήταν καλύτερο ο άλλος, νίκησε, τελείωσε.
0: Και η κόρη μου στην ηλικία μου τα ίδια θα ακούει. Στο υπογράφο.
8: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούμε, δεν παίξαμε καλά, χάσαμε, τελείωσε. Τι θα του κάνει, μήνυση, θα του κάνει κανένας, όχι. Τι πάντα φταίει ο διαιτητής, αν είναι μία φταίμε, όταν είναι Έλληνες, φταίνει οι Έλληνες. Τώρα θα τα βάλουμε με τους ξένους, αύριο θα φέρουμε κανέναν εξωγήινο, θα λέμε φταίνει εξωγήινη. Κάποιος θα φταίει τελικά.
0: Ναι.
8: Δηλαδή εμείς δεν φταίμε ποτέ σε αυτή τη ζωή.
0: Είναι εύκολο να διαπιστώνουμε το λάθος του άλλου από το να διαπιστώνουμε το δικό μας. Είναι πιο εύκολο.
8: Από το να καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τέλος πάντων. Καλά μπήκε ο Άρης. Η αλήθεια
8: καλά
0: είναι.
8: Καλά μπήκε, όχι. Δεκτό. Καλά μπήκε ο Άρης.
0: Δεν τον βάλε τον κόλ αυτό.
8: Το πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό έπαιξε. Ναι.
0: Το έφαγε τον κόλ, του κόπηκαν τα πόδια.
8: Ναι, μετά τελείωσε.
0: Ψυχολογία 0. Λοιπόν. Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, να σε πληροφορήσω ότι πριν από λίγο ακούστηκε το όνομα του Μιτιλίου.
1: 3-3.
8: Έβαλε και τρίτο.
0: Ωραία. Πριν από λίγο ακούστηκε στο Ολυμπιακό στάδιο το όνομα του Μετιλίμπαρ από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πώς ακούγεται αυτό?
8: Καλά, εντάξει, αυτά τώρα είναι στην Ελλάδα σημαίνουν αυτά, δεν μπορώ να πει κανένα τίποτα. Εντάξει, τώρα ο καθένας θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Είχαν ακούσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε το Μετιλίμπαρ, βγήκαν τώρα και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και το φωνάζανε πάλι, θέλοντας να προβοκάρουν την όλη υπόθεση. Εντάξει, αυτά είναι. Κοίτα, αυτό είναι. Δεν είναι άσχημο, έχει την πλάκα του, να σου πω.
0: Εντάξει,
8: κάτι άλλο είναι.
0: Είναι κόσμιο, κόσμιο.
8: Δεν το, ναι, δεν μπράβο, το... ναι. Έτσι, λοιπόν, ούτε βρίσκει.
0: Πάντως, Παναθηναϊκό βλέπεις. Παναθηναϊκό βλέπεις φέτος να έχει μπει γερά για να επιστρέψει σε πρωταθλήματα.
8: Ναι, εντάξει, αυτό φαίνεται. Έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές τώρα. Είχα και μία πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με τη Μίλαν να πάρει και τον αμυντικό, τον Τερανέο. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό υφίσταται ή όχι.
0: Εντάξει, ακούγονται πολλά. Τώρα μπήκαν εδώ και μας είπαν ότι ο Ολυμπιακός πάει για center for από
1: Καμία, Ισπανία, Τουρκία. Ψάχνει αγόραση.
8: Και για τον Ικάρντι πάλι νομίζω κάτι.
1: Και τον Ικάρντι γράφτηκε.
0: Να σας πω ένα ωραίο, παιδιά.
1: Για
0: στο 90, Σασουόλο, Γιουβέντους 2-1.
1: Πω. Και ένα γιατί. Άλλη Γιουβέντους.
8: Ναι, και δεν μέτρησε και ένα ακόμα γκολ τη Σασουόλο.
0: Ναι.
8: Στο 1-0 έγινε 2-0. Εκείνο δεν μέτρησε, ισοφάρισε μετά Γιουβέντους. Και τώρα
0: 2-1 είσαι σου όλο, στο 90.
8: Έχει και η κουβέντα στα δικά της προβλήματα, είναι μια πραγματικότητα αυτό τώρα, έτσι. Από την ώρα που έφυγε η οικογένεια Ανιέλη, ειδικά ο Αντρέα Ανιέλη, και πήγε στην Ολλανδία, στον παγκόσμιο οργανισμό, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τελικά καλός χρυσός, βάζει λεφτά, αλλά το ποδόσφαιρο έχει δικούς του κανόνες. Τώρα έχει βάλει τον καρνεβάλι διευθύνοντα σύμβουλο. Που τα έχει πάει καλά όσο ήταν η Σασουόλο, βέβαια, αλλά η Ιουβέντους έχει πολλά προβλήματα που δεν είναι εύκολο να διευθετηθούν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
0: Τέλος πάντων, και ορισμένα πράγματα χτίζονται, δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
8: Έτσι, σωστό.
0: Και δεν ξέρω αν έχουν την υπομονή.
1: Ο Κέρον Μπόιου.
0: Κέρον Μπόιου είναι Σκοτσέζος.
1: Έβαλε τον γκολ, ναι. Το 2-1 στο 89.
8: Το σημαντικό τώρα είναι ότι πέτυχε και δύο γκολ ο Βαγγέλης ο Παυλίδης.
0: Βέβαια.
8: Το μάτς που η Μπενφίκα υπερίσχυε σε 3-1 τη Ζήλου Ισέντε. Και έτσι είναι καλό αυτό, γιατί πρέπει να συγκράμε ότι υπάρχουν τα δύο δύσκολα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.
0: Και μετά, και μετά μετρέπεσε και με Ολλανδία μετά στην Τούμπα και με Γερμανία ξανά.
8: Ναι, λέω για τα δύο πρώτα ναι. Εκτός έδρας πρώτα, ναι, βέβαια.
0: Είναι αυτά που θα έρθεις, ε, θα είμαστε παρεούλα.
8: Σωστό.
0: Λοιπόν, Παυλίδης 13 γκολ, φίλε, 13 του μηνός Σεπτέμβρη έχουμε και έχει βάλει 13 γκολ.
8: Σωστό, 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, ναι, 13 γκολ, 13 Σεπτεμβρίου.
1: Αν το λέγανε και Σταύρο, θα ήταν και γιορτή του.
0: Ωραίος, Σταύρο.
8: Να και σήμερα νομίζω από ό,τι άκουσα γιορτάζει ο Αριστίδης, λέει.
0: Ναι, ο δίκαιος.
8: Ναι, ο δίκαιος, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σε διεθνή χώρο. Να, η Παρή κάνει νίκη, έκανε την νίκη.
8: Προηγείται της Μπρέστα εκτός.
0: Δεν έχει κάνει φέτος.
8: Νομίζω θα νικήσει τώρα.
0: Ναι,
8: μετά από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, σήμερα εντάξει, η ομάδα του Ενίκη θα πάρει την νίκη. Και βέβαια έχουμε τώρα αύριο την συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, έτσι.
0: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε δύο ισοπαλίες σε τρία μάτς και μία ήττα. Δεν είχε κάνει
8: νίκη. Δεν είχε ξεκινήσει καλά η Παρή. Αλλά εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Στην αρχή είμαστε. Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων.
8: Δεν πρέπει να
0: τι λέει στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, γιατί βρίσκεσαι εκεί, δεν μας είπες.
8: Γιατί έχει συνεδρία η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που θα αποφασίσει για το που θα γίνουν οι τελικοί του Champions League, του Europa League, του Conference το 28 και το 29. Το ίδιο ισχύει για το ποδόσφαιρο γυναικών. Επίσης, το επίμαχο θέμα βεβαίως είναι αυτό που έχουμε πει, ότι υπάρχει μια συμμαχία στην UEFA, συγγνώμη, για το ποιον θα βάλουν να θέσει φωτισότητα απέναντι στο Τζιάνι Φαντίνο στις εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Ραμπάτ για το πρόεδρο της FIFA.
0: Ναι. Juventus 2-2. Αλλά κάτσε εδώ, να μπουν 5 γκολ με το 2-2 στο 92.
8: Μάλιστα. Είπα, μην νωρίς ακόμα. Εντάξει, θα δούμε πολλά.
0: Ο Κοσοβάρος, έτσι. Ο Ζεγκρόβα δεν έχει πετύχει.
8: Α, ο Ζεγκρόβα, ο εξτρέμ.
0: Ναι. Δύο γκολ έχει βάλει. Για συνέχισε.
8: Και επίσης θα έχουμε εδώ τη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα γίνουν και κάποια σημαντικές εκδηλώσεις. Θα πάρουν μέρος 60 παιδιά, αγόρια, γορίτσα από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε το event, ένα μικρό, σε μικρό γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους, γήπεδάκι που θα παίξουν τα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, ο Καρεμπέ, ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ, η Δήμητρα Παντελιάδου, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και διάφοροι άλλοι αστέρες. Θα γίνουν ωραία πράγματα και ενδεχομένως, ή μάλλον πολύ πιθανό, θα παίξουν και λίγο μπάλα ο πρόεδρος της FIFA, της ΕΠΟ, ο Μάκης Ογκαγκάτης, με τον ομόλογο της FIFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου και λίγο τώρα για τον Golden Boy, αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή με καρέτσα μέσα, με ποιον άλλον είναι, ο Καρέτσης ο Κοστούλας και ο...
8: Φέτος θα...
0: Ναι,
8: τους Έλληνες εννοείς που Έλληνες διεκδικούν για αυτοί οι τρεις Έλληνες, αλλά νομίζω ότι φέτος θα υπερισχύσει αυτό ο Κουμπαρσί, ο στόπερ της Μπαρσελόνα.
0: Έχει πάρει 50% ήδη.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε Μάνο μου.
8: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Γεια σου Μάνο. Γεια χαρά.
8: Βασίλη, γεια σου παιδιά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Να πω εγώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, η Αμερική παίρνει το 5ο σερί χρυσό. Να σου πω κάτι εδώ, Βασίλη.
1: Καλές οι Αμερικάνες στο ποδόσφαιρο. Είναι καλές, δυνατές πολύ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Και στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο είναι καλές όμως.
0: Καλά, ναι. Στο μπάσκετ φίλε, έχουν 73-0.
1: Έχουν χάσει ποτέ.
0: 73 νίκες ποτέ.
1: Ναι. Σαν NBA και αυτές.
0: Ναι, εντάξει. Είναι χειρότεροι από τους άντρες αυτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω κάτι τέτοιο και οι πέντε στο τέτοιο καρφώνουν. Έχει πέντε γυναίκες που καρφώνουν. Είναι φοβερό πράγματα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε σιγά σιγά να πάμε. Α, περάσαμε. Δεν έχουμε διαφημιστικά, δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, περιμένουμε τον Κωστή τον Ραπτόπουλο και σιγά σιγά
0: να πω σε και να επιβεβαιώσω, επειδή ρωτάνε εδώ, ο παδικό τρολάρισμα στο ΆΚΑ, 86ο λεπτό του αγώνα στον Πανετολικό με τον Παναθηναϊκό, οι φίλοι του Τριφυλιού φώναξαν αριθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έχουμε από την άλλη πλευρά, δεν μας έχουν βγάλει λύση από τον Sky και μας βγάζουν.
1: Όχι, αυτό είναι από το YouTube, είναι άλλο κανάλι αυτό.
0: Ζεύκοβιτς.
1: Ναι, ναι. Από το Sky δεν έχει βγάλει κάτι.
0: Το Sky έχει το Ζαγοράκι εδώ πέρα καλεσμένο.
1: Είναι εκπομπή τώρα, λογικά θα βγάλει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν βγάζει ο Sky κατευθείαν τις συμπτώσεις των προπονητών όπως βγάζουν τα άλλα κανάλια. Γιατί δεν το κάνει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει interview, flash interview δεν έχει.
1: Δεν μπορεί να μην. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού το κανάλι του κ. Λαφούζου.
0: Θα διαχειρίζεται όπως θέλει.
1: Δεν πρέπει να έχει όμως δηλώσει σε φίλο του προπονητή τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όπως κάνουν και στα άλλα κανάλια. Τέλος πάντων, πιλότη πολιτική του καθενός κανελιού.
0: Το προϊόν το διαχειρίζεται όπως θέλει.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Κάτσε να τον βρούμε πρώτα.
0: Πάμε να βγάλουμε Κωστή Ραπτόπουλο να μας πει πώς είδε και την τέταρτη αγωνιστική. Ο Κωστής εχθές μας είχε πει σκορ για το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1.
1: 3-0 ήρθε. Τρία γκολ μπήκαν, αλλά μπήκε από μια πλευρά.
0: Και μας είχε πει και για τον ΠΑΟΚ 2-0, νομίζω. Αλλά θα τον ακούσουμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Προφανώς θα έχει και αυτός υποχρεώσεις πάνω στην Θεσσαλονίκη. Βάλει λίγη μουσικούλα.
1: Πάμε για μουσικούλα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Βγάλα, επανήλθαμε. 27 ακόμα θα σε παρέα.
1: Παρή το πήρε το μάτς, πρώτη νίκη για φέτος. Στην τέταρτη αγωνιστική πήρε την πρώτη νίκη, νίκησε την Brest εκτός έδρας με ένα 0. Και έχουμε και Κωνσταντίνα εδώ, δεν μας έχει πει τίποτα.
0: Κωνσταντίνα μας έχει πει μια καλησπέρα. Την έχω παρέα μου μετά.
1: Τροπή, ρε φίλε. Τόση ώρα εδώ δεν έχει πει μια καλησπέρα.
2: Βλέπει την μπάλα.
0: Βλέπει την μπάλα.
2: Βλέπω, αλλά είμαι πιο πολύ τένις φαν.
0: Α, είναι τένις. Τένις,
1: τι, τσιτσιπάς.
2: Όχι, γυναικείο τένις.
1: Α, μόνο γυναικείο.
2: Έφαγα ξενέρα χθες. Ήθελα να κερδίσει σε μπαλένκα, αλλά δεν.
0: Έχασε, δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Βλέπεις να ακολουθείς στο Instagram, έχω μάθει. Όχι.
2: Ναι.
1: Να την ακολουθείς,
2: Πάρα πολύ, πολύ καλή παίκτρια, αλλά στα τελευταία τουρνά δεν τα πάει καλά. Και χθες που είχα την ελπίδα ότι θα το πάρει, το πήρε η Πάνκινα. Και έχασε και την πρώτη θέση.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Πολύ, πολύ φρουφρού και αρώματα όμως είναι τελευταία, πολύ social και τέτοια παιδί.
2: Συγγνώμη, τι να κάνει, και εμένα μου δίνανε τόσα λεφτά για αυτές τις καμπάνιες και εγώ θα το έκανα, συγγνώμη, καλά κάνει.
1: Ναι, αλλά πέταξε το τουρνουά όμως.
0: Πάει. Δεν πειράζει, κάτι πήρε όμως.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Για να πάει τελικό, κάτι
1: φράγκα, πήρε. Φράγκα,
0: εντάξει, δεν έχει ανάγκη.
1: Εντάξει, καλή δυνατή, την έχεις δίπως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα χέρι, φίλε.
2: Φαντάζομαι να την εμβριάσεις.
1: Κρύβεσαι. Και έχει και Έλληνα τέτοιο.
2: Είναι Έλληνο-Βραζιλιάνος, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ο οποίος είχε καρκίνο κιόλας.
1: Τι είχε?
2: Είχε καρκίνο.
1: Και τον νίκησε.
2: Και τον νίκησε, ναι, μπράβο. Έκανε χειρουργείο.
0: Μπράβο.
2: Το 2016. Από όσο γνωρίζω, ήταν και παλιά παντρεμένος, χωρισμένος, κάτι τέτοιο.
1: Α, έχει
2: ναι.
1: Παιδιά.
2: Όχι, παιδιά δεν έχει. Παιδιά δεν έχει. Παιδιά δεν έχει. Αλλά είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας πλέον, γιατί ασχολείται πάρα πολύ και με τα τουριστικά.
1: Τι λες,
0: φίλε. Τι μαθαίνεις, φίλε.
1: Το αφημί της Αμαλέγκα δεν μας έχει
0: μάθει. Και το Α1, Ε4 πώς λέγεται αυτό.
1: Εντάξει, Ε9.
0: Ε9, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι θα έχει.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε. Πέναλτι Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν το βλέπουμε πουθενά.
0: Στο τέλος, τώρα καλά.
1: Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Είναι φοβερό και τρομερό αυτό. Γιατί το παιχνίδι 0-1, και τελειώνει, αν μπει το πέναλτι.
0: Πρέπει να είναι στο τέλος,
1: Αν μπει το πέναλτι.
0: Πρέπει να τελειώνει το μάτς αυτό, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω. Είναι στο 85, λέει εδώ.
0: Ναι, πρέπει να τελειώνει αυτό, λέω. Πρέπει να τελειώνει το μάτς.
1: Για να δούμε.
0: Η Γιουβέντους τελείωσε.
1: Η Γιουβέντους, ναι, έχουμε και τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους τελείωσε.
0: 2-2.
1: 2-2. Λοιπόν, θα τα δω τώρα. Δηλαδή, Ατλέτικο Μαδρίτης, το βλέπεις πουθενά εδώ πέρα.
0: Ας πω, Ατλέτικο,
1: Να το. Αν προλάβουμε το πέναλτι, ποιος θα το εκτελέσει. Η Ατλέτικο το κέρδισε πάντως.
0: Ναι, Ατλέτικο κέρδισε.
1: Λοιπόν,
0: η Γιουβέντους τελείωσε 3-2, φίλε.
1: Τέχασε του Σασουόλο.
0: 3-2 με γκολ στο.
1: Τι λες,
0: ο Βασίλη Άντζιτς στο 94.
1: Ξέρεις πόσα γκολ έχει μετά το 85 αυτό το μάτς?
0: 82, 89, 91, 94. 4 γκολ. Από το 82 μέχρι το 94.
1: Σε 12 λεπτά 4 γκολ. Το έχει παίξει άντε στο 82 και
0: μπράβο, και λες, οικονομήσαμε.
1: Και έχει έρθει over 5-4.
0: Έχει παίξει over 3,5 και λες, πετάω το δελτίο και ξαφνικά ξυπνά το πρωί και ακούς 3-2.
1: Φαντάζεσαι ότι το έχει παίξει άσο και over και άντε 3,5. Και να έρθει. Άστο, δεν θέλω. Λοιπόν. Τενερίφη Λεγκανιές είναι στο 2-0. Επαναλαμβάνω, ο Σιμεώνε είναι έξαλλος. Δεν ξέρω τώρα αν θα.
0: Τι το πήρε πίσω.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Για να έξαλλος, μάλλον αυτό είναι.
1: Σιμεώνε, Ατλέτικο Μαδρίτης, υπάρχει πρώτα στο σώμα και μετά στο
0: το
1: χέρι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, το βλέπω. Το
0: αν πάει πρώτα σώμα, δεν είναι πέναλτι.
1: Πρώτα χτυπάει στο σώμα και μετά στο χέρι. Εξηγεί τώρα. Όπα. Γιατί ο διαιτητής τώρα το έχει δώσει ή όχι. Ο Ρεμίρο διαμαρτύρεται. Ο Ρεμίρο για να διαμαρτύρεται.
0: Πέναλτι, έχει δώσει
1: πέναλτι. Βέβαια. Και από το σε απλωμένο χέρι. Α, ναι. Έχω δηλώσει σου Ναΐ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ναΐ.
0: Πάμε.
3: Παίκτες με ποιότητα, παίκτες με εμπειρία. Πρέπει εμείς από την πλευρά μας να μείνουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε και με όρεξη για να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε αγώνα, ώστε να μπορέσουμε να πάμε μακριά και είμαστε πανέτοιμοι 100% γι' αυτό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ΝΑΗ ότι είναι έτοιμη η ομάδα να πάει ψηλά. Το δείχνει τουλάχιστον τα πρώτα 4 μάτς. Το έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση.
1: Γκολ με Γκριμάλντο, πέναλτι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να κλέβει την νίκη στο Ανοέτα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Που ο Παναθηναϊκός, φίλε, στην αρχή είχαν γκρίνια πολύ. Θυμάσαι με τα παιχνίδια της Ευρώπης που περνούσε δύσκολα και αυτά. Και όμως σιγά-σιγά ο Νίστου φτιάχνει την. Φτιάχνει την ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Έχω Ραπτόπουλο, έχω Ραπτόπουλο.
0: Πάμε.
1: Ραπτόπουλο να μου πει. Τον έχουμε.
0: Το μισό λεπτάκι, τώρα θα τον έχουμε. Τώρα τον έχουμε.
1: Πάμε, έλα, Κωστή.
5: Το φύλακα της Άρσενα, σε ουρακοδακοειδές. Μάλιστα.
1: Δεν σε ακούω, ρε φίλε, τι λες τώρα,
5: Τίποτα. Είναι ένας πανελίστας μου που του λέω ότι μοιάζει πολύ με τον τερματοφύλακα της Άρσενα. σε ουρακοταγκοειδές όμως. Είναι πιο...
1: Πανελίστας.
5: Ναι, εδώ στη Μαρμίτα ετοιμάζουμε εκπομπή. Τώρα έκανα ανάλυση τις αγώνες.
1: Εντάξει. Να σου πω...
5: Και λέω, Λίγκρις, τώρα δεν με πήρε ο άτιμος, λέω, με ξέχασε.
1: Σε έχω πάρει, ρε, σε έχω πάρει, ρε, φίλε. Εγώ χωρίς Ραπτόπουλο δεν θα κλείσω εκπομπή ποτέ.
5: Και εγώ από εδώ και πέρα χωρίς Λίγκρις δεν πάω πουθενά. Λοιπόν,
1: πάμε.
5: Τι
1: λοιπόν, είχες πει το ΠΑΟΚ Άρης 2-0.
5: Είχα πει με διαιτησία, είχα κάνει ένα, αν μπείτε στο TikTok, αν μπείτε στο TikTok του Ραπτόπουλου, το τελευταίο του, το τελευταίο, ας πούμε, βίντεο,
1: ναι.
5: Έχει πει πάω κάρις 2-0 με διαιτησία υπέρ του ΠΑΟΚ και ανέλησε και το λόγο που θα γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Και συνέβησαν αυτά. Τώρα ποιος σε πιάνει τώρα Μαρμίτα, δεν ξέρω τι έχεις κάνει και στα αυτά τα προγνωστικά, θα μας πάρεις, θα μην πω τώρα γιατί δεν
5: έχω
1: επιτρέπεται.
5: Πάει Παναθηναϊκό Πανετολικό 2-3 γκολ,
1: ναι.
5: Έχω πάρει τον Ηρακλήχη 2-4 3,5, έχω πάρει τον γκολ γκολ και over του Βόλου, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός από τον Όφη.
1: Ωραία. Να σου πω ότι το Μεντιλίμπαρ ακούστηκε και στο Ολυμπιακό στάδιο στο 86, στο Παναθηναϊκός Πανετολικός.
5: Εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε εμφυλίους, ναι, όπως έχουμε στον ΠΑΟ και σήμερα σταμάτησαν λόγω της νίκης,
1: ναι.
5: Μέχρι να φτιαχτεί το χρήμα στον Ολυμπιακό θα έχουμε εκεί λίγους εμφυλίους. Τα έχω συνηθίσει.
1: Νομίζω πως μετά τη διακοπή έχουμε αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, θέλω να κάτσω να κατέβω να το δω. Καραϊσκάκι είναι.
1: Καλά, άντε να σε δω. Έχεις να έρθει στην Αθήνα από τον καιρό του Νόε, ρε φίλε.
5: Πώς, αφού τον Αύγουστο ήμουν Αθήνα, δε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, τον Αύγουστο δεν είχαμε κουβέντα.
5: Αλλά εσύ ήσουν στο σπίτι του Διρούνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα, τι βλέπεις πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, αρχίζει και γίνεται φαβοράρα.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό πακέτο που σήμερα δεν το έπαιξε 4-4-2, το έπαιξε 4-2-3-1. Με Ουνάη τρίτο χαφ πάει να το αλλάξει, δηλαδή θα το μετατρέπει από 4-2-3-1 σε 4-4-2. Σήμερα λειτουργήσε πολύ καλά με Λούζα, Καμαρά και Ουνάη, καλός ο Αντινοπάλι και όταν πόρτα κόφηκε στα γκολ και κάνει ρόμπα όσους και εμένα κάποιες φορές που τον έχουμε κατηγορήσει για Λούζερ και τα λοιπά.
1: Έχει προσαγωγό τώρα όμως,
5: Τώρα έπιασε τον προσαγωγό. Αυτά θα τα έχει.
1: Ξέρεις, αυτά είναι πονηροί τραυματισμοί. Μπορεί να σου φάει και το μήνα, αλλά έχει διακοπή τώρα.
5: Η διακοπή τον βολεύει τον Τραμπόρδα. Εντάξει, το επόμενο μάτι δεν ξέρω πού παίζει ο
0: Παναθηναϊκός. Την Καλαμάτα σου παίζει.
1: Θέλω να σου πω το πρόγραμμα την επόμενη Κυριακή, γιατί μετά διακόπτουμε. Θέλω να σου το πω.
5: Πες το.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιά.
5: Οχ, ντέρμπι.
1: Άρης Ηρακλής.
5: Ντερμπάρα.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
5: Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός εκεί, ναι.
1: Βόλος ΑΕΚ.
5: Εκεί βλέπω το Βόλο πεσμένο, την ΑΕΚ στα μικρά μάτια να έχει θέματα όπως την είδα σήμερα και την ανέλησα πριν από λίγο.
1: Τυχερή ήταν, ο Μπρινιόλ έχει βγάλει δύο.
5: Ο Μπρινιόλ έβγαλε δύο. Εδώ είναι κάποιες παθογένειες του 4-4-2. Δηλαδή σήμερα ας πούμε ο Αλιάγκας, πώς λέγεται ο Χαφ, ήταν πάρα πολύ αργό.
1: Ο άλλος
5: έβαλε τρία στόπερ και δύο μπακ να τουμπλάρει τα εσωτερικά γυρίσματα με δεξί πόδι από αριστερά του Γκατσίνοβιτς και του Μάγερ από το δεξιά με το αριστερό πόδι.
1: Μετά το άλλαξε ο Νίκολιτς όμως, έβαλε μέσα Ζήνη, έβαλε Κοϊτά, ναι.
5: Ο Νίκολιτς έβγαλε τον Γιάγκα, Αλιάγκα, έβαλε τον Μάγερ κόφτη με κάρτα και έβαλε δυο εξτρέμ κανονικά από είτε για οχτάρια, έβαλε τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Με Γιώβιτς και Βάρκα.
1: Τι να κάνει άλλο,
5: Σαν προπονητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή δεν είναι...

0: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φάει ένα άλλο γκολ. Εντάξει, έχασε ευκαιρίες.
1: Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα τη μεριά του Μαρτόλο. Ο Πίλιο δεν βγήκε καθόλου.
0: Ναι,
1: στα μαρκαρίσματα, είχε προβλήματα εκεί στα αμυντικά κομμάτια.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, τα υπόλοιπα μάτς είναι Όφη Αστέρας Τρίπολης,
1: Ματσάρα,
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, την Κυριακή, τα φιλαράκια. Ναι. Θα βρεθούν τα φιλαράκια εκεί. Ναι,
0: ναι.
1: Φιλαράκια. Καλό χ, ναι, αυτό. Ωραία, το δίνω από τώρα. Σε καλό χ.
0: Όχι, δεν έχει κάνει σοπαλία ακόμα ΠΑΟΚ.
1: Ούτε ο Πανετολικός. Είναι καλό χ στατιστικά.
0: Λοιπόν, έτσι κλείνει πριν τη διακοπή το πρωτάθλημα, για να έχουμε ξανά ύστερα παιχνίδια στις 10 του μηνός, εκεί που έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
2: 11 του μήνα, 9 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλό. Τέρμι να αρχίσουν να γράφουν τα κοτέρ τα YouTube, να πάρουμε κανένα φράγκο βεβαίως. Γιατί θα μείνουμε.
0: Λοιπόν,
1: για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Ο Άρης φωνάζει για το κόλ που είναι φάουλ στο τερματοφύλακα.
0: Είναι, του κέντρου, να το είναι βάλω φάουλ αύριο.
1: Είναι φάουλ, είναι φάουλ, είναι βεβαίως, θα το βάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως είναι φάουλ, του καίνει η κάρτα είναι. Ένα πάτημα του Ζαφίρη είναι που δεν το δίνει. Κάτι φάουλ που δεν δίνει στον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο είναι. Τι άλλο να το κάνει, είναι και μέτριος ο Άρης. Κατέβηκε και με τρία αργακά, φτωχές το Ράσης και το Περσίρι. Μετά έβαλε το μονό στο 60, ο οποίος θα του λένε βλάκες τι με βάζετε τώρα, και μετά μπήκε και ο Μανού Γκαρσία, όταν πια το μάτς είχε τελειώσει για μένα. Πολύ καλός ο Ούγκρατσιτς στα εξάρια, ναι, πολύ καλός ο Κώστας στα στόπερ, θέλει δουλειά ο Γιάκιτς και θα πλακωθεί ο Ντιαγέ με τον καινούριο σεντερφόρ για τη θέση του βασικού πιστεύω. Μάλιστα. Εκεί βλέπω να γίνεται μια μάχη καλή. Ο Πέλκας βρήκε και έκανε, γιατί με τον Ράσιτ και τον Γκέτσεν πολύ αργούς. Βρήκε χώρους και τα λοιπά, ήταν μέτριος όμως. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ κέρδισε ένα φοβικό Άρη που διαμαρτύρεται σωστά για τη διαιτησία. Δηλαδή θα ήταν ο τίτλος, εάν μου δίνανε την ευκαιρία να γράψω σε ένα site ας πούμε, γράψε μας την πρώτη επικεφαλίδα κύριε Λαπτόπουλε, παρακαλώ κύριε. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ κέρδισε με διαιτησία τον φοβικό Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή αυτό μεταξύ θα τυφλών βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό μου
1: είπες. Ναι. Σαν να πηγαίνει μια χοντρή με μια κοντή.
0: Μάστε.
1: Να χτυπήσουν ένα εγκόμενο, να πούμε, στο μπαρ.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ξεκινάς εκπομπή σε λίγο, σε αποδεσμεύουμε. Για να μην
1: χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου, γιατί ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά στο ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να μοιραστώ κάτι με τον κόσμο που μας ακούει, ότι ο Λίγκρης, ο Γιώργος, στο σκηνοθετικό κομμάτι πίσω από τις κάμερες του ΑΡΤ. Είναι πιο γρήγορος, δηλαδή λες μια λέξη και αμέσως στο μυαλό του έχει πάρει και το έχει κάνει εικόνα. Αυτό δεν νομίζω να το κάνει κανένας.
0: Ευχαριστώ,
1: Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ φίλε μου, θα σου δώσω 50 ευρώ μετά όταν σε δω.
1: 60.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε φιλό.
1: Φιλιά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Καθαρίζει το μάτς η Αθλέτικο 0-2.
0: 0-2 και ναι. Ακούσουμε λίγο Νίστρουπ πριν κλείσουμε.
2: Πάμε.
3: Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
4: Thank you very much.
5: Okay, perfect, thank you.
2: Έχουμε μάθει.
0: Έχουμε και λίγο, να ακούσουμε και λίγο Αναστασία.
2: Βέβαια. Τι στράβω σήμερα για την ομάδα σας, το γρήγορο γκόλ του Παναθηναϊκού. Άλλαξατε τα σχέδιά σας, τα πλάνα σας.
6: Εντάξει, ξέραμε ότι θα δεχτούμε πίεση, ειδικά στην αρχή. Νομίζω ότι μπήκαμε λίγο φοβισμένα. Δείξαμε αρκετό σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Είναι βέβαια αυτή τη στιγμή, ίσως θεωρώ, πάρα πολύ ποιοτική. Μια ομάδα παίζει, έχει τρομερή εμπιστοσύνη, παίζουν πολύ καλά. Αλλά νομίζω θα μπορούσαμε να σβάλουμε περισσότερα δύσκολα αν είμαστε λίγο πιο τολμηροί. Νομίζω ότι μετά τον γκολ προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, χωρίς να έχουμε βέβαια φάσεις, αλλά τουλάχιστον πατάγαμε καλύτερα στο γήπεδο και μετά τιμωρηθήκαμε με αυτό που είπαμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν χάσει την μπάλα και είσαι ανοιχτός, και έγινε το δεύτερο γκολ, στην ουσία είναι το 2-0 και τα πράγματα ξέρουμε ότι ήταν δύσκολα για μας. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή εικόνα, νομίζω τα δέκαμε αξιοπρεπώς. Σίγουρα βγάλαμε αρκετή κούραση και γιατί ήμασταν πίσω από την μπάλα, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν καλύτερη απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε όσο έπρεπε και όσο μπορούσαμε. Και το σημαντικό για μας είναι ότι δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε. Πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι χτίζουμε κάτι, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βελτιώσουμε την εικόνα μας και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι αυτό φαίνεται στην ομάδα μας.
2: Τι είναι αυτό που λοιπόν, πιστεύω. Αυτά και αυτό για Αναστασίου.
0: Να πω λίγο για την Κύπρο ότι σήμερα.
2: Πάφος κέρδισε.
0: Ναι, εκτός έδρας στην ΑΕΚ Λάρνακα. Ναι, 1-0 και Ολυμπιακός Λευκωσίας Ομόνια 29 Μαΐου 3-3.

0: ματσάρα.
1: Ματσάρα, εξηγώ. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω τι άλλο έχουμε.
1: Τίποτα δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε Γερασίμου.
1: Θα αφήσουμε με Κωνσταντίνα, με Κωνσταντίνα μαζί.
0: Τι, έχουμε κάτι στο μενού ή θα
1: όχι, όχι. Γραμμές. Ναι, γραμμές κανονικά. Κανονικά. Και ο Κωνσταντίνας θα χωρισμένο είναι σαν Ολυμπιακός και εγώ σαν χωρισμένο σαν εκτζής.
0: Θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω για τένις.
1: Να βγει στον αέρα.
0: Να
1: ρωτήσει για τένις.
0: Μήπως έχει και τίποτα. Σαμπαλέγκα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε, παιδιά, μην φύγει κανείς.
0: Με Γερασίμου, δυνατά.
1: Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παρέα με την Κωνσταντίνα, να τα λες όλα. Για να τα γράψεις, κύριε Λίκρη. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 12 και 12 η ώρα. Ένα λεπτό μετά τις 12 για την ακρίβεια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Τελείωσε και η τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πρώτος. Πρωτοπόρος. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα γρήγορα, γρήγορα. Έχω και παρέα σήμερα την καλή μου φίλη την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, με κέφι, με χαρά. Λοιπόν, είχαμε τα παιχνιδάκια να πούμε τα αναλυτικά τα αποτελέσματα πριν να ξεκινήσουμε με τις γραμμούλες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μισό λεπτά και τα βρούμε, να πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, είχαμε Ολυμπιακός Όφη Σάββατο 0-1. Μεγάλη έκπληξη. Ολυμπιακός και Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σάββατο και αυτό. Σήμερα Κυριακή, μάλλον εκτές Κυριακή, πέρασε. Τώρα είναι Δευτέρα. Καλαμάτα Βόλος, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα με ανατροπή 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Γκέλα, δεύτερη για την ΑΕΚ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα εκτός έδρας μάτς. 1-1 με την Τρίπολη. Κυφυσιά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στον τέρμπι της πόλης 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός, εύκολο Παναθηναϊκός 3-0 τον Πανετολικό. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία ολοκληρωμένη μετά από 4 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός πρώτος, μόνος πρώτος με 12 βαθμούς, το απόλυτο. ΠΑΟΚ 9 βαθμούς, Όφη 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Βόλος 2, Κηφισιά 2, Τρίπολη 1 βαθμό και ο Βαβαλιακός, ο οποίος η περσινή έκπληξη φέτος δεν πάει καθόλου καλά, έχει μόνο 1 βαθμό, αυτό που πήρε σήμερα με την Κηφισιά. Στο γήπεδο της που παίζανε, εκτός έδρας ως πάντων, στο γήπεδο του Λεωφόρου που παίζανε. Λοιπόν, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Η οποία θα γίνει το άλλο Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο 19 του μήνα, Ατρόμητος Κηφισιά, Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι, ένα ντέρμπι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δύο ομάδες της πόλης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Μετά έχουμε, νομίζω, διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ναι. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, παρέα με την φίλη μου την Κωνσταντίνα, πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, δεν μας πήρε. Μας πήρε τώρα για να δούμε. Νομίζω χτυπάει μια γραμμούλα. Για πάμε να τον ακούσουμε το φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μιλάω.
0: Καλώς το φίλο μου.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
2: Τι έγινε.
0: Καλά.
2: Εντάξει, εγώ θα πω για την ΑΕΚ σήμερα.
0: Σαν να πέρασε μια μέρα ήταν η ΑΕΚ. Σαν να πέρασε μια μέρα.
2: Να σου πω, εμένα μου αρέσει έτσι που τάλημα. Παίζει και αντίπαλος, δεν παίζουν.
0: Ναι, μαζί σου. Αλλά η ΑΕΚ σαν να πέρασε μια μέρα. Έχει κακό με την Κηφισιά, κακό και με την Τρίπολη.
2: Εμένα μου αρέσει έτσι όπως πέρσι να έχουμε και. Και ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει για αντίπαλο, ρε παιδιά.
0: Ναι, μαζί σου, μαζί σου. Κανείς
2: δεν λέει. Ολυμπιακός είναι.
0: Αλλά δεν είναι καλές και δικές μας ομάδες. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Δηλαδή σε εκτός έδρα. Ακόμα
2: νωρίς είναι μόνο.
0: Ναι, ακόμα νωρίς. Κανείς δεν λέει.
2: Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά μου, τόσο παίχτες έχει. Εμένα δεν μ' αρέσει πάντως αυτό το μεντιλί που φάνε στο γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα.
2: Ρε μεγάλε. Καλά, αφού έχει φύγει ρε παιδιά τώρα. Και καινούς προπονητής, λέω θα αισθανόμαστε και άσχημα.
0: Δεν είναι ωραίο. Είχα πει και την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε μια ομάδα είναι να διχαστεί ο κόσμος. Ό,τι χειρότερο. Χειρότερο και από την κακή εμφάνιση είναι αυτό.
2: Εντάξει, η ομάδα θέλει. Τώρα, πιστεύω τώρα με τη διακοπή η ομάδα. Θα να βρουν τα εκεί πέρα μεταξύ τους εκεί πέρα τη χημεία εκεί πέρα. Ναι, τόσοι παίχτες καινούργοι. Θα δούμε μετά τη διακοπή γιατί έχουμε το τέλος του Παναθηναϊκού και θα
0: μετά είναι πολλά. Το, ναι, μετά είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Θα αποκριθούν πάρα πολλά. Γιατί είναι 5 βαθμούς ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Ναι, τέσσερις από την ΑΕΚ, πέρα τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά. Εκεί που.
2: Δεν πάλι με. Κύριε Σκανά, πέναντι σήμερα.
0: Ήταν πάλι. Καθαρό πέναντι, βέβαια.
2: Τι έγινε, τέσσερις αγωνιστικές και σε ένα πέναντι.
0: Αφού ήταν καθαρό πέναντι, να μην το δώσει.
2: Να το δώσει, παιδί.
0: Τότε. Αφού ήταν πεντακάθαρο.
2: Με την Κηφισιά δεν έπαιρνα να το δώσει, τέλος πάντων.
0: Αυτό ήταν πεντακάθαρο το σημερινό.
2: Δεν μου λες, με τον Ηρακλή το είδε, στην κολέα, κύριο Ηρακλή.
0: Το είδα, ναι.
2: Με το Βόλο.
0: Ναι, το είδα.
2: Ήθελα να ήξερα. Το φάουλ που το έκανε.
0: Δεν υπήρχε φάουλ, ναι, δεν υπήρχε φάουλ. Τέλος πάντων.
2: Κατά τα άλλα έχουμε και το VAR, έτσι.
0: Ναι, αυτό το VAR μας έφαγε.
2: Και βλέπω κάθε αγωνιστική γίνεται και κάποιο διαιτητικό λάθος.
0: Ναι.
2: Δεν πάω να καταλάβω αυτό το πράγμα τώρα. Και ο Μουκουτί, εγώ σου είπα για την ΑΕΚ, στο έχω πει στην πριν μου εβδομάδα, ότι η ΑΕΚ θέλει αμυντικούς να πάρει.
0: Τώρα δεν έχει πάρει δύο μέρες περιθώριο, έχει, ας σκεφτούν μια μέρα, μάλλον σήμερα και αύριο, ας σκεφτούν να πάρουν αμυντικούς.
2: Για το έχω πει. Ο Μουκουτί και στον Κόλτη έκανε.
0: Εντάξει, ήταν λάθος, μεγάλο, τραγικό λάθος.
2: Εμένα, ο Πριν είναι πολύ καλός, έτσι.
0: Έπιασε δύο πολύ καλά.
2: Και ο Αστέρας έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, και ο Αστέρας και η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες.
2: Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, μη φοβάσαι.
0: Εντάξει, τώρα η ομάδα ακόμα είναι νωρίς ακόμα που να κρίνουμε τις
2: ομάδες. Αλλά τώρα, άμα χάσεις βαθμούς στην περιφέρεια, εκεί δεν είναι το πρωτάθλημα, άμα χάσεις βαθμούς στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, μόνο υπάρχουν και τα play-off μόνο τώρα. Εντάξει, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Ναι, αλλά και άμα στα play-off πεις με...
0: τι να πεις, να πεις με δύο βαθμούς, τρεις βαθμούς, διαφορά είναι 8 παιχνίδια. Όλα γίνονται στα play-off. Είναι αναλόγως πόσα είναι βαθμολογία στα play-off και ποια ομάδα θα είναι φορμαλισμένη τότε. Θυμάσαι και η ΑΕΚ πέρυσι δεν πήγε στα πλέον φαβορή, όμως ήταν φορμαρισμένη και έκανε διπλό στο Καραϊσκάκη και άλλαξε το κλίμα. Παίζουν πολλά ρόλο στα πλέον, καταλαβές.
2: Και ο Νίκος στην αρχή που το φίλε τη ΑΕΚ δεν τον είχε με καλό μαζί.
0: Εντάξει, και σήμερα και χθες έκανε τραγικά λάθη ο Νίκος. Τώρα εντάξει. Καλό, να λέμε τα καλά όταν κάνει η ομάδα καλά πράγματα, αλλά σήμερα ήταν λάθη πολλά του Νίκος. Δηλαδή το Βιτάλη, τον Καϊρόνεν, τον. Τους υπόλοιπους παίκτες που τον πήραμε το αριστερό μπακ, πότε θα τους βάλει με τον Πανσεραϊκό στο κύπελλο.
2: Έπρεπε
0: να τους βάλει λίγο παραπάνω σήμερα, να ξεκουράσει τους υπόλοιπους που παίξανε προχθές σε Champions League. Εντάξει, βγαίνει κούραση, δεν είναι και εύκολο.
2: Τώρα η Άγια έχει την Ευρώπη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έπαιξε Ευρώπη, αλλά έχει επιλογές να βάλει. Ας βάλει τον Βιτάλη, να βάλει τον Καϊρένε. Να βάλει τον Λυκογιάννη, δηλαδή στη θέση του Πύλου. Δηλαδή υπήρχαν.
2: Και το ρωτήσω, πρέπει να του αλλάζει. Τι?
0: Εντάξει, τώρα πάνε του βάλει τον Παρσεραϊκό στο κύπελο, να το κάνω τι.
2: Τέλο πάντων, εντάξει.
0: Θέλει. Και η δουλειά θέλει ακόμα. Όλε οι ομάδε θέλουν δουλειά. Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βρίσκει τα πατήματά του. Έχει πάρει καλού ποδοσφαιριστές. Έχει καλό πάγκο Παναθηναϊκός. Έχει πολλέ επιλογέ. Πήρε και άλλο μπέχτη τώρα ένα αριστερό μπακ από τη Ρώμα.
2: Αυτό που θέλω να πω, ναι.
0: Ναι, και έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και έχει και επιλογές πάγκου τώρα, εντάξει.
2: Αντίθετα με το πασχετικό Ολυμπιακό που τον είδα σήμερα, χωρίς Μιλουτίνοφ και Τζόνς και αυτά, η ομάδα πέταγε αυτός ο Διαγέ, παχταράς αυτός ο Νεγαλέζος.
0: Ωραία. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, άντε καλημέρα. Για χαρά. Για πάμε και στον επόμενο αν υπάρχει. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Ονομάζομαι Ευθύς από Τρίκαλα.
0: Ναι.
3: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήρια για την εκπομπή την οποία κάνεις τόσα χρόνια.
0: Ναι.
3: Εμένα η ομάδα μου πλέον δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία. Αό Τρικάλων υποστηρίζει. Τι να σου εξηγώ τώρα.
0: Τι να μου πεις Τρίκαλα τώρα κύριο Τσακαφλιάς.
3: Τι να πω τώρα. Yeah. Εσύ νομίζω Καλαματιανός δεν είσαι.
0: Εγώ παίρνω Σούπερ Λίγκα. Κέρδισε η Καλαμάτα σήμερα 3-1. Μεγάλη νίκη.
3: Μια χαρά.
0: Μεγάλη νίκη έκανε.
3: Εντάξει. Πήρα λίγο να σε ακούσω.
0: Καλά έκανες φίλε, καλά έκανες. Τα λέμε, άντε καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά αδερφέ, καλημέρα και στα Τρίκαλα. Και στο Τζακαφλιά. Έχεις πάει Τρίκαλα Κωνσταντίνα?
1: Δεν έχω πάει. Α,
0: είναι ωραία. Είναι ωραία τα Τρίκαλα. Πολύ ωραία. Είναι και η πόλη που ξεκίνησε από ποδηλατοδρόμιο. Είναι η πρώτη πόλη που ξεκίνησε να έχει όλη η πόλη ίντερνετ δωρεάν. Είναι φοβερή πόλη. Πανέμορφη τα Τρίκαλα.
1: Εντάξει, θα πάω.
0: Να πας και γύρω-γύρω μέρη να πας να δεις. Έχει ωραία πράγματα.
1: Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν έχει τύχει.
0: Είναι ωραία. Λοιπόν, Μπιλάρα, δεν είδε πει Κυριακή. 12-2, ναι, 12-2 είμαι. 12 δεν γίνει τώρα. Α, ήρθα νωρίτερα, έκανα παρέα με το Λίγκυρα. Κανονικά εκπομπή μόνο. 12-2, φίλε Γιώργο από Φραγκφούρτη. Ο Νικόλας, καλημέρα. Μπήρ, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα μου. Επίσης, ετοιμάζεται να βγάλει τα ψωμάκια για το λαό. Είναι φούρναρη.
1: Ναι,
0: ναι, ψωμάκια, αλλά δεν μπορούμε να πάμε 2 ώρα γιατί ακόμα δεν έχει βγάλει τίποτα 2 ώρα.
1: Είναι πολύ
0: νωρίς
1: ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Με το παλιό το ωράριο μπας και προλαβαίναμε κάτι, αλλά...
0: Μπα!
1: Ούτε!
0: Όχι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο νέα παπάκι 943.gr.

0: για την εθνική προτάσεις. Φίλε, έχουμε διακοπή εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες, τρεις εβδομάδες. Δεν είναι δύο, θα είναι τρεις εβδομάδες. Παίζουμε τρία παιχνίδια με τους Γερμανούς, δύο παιχνίδια και με τους Σέρβους. Άλλο ένα, άρα έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Εκεί οι ομάδες θα προετοιμαστούν περισσότερο. Θα μπουν και παίκτες που ήρθαν αργά στις ομάδες πιο πολύ στο κλίμα των ομάδων. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Εγώ είπα και πριν με τον Γιώργο τον Λίγκρη ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βάζει υποψηφιότητα, δεν λέω θα πάρει, υποψηφιότητα για το πρωτάθλημα φέτος. Μια ομάδα καλή, είναι ομάδα που έχει 4-4. Έκανε και έχει παίξει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το έχει κερδίσει. Και είναι μάλλον σοβαρό υποψηφιότητα βάζει για το φετινό πρωτάθλημα, γιατί έχει και, να μου πείτε, και πριν λίγα χρόνια είχε 12-12 και το χάσα από την ΑΕΚ, αλλά τότε δεν είχε και πάγκο όμως. Τώρα έχει παίχτες αρκετούς. Δηλαδή έχει ο Νίστο που να κάνει τις αλλαγές του. Έχει αρκετούς παίχτες. Θα δούμε. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς. Θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα δεν μπορεί να φέρει νέες οπαλίες εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα συνέλθει. Όλα αυτά βέβαια οι ομάδες θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και μετά τη διακοπή. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες μετά τη διακοπή θεωρώ ότι θα έρθουν πιο δυνατές. Και με τις μεταγραφές που έχουν κάνει, που θα μπουν και στις ομάδες πιο πολύ. Θα δούμε. Ο φίλος ο Νικόλας ο Κατσάτσος σου στέλνει τα φιλιά.
1: Πόσο καιρό έχω να τον δω, τα χαιρετίσματά μου.
0: Είχε πάει στο γήπεδο. Όταν πάει ο Κατσάτσος στην ΑΕΚ, δεν κερδίζει ποτέ η ΑΕΚ. Μιλάμε για μαυρόγατα. Μαυρό χαπό τη απαλιά, να μην τον ξαναστείλει στην ΑΕΚ. Όπου έχει πάει, πήγε Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Πήγε ΑΕΚ Τρίπολη 1-1. Δηλαδή.
1: Κύριε Κατσάτσο, άστο.
0: Κύριε Κατσάτσο, ζήτα, πώς το λένε, να μην πηγαίνει στην ΑΕΚ. Πήγαινε κάπου αλλού. Πήγαινε στην Καλαμάτα, πήγαινε στην Τρίπολη, πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Πήγαινε. Στην ΑΕΚ, τι θέλει, την

Να πούμε για τα παιχνιδιά που είναι σε εξέλιξη, για όσους έχετε παίξει στοιχηματάκι, δεν τα έχετε ακούσει τα τελευταία νέα. Ας τα πούμε τα πιο σοβαρά. Φαμαλικά ο Sporting παραμένει το 0-0 στο 80. Αυτά έτσι το παιχνίδι που παίζει τώρα που είναι το πιο σοβαρό. Θα τα πούμε βέβαια τα τελικά όλα σε λίγο, αλλά το πιο έτσι παιχνίδι αυτό είναι το 0-3 τελικά τελείωσε Ατλέτικο. 3 γκολ από το 84 μέχρι το 95. Ο Γκριμάλντο, ο Τζόναθαν και ο Σιμεώνε το 3-0 για την 0-3 για την ομάδα του Σιμεώνε μέσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τενερίφη Λεγκανές 2-0. Είπαμε η 0-0 παραμένει το Φαμαλικάο Sporting. Πολύ σκόρδο εδώ πέρα μηνύματάκια. Βλέπω το θέλετε διπλό. Παιδιά είναι στο 80. Ακόμα έχει δρόμο. Να δούμε.

0: Τι έχει τώρα, κάτι μας λες.
1: Εγώ ξέρεις ότι είμαι φαν του τένις γυναικών κυρίως, αλλά θα πω και των αντρών. Εχθές ολοκληρώθηκε το γυναικών με νικήτρια τη Ριμπάνκινα. Τους ή άλλως η Σαμπαλέγκα ήταν, να πω, νούμερο ένα παγκοσμίως για 99 εβδομάδες. Δεν τα πήγαινε καλά, οπότε έχανε πόντους. Τους ή άλλους, είτε η Ριμπάνκινα έπαιρνε το τρόπαιο, το έπαθλο, είτε όχι, πάλι την ξεπέρασε τη Ζαμπαλέγκα και έγινε νούμερο ένα.
0: Α, πάει η Ζαμπαλέγκα. Ναι,
1: πάει. Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει τις 100 εβδομάδες.
0: Είναι και λίγες.
1: Δεν είναι, όχι καθόλου. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να κλείσει, ρε παιδί μου, το 100. Είναι τρία τα νούμερα, ας πούμε. Είναι 99. Οπότε η Ριμπάνκινα κέρδισε, η Σαμπαλέγκα στη δεύτερη θέση. Τώρα παίζει ο Σβέρευ μαζί με τον Σέλτον στο US Open αντρών. Ο Σβέρευ στο πρώτο σετ κερδίζει με 6-3, στο δεύτερο με 7-6, στο τρίτο κερδίζει ο Σέλτον. Και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, ο Σέλτον έχει προβάδισμα στο τέταρτο σετ. Εσύ για ποιον πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω αυτή την αφήρα εγώ, δεν τους ξέρω.
1: Α, δεν τους ξέρεις. Κοίτα, φαβορή ήταν πολύ ο Σέλτον. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να το πάρεις Βέρευ για ευνόητους λόγους.
0: Λοιπόν, 0-1 η Φαμαλικάο με τη Sporting. Η Φαμαλικάο Sporting 0-1, γκολ περιμένανε κάποιοι φίλοι. Στο 81 το γκολ με το Σουάρες, Λουίς Σουάρες με πέναλτι. Στο 81 ανοίγει το σκορ, τώρα είμαστε στο 84. Πολλοί φίλοι περιμένανε τον γκολ της Sporting για να πάνε ταμείο. Ελπίζω να σε έφερα καλά νέα, παιδιά. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας.
1: Καλημέρα.
0: Κατσάτσος λέει εδώ. Δεν πήγε ένα μηδέν με το Ηρακλή που ήταν πεθαμένος που ήταν ονισκή, έβαλε 4 γκολ η ΑΕΚ. Ρε Κατσάτσο, από εκεί πέρα σταυρώσαμε νίκη. Με σένα, ναι. Μαυρόγατα. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Είπαμε, σημαίνει καινούργια εβδομάδα. Ο μήνας έχει 14 Σεπτέμβρη, στα μέσα του μήνα περίπου. Και κάπως δρόσησε, Κωνσταντίνα, από ό,τι είδα σήμερα.
1: Σήμερα τώρα Παρασκευή, το βράδυ.
0: Παρασκευή, Σάββατο, μας έκαψε η ζεστή.
1: Ναι, όχι, σήμερα ήταν καλά.
0: Είχε λίγο δροσούλα.
1: Είχε λίγο αεράκι.
0: Ναι. Εντάξει, μωρά, να φύγει το καλοκαίρι τώρα πια, να μην πάει και χειμώνας απότομα. Αλλά,
1: όχι απότομα, έχουμε,
0: να πάει 25 βαθμούς.
1: Έχουμε 4 εποχές, τώρα δεν υπάρχουν φθινόπωρο.
0: Δεν υπάρχουν, χειμώνας καλοκαίρι πια. Φθινόπωρο, άνοιξη, μας τελειώσανε. Αλλά να πάει, ας πούμε, επειδή είναι 25 βαθμούς και 24.
1: Μα χαρά είναι.
0: Είναι 35 τώρα.
1: Τίμια.
0: Μπράβο. Κοιμόμαστε με σεδονάκι. Όχι με κοντήσιο συνέχεια.
1: Όχι, δεν γίνεται. Μπράβο. Μόνο εμένα μου ξέρανε τη μύτη από το κοντήσιο. Όχι, τον
0: κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο, εντάξει.
0: Ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι από Κορυδαλό. Ο Παναθηναϊκός παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει πάρα πολλούς παίκτες. Ναι, παιδιά, αυτό είπα και εγώ. Είναι καλή. Έχει πάρει και πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Έχει πολλές επιλογές στον Ίστρουπ. Δηλαδή, και να του τύχουν κάποιες αναποδιές με τραυματισμούς τύπα ξύλο, με κόκκινες κάρτες, κάποιες απουσίες. Έχει παίκτες. Έχει. Τώρα πήρε και τον μπακ που χρειαζόταν.
1: Ο Κατσάτσος θέλει να βγει στον αέρα, ο φίλος μας.
0: Να
1: θέλει
0: να τηλέφωνο. Κάνει. Να πάρει τηλέφωνο.
1: Ωραία, πάρει τηλέφωνο.
0: Να κάνει μια παρέμβαση. Να πάρει τηλέφωνο. Το ξέρεις το τηλέφωνο, και Κατσάτσο που δουλεύει εδώ, ή ας το πούμε εμείς. Πρέπει να το ξέρει το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το ξέρει. No Παναθηναϊκός, παιδιά, είναι μόνος πρώτος μετά από 979 μέρες. Είναι πρώτος μέχρι τώρα. Μόνο στην κορφή διαβάζω, μετά από 979 μέρες ο Παναθηναϊκός σε καλύτερο ξεκίνημα από το 2022 και μετά. Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για πάμε να δούμε πως είναι ο Κατσάτσος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Κατσάτσος. Καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις.
0: Αυτή η μαυρόγατα. Αυτή η μαυρόγατα.
2: Και μαυρόγατα, σε παρακαλώ.
0: Τι όχι, ρε φίλε, πήγε. Και φυσικά 694 σοβαριστήκαμε. Πήγε με την Τρίπολη, προηγηθήκαμε, σοβαριστήκαμε. Δηλαδή.
2: Δεν φταίω εγώ. Μην με μπλέκετε.
0: Ποιο φταίει, ρε φίλε. Πάει ο Ιωάννη στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό κερδίζει συνέχεια. Τράβο στον Παναθηναϊκό να έρθει ο Ιωάννη σε εμά. Αφού είσαι λίγο κατσίκι. Να κάνουμε τώρα. Γελάσαι. Γελάσαι.
2: Αρχίζετε να με μπλέκετε παντού.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις φίλε.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Άκουγα λίγο τη συζήτηση με τένις που είχατε
0: με την Κωνσταντίνα. Την ειδική δια από το τένις.
2: Χαίρομαι που τα ακούω αυτά. Γιατί, εντάξει, εγώ μετά άλλα σπορ έχω μια ευαισθησία.
0: Θα τη βγάλεις τον ένα, σου λέει για τένις τότε, φίλε, κατάλαβε, δεν έχει εκπομπή.
2: Εγώ έχω, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Όταν έχει τένις θα την παίρνεις, θα την παίρνεις τηλέφωνο, θα τη βγάλεις τον ένα όταν έχει τένις. Να σου αναλύει τα τένις.
2: Ωραία, μια χαρά. Άρα, λοιπόν, κάνω ανοιχτή πρόσκληση στην Κωνσταντίνα την Ξανθοπούλου.
0: Ναι.
2: Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα το συνεννοηθούμε να κάνουμε μία ανασκόπηση για το τι είδαμε φέτος.
0: Μάλλον,
2: αν θέλει, μετά τα ATP Finals.
1: Ωραία,
0: να φτιάξει τα κοιτάπια, να διαβάσει, να μελετήσει, να τα γράψει, να είναι έτοιμη, να τη βγάζει, να μιλήσει για τένις.
2: Το κλείσαμε τον deal.
1: Έτοιμη. Ωραία, εγώ μέσα. Ωραία. Μη μου πεις για τένις μόνο. Λατρεύω το τένις πάρα πολύ.
0: Ναι, deal έκτησης. Ποσό δεν μας είπες.
2: Ποσό. Τώρα
0: μια
2: μπουγάτσα, μπορώ να τα πω όλα αυτά.
0: Μια τυρόπιτα αέρα. Κάτι ρε φίλε. Ένα καφέ, ένα ποτάκι, κάτι.
2: Εντάξει, κοίτα, ένα καφέ σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία, μια μπουγατσούλα.
1: Το δέχομαι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Απλά επειδή άκουσα σε κάποια φάση λίγο ότι υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί ο Σέλτον σε κάποια φάση.
1: Ναι.
2: Απλά θέλω να πω λίγο για τον Σέλτον. Οι πιθανότητες ήταν πολλές γιατί γίνεται στη χώρα του, είναι το US Open και υπάρχει μια άλλη άβρα και υπάρχει ένα διαφορετικό κίνητρο από την πλευρά του Σέλτον. Απ' την άλλη όμως, άμα κάτσετε να δείτε όλες τις στοιχηματικές πριν τον αγώνα και τώρα που είναι σε εξέλιξη, το απόλυτο φαβορί είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει και φέτος το πρώτο Grand Slam της καριέρας του και σε συνδυασμό με τη μη συμμετοχή του Γιάννη Ξίνερ και τον αποκλεισμό του Αλκαρά.
0: Κάτι ξέρει για αυτός,
1: Με ξέρει.
2: Έχει αυτός ένα μεγάλο κίνητρο, γιατί εκεί που δεν είχε Grand Slam, δεν είχε Grand Slam στην καριέρα του, θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τα περισσότερα Grand Slam από όλους τους αθλητές μέσα σε μία χρονιά. Που αυτό δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα επηρεάσει την εικόνα του στα ATP Finals, γιατί είναι πολλοί αθλητές στα Finals οι οποίοι δεν δηλώνουν συμμετοχή. Το έχουμε δει πολλές φορές δηλαδή και με τον Τζόκοβιτς.
1: Καλά, ο Τζόκοβιτς είναι και μεγάλος τώρα σε ηλικία, δεν τα πάει για πολύ καλά από όσο είδες. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν τόσο δυναμικός όσο τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, προφανέστατα.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Είδες κιόλας με τη Σαμπαλένκα που παίξανε mixed doubles.
2: Καλά, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι...
1: Εντάξει, παίξανε μαζί mixed doubles και οι άλλοι δεν τους αφήσανε τίποτα. Μόνο ένα σετ πήρανε.
2: Ναι, όντως, αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα για τη Σαμπαλένκα, επειδή έκατσα να δω εχθές, έχασα να δω λίγο και τα στιγμιότυπα. Τα πρώτα δύο σετ ήταν πραγματικά διαφήμιση. Το τρίτο σετ, η Αρίνα ήταν σαν να ήταν πολύ εξαντλημένη. Δηλαδή, η Ριμπάκινα είχε κάνει πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων.
1: Ναι.
2: Είχε υπερτερήσει τους άσους. Τελείως.
1: Όχι, ήταν πολύ καλή και η Ριμπάκινα. Ήταν εκπληκτική δηλαδή και αυτή.
2: Ναι.
1: Απλά εντάξει, εγώ υποστηρίζω Σαμπαλένκα. Μου αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα και η συμπεριφορά της, η άβρα της, το χιούμορ της και όλα. Και το στυλ. Λατρεύω δηλαδή έτσι πώς έρχεται με τα διαμάντια. σε κάθε τουρνουά τη βλέπεις με διαφορετικά αξεσουάρ, με κάτι διαμάντια, με κάτι...
0: Αυτά τη φάγανε και έχασε.
2: Γι' αυτό λίγο θα πω λίγο μια γρήγορη για τη Σαμπαλένκα κάτι, επειδή η Κωνσταντίνα σίγουρα θα το ξέρει, τη Σαμπαλένκα και όχι μόνο τη Σαμπαλένκα και άλλες αθλήτριες τις πολεμάνε οι υπόλοιπες εκτός κόρτ για λόγους εξωαγωνιστικούς τελείως. Δηλαδή έχουμε δει κάτι δηλώσεις από την Σβιτολίνα ενώ που λέγανε να αποκλειστούν οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, ενώ είχε βγει και η ίδια η Σαμπαλένκα και λέει κανένας υγιής άνθρωπος δεν θέλει πόλεμο.
1: Ναι, όχι, την δήλωσε, έχουν πάει μονότερμα τη Σαμπαλένκα και η Κόστιουκ, η οποία
0: ναι,
1: είναι...
0: Ναι, κύριε Κατσάτσο, δεν τα λέτε σε εκπομπή σου, λέω εγώ.
2: Έτσι να κάνω με
0: θα πάρεις τηλέφωνο, θα την πάρεις τηλέφωνο, θα την βγάλεις στον αέρα, τα πείτε.
1: Ωραία, τέλεια, το κάνουμε έτσι, ναι.
0: Εσύ, Κωνσταντίνα, ασχολείσαι με τένις, κανένας άλλος.
2: Δεν κατάλαβα. Μπορεί να ασχολείται μόνο η Κωνσταντίνα.
0: Και εσύ ασχολείσαι.
2: Μπορεί να βγει κάποιο ακροατή μετά και να σου πει.
0: Ναι,
2: αυτός
0: για την Τζαμπαλέγκα.
2: Αυτό ο Σβέρεφ κατάφερε να γράψει ιστορία που δεν έγραψε κανένα. Ναι. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, έλα, γιατί βγήκε στον αέρα και σοφάρισε φαμαλικά. Μιλάμε για κατσίκε. Έλα, τελείωνε. Κλείστο το τηλέφωνο.
2: Άντε, γεια.
0: Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ο Κατσάτσος Νίκος βγήκε στον αέρα, ισοφάρισε Φαμαλικάο. Παίζει και με 10 παίκτες και ισοφάρισε 1-1 στο 93. Αν θέλετε να βρίσκετε κάποιον, το Κατσάτσος αύριο με μηνύματα να το αχώσετε, γιατί με το βγήκε στον αέρα, ισοφάρισε η Φαμαλικάο στο 91. Άρα καταλαβαίνετε ποιος είναι το αρχικάτσικο του σταθμού. Νικόλα Κατσάτσος, όνομα και επώνυμο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό. Ένα τραγουδάκι μάλλον, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Από μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος κάνανε πρεμιέρα τα παιδιά εκεί με το Χολίδι του Νίβο και στο Μποτέγκα στο Μπουρνάζι. Και περάσετε καλά από ό,τι βλέπω. Φωτογραφίες εδώ, πολύ κόσμο. Άντε παιδιά, με το καλό, καλή αρχή να κάνατε και καλές δουλειές να έχετε. Καλή επιτυχία. Αμπατζάκι Μιχάλη, είσαι και στεναχωρημένο σήμερα με το χι που φέραμε με την Τρίπολη. Εντάξει, Τρίπολη, Κωνσταντίνα, πριν πάμε στο διάλειμμα, πρέπει να έχει ένα βαθμό όλων. Γι' αυτό τον πήραμε την ΑΕΚ. Κάτσε να το. τι κατσίκι είναι αυτό. Κάτσε να το μάθει. Ένα βαθμό έχει Τρίπολη. Δεν έχει πάρει βαθμό άλλων. Τον πήραμε την ΑΕΚ. Εντάξει. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε να πούμε μερικά αποτελέσματα. Αν έχουμε τελικό στο Φαμαλικάο. Τελικό, Φαμαλικάο Sporting 1-1. Τα κατάφερε ο Κατσάτσος, μας έστειλε κουβά όλους. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε τα παιχνίδια που είναι τελικά από νωρίτερα. Κάποια παιχνίδια από την Αργεντινή, όσοι δεν τα έχετε ακούσει, και από τη Βραζιλία. Λοιπόν, Σασουόλο να πούμε από την αρχή. Μπρέστ, Παρίσι, Ζερμέν των 10. Αυτά 0-1. Σασουόλο, Γιουβέντους 3-2. Μπήκανε 1-2-3. 4 γκολ από το 82 έως το 94. Σε 12 λεπτά μπήκανε 4 γκολ. Μεγάλη νίκη για τη Σασουόλο. Μυρασόλ, Βιτόρια Μπαΐα 2-2. Γκοιαένσε, Κρισιούμα 4-0. Σοσιεδάδ, Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Τενερίφη, Λεγανές 2-0. Ντεπόρτες Περέιρα, Ατλέτικο Μπουκαραμάνκα 1-3. Διφενσόν Σπόρτινγκ, Ντεπορτίβο 1-0, Ρασί Κόρντοβα με την Δεπορτίβο Μωρόν 1-2, Μήτρε με την Τσάκο Forever 0-0, Χιμνάσια Κουχούι με Αθλέτικο Ραφαέλα 2-1, Always Ready με την Μοντέρο 6-0, Νοβάρα Περγκολετέζε 0-1, αυτό είναι για την Ιταλία, Ολύμπια Σουσόν Σπορτίβο Λουκένιο 3-0, Φαμαλικάο Σπόρτινγκ είπαμε 1-1, τώρα καθυστερήσει στο Μίτλαν Τσακαρίτα 1-0 στο 94. Αργεντίνο Ζούνιο Γυμνάσια Λα Πλάτα γίνεται 1-1 στο 75 και από εκεί πέρα έχουμε Φλαμέγκο Κορίνθιανς 0-0 ημίχρονο, Κόλο Κόλο Ντεπόρτες 0-1 ημίχρονο, Μακαρά Εμελεκ 0-0, Ζουβεντούδε Αθλέτη Κλουμπ 0-0, Γοδόι Κρούζ Κολόν Σανταφέ 0-0 και ποια άλλα έχουμε, Φουέρτε Λιμένο 0-1 και Ατλέτικο Νασιονάλ Ντοράντος 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ένα μάτς ακόμα, δύο μάτς για τη Βραζιλία. Το Νοβοροζοντίνο Κουιαμπά 0-0 και Φορταλέζα Σεάρα 0-0. Αυτά είναι στα πρώτα 2-3 λεπτά των αγώνων. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Έχουμε και αυτή τη εβδομάδα φίλε αγωνιστική, την είπαμε νωρίτερα, και μετά έχουμε διακοπή για την εθνική ομάδα. Είπαμε θα λείπουν τα παιχνίδια της Super League για τρεις εβδομάδες.

Μεταγραφές Φιλαράκο είναι σήμερα 14 και αύριο 15 το βράδυ. Τελειώνουν μεταγραφές, μιλάμε για μεταγραφές παιχτών. Μετά έχει ένα περιθώριο νομίζω 15-20 μέρες, 15 μέρες νομίζω, για μεταγραφές ελευθέρων ποδοσφαιριστών όμως, όχι μεταγραφές που έχουν παίχτες συμβόλαιο. Αυτοί με συμβόλαιο λήγουν τα 15 του μήνα και μιλάμε για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Αν πάρουν παίχτες τώρα, δεν έχουν δικαίωμα τουλάχιστον στην πρώτη φάση των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Αν περάσουν οι ομάδες από την επόμενη φάση, μπορούν να παίξουν. Τους έχουν μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να δούμε τι θα γίνει στις τελευταίες δύο μέρες. Ο φίλος, ναι, μου λέει ότι είχαμε μιλάρα και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, τα είπαμε και την Παρασκευή.

0: Εντάξει, το έγραψα και στο Facebook. Κάποιοι φίλοι το έχουν δει ότι εντάξει, βρήκαν την ευκαιρία και βγήκαν κάποιοι με το θάνατο του Μαζονάκη και είπαν τα δικά τους, ότι είχε εξαρτήσει, ότι είχε το ένα, ότι είχε το άλλο. Παιδιά, να πούμε ότι ο καθένας άνθρωπος κάνει ό,τι γουστάρει στη ζωή του. Αν δεν πειράζει κάποιον άλλον, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη δικιά του ζωή. Ναι, ο Μαζονάκης έζησε μια ζωή στα άκρα, πάλεψε με τα σκοτάδια του, αλλά δεν έφυγε από αυτά τα πράγματα. Έφυγε γιατί κάποιοι δολοφόνοι τον δολοφόνησαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι κομπογιανίτες πέρανε τηλέφωνο του AI να τους πει πώς γίνεται επαναφέρει έναν άνθρωπο από ανακοπή καρδιάς. Τι πρέπει να κάνεις. Γιατροί τώρα, Κωνσταντίνα.
1: Το διάβασα και το διάβασα, το είδα.
0: Πραγματικά,
1: πώς αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι έχουν ειδικότητα, πώς ανοίγουν
0: κομπογιανίτες.
1: Άδεια, πραγματικά φαντάσου πώς ακόμα τέτοιοι υπάρχουν που δεν τους έχουν βρει.
0: Ναι, κομπογιανίτες που υποσόρτησαν λαγούς με πετραχίλια και τελικά έστειλαν άνθρωπο στο θάνατο.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και δεν είναι ότι αυτό μόνο και βλέπεις ότι φωνάει στο ΕΚΑΒ και είσαι γιατρός. Λες ότι είσαι γιατρός, εντάξει. Και δεν συνοδεύεις τον ασθενή μέσα στον οφόρο, τον αφήνεις να πάει μόνος του και σβήνεις τα αυτά που είχες μπει, τα σβήνεις. Γιατί τα σβήνεις? Έπαιρνε τηλέφωνο τώρα το AI, το τεχνικό νοημοσύνη, να πει τεχνικό νοημοσύνη στο γιατρό πρέπει να κάνει όταν ο ασθενής παθαίνει ανακοπή, δηλαδή.
1: Μα δεν είναι μόνο τώρα απλά πήρε έπαρση το θέμα γιατί έγινε με το Μαζονάκη, αλλά να σου πω κάτι, φαντάσου πόσοι ανθρώποι εγώ, εσύ.
0: Αν δεν υπήρχαν ο Μαζονάκης,
1: αυτοί
0: οι άνθρωποι θα δουλεύανε κανονικά σήμερα Δευτέρα, θα πηγαίνανε στο Κολωνάκι να δουλεύουν.
1: Μα αυτό σου λέω, φαντάσου πόσα τέτοια γίνονται, τα οποία εμείς δεν ξέρουμε, όχι μόνο στο Κολωνάκι, παντού.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά με πολλές καλημέρες. Και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

0: Μιλάρα, έχουμε, πήγαμε κουβά σήμερα, έχουμε κάνει κουπονάκι για το σημερινό Δευτέρα. Κάτσε να δούμε, φίλε, κάτι έχει τη Δευτέρα. Τώρα δεν έχω κοιτάξει και τίποτα. Να σου πω τι παιχνίδια έχει βασικά, αν θες να ξέρεις ποια παιχνίδια έχει. Έχει Πανιώνιο Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι για τη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Να πούμε μάλλον και τα παιχνίδια τη Super League 2. Τα ξεχάσαμε, γιατί και αυτή η κατηγορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε. Λοιπόν, είχαμε το Σάββατο το Μαρκό Καλυθέα 2-1, ΕΛ Ζάκυνθος 1-0, νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολη Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρο Αγέννης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Σήμερα έχουμε δύο μάτς, Πανιώνιος Απόλλων Πόντους 4 το μεσημέρι και το μια ώρα αργότερα στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β για τη Super League 2 τα παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο έχει κουπόνε σήμερα? Έχει παιχνίδια από τη Ρουμανία, από ό,τι βλέπω. Ένα παιχνίδι από τη Φιλανδία. Κροατία. Κόμο Πάρμα. Τωρίνο Ρώμα. Μίτλαντ Μπρόντμπι για την Δανία. Μπόντο Γκλιμ Σάντεφιορτ για την Νορβηγία. Παιχνίδια από την Πολωνία. Β' κατηγορία Πορτογαλίας. Παιχνίδια από τη Σουηδία. Αρκετά. Μεγάλο κουπόνι. Έχει Γκαζέντε Σπορ Φενέρ Μπακτσέ στις 8. Έχει πολλά παιχνιδάκια και σήμερα. Β' κατηγορία Ολλανδίας. Βλέπω Ιρλανδία έχει κατηγορία 10 παρατέταρτο. Το βράδυ την Ιταλία Ίντερ Ουντινέζε την ίδια ώρα. Λίντς Νιούκας στις 10. Βιγεράλ Μπέτις στις 10 επίσης. Μοριρένσε Μαρίτιμο και Μπράγκα με την Εστορίλη για την Πορτογαλία. Και αργότερα το βράδυ έχει παιχνίδια αρκετά. Μεγάλο κουπόνι για Δευτέρα από τη Λατινική Αμερική. Α, σχηματάκι παίζεις, Κωνσταντίνα, ή όχι?
1: Εγώ.
0: Μόνο ξυστά.
1: Όχι, ξυστά και στοίχημα τα συζητάω. Και συζητάω στοίχημα περί θέματος τένις πάλι. Ναι, με έναν πελάτη.
0: Ναι, στοίχημα θα ζητάς από τον Κατσάτσο να σου λέει.
1: Γιατί?
0: Να παίζεις τα ανάποδα, ακολομάς.
1: Α, αν είναι έτσι αυτό, γιατί άμα μου λέει αυτό. Όχι. Που, κουβά, γι' αυτό.
0: Θα παίζεις τα ανάποδα του Κατσάτσου και θα πηγαίνεις ταμείο.
1: Εντάξει, μισά μισά τα κέρδη. Το υπόσχομαι.
0: Ξυστά όμως, ακολομάς από ό,τι μαθαίνω.
1: Όταν ξύνα, γιατί τώρα δεν βάζουν και τίποτα. Μαζί,
0: δεν πιάνουμε τίποτα, ξύνησή, πάτε το κατσαρικάκια.
1: Πότε καλέ, ξέρει πόσο καιρό είχα να βγάλω.
0: Έχεις βγάλει καλιά φορά, εμείς ποτέ.
1: Έχω βγάλει, εντάξει, 100 ευρώ είναι πολλά. 2-3 φορές, εντάξει, για το ποσό.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπιλάρα Λιόπουλος, γιατί ρε παιδιά, δεν προστάθησε ότι με παίρνει στην ομάδα με δυο καλούς αμυντικούς, αφού και εμείς και η ομάδα μόνη της το φώναζε και τώρα 4 πόντι. Από τα σίγουρα χαμένα με δώρα γκολ. Εντάξει, φίλε μου, τα έχω πει Γιάννη και εγώ ότι η ομάδα να πάρει. Βέβαια, έχει ακόμα δύο μέρες. Ας προλάβουν να πάρουν τώρα, να δουν τα κενά, ο Ριμπάλτα και το επιτελείο. Γιατί όντως υπάρχουν κενά στην ομάδα, τουλάχιστον στην άμυνα. Βέβαια, σήμερα νομίζω ότι δεν φταίει το ότι δεν πήραμε μεταγραφές. Παίζει με την Τρίπολη που δεν έχει 0 πόντους. Πρέπει να πάει να καθαρίσει το παιχνίδι. Απλά πήγανε μάλλον με το έτσι ψηλά το κεφάλι που λέμε μετά την νίκη με τη Λίντσερ στο Champions League. Νομίζω θα κάνουν περίπατο με την Τρίπολη που είχε 0 βαθμούς, αλλά παίζουν εκεί αντίπαλοι. Και ο Νίκολτς έχει τις ευθύνες του, γιατί και αυτός μπορούσε να βάλει παίκτες ο οποίος έχει στον πάγκο. Δηλαδή θες να βάλεις κάποιους άλλους, ας πούμε, να ξεκουράσεις. Ας πούμε τον Κοϊτά έπρεπε να τον βάλει βασικό για μένα, ήταν από τους καλύτερους παίκτες με την Λίντσερ. Το ξεκούρασε, οκ. Okay. Έβαλε τον Κατσίνοβιτς. Δηλαδή ο Καϊρένεν, ο Βιτάλης, πότε θα παίξουν τα παιδιά αυτά, ας πούμε. Δεν μπορεί να ξεκουράσει κάποιους άλλους που. Το Μάριν, ας πούμε, που δεν ήταν καλό σήμερα. Χωρίς να λέω κάτι για το Μάριν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Μπορεί να το ξεκουράσει σήμερα και να βάλει τον Καϊρένεν, να βάλει τον Βιτάλης. Να αλλάξει λίγο το σύστημά του. Τέλος πάντων. Και ο Νίκολης δεν τα πήγε καλά στον πάγκο. Έχει και αυτό τις ευθύνες του. Έχει ευθύνη και ο Μοκουτή, βέβαια, γιατί κάνει παιδικό λάθος. Έχει ευθύνη και ο Γιώβιτς που χάνει γκολ, τα οποία, αν πεις, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εντάξει, με καλύτερη παίκτη της ΑΕΚ σήμερα ήταν με ένα Μάγερ και με ένα Μπρινιόλι και με ένα Ρώτα. Δεν πας πουθενά, δεν μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα ή να διεκδικείς πρωτάθλημα με τρεις παίκτες. Πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι καλοί σε όλα τα παιχνίδια, και στα ντέρμπι και στα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες. Και όλα αυτά γίνανε μετά από παιχνίδι Ευρώπης, κάτι λέει αυτό. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πιο μεγάλο rotation μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχω και άλλα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Άμα είναι κάθε εβδομάδα Ευρώπη και μετά Ισοπαλία, δεν κάνουμε τίποτα. Ας τα δούνε τώρα εκεί στην δίκηση, ας τα δει ο Νίκολιτς, τα λάθη που έχει κάνει. Ο άνθρωπος είπε κιόλας ότι φταίω κι εγώ, αναβάλλω ευθύνες. Εντάξει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, θέλει ανταγωνιστική. Όλες οι ομάδες είναι μέσα στον τίτλο, και ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Άμα από τώρα 14 Σεπτέμβρη να έχουμε βγάλει πρωταθλητή, εντάξει, δεν πάει καλά το πράγμα. Ναι, και τον Μάνταλο που λέει ο Πύρης, το ξέχασα. Θέλει να κάνεις αλλαγή, βάζεις τον Μάνταλο στο 89, να σου κάνει τι, ας πούμε. Μάνταλο στο 75. Δεν τον έβαζες για καθυστερήσεις τον αγώνα, δεν κερδίζεις ένα 0 και λες να βάλω τον Μάνταλο να καθυστερήσω τον αγώνα να μου πάρει κανένα φάουλ. Τον βάζεις για να αλλάξεις το παιχνίδι. Στο 89 τι να σου αλλάξει. Τέλος πάντων, έγιναν λάθη πολλά και από τους παίχτες. Τον γκολ ήταν offside, φίλε, πεντακάθαρο του Βάργα.

0: Αλλά είπαμε ακόμα είναι παιδιά πολύ πολύ νωρίς για να βγάζουμε πρωταθλητές από τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται το πράγμα. Εγώ είπα για τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια ομάδα φέτος που είναι δυνατή.
1: Μεγάλες αλλαγές από πέρυσι.
0: Ναι, καμία σχέση
1: καμία
0: με πέρυσι.
1: Καμία σχέση. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι φαβορή.
0: Είναι
1: για κάποιο λόγο.
0: Από τα φαβορή είναι.
1: Ναι, εννοώ ότι θα συνεχίσει.
0: Ναι, είναι, έχει μια ομάδα με πολλούς παίκτες, ακριβούς παίκτες. Πήρε πολλούς παίκτες ο Αλαφούζος, έδωσε πολύ, πολύ χρήμα. Αλλά,
1: και σωστές επιλογές, έτσι. Γιατί μπορείς να πάρεις κάποιο παίκτη και να μην ταιριάζει, να μην κουμπώνει με τους
0: μέχρι
1: υπόλοιπους.
0: Τώρα φαίνεται ότι είναι.
1: Αυτό δεν έχει αρμονία καλά σαν ομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ δεν ξεχνάω και το 12 κάποτε ήταν 12-12 νίκες συνεχόμενες και έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Να μου πεις τότε δεν είχε επιλογές στον πάγκο. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερο και πιο δυνατό ρόστερ. Αλλά παιδιά είπαμε, είναι ακόμα πολύ πολύ νωρίς. Και μην ξεχνάμε ότι πριν κανένα μήνα, ενάμιση περίπου, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε τα παιχνίδια της Ευρώπης, θυμάστε εδώ στην εκπομπή, φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν πάμε πουθενά με τον Ίστρουπ, τι είναι αυτός, τι κάνει, τι ράνει και τι δεν κάνει. Μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν όλα. Έτσι είναι, παιδιά. Υπομονή χρειάζεται οι ομάδες. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει αρκετούς παίκτες, ακριβούς παίκτες, δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία του, άλλαξε προπονητή. Αν νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα το φετινό, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τέλος.

Για το ΠΑΟΚ Άρης, ο ΠΑΟΚ ήταν, ξεκίνησε ο Άρης καλύτερα το μάτς, ο ΠΑΟΚ το ισορρόπησε, κατάφερε να προηγηθεί με ένα πέναλτι που ήταν βαρύσιο, πήγε στο βάρο γιατί το είδε, ήταν πέναλτι, προηγήθηκε, μετά κάνει το 2-0, σχετική εύκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος διαμαρτύρεται για την διαιτησία, για την πρώτη φάση, μια φάση, ένα τάκλινγκ που για μένα ήταν αποβολή αυτό. Ο Άρης έχει βγάλει και ανακοίνωση, ο προπονητής του Άρη έκανε κάποιες δηλώσεις για τη διαιτησία.

Εντάξει τώρα φίλε τη ΣΑΕΚ, τώρα Γιώργο, δεν μπορούμε να θεματίσουμε τώρα τους πάντες και τα πάντα που κάναμε μια γκέλα με τον Αστέρα, γιατί δεν μου τάστησες αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Παίζαμε Champions League μετά την νίκη.

Για τον Ταμπόρδα που βγήκε αλλαγή, από ό,τι διαβάζω, φίλε, μάλλον κάποια ενόχληση στο προσαγωγό έχει ο άνθρωπος, γι' αυτό βγήκε αλλαγή. Τώρα θα κάνει μαγνητική τομογραφία σήμερα και θα μάθουμε το τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά προσαγωγός, οκ, okay, και τώρα που έχει διακοπή, μια χαρά θα επανέλθει.

0: Μιλάρα για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, πώς φάνηκαν οι αποδοκιμασίες σε αυτούς που φώναζαν με τη Λίμπαρ. Είπα και πριν στο φίλο τον Αντρέα που πήρε τηλέφωνο ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μια ομάδα όταν δεν πάει καλά και από τα αποτελέσματα είναι χειρότερο το να υπάρχουν οι οπαδοί μεταξύ τους να είναι διχασμένοι. Δηλαδή ο ένας να βρίζει τον άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας. Εντάξει, εγώ άκουσα ότι το με τη Λίμπαρ στο γήπεδο που δεν ήταν καλό για μένα. Οκ, okay, μπορεί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού να ήθελαν να μείνουν με τη Λίμπαρ κι άλλο στον Ολυμπιακό. Οκ, okay, απόφαση του Μαρινάκη ήταν να φύγει με τη Λίμπαρ, να έρθει ο ροπονητής ο καινούριος. Αλλά δεν είναι και ότι ωραίο να ακούει ο ροπονητής ο νέος που κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού πρώτη φορά και μετά από μια μέρα προπόνηση έκανε, να ακούει το όνομα του πρώην προπονητή. Δεν είναι και ότι ωραίο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Από εκεί πέρα υπήρχαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά απέναντι Γιουχάρα, αυτούς που λέγανε με τη Λίμπαρ. Αυτά έχω ξαναπεί και το ξαναλέω ότι τα έχουμε ζήσει και εμείς οι Αλτζίρες στο πετσί μας. Όταν υπάρχουν οι οπαδοί μεταξύ τους και τσακώνονται και βρίζονται, είναι ό,τι χειρότερο και από μία ήττα. Γιατί βγαίνει στην πορεία. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από Κύπρο, λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Κύπρος. Έχεις πάει Κύπρο, Κωνσταντίνα?
1: Ούτε Κύπρο.
0: Α, πρέπει να πας στην Κύπρο. Είναι ωραία στην Κύπρο. Ωραία, φας και ωραία φαγητά εκεί στην Κύπρο.
1: Δεν έχω πάει ούτε Κύπρο.
0: Α, είναι ωραία. Κύπρο να πας, βέβαια έχει πολύ υγρασία. Αν πας καλοκαίρι θα τρελαθείς στην υγρασία. Πολύ, ναι. πολύ υγρασία. Είναι ωραία όμως Κύπρο.
1: Έχω πάει λίγο εξωτερικό.
0: Ναι, είναι ωραία Κύπρο. Να πας. Εκεί μας ακούνε από το Super Sport Κύπρος 104. Μας ακούνε τα παιδιά από την Κύπρο, τα φιλαράκια μας. Μιλά να κεράσει ένα καφέ την Κωνσταντίνα που είπε για το Παναθηναϊκό είναι φαβορή για πρωτάθλημα. Λέει ο Νίκος Παναθηναϊκός. Ορίστε. Κοίτα, άμα κάνει κανένα γύρω Παναθηναϊκός, μετά σε ένα θα κοροϊδεύουν όπως ο Κατσάτσο.
1: Αλλά
0: καλά, αγγέλα, μαυρόγατα μας. Μας κατέμιασε.
1: Να πάρω εγώ το τίτλο μετά. Όχι, παιδιά. Εντάξει, έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω. Εντάξει, να γίνω μαυρόγατα. Άσε που θα στεναχωρηθεί ο Κατσάτσος που του παίρνουν το τίτλο.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.

για το φίλο του Ολυμπιακού, τον Μανώλη, που μου στείλε μηνυματάκι, μπιλάρα κάτι μεταγραφικό για Ολυμπιακό. Παιδιά, ακούγεται για τον Ολυμπιακό στις τελευταίες ώρες ότι πάει να πάρει φόρο. Ακούστηκαν και χώρες από Αγγλία, ακούστηκε από Ισπανία, από Τουρκία. Τώρα δεν γράφουν και κάποιο όνομα. Απλά ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει στο παιχνίδι για να πάρει έναν φόρο ακόμα. Τώρα θα πάρει, ποιος θα είναι, θα μάθουμε. Τώρα δεν έχουν και πολλά περιθώρια οι ομάδες. Δύο μέρες είναι, σήμερα και αύριο, και βλέπουμε. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, λέει ο Γιώργος. Λέει ο φίλος μας, και υπάρχουν, λέει, και πολύ καλοί ελεύθεροι ποδοσφαιριστές κυκλοφορούν. Ναι, κυκλοφορούν πολύ καλοί ελεύθεροι ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι αλήθεια. Είδα και εγώ κάποια ονόματα ελευθέρων ποδοσφαιριστών που είναι καλοί, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν ξέρουμε, παιδιά, πρέπει οι ομάδες να ψάξουν πολύ, να δουν αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους και οι ομάδες τους άφησαν ελεύθερους. Γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία και παίχτη να πάρει, τον περιμένει μετά από 2-3 μήνες να είναι έτοιμος. Αλλά περνάει πολύ ο καιρός. Αν είναι παίχτες που έχουν κάνει με την ομάδα προετοιμασία και η ομάδα αποφάσισε ότι να φύγουν, μια χαρά. Αν μπορεί να

0: τους πάρεις. Αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι ομάδες. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα μου στείλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, μεγάλη νίκη. Ήμουν στο γήπεδο σήμερα, μεγάλη ανατροπή. Ναι, η Καλαμάτα έκανε μεγάλη ανατροπή. Έχανα το Βόλο 0-1, κέρδισε 3-1. Σπουδαία νίκη για την Καλαμάτα. Να μας φέρεις, λέει, να πας χαλούμι στην Κύπρο. Ναι, χαλούμι. Ωραίο. Χαλούμι. Ναι, ωραίο. Χαλούμι. Μας φέρεις από την Κύπρο και σε φταλιές.
1: Τι και.
0: Σε φταλιές.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σαν κεμπάμπ είναι, αλλά με αρνί.
1: Ωραία.
0: Εσύ δεν το σκέφτε τίποτα, παιδάκι μου. Εσύ μόνο κοτοπουκέστρο.
1: Εντάξει, όχι, τρώω και άλλα πράγματα.
0: Σου λέμε για παϊδάκια, λες δεν είναι ωραία. Σου λέμε για αρνί, δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, το αρνί ξέρει τι. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να έχω μόνο εγώ το πρόβλημα.
0: Μόνο το έχει, ναι.
1: Μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα το αρνί όταν μου το σερβίρουνε. Αλήθεια, μόνο και μόνο από τη μυρωδιά.
0: Μπριζόλα δεν σ' αρέσει.
1: Μπριζόλα τρώω, είπαμε, ναι. Δεν είμαι τρελή.
0: Να. Εντάξει, δεν είσαι τρελή, μην το λες. Για να κάνεις παρέα εδώ, έχεις λίγο τρέλα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στην όμορφη Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αν την παντρεύουμε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Ναι, την παντρεύουμε, απλά να μας φέρει στο Ε9, να δούμε τι έχεις.
1: Και, θα το τονίσω.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Θα πας σε ψυχολόγο και θα πεις
0: α, ναι.
1: Ότι είσαι νορμάλ.
0: Νορμάλ, ναι. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, φίλε Νίκο, ο φίλος του Ολυμπιακού από Κορδαλό, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ χρήμα φέτος, έχει ρίξει πολύ χρήμα. Αυτή είναι αλήθεια, με μεταγραφές ακριβές και έχει πάρει και καλούς παίκτες. Αυτή είναι αλήθεια. Γι' αυτό και φαίνεται ότι η ομάδα του είναι μια δυνατή ομάδα φέτος. Τώρα θα καταφέρει στο τέλος της χρονιάς, παιδιά, κανείς δεν ξέρει, μάντης δεν μπορεί να είναι κανένας. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι όπως πέρυσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που κυνηγάει το Λεβαδιακό. Εντάξει. Τώρα τον Παναθηναϊκό τον κυνηγάνε οι υπόλοιποι. Το κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, το κυνηγάει η ΑΕΚ, το κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Πέρσι κυνηγάει αυτό το Λεβαδιακό στην ουσία, όχι τους άλλους, για μείνει πολύ πίσω. Λιβαδιά είναι φέτος, δεν είναι ευχάριστη έκπληξη που ήταν πέρυσι. Έχει μόνο ένα βαθμό, αυτό που πήρε σήμερα με την Κηφισιά εκτός έδρας. Ευχάριστη έκπληξη είναι φέτος, δεν το βάζω στον Όφη, γιατί ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα από πέρυσι. Πήρε το κύπελλο, πήρε το Super Cup, βγήκε Ευρώπη, πέρασε στο League Phase του Europa. Άρα είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι έκπληξη Όφη. Έκπληξη είναι ο Πανετολικός. Ξέχωρα που έφαγε 3 γκολ σήμερα, δεν έχει καμία σημασία. Με τον Παναθηναϊκό έπεσε, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκίνησε δυνατά. Και ο Όφη, ο οποίος είναι από πέρυσι πάρα πολύ καλός, έκανε και το διπλό στο Καραϊσκάκη και όχι διπλό. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, λες ότι έκανε διπλό μια ομάδα και η άλλη έπαιζε μόνο, δεν έμπαινε μπάλα μέσα, βάλε ένα γκολ και το κράτησε. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλαστημένος. Μπράβο στον κύριο Κόντι. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα με Ελληνόπουλα πιο πολλά. Το μετράει πολύ. Λοιπόν, η ώρα πήγε μία, Κωνσταντίνα μου. Πάμε διαλυματάκι. Αμέ, περνάει η ώρα, μα έχει καλή παρέα. Μα έβαγε μισή ώρα κατσάτσο. Δεν περιμένει.
1: Καλά, έλατε.
0: Μετά τένις. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο. Για μια ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα. Μέχρι τις 2 για το πρωί δουλεύουμε, Κωνσταντίνα. Εσύ δεν δουλεύει, έχει αργά. Άστο.
1: Γιατί αργά.
0: 12 η ώρα έρχεσαι.
1: Όχι, νωρίτερα μου είπε η μαμά.
0: Τι ώρα σου είναι. 10, 11.
1: 11 να είμαι μαγαζί.
0: Να πάνε, δεν έχουν
1: εσύ δουλειά. Εσύ πώς μπορείς αυτό το πράγμα.
0: Εγώ με πιτσιλικάζει.
1: Ναι, εγώ πάμε. Γέρασα πριν την ώρα μου μάλλον.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, να πάρει στην Κωνσταντίνα και να έρθει ένα βράδυ να κεράσουμε μπουκαλάκι στο Χολίδι και, και στον Ήβο. Oh. Και στο Μπουρνάζ. Να πάμε ένα βράδυ.
1: Όποτε θέλετε,
0: πάμε
1: παιδιά.
0: Παρέα και θα πάμε.
1: Καλή παρέα, μπουζούκια.
0: Στον Αμπατζάκι για το φίλο μας. Θα πάμε να περάσουμε αφήνουμε ένα μπουκαλάκι. Πρέπει να πάμε μια Παρασκευή βράδυ όμως που δεν έχουμε εκπομπή το βράδυ.
1: Καλά, για ναι, να για να είμαστε ξεκούραστοι. Και
0: να πάμε κατευθείαν το πρωί στην άλλη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλημέρα και στην παρέα σου.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Βεζίνα, πήγε στα ύψη πάλι, παιδιά. Τα βλέπετε. 2,05.
1: Ξέρεις τι ξενερωτρό. Βάζω 50 ευρώ και γέμιζε και ξαφνικά δεν γεμίζει.
0: Τι να γεμίζει, αφού κάνει 2 ευρώ, 2 τόσο βεζίνα. Πού να γεμίσει.
1: Άσε και συνέχεια βάζω βενζίνη και μου αρέσει να κάνω και βόλτες με το αυτοκίνητο. Ψυχοθεραπεία.
0: Να το σταματήσει λιγάκι γιατί η βενζίνη ακριβή. Είναι ακριβή. Ναι, ακριβώς σπορ τώρα η οδήγηση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Κώστα.
1: Γεια.
0: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας στο Σταύρο. Σταύρο μου, χρόνια πολλά για εχθές. Θα του Σταυρού, μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή εχθές. Χρόνια πολλά φίλε Σταύρο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλιώς με μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, ο Παυλίδης πολυβόλο, άλλα δύο γκολ, τεράστιες εμφανίσεις, άλλα δύο γκολ σήμερα. Χτες μάλλον έβαλε με την Μπενφίκα, η ομάδα του κέρδισε 3-1 με δύο γκολ δικά του. Ο φίλος ο Αντώνης Μπιλάρα, καλημέρα. Αντώνης Ολυμπιακός. Πρέπει να κάνουμε υπομονή όλες οι ομάδες και η δικιά μου που έκανε πολλές αλλαγές, άλλαξε προπονητή. Για Ολυμπιακός είναι, έπεσε τώρα σε περίπτωση που έκανε πολλές μεταγραφές, όσο έχει κάνει 10-12 μεταγραφές και με άλλον προπονητή και με άλλον προπονητή τώρα. Δεν είναι και εύκολο για άλλον προπονητή που έρχεται στη πια μέση. Μετά από δύο τις αγωνιστικές που η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει άσχημα να μοντάρει την ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν λέω για να σας πω να μην τσακώνεστε στο κήπεδο, να μην οπαδεί ο ένας με τον άλλον, αλλά το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μοντάρεις μια ομάδα μέσα σε δύο μέρες που ήταν εδώ πέρα που προπονητής ο νέος. Μιλάω στο Manchester, δεν είδα το Manchester, βλέπω φάσεις τώρα, είδα την αποβολή, εγκληματική ενέργεια του παίκτη της Manchester City, κλώτησε ψυχρό τον παίκτη της United και απευλήθη, αλλά τελικά δεν κατάφερε η United να κάνει κάτι. Ο Χάλαντ ήταν εκεί, έκανε το 0-1 με 10 παίκτες, μεγάλη νίκη για την Manchester City. Σήμερα του Σταυρού, όχι χτες, ναι, σήμερα του Σταυρού, όπα χτες, σήμερα ξημερώνει, 14 Σεπτέμβρη.

0: Να παρέμβω.
1: Να παρέμβεις, να παρέμβεις.
0: Λοιπόν, μάντεψε ποιος το πήρε.
1: Ποιος το πήρε.
0: Ο Σβέρευ.
1: Η αδυναμία σου.
0: Ναι, να ξέχασε... κέρδισε σε τρία σετ.
1: Ναι, εύκολα δηλαδή.
0: Ναι, ο Σέλτον μόνο σε ένα. Αλλά ήταν ο Σέλτον σου λέω φοβόρη. Κέρδισε ο Σβέρευ. Και δεν είχε καταλάβει ότι είχε κερδίσει. Μετά το κατάλαβε.
1: Μου το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι, του το έπανε. Το κάνανε νόημα ότι κέρδισε.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεοκλία, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακα, Σταυράκιο, Σταυρή, Σταυράκη, Σταυρούλα. Σταυριανή, Σταυρίνα και Σταυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα. Σε μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Να δούμε και τον καιρό. Μια χαρά θα είναι σήμερα, από 22 βαθμούς μέχρι 28 θα φτάσει. Καλά είναι. Με στνεφάκια. Δεν θα έχει πολύ ήλιο. Αύριο βλέπω να έχει βροχούλες από ό,τι βλέπω. Ποιος ήταν MVP σήμερα για την ΑΕΚ, Μπιλάρα, θεωρείς εσύ? Ο Μπρινιόλι, παιδιά. Έπιασε δύο που ήταν πολύ, πολύ δυνατές αποκρούσεις. Πηγαίνανε γκολ και τα δύο. Δυνατά σουτ και τα δύο. Τα πιάσε. Ήταν για μένα MVP μαζί με τον Μάγερ, που ο οποίος εντάξει, αυτός είναι από τους καλύτερους παίκτες μεταγραφές που έχει πάρει η ΑΕΚ. Είναι φοβερός παίκτης, αλλά ήταν μόνος σήμερα αυτός, ο Μπρινιόλι και ο Ρώτα. Ό,τι προσπάθησαν, οι υπόλοιποι ήταν κάτω του μετρίου. Α, και ο Ρέλβας ήταν καλός. Δεν έχασε κάποιες μονομαχίες. Ο Μουκουντή σοβαρό το λάθος του. Από εκεί πέρα ο Πήλιος λίγα πράγματα, σε ρηχά νερά. Γενικά ήταν σε ρηχά νερά. Αν εξαιρέσουμε το Μάγερ, τον Μπρινιόλι, τον Ρώτα και τον Ρέλβας, οι υπόλοιποι νομίζω ήταν κατώτεροι του αναμενωμένου. You know that the day is long, but baby your life's not so hang on. Να, σφαιδιά, και αν δεν παίξεις, μην πάει να πει η Τρίπολη 0 βαθμούς. Αν δεν παίξει καλά, και η Τρίπολη μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Αν δεν παίξει καλά, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και η Κηφισιά. Έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζεις πριν παίξεις, ούτε με το στόμα κερδίζεις, ούτε με τη φανέλα. Η ΑΚ δύο παιχνίδια μετά από ευρωπαϊκά που έπαιξε καλά, 4-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ και 3-0 με τη Λεύσκη, 3-1-0 με την Λίντσερ για το Champions League. Δύο παιχνίδια που έπαιξε καλά, στα πρωτάθλημα γύρισε και έπαιξε κακά. Δεν έπαιξε καθόλου καλά. Και με την Κηφισιά κινδύνευσε να χάσει το μάτς, και σήμερα μπορούσε να χάσει το μάτς.

0: Να πούμε, ο Κοστούλας έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ στη μεγάλη νίκη της Brighton με την Coventry, το 0-5. Μια πολύ ωραία ενέργεια ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δηλαδή άνοιξε λογαριασμό. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα όμορφη Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τάσο, τα Πατήσια. Γεια σου Τασούλη μου.

Ο φίλος με ρωτάει για τον Χάμζα. Ο Χάμζα νομίζω, φίλε, είναι δανεικός στην Καλαμάτα από τον Ολυμπιακό. Νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν κάναμε να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Νομίζω είναι δανεικός, δεν είναι μεταγραφή. Ο Χάμζα είναι στην Καλαμάτα από τον Ολυμπιακό, δανεικός. Ο φίλος ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Έπαιξε ωραία μπάλα, πήρε 3-0. Αλλά πολλά συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε στην ομάδα του Νίκου Κόντι, του Κόντι μάλλον. Όχι γιατί κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν το λέω για να τρολάρω. Ο φίλος απλά έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα. Ναι, όντως, αλήθεια αυτή. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα Όφη και παιδιά έχει και πολλά Ελληνόπουλα.

Μιλάρα εξής, είμαι ο Νίκος από Σεπόλια. Εντάξει, βλέπω λέει στο Facebook πάλι να κράζουν την ομάδα, να κράζουν όλους τους παίκτες, προπονητές. Αν το βάζω Γιώβης, θα λέγαμε άλλα. Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα αυτά τα περιμένεις, φίλε μου, σε όλες τις ομάδες. Όταν υπάρχει μια γκέλα, φταίνει τα πάντα. Εντάξει, όταν κερδίζει η ομάδα όλα καλά, τα έχουμε μάθει τώρα, τους φαίνεται παράξενο. Πρώτη φορά τα βλέπεις.

0: Λοιπόν, έχουμε το Φλαμέγκο Κορίνθιας, γίνεται 1-1 στο 79. Κόλο-κόλο Ντε Πόρτες 1-1 στο ίδιο λεπτό. Ζουβεντούδε Αθλέτικ Κλουμπ 0-0. Γκοδόι Κρούζ Κολόν Σανταφέ 1-0. Ατλέτικο Νασιονάλ με την Αγκουίλας 0-0. Σικάγο Φάιερ Νιου Ιγκλαντ 0-0 στο 35. Νοβοροζοντίνο Κουιαμπά 1-1 στο 44. Φορταλέζα Σεάρα 1-0 στο 42. Από εκεί πέρα γκολ έχουμε για την μισό λεπτό. Έχουμε άλλο γκολ? Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ από ό,τι βλέπω. Truth in steel, forged in flame. Η φίλη μας η Μαρία έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα Κωνσταντίνα. Και εγώ μου αρέσει το τέννις. Λέει πότε παίζουν πάλι τέννις. Πότε έχουμε αγώνες, λέει πάλι. Τσιτσιπάς και Σάκαρη, πότε παίζουν, ξέρουμε.
1: Για κάτσε να δω.
0: Ή αποκλείστηκαν αυτοί από νωρίς.
1: Αυτή
0: έχουν άλλα, έχουν πολλά τουρνουά. Έχουν τουρνουά.
1: Ναι, συνέχεια γίνονται τουρνουά. Για να δω για ποιον λέει τη Σάκαρη τώρα.
0: Για τις δύο, για τους δύο. Ωραία. Για τον Τσιπά και για τη Σάκαρη, ρωτάει η φίλη μας η Μαρία. Και αυτά να μας πεις αυτό το που λένε το 300. Τι είναι το 300, 300 χιλιάρικα παίρνουν να μα κερδίσουν. Τι σημαίνει 300 που λένε.
1: Τα λεφτά νομίζω ότι είναι.
0: 300 χιλιάρικα. Να μα κερδίσει μόνο το τουρνουά, τόσα λίγα παίρνουν.
1: Εξαρτάται ποιο τουρνουά. Νομίζω κάθε τουρνουά έχει διαφορετικό ποσό.
0: Αυτό λέω. Αυτά είναι τα 250 που λένε 300 είναι τουρνουά ή βαθμοί που παίρνουν. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Που λένε Open 300, ας πούμε. Τι είναι το 300?
1: Αυτό εννοείς. Ναι. Αυτό δεν θα σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το ξέρω να σου απαντήσω.
0: Τα λεφτά.
1: Όχι,
0: παραπάνω.
1: Δεν είναι τα λεφτά.
0: Δεν παραπάνω.
1: Όχι, μιλάμε για παραπάνω, ναι. Αλλά σε κάθε τουρνουά αλλάζει και το ποσό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι το έχω διαβάσει. Αλλά αυτό δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Με έπιασε σε αδιάβαστη. Αδιάβαστη ήρθα. Αντροπή μου.
0: Για το φίλο το Γιάννη που είναι Ηρακλής. Ναι, φίλε, τα παράπονα του Ηρακλή είναι δίκαια. Δίκαια. Για τη διαιτησία που φωνάζει.

Για το φίλο που με ρωτάει η κυρία του Γιώργου Μαζονάκη, θα γίνει σήμερα Δευτέρα στη Νίκαια. Τώρα την ώρα δεν την ξέρω, φιλαράκο, αλλά σήμερα είναι η κηδεία του. Σήμερα Δευτέρα, το μεσημεράκι νομίζω. Τώρα τι ώρα ακριβώς, αν το βρω θα σου το πω.

0: Stay away. My friends all beg me not today. But I looked at all that trouble twice. Να πω.
1: Να πεις.
0: Λοιπόν, μόνο όλα. Για τη Σάκαρη έχει δηλωθεί. Στη Σιγκαπούρη Tennis Open που ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Σε 7 μέρες.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ποια είναι η αντίπαλος, ούτε ποια είναι η ώρα. Για το Τσιτσιπά είναι ακόμα ερωτηματικό.
1: Αν θα παίξει ή αν θα γίνει αγώνα.
0: Αν θα παίξει, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Τώρα εκεί πώς γίνεται, Κωνσταντίνα. Παίζουν άμα θέλουν. Πληρώνουν κάποια ποσό και παίζουν. Πώς γίνεται.
0: Τους πληρώνουν για να παίξουν.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, γιατί πώς δηλαδή, του λένε θες να παίξεις και λέει αυτό θέλω ή δεν θέλω.
0: Άμα έχεις τραυματισμό, είναι... άμα έχεις τραυματισμό
1: ναι, λέω,
0: αν... ναι, αλλά χάνεις πόντους, ρε παιδί
1: αν
0: μου.
1: Δεν έχεις τραυματισμό, λέω. Αν δεν έχεις τραυματισμό,
0: γύρισε. Μπορείς να μην παίξεις.
1: Α, λες, δεν θέλω να παίξω.
0: Ναι, έχεις τη δυνατότητα γιατί, ας πούμε, αν έχει κάποιο άλλο τουρνό από το οποίο θεωρείς πιο σημαντικό και έχει περισσότερους πόντους. Γιατί τα κάθε τουρνό από όταν κερδίζεις.
1: Έχεις πόντους, ναι. Άρα δεν είναι ότι η επιτροπή εκεί του τένις σου λέει. Τσιτσιπά, Σάκαρη, Κωνσταντίνα, Βασίλη, τάδε του μηνός παίζετε.
0: Κανονικά εντάξει. Πρέπει ρωτάει, να...
1: θέλετε να παίξετε. Λέμε όχι.
0: Κανονικά πρέπει να παίξει. Κανονικά
1: ναι,
0: πρέπει να
1: δεν είναι υποχρεωτικό όμως.
0: Εντάξει.
1: Δεν σε υποχρεώνει. Δεν είναι, ας πούμε,
0: όπως
1: στο ποδόσφαιρο που λες σήμερα παίζει Άκη, θα παίξει, δεν μπορεί να πει δεν παίζω.
0: Συνήθως όμως παίζουν όλοι. Γιατί όταν δεν παίζει.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, μα χάνουν τη σειρά, η κατάταξη ναι. Κιόλας. Αυτό
1: αλλά
0: ισχύει.
1: Αυτό είναι όμως. Αν θέλει ο τενίστας.
0: Ναι.
1: Είναι ας πούμε στο ποδόσφαιρο που σου λέει Κυριακή θα παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να πει
0: όχι, τόσο αυστηρά δεν είναι έτσι.
1: Άμα
0: όχι.
1: Θέλει παίζεις.
0: Όχι, ναι.
1: Είσαι δεν είσαι τραυματίας. Άμα πεις δεν θέλω να παίξω ρε παιδιά εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάω στο επόμενο ας πούμε.
0: Απλά διακινδυνεύεις τη βαθμολογία σου
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει. Τα μάθαμε και αυτά. Μία η ώρα παιδιά είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μία η ώρα είναι. Η κηδεία είναι ανοιχτή για το κοινό. Η ταφή, σε από ό,τι διαβάζω, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο τρίτο νοικοταφείο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Για ποδόσφαιρο δεν έχω όρεξη να πω. Χαιρετισμού, Χάτζημαν. Μπέλο και ο το ακροατήριο, ο φίλο ο Δημήτρη, ο Ντίμη, ο φίλο μου, ο Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, από τη Γερμανία. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, καπετάνιε μου.
0: Εκεί δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Όχι, Γερμανία μπαμπάς. Δεν έχω πάει. Ελβετία, Γαλλία.
1: Εντάξει, κάπου έχεις
0: πάει. Αυστρία, Μολδαβία.
1: Εντάξει.
0: Έχω περάσει από Σκόπια.
1: Εντάξει, έχεις πάει.
0: Εντάξει, λίγα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, σε πράγματα.
0: Λίγο, λίγο πράγματα.
1: Εντάξει, 21 χρόνια είσαι. Και έχεις πάει σε 5 κράτη. Πέντε κράτη.
0: 1,5 μήνα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις. 22.
1: Πού θα πας πάλι.
0: Όχι, γίναμε 22.
1: Α, 22, σε ένα μισή μήνα, εντάξει, θα μας κεράσει.
0: Τι, εγώ για να θυμίσω. Δεν θα μου κάνεις πάρτι έκπληξη.
1: Θα σου κάνω πάρτι έκπληξη, για να το κάνω πρέπει να με κεράσει ποτέ. Για να θυμηθώ τα γενέθλιά σου, πώς θα γίνει. Αν φέρεις γλυκά, αν τα δω.
0: Αν τα δεις τα γλυκά, εντάξει.
1: Μετά θα σε κεράσουμε, okay, ναι.
0: Εντάξει, μετά, το δέχομαι τότε.
1: Πάμε
0: έτσι,
1: στα μπουζούκα okay. Μετά. Σε πάω στον Ποτέκα μετά, να ακούσεις το Χολίδι.
0: Και μου υποσχέθηκες και κάτι άλλο, ξέρεις.
1: Τι υποσχέθηκα πάλι.
0: Τον φίλο μας, τον Λεπά.
1: Το Λεπά, ο Λεπά όμως δεν είναι τώρα, ακόμα δεν τραγουδάει στην Αθήνα.
0: Ακόμα.
1: Όταν ξεκινήσει με τον Κιάμο θα πάμε.
0: Πρώτα.
1: Με Κιάμος. Κιάμος
0: Λεπά. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι φοβερά.
1: Θα πάμε. Μιλάω να χειρότερη μέρα της εβδομάδας, λέει Τσαγκαροδευτέρα. Ναι, εντάξει. Πες το και έτσι, σωστό, δεν έχει άδικο. Φλαμέγκο Κορίνθιας γίνεται 2-1 στις καθυστερήσεις. Γκολ για τη Φλαμέγκο 2-1, ήταν απόλυτο φαβορί με ένα 30 ο Άσος και περνάει από ό,τι φαίνεται. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή να δούμε. Έχουμε μία αλλαγή, Chicago Fire, New England 0-1 στο 42. Και γκολ για την Independiente με τη San Lorenzo 1-0 στο 8 λεπτό. Έχουμε και καλά μπιφτέκια, λέει στο Όσταμπρουκ, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Φτιάχνει ωραίο μπιφτέκι το εστιατόριο που έχει ο Δημητράκης στο Όσταμπρουκ. Φτιάχνει ωραίο μπιφτέκι, να πάμε να μας κεράσει, λέει.
0: Να πάμε. Στο φαγητό ποτέ δεν λέω όχι.
1: Μπράβο. Στο ξύλο να φεύγεις.
0: Στο
1: φαγητό να
0: ναι.
1: Κάθεσαι.
0: Στο φαγητό, ναι, πάντα.
1: Άλλη Ελβετία, λέει ο Μπίλαρος, και άλλη Νέα Ελβετία. Ναι, που είναι εδώ δίπλα μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστό κι αυτό.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Sporting San Jose, φίλε, που έχει παίξει Deportivo Saprissa, είναι παιχνίδι από την Κωνσταρίκα, είναι 1-0 στο 25ο λεπτό, φίλε Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ. Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας το Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Πες τη μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο. Για ακόμα μισή ωρίτσα θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Για 25 λεπτά περίπου θα είμαστε παρεούλα εδώ παρέα με την Κωνσταντίνα. Έχουμε παρεούλα σήμερα. Μάθαμε και μερικά πράγματα από το τένις που δεν ξέραμε.
1: Το κατσάτσο πρέπει να βγάλουμε να μας απαντήσει. Όχι, για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν ξέρω να σου απαντήσω εγώ.
0: Γιατί έχουμε παιχνίδια, στο στοίχημα. Άσε μην γίνει κανένα κέντα πάλι. Υπάρχει το λαό. Λοιπόν, στα παιχνίδια τελείωσε το Φλαμέγκο Κορίνθιανς 2-1 με γκολ καθυστερήσεις. Μάλλον στο 89 ο Μπρούνο Ενρίκε Μπρούνο έβαλε το 2-1 για την Φλαμέγκο και πέρασε ο άσος του 1-30. Ζουβεντούδε Αθλέτικ Κλουμπ γίνεται 0-1 στο 71.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έπεσε.
0: Δεν πειράζει. Έπεσε. Επίζουμε να μην χτύπησε ο φίλος μας που ήταν στην γραμμούλα. Για να πάμε τώρα να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Είναι και μια κοπέλα εκεί.
0: Η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, φίλε, χαρούμενος. Είσαι, πετάσαι.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Πετάς για την πανάθα σου.
2: Ναι, πω και ωραία μπάλα όμως,
0: Ναι, παίζει καλά ο Παναθηναϊκός. Παίζει καλά.
2: Παίζει καλά όμως. Έτσι, αυτό το passing game που κάνουμε, φίλε, δεν το κάνει η ελληνική ομάδα.
0: Άξι, πάλι τα τρελά σου. Και μετά από ένα μήνα φωνάζεις πάλι. Παίζει καλή μπάλα.
2: Παίζει με καλή μπάλα, ναι.
0: Παίζει καλή μπάλα, είσαι σε καλή κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι είσαι μία από τις ομάδες που θα, πάρουν για... θα παλέψουν για το πρωτάθλημα φέτος. Δυνατά.
2: Ναι, εγώ πιστεύω εμείς και η ΑΕΚ θα πάμε.
0: Α, μην το λες, ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι θα είναι. Και ο Ολυμπιακός θα στρώσει. Εντάξει, φίλε, άλλαξε προπονητή. Τώρα υπάρχει διακοπή, θα μονταριστούν οι ομάδες.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό.
0: Και ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ
2: είναι. Και θα ενωθούν περισσότερο, πιστεύω.
0: Και ο ΠΑΟΚ, και αυτές τις τέσσερις ομάδες θα πάνε να πετάχουν.
2: Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές.
0: Και ο ΠΑΟΚ μεταγραφές έκανε. Ο Σούλο αυτές.
2: Ο Σούλο πήρε ένα αμυντικό χάπ και πήρε και έναν επιθετικό
0: χάπ. Αυτές τις τρεις εβδομάδες θα είναι για τις ομάδες που έχουμε διακοπή των εθνικών. Θα είναι για όλες τις ομάδες προς το κριτήριο να δούμε τι μπορούν να καταφέρουν. Γιατί τρεις εβδομάδες είναι, να μου πεις, θα λείπουν πολλοί παίκτες με τις εθνικές. Okay.
2: Ναι.
0: Να δούμε, ναι. Να δούμε.
2: Όχι, εγώ είμαι πολύ... Δηλαδή, εντάξει, άμα πέσει, ας μην το πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς πάνω στην Αίγη.
0: Αν το πάρεις και φέτος,
2: φίλε. Αν πέσει με τέτοια μπάλα όμως, φίλε, είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Αν παίξει για μπάλα, θα το πάρεις, φίλε.
2: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Γιατί έχω και πολλά χρόνια να το πάρω. Εγώ σε 30 χρόνια έχω πάρει.
0: Εδώ πέρα βλέπω ότι τα φαβορί αλλάξανε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν τέταρτο φαβορί να πάρει πρωτάθλημα και τώρα με τις εμφανίσεις που κάνει έχει πάει, κοντά-κοντά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ τέταρτο φαβορί, από ό,τι βλέπω κάποιες στοιχηματικές εταιρείες.
2: Ναι. Θα δούμε. Να είναι καλά τα παιδιά, όλες οι ομάδες να μην έχουν τραυματισμό τουλάχιστον.
0: Και σε ένα site διαβάζω εδώ πέρα που έχουν βγάλει κάτι κομπιούτερ, κάτι συστήματα και αυτά. Το Παναθηναϊκό το δίνουν 18,6% να πάρει πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακό 27,8%, την ΑΕΚ 36,3%. Εντάξει, αυτά όμως είναι από κομπιούτερ, εντάξει, δεν είναι από εταιρείες στοιχήματος.
2: Οπότε τρίτο φαβορί μας.
0: Ναι, τα βγάζουν και ο ΠΑΟΚ 16,5%. Το βγάζουν κομπιούτερ τώρα με τη τεχνική νοημοσύνη, πώς λέγεται, εντάξει. Οι στιγματικές πάντως δίνουν και τον Παναθηναϊκό μέσα στα φαβορί. Εκεί που τον είχαν τέταρτο φαβορί, τον δίνουν ψηλά τώρα. Όταν παίζεις καλό ποδόσφαιρο, φίλε, και το βλέπουμε.
2: Όταν παίζεις καλό ποδόσφαιρο και έχεις καλούς παίκτες και ποιότητα, να πούμε, γιατί πέρσι δεν είχαμε παίκτες και κατά ψέματα.
0: Και έχει και ο Παναθηναϊκός και φέτος έχει και σε σχέση με, τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που δεν είχε μια καλή ομάδα, αλλά είχε 11 παίκτες, 12, δεν είχε άλλους. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και παίχτες.
2: Έχει εύκολο γκολ. Έχουμε πολύ εύκολο γκολ φέτο.
0: Ναι, τώρα έχει και παίχτες.
2: Έχει και παίχτες, ναι. Και ο Να είναι καλός. Και ο Λούζα είναι καλός. Και ο Καμαρά που όλοι λέγανε.
0: Όχι, όχι, λέω έχει και αλλαγές. Έχει και πάγκο. Έχει και πάγκο.
2: Έχει πάγκο, ναι, έχει πάγκο.
0: Αυτό λέω. Έχει και πάγκο.
2: Πήραμε τώρα και ένα αριστερό μπακ εμείς.
0: Ναι, αυτό λογικά θα πάει για βασικό.
2: Βασικό,
0: εντάξει, καλό παίχτη. Έπαιρχε πέρυσι με την Αιτχόφεν 25 παιχνίδια στην Ολλανδία. Καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη. Δανεικό είναι, βέβαια.
2: Από ό,τι άκουσα, έχουμε και οψιό να αγοράσει. Δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Ναι, μπορεί να τον πάρει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ πόσο είναι οψιό να αγοράσει. Αλλά...
2: 5 εκατομμύρια είναι.
0: Πόσο?
2: 5.
0: Εντάξει, δεν είναι, πολλά.
2: Εντάξει, βατό είναι.
0: Ναι, αυτό. Να δούμε. Πάντως είναι.
2: Και καλή ομάδα, στη Ρώμα δεν έπαιξε και σε κανένα τυχαία.
0: Στην Αϊτχόφεν έπαιξε πέρυσι 25 παιχνίδια, δηλαδή full season.
2: Ναι. Αλλά από τη Ρώμα δεν τον πήραμε.
0: Ορίστε.
2: Από τη Ρώμα δεν τον πήραμε.
0: Ναι, από τη Ρώμα. Στη Ρώμα είναι και ο παίκτης. Στη Ρώμα.
2: Ναι. Είναι καλή ομάδα η Ρώμα. Έχει, δηλαδή, δεν θα παίρνει η Ρώμα ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και γενικώς η Μαροκινή, αν έχεις προσέξει και τώρα και οι Αιγύπτιοι και αυτοί, οι Νιγηριανοί, έχουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ καλούς παίκτες.
0: Εντάξει, μόνο και σε ποια ομάδα θα πας, τι ομάδα θα βρεις μπροστά σου τώρα. Μπορεί να είσαι ένα καλό παίκτη και να πας σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα και να μην φανείς και εσύ. Όταν πας σε μια ομάδα. Όταν πας σε μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, θα φανεί ο παίκτης. Αν πας σε μια ομάδα η οποία είναι κακή, όποιο και να πάρεις, ένα κούκο δεν φαίνεται να ανοίξει.
2: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Και ο Ντέσσερ είναι καλό παίκτη, που δεν τον είχαμε πέρσι, ήταν δραματία. νομίζω στην άμυνα η Ολλανδία είναι καλή. Που έχουμε. Έχουμε και καλό τερματοφύλακα που έχει καλό παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Τώρα μη σου λέω από την αρχή, σου λέω ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή ομάδα. Τώρα να βάλεις έναν παίχτη, έχει μια καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές.
2: Έγινε, Μπιλή μου,
0: να είσαι καλά. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Τα
0: λέμε, για χαρά. Για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή.

0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ πέρα μου λέει ο Κώστας για τον Γιώβιτς. Εντάξει, ρε φίλε, ο Γιώβιτς τώρα. Μην πούμε ότι βγαίνει καλό παίξο ο Γιώβιτς. Δηλαδή, έχασε δύο ευκαιρίες, οκ, okay, έχασε δύο ευκαιρίες που λες δεν χάνονται για την κλάση του, αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε παιδιά. Δεν μου λέτε, φτάνουμε στο άλλο άκρο τώρα να λέμε ότι ο Γιώβιτς δεν κάνει για την ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, ε. Μετά από μια αποτυχία, μια κακή βραδιά μια ομάδα, δεν μπορεί να βγάλει του παίκτες, του καλού άχρηστου. Να μου βγάλει το Γιώβιτς ότι δεν κάνει να παίζει στην ΑΕΚ τώρα. Εντάξει.
1: Καλά, άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Εντάξει, ναι, είναι παιδί μου, εντάξει. Υπάρχουν και κακές ημέρες, ναι. Έτσι, εννοείται αυτό.
0: Εντάξει, μπάλα, κάποιες φορές θα μπει γκολ, κάποιες φορές δεν θα μπει γκολ. Έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Γιώβιτς σήμερα. Ναι, για την κλάση του λες ότι δεν μπορεί να τις χάσει. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Έχει βάλει πιο δύσκολα. Που λες δεν μπαίνουν αυτά και τα βάζει. Έτσι είναι η μπάλα. Θέλει και τύχη. Τώρα να πήγαινε το τελευταίο σου του Γιώβιτς, πήγαινε λίγο πιο δεξιά, θα πήγαινε γκολ. Θα λέγαμε τώρα ότι παιχθαλάσσει τον Γιώβιτς. Εντάξει, Κώστα, μην το ισοπεδώνεις κιόλα.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα και ο φίλος ο Γιώργος πιο κάτω από το Μοσχάτο. Στέλνει πολλές καλημέρες σε εμάς, στην Κωνσταντίνα, στον Βασίλη και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Και ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μηνυματάκι.

Το παιχνίδι, φίλε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο με τις μεγάλο αιώνιο ντέρμπι, είναι μετά τη διακοπή. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, γυρίζουμε με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρώτο εν κλασικό, και έχει κύπελο να παίξουν κάποια στιγμή. Πάλι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, αλλά και είναι για το κύπελο, είναι για όμιλο. Okay, και νομίζω ότι οι δύο ομάδες θα περάσουν. Για το πρωτάθλημα πάντως είναι μετά την. Να δω και ακριβώς την ημερομηνία, να σου πω, φιλαράκο μου, και ακριβώς πότε παίζουν. Μισό λεπτάκι να το βρω και να σου το πω και αυτό. Λοιπόν, η αγωνιστική που μας έρχεται είναι Παναθηναϊκός, μάλλον Ατρόμητος και Φυσιά. Άρης Ηρακλής, πέμπτη αγωνιστική μιλάμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Τρίπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και μετά πάμε 10 του μήνα. Ναι, καλά λέω, 10 του μήνα μετά τις εθνικές. ΑΕΚ Όφη, δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βράδυ 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη, 9 η ώρα, και πάω Καλαμάτα την επόμενη μέρα στις 12.

0: Ο φίλος ο Χαράλαμπος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Από χρόνια πολλά στο γιο μου σήμερα που έχει γιορτή. Σταύρους. Να τον εχαίρεστε το γιόκα σου.
1: Τον χαίρεστε.

Ναι, φίλε Γιώργο, φίλε Γιώργο από το Βίρονα, φίλε του ΠΑΟΚ, ναι, αυτά συμβαίνουν, ναι, όπως λες, συμφωνώ απόλυτα. Μπιλάρα, πριν λίγες μέρες βρίζαμε τον ΠΑΟΚ ότι δεν πάει πουθενά και να σηκωθούν να φύγουν όλοι μετά την, από τον Παναθηναϊκό, την τριάρα που φάγαμε. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, με ακούσει ραδιόφωνα, ο ΠΑΟΚ φαβορεί για πρωτάθλημα. Παιδιά, έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Όταν παίζει καλά, η ομάδα είναι για πρωτάθλημα. Όταν κάνει μια άσχημη εμφάνιση, δράματα.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα. Λες να προλάβει ο προπονητής ο καινούργιος να φτιάξει την ομάδα. Εντάξει, φίλε μου, τώρα στο χέρι του είναι. Παίκτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός και ακριβούς παίκτες και καλούς παίκτες από ότι όταν ήρθαν αυτοί οι πληροφορίες που είχαμε ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν μπορέσει να τους φτιάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, φιλαράκο. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα. Είπαμε, η διακοπή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει την επόμενη εβδομάδα να παίξει διπλό παιχνίδι, έχει να παίξει Ευρώπη, όπως θα παίξει και Όφη. Όφη με την Χόφενχάιμ, Ολυμπιακός με την έλα κόλλη στο μυαλό μου. Θα το βρω. Είναι και μετά παίζουν πρωτάθλημα. Μπαίνουν στη μάχη και ο Ολυμπιακός και ο Όφη για το Europa. Ο Παναθηναϊκός αργεί ακόμα, θα παίξει Οκτώβριο, όταν ξεκινήσει και το Champions League. Θα παίξει η ΑΕΚ τον Οκτώβριο.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2. Να πούμε ακόμα μερικά μηνυματάκια. Ο φίλος ο Αργύρης μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούω καιρό. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Πρώτη φορά όμως στέλνω μήνυμα. Καλώς ήρθες, παρέα μας και με μηνύματα.
1: Να στέλνετε πιο συχνά.
0: Έτσι, στέλνετε πιο συχνά. Θα είναι η Κωνσταντίνα εδώ πιο συχνά.

36 είναι για την Αργεντινή, αργότερα έχει και άλλα παιχνιδάκια παιδιά, αλλά δεν τα προλάβουμε, δεν θα είμαστε εδώ. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Εντάξει, ο Νίκολης είπε, φίλε Γιώργο, εντάξει, τι μπορούσε να πει, ότι αυτά που είπε λογικά είναι. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Μιλάει για τον Μουκουντή και γενικότερα για την ομάδα. Έκανε πολλά λάθη η ομάδα σήμερα με το κορυφαίο του Μουκουντή που έκανε τσαφ και έδωσε τον γκολ έτοιμο στην Τρίπολη. Και, από τη, και τα υπόλοιπα που είπε, ότι φταίω και εγώ για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε. Αυτά που πάμε και εμείς πριν, ήταν και αυτό σε κακό φεγγάρι. Δεύτερη φορά μετά την Κηφισιά. Ήταν και δεύτερο βράδυ του Νίκολης που δεν ήταν σε καλή φόρμα. Τουλάχιστον στην ενδεκάδα που κατέβασε. Γιατί οι αλλαγές νομίζω ήταν σωστές. Πήγε λίγο παραπάνω, πίεσε παραπάνω η Άκη. Έκανε κάτι ευκαιρίες με τον Γιώβιτς, μεγάλης, με τον Βαλτοκόλ. Αλλά μετά τις αλλαγές η ομάδα έφτιαξε κάπως καλύτερα. Αλλά νομίζω η αρχική ενδεκάδα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό. Να μου πεις, τα λέμε μετά τον αγώνα. Γιατί άμα κέρδιζε η Άκη, θα λέγαμε άλλα τώρα. Εντάξει, μετά τον αγώνα. Αυτό που είδαμε, λέμε. Θεωρώ ότι μπορούσε να βάλει και τον Βιτάλης και τον Καϊρένε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες που ήταν κουρασμένοι από το παιχνίδι με τη Λίντσερ. Εντάξει. Δεν τους έβαλε, την πατήσαμε. Τι να κάνουμε, δεν γυρνάει πίσω το παιχνίδι. Τελείωσε 1-1. Πάπαλα. Πάμε παρακάτω.

0: ο φίλος μου ο Γιάννης Βασίλη και στις 2 πάω για ύπνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα σας επίσημε όταν είναι τελευταία γκέλα τσάκ με μικρές ομάδες. Γιάννης από το Βόλο. Κυριακή έρχονται πάνω εκεί στο Βόλο. Να δεις από κοντά την ομάδα. Παίζει στο Βόλο την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ. Και τελευταίο μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης Μπιλάρα. Καλημέρα, το έστειλε και αυτό μήνυμα και ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Λέει, είδα φωτογραφίες, λέει, πήγανε στην κηδεία του, πήγανε στο, εκεί στην εκκλησία που είναι το, έχουν το Γιώργο Μαζονάκη και βγάζανε βιντεάκια στο TikTok από το φέρετο. Μιλάμε για κατάδια τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι
0: πάνω
1: σε αυτό,
0: εντάξει. Υπάρχει ελπίδα τώρα. Αυτοί, αν ψηφίζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Πήγανε στην κηδεία του ανθρώπου.
1: Ποιος ψηφίζει, υπάρχει Έλληνας που ψηφίζει.
0: Αυτοί που ψηφίζουν τέλος πάντων.
1: Πήγανε... Όχι, αυτοί που ψηφίζουν πλέον είναι normal να ξέρεις. Αυτοί που ναι. δεν ψηφίζουν δε, ναι. δεν είναι normal.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ψηφίζουν σίγουρα αυτοί.
0: Ναι. Λοιπόν, και βγάζουν βιντεάκια και να το φέρετρο. Τι να πεις.
1: Να δείξεις τι, ας πούμε, με αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Να δείξεις τι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ. Να χαρακτηρίσω, είναι ξεφθύλα ρε φίλε τώρα.
1: Ανοησία είναι.
0: Χειρότερα είναι, τέλος πάντων. Είναι ντροπή. Τώρα πας να τραβήξεις ένα φέρετρο. Τι τραβάς
1: τώρα. Να δείχνοντας τι είμαι αυτό.
0: Ναι, τι δείχνω, πήγες στην κηδεία, τι, πού πήγες με. Ήμουν και εγώ εκεί, ας πούμε, να πεις τι θα πει, ας πούμε, ότι πήγα και τράβησα
1: τι. Δίνει στίγμα, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε, Κωνσταντίνα μου, η ώρα πήγε 4 λεπτά πριν τις 2. Ευχαριστώ για την παρέα που μας έκανες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σε όλους σας. Θα τα λέμε πιο συχνά από δίπλα.
0: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε το βράδυ, σήμερα το βράδυ, με λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βραδάκι. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.